ο διάβολος δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, ας πούμε, είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή παρουσιάζουμε ό,τι χειρότερη εικόνα μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παρουσιαστούμε με χειρότερη μορφή από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε μια εκκλησία, δηλαδή πάμε να προσευχηθούμε σε μια εκκλησία που καίνε 3.000 λάμπες. Φανταστείτε, 3.000 λάμπες να καίνε. Και μεγάφωνα να μες το φτί σου να βουίζουν. Και κάτι ψάρτες απέσει, φρίκι. Λοιπόν, και επίτροποι αδιάφοροι, νεκροί, βλάσφημοι. Δηλαδή η παρουσία τους ας πούμε, βλασφημεί τον Θεό. Δηλαδή αν ήθελες να αποδείξεις ότι αυτός ο Θεός είναι νεκρός, είναι πτώμα εν αποσυνθέσει, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο εκεί το οποίο φαίνεται. Και όμως, για να μην πω μετά και για εμάς τους ιερείς, ας πούμε, να μην πάμε μέχρι εκεί. Εκεί πονάει περισσότερο το πράγμα. Και όμως, αυτό είναι το θαυμαστό, ότι παρά τα αυτά, ο Θεός ενεργεί. Και η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία με αποδείξεις σωτηρίας. Όχι κατά φανταστικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, έτσι δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, απολύτως τίποτα, από ανθρώπινη πλευρά, εν τούτης λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού και της δυνάμειος των μυστηρίων. Αυτό είναι το παράδοξο, παιδιά, και το ενθαρρυντικό, το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όχι ελπίζοντες εις τις δυνάμεις της ανθρώπινης, αλλά στη δύναμη του ζώντος Θεού. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι να τελειώσουμε σήμερα με τις εντολές του Θεού, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα εξετάσουμε σήμερα δύο εντολές, οι οποίες είναι συνυφασμένες. Η μία είναι το ου κλέψεις, που είπαμε την άλλη φορά ότι θα είναι κοντά στις εξετάσεις σας, και η άλλη, να μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει κάτι ωραίο. Λέει, μη επιθυμήσεις, να σας το διαβάσω όπως το λέει εδώ, έτσι, για να δείτε τότε τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι. Τι μπορούσαν να επιθυμήσουν τότε, ας πούμε. Δεν το λέω για να γελάσουμε με το κείμενο, όχι. Αλλά για να δούμε πού εκκινείται, ας πούμε, η επιθυμία των ανθρώπων. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε ό,τι είναι ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Κατά γράμμα βέβαια σήμερα ποιος θα επιθυμήσει τον βούν και τον όνον του πλησίου που δεν υπάρχουν. Ναι, έχει αυτοκίνητα σήμερα. Το πρώτο δυστυχώς είναι αιώνιον πρόβλημα. Βέβαια, έτσι εξωτερικά, όπως και οι άλλες όλες οι εντολές, φαίνονται έτσι απλές. Να μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου, και να μην κλέψεις οτιδήποτε άλλο να ανήκει σε άλλον άνθρωπο, να μην το πιάσεις. Είναι απλό να το καταλάβουμε, έτσι, να μην κλέπτουμε, να μην πιάνουμε τα πράγματα τα ξένα. Γιατί όμως, παιδιά, λέει να μην επιθυμήσεις κάτι του πλησίου σου. Είναι δυνατό να μην επιθυμήσουμε τίποτα, αφού είμαστε άνθρωποι, έτσι. Θα δούμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, έτσι, καλό σπίτι. Εμείς δεν έχουμε σπίτι, είναι μικρό το σπίτι μας, ξέρω εγώ, στάζει, δεν μας χωράει. Βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, λέμε τι ωραίο σπίτι, μακάρι να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Είπαμε και τις άλλες φορές ότι οι εντολές και όλη αυτή η παιδαγωγία η πνευματική έχει νόημα να οδηγήσει την ψυχή μας σε μία ένωση με τον Θεό, το είναι μας, το προσωπικότητά μας.
Δεν μας αφήνει εδώ ο Θεός να επιθυμήσουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα για να μάθουμε να επιθυμήσουμε τον Θεό. Δηλαδή μη επιθυμήσεις τίποτα υλικών, φθαρτών, σχετικών, μην απολυτοποιήσεις το σχετικό, για να μπορέσει η ψυχή μας να κινηθεί προς τον Θεό. Και για να γίνω έτσι πιο σαφής, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όπως πλάστηκε από τον Θεό, είχε όλη την δύναμη του πόθου, της αγάπης του, στραμμένη προς τον Θεό. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικός άνθρωπος, όταν αυτή η δύναμη της αγάπης στρέφεται προς τον Θεό. Όταν η δύναμη της αγάπης, του έρωτος, του έρωτος αυτού, της δυνάμεως της αγάπης, δεν είναι στραμμένη προς τον Θεό, τότε αρχίζει η διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου. Όλες οι εντολές έχουν σκοπό να θεραπεύσουν αυτή την αρρώστια της φύσεως μας και αρχίζουν να μας συμμαζεύουν. Να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, και κόβουν αυτά τα παρακλάδια στα οποία διοχετεύεται η δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να καθαρίσει, να επιστρέψει σιγά σιγά σιγά, ώστε αυτή η δύναμη ως διενός αγωγού να πιεστεί και να ανέβει προς τον Θεό. Επειδή αν είναι δυνατόν και τα δύο παράθυρα, ανοίξετε τα εκεί που είναι δίπλα σας. Ωραία. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τις επιθυμίες μας. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι μιλούμε στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, για απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Όταν λέμε οι πατέρες έφτασαν στην απάθεια, οι Άγιοι σαν απαθείς, δεν σημαίνει ότι ήταν αναίσθητοι, ήταν νεκροί. Έτσι, εδώ είναι ένα σημείο το οποίο διαφέρει ο όρος αυτός της απάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, από την απάθεια της φιλοσοφίας και από την απάθεια των Ινδουιστών. Απάθεια στη φιλοσοφία και στους Ινδουιστές είναι να μην επιθυμείς τίποτα. Να μην επιθυμείς τίποτα. Με αυτό να μην επιθυμείς τίποτα σημαίνει μηδέν, σημαίνει κενόν. Όταν δεν επιθυμείς τίποτα, γίνεσαι και εσύ τίποτα. Έτσι. Και όταν γίνεις τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου. Βλέπετε, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ένα πράγμα, μια αρρώστια της εποχής. Αυτή που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι μας, όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να έρχεται και προσπαθείς να βρεις κάτι που να τον ελκύσεις. Του λέει, μήπως, ας πούμε, σου αρέσει αυτό? Όχι. Μήπως σου αρέσει το άλλο? Όχι. Μήπως θέλεις εκείνο? Όχι. Θέλεις το άλλο? Όχι. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν το συγκινεί τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε ο Θεός το συγκινεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τα έχει μηδενίσει όλα. Αυτό το πράγμα είναι νέκρα. Είναι νέκρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, μπορεί να κάνει, να επέμβει. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση που στον άνθρωπο δένονται τα χέρια του και δεν μπορεί να λυγίσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Του λες, καλά ρε παιδί μου, θα πεθάνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει καμιά διαφορά από αυτόν, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος. Είτε ζει, είτε πεθαίνει, το ίδιο πράγμα του είναι. Είτε αγαπά, είτε αγαπάτε, είτε μισά, είτε μισάτε, το ίδιο του είναι. Είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, το ίδιο πράγμα του είναι. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που έφτασε σε μια ανορεξία και δεν θέλει να φάει τίποτα. Ό,τι φάει, του φαίνεται χόρτο, του φαίνεται άχρον, άους μονάγευστον, πώς λέγεται εκεί στη χημεία. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά σου 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά, 20 χρονών παιδιά, 22 χρονών παιδιά, νέους ανθρώπους, και αυτό συμβαίνει στα αγόρια πιο πολύ.
στα αγόρια. Και να προσπαθείς να βρεις ίχνος μέσα στη ψυχή του, ίχνος, μία χορδή, κάτι, μία τρίχα, ας πούμε, που να τον πιάσει από αυτήν την τρίχα και να μην έχει τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά τα οποία καταλήγουν σαν ναρκωτικά. Αυτό το τραγικό, ότι όσες φορές έχεις μπροστά σου αυτό το παιδί, είναι σαν να πιάνεις ένα σώμα το οποίο είναι αέριο. Έτσι, θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, είχε έναν γιατρό, ένας μοναχός δικός μας, είχε έναν αδερφό γιατρό. Αυτός ο γιατρός ο αδερφός, λαϊκός ας πούμε, ερχόταν κατά καιρούς να δει τον αδερφό του, τον μοναχό, στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη που είμαστε. Το παιδί αυτό ήταν άθεος. Έλεγε ότι ήταν άθεος. Γιατρός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί, ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθεος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες, ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, κάθε σε φάγε περιέργεια, αυτή η εκκλησία τι έχει μέσα. Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα από την εκκλησία. Έχει καρέκλες, έχει, τι έχει μέσα, έχει εικόνες, πώς είναι χτισμένη, τίποτα διάφορα, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό. Όλοι του λέγαμε, άλλος του λέγε το ένα, το άλλο ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσαμε να τον κάναμε να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι να πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν ένα-δύο χρόνια με εντατικές προσευχές και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ κατά καθένας μόνος του, και μία μέρα σε κάποια αγρυπνία κάποιος από εκεί από τους μοναχούς βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος βλέπει το εξής πράγμα. Είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι φέρετρο? Ποιος είναι μέσα στο φέρετρο? Και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι ήσαν, ας πούμε, υπομορφή διακόνου της εκκλησίας, με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει? Αυτό το παιδί, το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ο ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν? Εκείνος χαμογέλασε και του λέει, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε, χάνεται το σώμα και γίνεται τον ατμός, δηλαδή, πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ, από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι, η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον επήγα μετά, τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε, ίσως αυτός τον αναστήσει. Στον δρόμο μια μισή ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πάνε το πεις καλησπέρα σας, ας πούμε. Μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι ασυνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες το ευλογείτε, ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσουμε. Δεν έχει ούτε ευλογείτε, ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύμα του καμιά χειραψία. Μπαίνουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ ο λαϊκός,
ο αδελφός του ο μοναχός και ένας άλλος.

πριν προλάβουμε να μιλήσω εμείς, φιλίσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος έτσι από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνει το χέρι του, λέει «Καλώς τον καπετάνιο». Λέω, κατάλαβα τώρα, γιατί καπετάνιος του Άγιον Όρος λέγανε τους άθεους. Το 45, τότε που ήταν αυτά τα οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, οι καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν το, ας πούμε, των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάναμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω, γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι, ένα όνομα, ξέρω, ο Κώστας, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, λέει όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ, εδώ που είμαστε. Του λέει, τι σας κρατάει. Μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες. Πώς μια ιδέα. Λέει, τι ενέργειες. Τι ενέργειες. Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς. Έτσι. Και όσο ξεμυρίζει το καημένος, νόμιζε ότι βρωμάει, ας πούμε. Του λέει, τι βρωμό, τι. λέει, τέλος πάντων, του είπε ένα δυο πραγματάκια, ας πούμε, γέροντας, εκείνος άρχισε να νευριάζει, διότι δεν ήθελε, εμάς μας έβγαλε έξω ο γέροντας, λέει, περάστε εσύ έξω, την άφησε. Έμεινε μία ώρα αυτό το παιδί μέσα και στη μία ώρα ο γέροντας του είπε όλη του τη ζωή, με την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας, τα πάντα, μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε. Ενώ όταν βγήκε έκλαιγε και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διέρχησε μία μέρα. Γιατί, διότι η ψυχή του είναι νεκρή. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο Θεός να φυλάξει τον άνθρωπο, να μην φτάσει ποτέ ο άνθρωπος εκεί. Να μην φτάσει στο να γίνει νεκρός. Όταν γίνει νεκρός πλέον, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, για να μην πούμε τίποτα δηλαδή, διότι είναι βλασφημία να πούμε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να επέμβει, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και έχει τη δύναμη να νηστάκει τους νεκρούς. Το λέω αυτό για να θυμηθούμε αυτό το να μην επιθυμήσεις. Δεν είναι σκοπός να νεκρώσουμε την επιθυμία, αλλά ο σκοπός είναι να αγιάσουμε την επιθυμία, ώστε να μάθουμε να επιθυμούμε τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό. Λένε οι πατέρες ότι ακόμα και οι σαρκικές επιθυμίες και κάθε μορφής αμαρτία είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έντονη ζωή, ξέρω εγώ, σαρκική, ας πούμε, πώς τη λένε, σεξουαλική, έτσι, με έντονες αμαρτίες, πολύ έντονες, όταν ξαφνικά γνωρίζουν τον Χριστό, τον Θεό, στη ζωή τους, αλλάζουν απότομα άρδη. Και εκείνη η δύναμη, ας πούμε, που τους οδηγούσε στην αμαρτία, μεταβάλλεται σε μία δύναμη αρετής. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός αναζητούσε κάτι, όπως όλοι μας βέβαια, έτσι, αναζητεί κάτι, ψάχνει κάτι, το γυρεύει σε διάφορους τόπους και τρόπους, άλλος στις ειδονές, στα χρήματα, στα χτήματα, στην δόξα των ανθρώπων, ή στη γνώση ακόμα, ή στη μάθηση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση, είναι δείγμα ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζει. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό. Ζει, ακόμα ζει. Ψάχνει κάτι, θέλει κάτι, επιθυμεί.

ή μη κάτι. Έστω και αν αυτό πράγμα είναι αμαρτία ή οτιδήποτε. Εάν καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι μία απόδειξη ότι αναζητά και εάν θελήσει να βαθύνει στο βάθος του είναι του, θα δει ότι η καρδιά μας αναζητά τον ζώντα Θεόν, διότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι ο Πατέρας μας. Ξέρετε, μοιάζουμε πολλές φορές εμείς με έναν άνθρωπο που η λογική μας, η ακάθαρτος, η εμπαθής λογική, σαν να κρατάει την καρδιά από το λαιμό έτσι και τη σφίγγει να μην μιλήσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται όχι δια της λογικής του, όχι δια του νοός, δια του εγκεφάλου του, αλλά δια της καρδίας του. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου. Το κέντρο του ανθρωπίνου είναι, ψυχοσωματικού είναι, είναι η καρδιά μας. Και ο Χριστός ομιλεί πάντοτε περί της καρδίας του ανθρώπου. Και λέει, παραδείγματος χάρη, Ιε μου δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου, μακάρι καθαρή την καρδία. Ή εκ της καρδίας εκπορεύονται τα καλά και τα κακά και τα αγαθά και τα λοιπά. Δεν είναι εκ του εγκεφάλου μας, εκ του νόου μας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την πτώση η καρδιά έχασε το κέντρο, την κεντρική της ύπαρξη και ο άνθρωπος εκφράζεται περισσότερο πλέον δια της λογικής. Και η λογική είναι αυτή η οποία κρίνει συμφεροντολογικά, ιδιωτελώς επηρεασμένη από το περιβάλλον, από τα πάθη, από τα κίνητρα, από όλα τα λογικά επιχειρήματα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Η λογική πολλές φορές φημώνει την καρδιά να μην μιλήσει. Και ο Θεός απευθύνεται στην καρδία μας. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να βρούμε τη δύναμη, να ακούσουμε τι θέλει η καρδιά μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό κυρίως αφορά την νεότητα. Να μάθουμε να δούμε τι θέλει η καρδιά μας. Και ύστερα να δούμε δια της λογικής πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας. Εν την ημέτρο, ξέρετε, αυτό το καταλαβαίνουν οι ερωτευμένοι, έτσι. Αυτοί που ερωτεύονται, ένα αγόρι, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και βλέπετε ότι μπορεί δια της λογικής να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ διότι, ξέρω εγώ, είναι πιο μεγάλος, δεν το θέλουν οι γονείς μου, δεν με θέλει εκείνος, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Αλλά η καρδιά λέει άλλα. Και δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους στην καρδιά. Άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει το μυαλό μας. Το ίδιο, βέβαια, και κατά αντίθετον και μεγαλύτερων τρόπων, συμβαίνει στον άνθρωπο όταν συναντήσει τον Θεό. Όταν συναντήσει τον Θεό, τότε ξυπνάει η καρδιά. Η καρδιά η οποία ήταν νεκρή, βυθισμένη, μέσα σε ύπνο, μέσα σε σκότος, μέσα σε πνευματική νέκρωση, ξυπνάει και αναγνωρίζει η καρδία μας ότι αυτό που είναι μπροστά μας είναι ο Θεός Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας έπλασε. Είναι ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός. Και τότε λοιπόν, ενώ η λογική λέει ότι «Μα τρελάθηκες, θα πας στην εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι παπάδες εκεί, δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι ψάρτες, τι να σηκωθείς τώρα από, το πρωί, από τα χαράματα πας, μια κυριακή που έχεις να κοιμηθείς, είσαι νέο παιδί ας πούμε, γιατί να στερηθείς όλα αυτά τα καλά, όλοι τα κάνουν, εσύ γιατί να μην τα κάνεις, αφού κανένας δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο σήμερα, εσύ τώρα θα γίνεις να πούμε του Θεού». Διάφορα πράγματα, επιστρατεύει η λογική, επιχειρήματα. Ή ακόμα, το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν υπάρχει Θεός. Φαντάστηκες τι τρελός άνθρωπος είσαι, να τυράσεις εντολές του Θεού και να μην υπάρχει. Είσαι δηλαδή άξιος πολλών δακρύων και γέλωτος δηλαδή, έτσι. Φαντάσου τώρα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει στο τέλος. Τι τραγωδία είναι. Γιατί το λέω, γιατί το αντιμετωπίζομαι όλοι μας.
Μην νομίζετε, παιδιά, αυτήν την κρίση της απιστίας την παίρνουν όλοι, την πέρασαν οι μεγάλοι Άγιοι. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, Όσιος Νύφων, ο επίσκοπος Κωνσταντιανής, σε ένα διάστημα της ζωής του, πέρασε επί 5 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, τον πόλεμο αυτών της αθείας. Και του έλεγε ο διάβολος, ούκαι στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όταν μόλις πήγε να πεκά, έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και αμέσως απαντούσε μέσα του, μα τι λες Χριστέ, αφού δεν υπάρχει Θεός, ούκαι στην Θεός. Και αυτός απαντούσε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου επιχειρήματα μου φέρεις, εγώ θα επικαλούμε το όνομα του Θεού. Μετά αυτός έπεσε σε πολλές αμαρτίες. Αυτός ο Άγιος έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε. Διαστροφές, ξέρω εγώ, διάφορες αμαρτίες. Διαβάστε το βίο να τα δείτε. Λοιπόν, και του έλεγε έτσι ο εχθρός, ας πούμε. Κοίταξε, αφού κάνεις αυτά όλα τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα καταστραφείς. Είσαι προορισμένος για την απώλεια, για την κόλαση. Και πέραν τούτου, ούκαι στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Επί 4,5 χρόνια βασανίζεται, του έκλαιγε, προσευχόταν, νίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, χτυπιόταν με αυτό το πνεύμα της απιστίας, ότι δεν υπάρχει Θεός. Συνεχώς επαναλαμβάνονταν μέσα του αυτή η ερώτηση, αυτή η φωνή, δεν υπάρχει Θεός. Όμως, σε 4,5 χρόνια, όταν πλέον αγωνίστηκε, μία φορά πέφτασε μέχρι το τέρμα των δυνάμεών του, εκεί την ώρα λέει ο βίος του Αγίου ότι έλαμψε σαν ο ήλιος μπροστά του και εμφανίστηκε ο Χριστός και πληροφορήθηκε μέχρι το βάθος του είναι του ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Το ίδιο συνέβη και με πολλούς Αγίους, ο Άγιος Σιλουανός κτλ. Με όλους μας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη του αγώνος, να μην έχουμε αυτή τη δύναμη της παρουσίας του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Ξέρετε ότι και μόνο που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, και μόνο που είμαστε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Αν δεν ήταν ο Θεός, ούτε λεπτό δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτόν τον χώρο, ούτε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εγώ να σας λέω τίποτα, ούτε λεπτό, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ένα μήνα, τίποτα δεν γινόταν. Όλοι μας περνούμε και περάσαμε αυτό το αμήλικτο ερώτημα. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι όταν ενεργεί μέσα μας η αμαρτία, ξέρετε, όταν ενεργούν τα πάθη, τότε κατά έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να τον εξιχνιάσω ακόμα, ότι μόλις ενεργήσει μια αμαρτία, χτυπάται η πίστης. Δηλαδή μόλις ενεργήσει μια αμαρτία μέσα μας, τότε χτυπάει τη βάση της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρετε ότι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δεν θέλουν τον Θεό, δεν θέλουν να μην υπάρχει Θεός. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ ζω στην αμαρτία, αλλά ο Θεός να με λυπηθεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση εύκολα. Πού και πού βρίσκεις, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί αλίμονο, πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβάσει την ύπαρξη του Θεού με την υποδούλωση στην αμαρτία? Ο Θεός μας δίδει αυτήν την απάντηση στο ερώτημα της ύπαρξής μας. Και μην νομίσετε ότι όταν διερωτάστε, μα άραγε αυτά πράγματα είναι αλήθεια, ότι είναι κάτι το παράδοξο και φοβάστε, τρέμετε, μα γιατί να σκεφτώ, μήπως ξέρω εγώ αμαρτάνω, μήπως... Δεν είναι, παιδιά, τίποτα. Αλίμονο εάν δεν σκεφτόσαστε, αν υπάρχει Θεός. Με συγχωρείτε, δηλαδή θα είστε βλάκες. Φανταστείτε πόσο βλάκες θα είμαστε, εάν πιστεύαμε όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να ερευνήσουμε αν υπάρχει Θεός. Φανταστείτε τι μεγάλη βλακεία είναι. Δηλαδή, να σου λένε κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, να το κάνεις, και το πρώτο πράγμα μην το ερευνήσεις. Ρε, αυτό που μου λέει αυτός και μου λέει να το κάνω, αξίζει τον κόπο? Δηλαδή υπάρχει αυτός για τον οποίο κάνω ή δεν υπάρχει τελικά? Και η απάντηση είναι απλή, δεν είναι η απάντηση εγκεφαλική, όπως τον καιρό μας, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, υπήρχε ένα βιβλίο στα θρησκευτικά που λεγόταν Χριστιανική Ηθική. Αυτή η Χριστιανική Ηθική
ήταν το καλύτερο βιβλίο για να γίνω μεν άθεοι. Διότι, ναι. Ναι, άμα ήθελε να κάνεις έναν άθεο, δώσ' του το βιβλίο της χριστιανικής ηθικής της εποχής μου. Δεν ξέρω τώρα τι. Ήταν ένα έτσι καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να κυκλοφορεί. Έλεγε μέσα, αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Απόδειξη πρώτη. Ότι αφού ξέρω εγώ όλα έχουν έναν σκοπό και ο κόσμος έχει έναν σκοπό και ξέρω εγώ πώς έβγαλε το Θεό. Δεν πώς έχω καταλάβει δηλαδή εγώ. Πώς αποδεικνύονταν ο Θεός από εκεί στις αποδείξεις του βιβλίου. Και τότε που ήμουν έκτην τάξη, πίστευα στο Θεό. Αλλά προσπαθούσα να τα μάθω εκείνα, να τα λέω στους μαθητές μου, που δεν πίστευαν. Αλλά αφού και εγώ δεν πειθόμουν ότι βρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει Θεός. Διότι ήταν εγκεφαλικά. Ήταν λάθος τρόπος. Ήταν ο τρόπος της δυτικής θεολογίας. Έτσι, η θεολογία δια της λογικής. Ενώ ήταν απλούστερο. Έμαθα ότι υπάρχει Θεός από τη γιαγιά μου, που πήγαινε στην εκκλησία και έκανε μετάνοιες και προσευχόταν και γενικών εσπίνην της και ζούσε τον Θεό και σου μετέδιδε τον Θεό ενώ ήταν αγράμματη, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ απλό πράγμα, διότι η ψυχή μας έχει αισθητήρια τα οποία αναγνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό όταν θέλουμε ενός ανθρώπου να το πείσουμε, να το μιλήσουμε περί του Θεού, πρέπει να το πιάσουμε να του λέμε, ξέρεις, υπάρχει Θεός, γιατί έλεγε εκεί μέσα, ναι, πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι αφού υπάρχουν τόσες αδικίες στον κόσμο, πρέπει κάποια στιγμή οι αδικίες να δικαιωθούν. Δηλαδή οι αδικούμενοι να δικαιωθούν. Όταν κάποιος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, και αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας δικαστής που απέδινε τη δικαιοσύνη στους αδικούμενους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μιλούμε περί Θεού, θα μιλήσουμε στον άνθρωπο ότι κοίταξε το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδιά μας, το οπτικό όργανο. Και η απάντηση είναι απλή. Καθάρισε την καρδία σου εκ της αμαρτίας και το θα δεις τον Θεό. Το ίδιο λέμε και στους αυτούς μας. Και κατά το μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας από τα πάθη και την αμαρτία, κατά το μέτρο αυτό έχουμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, Πάτερ, έχω αμφιβολίες αν υπάρχει Θεός. Η απάντηση ποια είναι? Να μάθεις να προσεύχεσαι και να ζεις μέσα στην Εκκλησία. Τότε αυτό θα σου απαντήσει από μόνο του. Όταν αυτό μας απαντηθεί, παιδιά, ότι όντως υπάρχει Θεός, ξέρετε, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και να μας πει ότι δεν υπάρχω, έτσι, να έρθει ο Χριστός να πει συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχω. Έτσι. Και όλα αυτά που σας είπα για μένα ήταν ψέματα. Δεν θα μας πείσει ούτε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Είναι ευκολότερο να πούμε ότι δεν υπάρχουμε εμείς παρά ότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν αυτή η εμπειρία του ζώντος Θεού γίνει μέσα μας, τότε πλέον ο Θεός γίνεται κέντρο της υπάρξεώς μας. Τότε λοιπόν, παιδιά, το μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, την αγελάδα του, το γαϊδαρο, ξέρω εγώ, λέει εκεί, τον όνο, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το σπίτι του, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν φυσιολογικά πλέον. Όχι μόνο ότι τα επιθυμούμε, αλλά και χαιρόμαστε όταν τα έχει ο αδελφός μας και δεν τα έχουμε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο άλλος άνθρωπος έχει και εμείς δεν έχουμε. Και όταν εμείς έχουμε και ο άλλος δεν έχει, τότε λυπούμαστε και το δίνουμε. Λέει και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά ότι λέει, ποια είναι η διαφορά πριν πέσει η θεωρία του κομμουνισμού. Η διαφορά, λέει, ρε παιδιά, είναι εξής, είναι ότι ο χριστιανισμός λέει, γιατί εγώ να έχω και ο άλλος να μην έχει, δώσ' του. Ο κομμουνισμός λέει, γιατί εκείνος να έχει και εσύ να μην έχεις, πάρ' του. Ήταν μια διαφορά, ας πούμε, έτσι την έβλεπε ο γέροντας. Τώρα, εάν είναι έτσι, ας το ερευνήσουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία αυτή. Έτσι είναι. Γιατί να έχει ο άλλος και εσύ να μην έχεις, να του πάρεις. Και θυμάμαι, έλεγε, εγώ παιδιά, όταν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, τότε θα έβγαινε εξώ ο Παπανδρέου και μερικοί θορυβήθηκαν ότι θα γίνει τώρα, θα γίνει κομμουνισμός.
λέει μακάρι να γίνει, διότι εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε. Κάτι θα μου δώσουν. Είναι δυνατό. Πράγματι, δεν είχε τίποτα καημένος. Τίποτα. Τελεία χτιμοσύνη. Τίποτα. Και οπότε λέει, θα βγούμε ωφελημένοι, ας πούμε. Κλάψτε εσείς που έχετε. Ότι κάτι να σας πάρει. Είναι δυνατό να τα αφήσει όλα. Έτσι είναι. Και μετά, ξέρετε, παιδιά, όταν πει ο Θεός κέντρο της ζωής μας, τότε και τα σχετικά πράγματα παραμένουν σχετικά. Δεν γίνονται απόλυτα. Και να τελειώσουμε έτσι με κάτι το οποίο μας ελείπει σε όλους. Βλέπετε, χθες ήταν κάποια αυτοκτονία κάποιου παιδιού. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν είχαμε ευαισθησία στην Κύπρο, ας πούμε, δεν θα ήταν στην πίσω σελίδα της εφημερίδας, ξέρω εγώ που το γράψω, εγώ δεν διαβάζω εφημερίδα. Αλλά το άκουσα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι, εντάξει, ένα παιδάκι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, πέθανες. Έτσι, είναι πόνος να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα παιδιά περνούν αυτήν την κρίση της αυτοκτονίας? Γιατί? Διότι σχετικά πράγματα τα έχουν μέσα τους απόλυτα, οι γονείς τους. Ή όχι οι γονείς, να μην φορτώνουν το βάρος στους γονείς τους καημένους. Η νοοτροπία, ξέρω εγώ, το πνεύμα, τα μαθήματα. Τα μαθήματα, τα χρήματα, ξέρω εγώ, η φιλενάδα μας, η ομορφιά μας. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, για τη μύτη του, ας πούμε, στραβή μύτη του. Και κάνουμε 15 χειρήσεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνέρθει. Βρε παιδί, πού είναι στραβή μύτη σου? Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να δω. Είναι ίσια, βρε παιδάκι μου. Πώς, όχι, στραβή. Μη γελάτε, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να μπει ο άνθρωπος. Και να σας πω έτσι για δύο λεπτά. Θυμάμαι μια φορά ήρθε εκεί στον πατέρα Παΐσιο ένα παιδί που έλεγε το ένα του φτύ είναι πιο χαμηλό από το άλλο. Του λέω, γελώντας, για στάσω ρε παιδάκι μου να δω, ας πούμε. Αστειευόμενο, βέβαια. Αφού δεν μπορούσε να συνοηθεί άλλο τρόπο. Λέω, όχι, ίσα είναι τα αυτιά σου. Όχι, λέει, γέροντα, αυτό παιδί είναι πιο. Και αν είναι μια κλωστή, λέει, καλά λες, είναι πιο κάτω αυτό. Λέει, τι θες, να ψηλώσω αυτό ή να χαμηλώσω το άλλο? Του λέει εκείνος, γιατί ήρθε να του κάνει θαύμα. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως, λέει, στάσου δυο λεπτά να δούμε. Τον πιάνει από εδώ, τραβάει κάτω, λέει, κατεβάσω πριν λίγο αυτό. Μετά λέει, όχι, τώρα κατέβει πιο πολύ, να το ψήσω. Το πιάνει από το άλλο, το τραβά. Τώρα λέει, είναι ίσα. Το καταλαβαίνεις, λέει, πράγματι, λέει, ίσαξε. Έγινε θαύμα. Έγινε θαύμα. Αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, παιδιά. Και οι Άγιοι, ξέρετε, δεν έκαναν για να γελούν, όπως γελούμε εμείς που τα περιγράφουμε. Οι Άγιοι τα έκαναν για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί δι' άλλου τρόπου, ας πούμε, να καταλάβει με μια σοβαρότητα ότι κοίταξε, παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά έγινε και αυτός ο Άγιος, τη σπάσει τα πάντα, έγινε όπως αυτός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η σοφία η οποία καλύπτει το κάτω από το κάλυμα αυτό της μορίας, δηλαδή. Και για να πάμε εκεί που είμαστε προηγούμενος, πριν το ανέκδοτο. Αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία μας τραυματίζουν και τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε δείχνουν ακριβώς το τραγικό λάθος της εποχής και το τραγικό λάθος το οποίο κολυμπούμε όλοι μας σήμερα. Και όταν βλέπετε αυτό το πράγμα που λέγεται άγχος, που δεν υπήρχε, παιδιά, ρωτάτε, ένιξω τις μητέρες σας να πούμε, ρωτάτε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, ξέρω εγώ, τι σημαίνει άγχος, αν υπήρχε στην εποχή τους η λέξη, ούτε λέξη δεν υπήρχε άγχος, αφού δεν υπήρχε. Και εγώ που δεν είμαι γέρος τόσο να πούμε, αλλά επειδή από 20 χρονών ξέρω εγώ στο Άγιον Όρος, εκεί δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Πράγματι και εγώ δεν ήξερα τι είναι το άγχος. Και θυμάμαι μια φορά γεροντάκι, το οποίο έλεγε, παιδί μου, τι είναι το άγχος?
και του λέει ένας, είναι ένας πόνος εδώ, εδώ που είναι. Αυτός μια μέρα κρυολόγησε, είχε βήχα. Και λέει, είχαμε ένα μοναχό γιατρό. Λέει, φωνάξε τον Πάτερ Παύλο να έρθει τον γιατρό. Πήγε ο Πάτερ Παύλος, λέει, για γιατρέ μου, μήπως είναι άγχος. Και φτύνω συνέχεια του, λέει, είχε βήχα. Ήταν άγνωστο. Γιατί λοιπόν υπάρχει άγχος σήμερα? Ακριβώς για αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Χάσαμε το μέτρο. Έτσι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Δεν είμαστε απόλυτα όντα. Είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι, ξέρω εγώ, αριστούχοι. Ούτε όλοι σαν τον Αϊνστάιν. Είμαστε μικρών, ας πούμε. Το μυαλό μας είναι μικρό. Δεν τα πιάνει όλα. Να περιοριστούμε με αυτό που κάνουμε. Καλό είναι και το 15 και το 12 και το 10, ας πούμε, και το κάτω από τη βάση, εκείνο καλό είναι. Εάν, μα δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνουμε όλοι έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αξία, ας πούμε, ούτε ο ένας βαθμός, ούτε τίποτα, ούτε ακόμα και ένα πρόσωπο. Πολλοί έρχονται, πάτερ μου, ξέρω εγώ, ή μια κοπέλα, ένα αγόρι, είχα ένα δεσμό και με εγκατέλειψε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να φάμε, να πιούμε τίποτα. Του ρωτάς, καλά, αγαπάς τον Χριστό όπως αγαπάς αυτόν τον πρόσωπο που έχασες τώρα? Αγαπάς τον Θεό έτσι? Δηλαδή σε συνέχεια, ας πούμε, η μορφή του Θεού, η παρουσία του Θεού και τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχέση με τον Θεό σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια αυτή η σχέση με αυτόν τον πρόσωπο? Λέει όχι. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα σχετικό πράγμα το έκαμε απόλυτο? Και πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σε αναπαύσει κατά απόλυτον τρόπο? Ό,τι και να κάνει, παιδί μου, όσο και να σε αγαπά, όσο και να τον αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να σε αναπαύσει, ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου είναι καταπλασμένη από τον Θεό και έχει αιώνια διάσταση. Και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να καλύψει την αιώνια διάσταση της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, είναι λάθος να περιμένουμε ένα απόλυτη ανάπαυση από ένα πρόσωπο, έστω και αν είμαστε ερωτευμένοι μαζί του. Διότι θα έρθει κάποια ώρα που, αν πούμε ότι θα κυλήσει όλη η ζωή μας αντί μήνας του μέλητος, ξέρω εγώ, θα είναι χρόνια του μέλητος. Μα και χρόνια του μέλητος να γίνουν και να στάζουν μέλη και σιρόπια όλη η ζωή, θα έρθει η ώρα πια που θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπος αυτός για το θανάτου του. Θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα χωριστείς από τον άνθρωπον αυτό. Τότε τι θα κάνεις? Εάν ήλπισες κατά απόλυτον τρόπον, θα απογοητευτείς και θα πέσεις στο κενό. Γιατί τους παλιούς ανθρώπους ο θάνατος δεν τους συνέτρεβε? Ξέρετε με πόση καρτερία υπέμειναν το γεγονός του θανάτου οι παλιοί άνθρωποι. Υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών που είχαν ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, σύζυγο κτλ. Με καρτερία, με μια μεγάλη έτσι, ψυχή αντιμετώπιζαν. Γιατί ήταν ζυμωμένοι με αυτό το πράγμα. Ήξεραν ότι το απόλυτο είναι ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι περιορισμένοι. Και απεκδεχόμεθα αυτό το γεγονός. Λοιπόν, παιδιά, έτσι μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να ζούμε σωστά, αρμονικά, να κινείται η επιθυμία προς τον Θεό και τότε όλα να φωτίζονται δια του Θεού πλέον μέσα στην καρδία μας. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί πέρασαμε βέβαια λίγο την ώρα, για 5 λεπτά ίσως να δώσουμε. Καλά. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι? 15. Α, πόσες έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Πόσες? Α, 4. Μπορούμε στις 18. Τότε στις 18, λοιπόν. 18 Νοεμβρίου. Ημέρα Δευτέρα. Ναι, αυτά, παιδιά. Θέλετε να κάνουμε προσευχή για να πηγαίνετε.
Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, στο καλό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το ίδιο βιβλίο από την ερμηνεία που κάνει ο Γέροντας Εμιλιανός στο βιβλίο του Αβά Ισαΐα. Αυτό που έχουμε τώρα σε συνέχεια αναφέρεται στην αγάπη, πότε υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την πραγματική αγάπη, ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή και τα συμπτώματα και τι δεν είναι αγάπη. Μετά αναφέρεται στον περισπασμό, στην πολυλογία και στο τέλος καταλήγει για τη σκληροκαρδία. Το θέμα δεν είναι τι διαπραγματεύεται κανείς, αλλά το περιεχόμενο και οι προεκτάσεις τις οποίες δίνει. Και φαίνεται εδώ ο Γέροντας ως βαθύς γνώστης της ψυχής λέει πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα και είναι πραγματικά πρακτικά. Λοιπόν, αναλύει ένα στίχο του Αβά Ισαΐα που λέει «Η αγάπη τίκτη γεννά την αγνία, την αγνότητα, την καθαρότητα». Εδώ λοιπόν ο Γέροντας μας δείχνει στοιχεία του τι είναι αγάπη και πότε πραγματικά έχουμε αγάπη και στη σχέση μας με τον Θεό αλλά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Γιατί ο όρος της αγάπης, το όνομα της αγάπης είναι το πιο κακοποιημένο όσο αφορά το περιεχόμενο το οποίο της δίνουμε. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας την ικανοποίηση των επιθυμιών μας, των αναγκών μας και των επιδιώξεών μας, θέτοντας ως κέντρο των σχέσεων μας και της ζωής μας τον εαυτό μας. Να δούμε εδώ τι λέει. Αγνός, καταρχήν λέει ποια είναι η αγνότητα, ποιος είναι αγνός. Αγνός λέει είναι ο άδειος, ο καθαρός, ο ανέγκυχτος. Η αγνότητα λοιπόν δεν είναι μια απλώς φυσική κατάσταση, αλλά είναι μια πνευματική, υπαρξιακή κατάσταση που δείχνει το πού είμαστε αφοσιωμένοι και με ποιον τρόπο είμαστε αφοσιωμένοι. Ο αγνός λοιπόν είναι αυτός που δεν έβαλε άλλους στόχους και άλλους θεούς στην καρδιά του παρά μόνο το λόγο ζωής, το λόγο για τον οποίο υπάρχει και ζει. Οι περισπασμοί μας σε διάφορα άλλα πράγματα έξω από αυτή την πραγματική μας αναφορά είναι απόρριψη της αγνίας. Είναι δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και λέει, τι γεννά την αγνία, την αγνότητα. Η αγάπη λέει γεννά την αγνότητα και το εξηγεί. Όταν η αγάπη γεννήσει την αγνία, η αγάπη δηλαδή καθαρίζει τον άνθρωπο. Η αγάπη αδειάζει τον άνθρωπο από εγωιστικές επιδιώξεις. Όταν λοιπόν λέει η αγάπη γεννήσει την αγνία, τότε τι συμβαίνει και άρα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της αγάπης και της αγνίας. Τότε λέει μέσα στη διεφθαρμένη ψυχή μας δεν κινούνται πλέον πάθη. Έχουμε οδηγηθεί στην απάθεια. Δηλαδή, πραγματική αγάπη πότε είναι, όταν ξεπεράσουμε τα πάθη. Όταν η μολυσμένη ή διεφθαρμένη ψυχή μας ξεπεράσει τα πάθη. Και εδώ λέγει, δεν εννοεί με την έννοια της απάθειας, αλλά την τέλεια κάθαρση αλλά εννοεί την επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Αλλά αυτή λέει η αγάπη, τι γεννά στον άνθρωπο? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς αν έχουμε αγάπη? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ο άλλος αν έχει αγάπη? Γιατί λέει, μα είναι ο αδελφός μου, τον αγαπώ, είναι παιδί μου, τον αγαπώ, είναι η μάνα μου, την αγαπώ, είναι ο πατέρας μου, αγαπώ. Αυτό είναι παραμύθι. Η βιολογική σχέση δεν εξασφαλίζει και την ποιότητα της αγάπης. Γιατί πολλές φορές οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά. Θέλουν να γίνουν προέκταση του εαυτού τους τα παιδιά. Και μόνο τότε με χειριστικό τρόπο τα παραδέχονται και τα αποδέχονται. Και μπορεί να και τις εκκλησίες τους παίζουν και άγιοι. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ, τι σημαίνει, αλλά αυτή η αγάπη κάνει τον άνθρωπο τι? Να μην έχει θόλωμα στη ζωή του, σύγχυση, να μην ενεργούν τα πάθη, να μην είναι αρρωστημένη η ψυχή που εύκολα κουράζεται, εύκολα κρυώνει, εύκολα υδρώνει, εύκολα μαρτάνει. Δηλαδή, η ψυχή που αγαπά έχει μια ισορροπία, δεν έχει σύγχυση, έχει διάκριση και δεν της φταίνει τα πάντα. Με το παρμικρό εξαντλείται, κουράζεται, η κόπωση, η σύγχυση, η θολούρα, η ανησυχία, το να με πειράζει το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί να είναι ένδειξη ψυχής που αγαπά. Όταν λοιπόν λες ότι αγαπάς κάποιον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα έχεις κούραση, ενοχλήσει με το κάθε τι, απλώς νομίζεις ότι αγαπάς, είναι άλλου είδους αγάπη που έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, που σημαίνει αγαπώ για να με αγαπούν. Δίνω την αγάπη για να εξαγοράσω το ενδιαφέρον του άλλου. Να δεσμεύσω τον άλλο στις επιθυμίες μου. Να τον εγκλωβίσω στα θέληματά μου. Μα πόσες φορές οι γονείς δίνουν στα παιδιά για να εξαγοράσουν την αγάπη τους και να τους κάνουν αυτό που θέλουν. Που είναι το πιο υγιές, λες παιδί μου είναι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ο άνθρωπος λέει που αγαπά. Πώς διακρίνεται, πώς φαίνεται? Λέει κάτι συγκλονιστικό. Ό,τι λέει ο γέροντας είναι τόσο βαθιά αναλυμένο που δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι ξόφαλτσα. Τι λέει? Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται άτρωτος άνθρωπος, δεν πληγώνεται. Αυτή είναι η αγάπη. Να μην πληγώνεσαι. Να είσαι άτρωτος, να μην σε επηρεάζουν οι καταστάσεις και οι συμπεριφορές των άλλων. Μπορεί να έχεις εσύ συνέστημα. Το συνέστημα δεν συνεπάγεται και αγάπη. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος. Δεν σημαίνει αγάπη αυτό το πράγμα. Πολλές φορές εχθρός της αγάπης είναι έρωτας. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο έρωτας έχει απέτηση, κτητικότητα, έλεγχο, κυριαρχία, απέτηση. Θίγεται, προσβάλλεται, συγκρίνεται, ζηλεύει, φθονεί. Δεν τα έχει αυτά η αγάπη. Η αγάπη, λέει, είναι άτρωτος, δεν πληγώνεται. Λέει, μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος, μπορεί να βρίσκεται αυτός που έχει αγάπη ανάμεσα, και λέει πάρα πολύ, άλλα στοιχεία, πολύ σημαντικά άλλα, ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο. Είμαι σε έναν κόσμο με πάθη, εμπαθή, ανάμεσα σε δαίμονες, λέει παρακάτω, πλάι στον ίδιο το δαίμονα. Αυτός όμως, λέει, δεν διέπεται, δεν επηρεάζεται από παρουσία εκείνο. Γιατί δεν επηρεάζεται? Γιατί αγαπά. Η αγάπη είναι τείχος που σε καθιστά πρόσβλητο. Όποιος λέει ότι αγαπώ και εκμεταλλεύονται και με αδικήσαν, λέει ψέματα στον εαυτό του. Δεν αγαπά αλήθεια, όπως λέει εδώ ο Χριστός. Αγαπά με το δικό του τρόπο βεβαίως. Αγαπά ψυχικά, δεν αγαπάει πνευματικά, δεν αγαπά οντολογικά. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς έτσι και να πληγώνεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέγει να την αγνότητα, την καθαρότητα. Δεν με πειράζει δηλαδή τίποτα. Δεν με πειράζει ο αμαρτωλός κόσμος. Δεν με πειράζουν οι δαίμονες του άλλου. Θέστε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα πάτερ, και εγώ είμαι καλός, αλλάζω ένα περιβάλλον δύσκολο. Τι να κάνω? Εάν λοιπόν η ζωή μας οριζόταν από το περιβάλλον, τότε ποτέ δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Γιατί εξαρτώμεθα από το περιβάλλον. Το θέμα είναι να γίνει τέτοια ορίμανση, να έχει τέτοια οριμότητα να είσαι, τέτοια χάρητο και αγάπη, που να είσαι απρόσβλητο από το περιβάλλον. Βρέξει, χιονίσει, είσαι ελεύθερο άνθρωπο. Αλλιώ δεν έχει ελευθερία. Δεν είσαι ελεύθερο άνθρωπο. Ορίζεσαι από τι συνθήκε. Το θέμα είναι να ορίμασει τόσο πολύ που να είσαι έξω από τι συνθήκε. Αυτό είναι αγώνα και πορεία ζωή, αλλά θέλει αυτή την πνευματική επίγνωση. Το επαναλάβω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να βρίσκεται αυτός που αγαπά ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο, πλάι στον ίδιο τον δαίμονα. Αυτός όμως δεν διέπεται από την παρουσία εκείνων. Όταν λοιπόν λέει κανείς, εξομολογείται, λέει, εγώ είχα αγάπη, πάτερ μου, αλλά δεν μου φέρθηκε κάτι και είμαι πληγωμένος, πληγωμένη. Έχει δίκιο, το αισθάνεται έτσι, μπορεί να το αδικήσουμε, αλλά αισθάνεται έτσι γιατί δεν τα βλέπει σε βάση πνευματική. Τα κριτήρια του είναι άλλου τύπου, δικαιούται να τα έχει. Αλλά εάν αποφασίσει, δηλαδή θέλω να είμαι του Χριστού και θέλω τα κριτήρια του Χριστού, δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό μιλάμε, η μεγαλύτερη άσκηση είναι η άσκηση της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι τραγουδάκια, τραλαλό, τραλαλά, αγάπαμε να σε αγαπώ και να περνάμε μια χαραλούδια και αρώματα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι παραμύθι. Η αγάπη, ή αν θέλουμε, είναι θέμα επιλογής μας τι θέλουμε, πώς θα ζήσουμε. Δικαιούσε να έχεις και αυτόν τον τρόπο. Ελεύθερος άνθρωπος είσαι. Όμως, εάν θέλεις την αγάπη που περιεχόμενο της είναι ο Χριστός και δίνει ο Χριστός, τέτοιου είδους είναι η αγάπη αυτή. Και αυτή είναι πορεία. Δεν σημαίνει το λέμε το έχουμε, αλλά να ξέρουμε και πού πορευόμεθα και να ξέρουμε και το μέτρο μας και την κατάστασή μας. Έτσι. Και συνεχίζει. Και λέει, η ψυχή αυτού που αγαπά είναι άβατη. Δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν την αγγίζει τίποτα. Η ψυχή του είναι άβατη από δαιμονιώδη ενεργήματα και από τα φριάγματα του υποσυνειδήτου. Τι ωραία που το λέει. Η ψυχή αυτή που την καθαρίζει η αγάπη δεν επηρεάζεται ούτε από δαιμονικές καταστάσεις, ούτε από το υποσυνειδητό του, από το σκοτάδι του υποσυνειδήτη του. Η καρδιά του ανθρώπου αποκτά ανοσία. Καλό εμβόλιο. Και χωρίς παρενέργειες. Το εμβόλιο αυτό της αγάπης του Χριστού σου προκαλεί ανοσία. Δεν σε κολλάει, δεν κολλάς τίποτα. Είναι και τζάπα. Δεν έχει πλέον, τι ωραία που το λέει, γιατί εννοεί ανοσία, δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Μα υπάρχουν αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Γεμάτη εκκλησία από τέτοια είμαστε. Νομίζουμε κάτι είναι πνευματικό, είναι μια νοσηρή κατάσταση. Φανταζόμαστε οράματα και είμαστε μέσα στους δαιμονές μας. Με φαντασιώσεις ζούμε. Ζούμε τον κατά φαντασία χριστιανό. Ζούμε κατά φαντασία σε πνευματικές καταστάσεις. Και λέει τότε δεν πέφτει σε ποια πάθη. Δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Και ποιες είναι αυτές? Τα πάθη της υπερηφανίας. Όταν έχεις αγάπη, δεν κολλάς από την υπερηφάνεια. Γιατί είσαι γεμάτος. Αυτός που αγαπά, όπως όταν αγαπάει τον Χριστό και είναι γεμάτος από την αγάπη του Χριστού, είναι τόσο γεμάτος που δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Να υπερέχει του άλλου, να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο, να εξηγήσει στον άλλο. Είναι ελεύθερος. Τι άλλο δεν έχει? Δεν έχει θυμό. Ο θυμός είναι ένδειξη δαιμονισμένης ψυχούλας, ταλαιπωρημένης. Με τους λογισμούς, με τα βάσανα, μπορεί να φτιάχνει σενάρια μέσα στο μυαλό του άνθρωπος. Σκοτίζεται. Είναι αυτό που λέγεται, δεν έχει θολώματα ο άνθρωπος που αγαπάει. Ο θυμός τι σημαίνει? Ακύρωση προσδοκιών. Τι σημαίνει άλλο θυμός? Με ξεπερνάει το πρόβλημα. Νιώθω μειονεκτικά εναντί μιας καταστάσεως και υποκρίνομαι τον ισχυρό με το θυμό. Στην ουσία ο θυμός είναι ένδειξη μιας βαθιάς μειονεξίας και δυναμίας. Και απαιτητικής, εγωκεντρικής ψυχής που θέλει τα πράγματα να γίνουν όπως θέλουν ήδη. Ήδη η ψυχή θέλει. της λεμαργίας. Το ρίχνεις στο φαγητό να ξεχαστείς. Το φαγητό τι σημαίνει, συναισθηματικό κενό, πνευματικό κενό. Είμαι πεινασμένος μέσα μου και το ρίχνω κατέβαζε για να σβήσω ότι ψευδέσαι, ότι χόρτασα. Όταν είσαι γεμάτος από τη χαρά, από τη ζωή, από την αγάπη, δεν έχεις μέτρο και στο φαγητό. Όταν κάτι χαλαπαγιάζεις, αμάσιτα τα καταπίνεις όλα, δείχνει αυτό έλλειψη, κάτι σου λείπει και θες να φας, να γεμίσεις. Τις καταλαλιάσεις, κατακρίσεως. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγαπάει είναι έξω από αυτά τα πάθη, λέγει, και αποκτά την αγνία, την καθαρότητα. Γιατί στην ουσία καθαρότητα είναι η αγάπη. Έτσι όπως μας τη λέει ο Χριστός. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα, αλλά και πόσο απέχουμε από αυτά. Και δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε σε αυτούς μας, αλλά ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε, ποια είναι η πορεία μας και ποια είναι η μετάνοιά μας. Μετάνοια δεν είναι ότι μου μίλησα στραβά και αντέδρασα κι εγώ. Μετάνοια είναι η επίγνωση της κατάστασής μου, η κατάθεση ότι δεν έχω Θεό και αληθινή αγάπη, αλλά ζητώ τον Θεό και την αγάπη Του. Δεν είναι να λέω ιστοριούλες στον πνευματικό, αλλά να δω τον εαυτό μου σε ποια κατάσταση, τα σκοτάδια μου, να τα καταθέσω χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις και να αποφασίσω να ακολουθήσω τον δρόμο αυτής της αγάπης. Εάν το κάνω με καλή διάθεση, πλούσια έρχεται η χάρη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αργός. Μόνο λίγο να δει, έρχεται τάχιστα να μας προλάβει, να βρει την ευκαιρία που του δίνουμε και να μας δώσει αυτά τα δώρα του και την αγάπη του. Απλώς εμείς κοφεύουμε, εμένουμε πεισματικά σε αυτόν τον τρόπο αγάπης που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε παρακάτω. Λέει τώρα τι δεν είναι αγάπη, ποιο είναι το σύμπτωμα. Ο δε περισπασμός τίκτει τα πάθη και η σκληροκαρδία τίκτει την οργή. Δες τη σοφία που είχαν οι γέροντες αυτοί. Αυτός ο Βάσης Ισαΐας, ξέρετε ποιον αιώνα έζησε και τι λέει εδώ. Η σύγχρονη ψυχολογία βρέπει να τα πάρει υποδείγματα αυτά. Λέει, ο δε περισπασμός, και εσύ υπερισπασμός είναι να ασχολούμαι με άλλα πράγματα από ότι αυτό που με αφορά άμεσα. Και να απαιτώ πράγματα που δεν μου αρμόζουν. Λέει λοιπόν, ερμηνεύει ο γέροντας. Ενώ η αγάπη μας οδηγεί, λέει, στην ανοσία, στην απάθεια, είδατε όταν αγαπούμε αληθινά, δεν μας αγγίζει τίποτα, τελεία και παύλα. Αν κάποιος επηρεάζεται είναι γιατί δεν έχει όριμη αγάπη μέσα του. Λειτουργεί με τον λογισμό του. Λειτουργεί συναισθηματικά, ψυχολογικά, όχι πνευματικά. Ενώ η αγάπη μας οδηγεί λοιπόν στην ανοσία, στην απάθεια, ο περισπασμός γεννά τα πάθη και η σκληροκαρδία την οργή, το αντίθετο της αγάπης. Και το οξύμορο είναι να λέμε ότι αγαπούμε κάποιον και ταυτόχρονα οργιζόμαστε εναντί του. Πώς γίνεται να αγαπάς και να βγάζεις εκδικητικότητα? Γίνεται? Κάτι λάθος γίνεται. Τι θα το ψάξει ο καθένας μέσα του. Θέτει εδώ τον περισπασμό μαζί με τη σκληροκαρδία, διότι βρισκόμαστε αδίλευτος ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, προσέξτε τι φοβερό λέει εδώ, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Για ποιο λόγο? Όταν δεν αγαπώ κάποιον, δεν τον εμπιστεύομαι. Και όταν λέω αγαπώ, θέλω να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αγάπη ο έλεγχος. Και τι κάνω τότε? Ψάχνω, με περισπώμαι και ψάχνω τι γίνεται στη ζωή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Αναμειγνύομαι στη ζωή του. Πέφτω εξαιτίας τους επειρασμούς. Τον βλέπω ως κακό, ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως πονηρό, ως δαίμονα και όχι ως Υιόν του Θεού. Δέστε τι σημαντικό αυτό βέβαια. Λέει, είναι πάρα, προσέξτε γι' αυτό τι σημαντικό είναι. Όταν δεν αγαπώ τον άλλο, δεν τον εμπιστεύουμε. Αλλά εμείς τι λέμε αγάπη? Να τον κατακτήσω. Να είναι του χεριού μου. Να τον ελέγχω. Γι' αυτό πρέπει να ψάξω. Αυτό που μου λέει είναι αλήθεια? Τώρα πού είναι? Τι κάνει? Τι συμβαίνει? Πόσο με σκέφτεται? Πόσο με αγαπά? Αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Είναι η τραγωδία αυτό να το λέμε. Και οι γονείς λέμε αγαπά.

κατήγηση της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, γελί, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπούμε συνεχώς. Να ποια είναι η ένδειξη ότι δεν αγαπούμε, ότι ο άλλος γίνεται αφορμή να τον παρακολουθώ, να μπαίνω στη ζωή του, να ερευνώ τα της ζωής του, να τον αξιολογώ με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Ποιος έβαλε αφέντη, δικαστή, αξιολογή της ζωής του άλλου? Αγαπώ σημαίνει δεν απασχολούμε με τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν επεμβαίνω στη ζωή του. Δεν αναμειγνύομαι στη ζωή του. Και εξαιτίας αυτής της καταστάσεως πέφτω σε πειρασμούς. Βλέπω τον άλλο ως κακό, ως αμαρτωλό, ως πονηρός δαίμονα. Και το διαβολάκι έρχεται. Σου μεταφράζει λάθος τα πραγματάκια και βγάζει ένα συμπέρασμα. Σου λέει, όπως δεν το ξεχάσω, διάβαζα κάποτε έναν που είχε κακό πνεύμα, εξορκισμούς, και μιλούσε, το είπαμε και άλλη φορά, ο διάβολος, άλλη φωνή μιλούσε. Και μου λέει, παπά, ρε παπά, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθες και ένα ψέμα και τους μπερδεύω. Κατάλαβε τι γίνεται? Όταν πιστέψουμε στον λογισμό μας και βάλουμε να αναμειχθούμε σε τον άλλο ανθρώπου, θα μας παγιδεύσει το ταγκαλάκι και θα μας στρέψει σε λάθος συμπεράσματα και θα μας διαλύσει και εμάς και τη ζωή μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Δεν αναμειγνιόμεθα στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ούτε καν ο πνευματικός. Θα παρακαλούμε τον πνευματικό και σπανίως θα μας δώσει οδηγίες, αν έχει ισορροπία. Θα μας δώσει την ελευθερία να κινηθούμε εμείς. Λοιπόν, δεν αναμειγνύομαι απλώς στη ζωή του. Δεν τον κρίνω απλώς και τον καταναλαστρέφομαι και εναντίον του. Αυτό είναι. Στο όνομα της αγάπης εκδικούμε, κατηγορώ, θυμώνω, οργίζομαι και μου τρώνω. Να τη χαρούμε αυτή την αγάπη. Τι να την κάνουμε? Γιατί? Θα ρωτήσω ο άνθρωπος, γιατί κινείται έτσι? Φτάνουμε λοιπόν στο όνομα της αγάπης σε εκδικητικές καταστάσεις και νοσηρές συμπεριφορές. Γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί το θέλω μας? Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτόν. Επειδή δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες μου, αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου, αυτό που περίμενα, αυτό που φανταζόμουν. Και αυτό με ενοχλεί και αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω και να απαιτώ από αυτόν. Πώς μπορεί να υπάρχει αγάπη και απέτηση? Μπορεί να υπάρχει. Όταν είναι άλλου τύπου αγάπη, αλλά επιλέγουμε τι αγάπη θέλουμε. Αν θέλουμε μια αγάπη εγωκεντρική, φύλαυτη, ναρκισσιστική, θα είναι έτσι. Αν θέλουμε αυτή την αγάπη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και εμείς έχουμε μπερδέψει τον έρωτα με την αγάπη. Αλλά ακόμη και το περιεχόμενο του έρωτα το δίνουμε σε μια μορφή τελείως επιφανειακή. Πνευματικά έρωτα σημαίνει υπάρχει Θεός. Το άλλο είναι πράγματα που δεν έχουν βάση, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν ουσία. Και όταν λες στον άλλο τι ερωτεύτηκες, λέει, μ' αρέσει, με ελκύει. Λόγος υπάρχει? Πριν ανοίξει το στόμα του άλλος και άλλοι ερωτεύτηκα. Ρε εσύ, κάτσε να δούμε τι λέει. Έχει κάποια ουσία για να κρατηθεί η σχέση διαχρονικά? Τα ορμονικά αυτά φεύγουν, πώς τα λένε. Η έλξη χημίας, πώς τα λένε, βιοχημίας. Φεύγουν αυτά. Λόγος υπάρχει? Πού θα σταθεί το πράγμα? Σε ποια κατεύθυνση? Για να μπορέσει ο έρωτας, γιατί το πιο ερωτικό πράγμα είναι η αγάπη. Αγάπη αυτού του τύπου. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί ενώ αγαπώ οργίζομαι. Γιατί έχω δώσει λάθος περιεχόμενο στην αγάπη και στον έρωτα. Γιατί ζηλεύω, γιατί φθονώ, γιατί συγκρίνομαι.

Ξέρετε τι πάθη βγαίνουν από όλα αυτά και τι δουλειά θέλουμε? Σε επίπεδο ουσιαστικό, πνευματικό. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε το Θεό μας. Δεν έχουμε Θεό μέσα μας πραγματικά. Είναι δικά μας πράγματα. Πώς μπορεί να έχεις Θεό όταν δεν δουλεύεις, δεν προσεύχεις, δεν αγωνίζεσαι, δεν μελετάς, δεν βάζεις τον εαυτό σου κάτω, του δώσεις και μια σφαλιάρα να συνέλθει. Και δεις σφαλιάρα σε όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό σου. Δεν ερχόμαστε σε αυτό. Δεν δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας να στραφεί με ελπίδα και χαρά στον Θεό. Να φεθούμε στα χέρια Του, στην αγάπη Του, να δεχθούμε την αγκαλιά του Θεού, να γλυκανθούμε. Όταν δεν ακουμπάς και δεν αφήνεις αγκαλιά του Θεού, θέλεις αγκαλιές άλλου τύπου και ζαλίζεσαι στο τέλος. Εκεί, να δεν δεχθείς την αγάπη του Θεού και την αγκαλιά του Θεού, πώς θα αγκαλιάσεις αληθινά και τον άλλο? Να αγκαλιάσω αγκάθια θα έχει. Αγκάθια θα έχει. Σηματόπλεγμα είναι. Καταλάβατε. Σε αγκαλιάζω όλους και έχεις σηματόπλεγμα. Λες, γδάρθηκα, βούδρα, πού να φύγω? Πάω χιλιόμετρα μακριά. Όταν όμως έχεις γευτεί την αγκαλιά του Θεού, και η αγκαλιά δική σου είναι ελευθερωτική. Δεν είναι πιεστική, δεν είναι ελεκτική. Και συνεχίζει λοιπόν. Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του. Να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτό. Τι πράγμα για αυτή η απαίτηση? Έτσι η ζωή μου γίνεται μια τραγωδία. Διότι δυσχεραίνεται η επαφή μου μαζί του. Με τον άλλον άνθρωπο δεν επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να συνερθείς. Προχωρά όταν έχεις αυτή την αγάπη, αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν, όταν έχεις αυτή την αγάπη, ποτέ δεν θα ικανοποιηθείς. Ένα θα πάρεις, δύο θα θέλεις. Δύο θα θέλεις, τρία θα ζητάς. Τρία θα θέλεις, τέσσερα θα θέλεις. Έχεις μια βουλημία, γιατί δεν έχεις το Θεό σου, είπαμε. Και θέλεις τον άλλον να του κάνεις Θεό. Ό,τι δίνει ο Θεός, επειδή δεν το βρήκες, το ζητάς από τον άνθρωπο. Και είσαι αχόρταγος. Αχόρταγος είσαι. Ό,τι για να σου δώσεις, πάλι θα θέλεις. Και στο τέλος παθαίνεις και μια καταθλιψάρα, γιατί χόρτασες από όλα και δεν έχει νόημα η ζωή σου. Θέλεις όλο αυτό, μου πατάς το κουμπί, ικανοποιήθηκε, τελειώσαμε. Πάρα, διαφωνείς Γιώργο? Διαφωνείς? Πάμε παρακάτω. Προχωρώντας ο Αββάς Ισαΐας θα μας πει ότι η άσκηση είναι το μέσο που θα μας βοηθήσει να υπερβούμε το σκόπελο του περισπασμού. Λοιπόν, ο περισπασμός είναι η ενασχόληση με τη ζωή στον άλλο, γιατί δεν κοιτούμε μέσα μας τι συμβαίνει και δεν έχουμε το Θεό μέσα μας. Η άσκηση, λέει, της ψυχής εστί το μισήν των περισπασμών, η δε του σώματος εστί η ένδυα. Λέει κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο για μας, είναι πιο καλογερικό ας το πούμε, αλλά ας πάρουμε λίγο από το πνεύμα αυτού που λέγει. Λέει, νηστεύεις, όσο και να μην τρως, εάν δεν φυλάγεις το στόμα σου, μπουρουμπουρου, εάν δεν είσαι ταπεινός, να χαμηλώνεις λίγο, να ζαρώνεις, αν δεν δείχνεις αγάπη, εάν δεν κάνεις ελεημοσύνη, δηλαδή ευσπλαχνία, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Περισπάσε, πάει ο νους σου και από εκεί ασχολείς με ζωές των άλλων ανθρώπων. Όσο κι αν τα γόνατά σου γεμίσουν κάλους, από τις γονικλησίες δεν κάνεις τίποτα. Δεν παρέσει να είσαι ο μεγαλύτερος ασκητής. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος κουτσομπόλης, ανακατόστρας, που όλο δημιουργείς καταστάσεις, δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια. Η πραγματική άσκηση της ψυχής, λέει, είναι το μισήν τον περισπασμό. Δηλαδή, μπες και λίγο στον εαυτό σου μέσα. Μην ασχολείσαι με τα έξω διαρκώς. Με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Να ασχολήσουμε τον εαυτό σου. Και λέγει, η άσκηση του σώματος είναι η ένδυα, η φτώχεια. Το να ζει κανείς με στέρηση. Χρειάζεσαι ένα καρφί. Μη θέλεις να το δώσουν τώρα αμέσως. Εάν αργήσουν, μην το βάλεις μαζί τους. Χρειάζεσαι ένα βιβλίο. Μην απαιτείς να σου το δώσουν αμέσως. Ζήσε με ένδυα. Ένδυα δεν σημαίνει δοπτωχή, αλλά το να... Αλλά το να είσαι ενδεής, να ζεις μέσα στη στέρηση. Όσο περισσότερο ικανοποιούνται οι ανάγκες της καθημερινής σου ζωής, του σώματος, τόσο περισσότερο περισπάσαι, διότι ζητάς διαρκώς περισσότερα. Δηλαδή, ας πάρουμε το πνεύμα. Ποιο θα λέγαμε στην εποχή μας που όλα γίνονται γρήγορα? Δεν χρειάζεται αμέσως να γίνονται αυτόματα και όλοι να γινόμαστε τύρανοι τη ζωή των άλλων ανθρώπων και να πετούμε. Να δίνουμε χρόνο,
να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν πειράζει αν δεν ικανοποιηθεί όλες μας ανάγκες και λίγο στέρηση καλό κάνει. Πάμε παρακάτω. Το άλλο νομίζω είναι πιο κοντινό σε εμάς. Το φυλάξε το στόμα διεγείρει την διάνοια προς τον Θεό. Εάν εν γνώση σιωπά, η δε πολυλογία τίκτη την ακηδεία και την μανία. Λέει, όταν δεν μιλά το στόμα σου, η διάνοια σου διεγείρεται προς τον Θεό. Όταν λοιπόν σιωπούμε με το στόμα και με το λογισμό, έχετε μια γαλήνη και ησυχία μέσα μας. Αυτό και μόνο είναι κατάσταση προσευχής, ξέρετε. Φροντίστε, δοκιμάστε το. Να ησυχάσετε, να διάσετε από σκέψεις, από κουβέντες και να υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Αφήστε τα κινητά, αφήστε τα τάμπλετ, τα ίντερνετ και όλα αυτά. Ησυχάστε λίγο. Απόλυτη ησυχία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι όμορφο είναι αυτό. Τότε είσαι έτοιμος για προσευχή. Και αυτό λέει, στρέφει την ψυχή σου προς τον Θεό. Αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό, να φυλάξεις με γνώση τη σιωπή. Γιατί υπάρχει σιωπή που είναι μειονεξία, κατάθλιψη, μελαγχολία, προσβολή προς τον άλλο. Αυτό ξέρουν καλά οι μανάδες, οι γυναίκες στο σπίτι. Ό,τι θέλουν να υπονομήσουν, άλλο κρατάνε μούτρα. Κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Αυτό τι είναι, σιωπή πνευματική, και αν πεις κάτι, εγώ προσεύχομαι. Το θέμα είναι πού προσεύχεσαι, σε ποιον εκείνη την ώρα. Λοιπόν, συχνά λέμε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν συγκεντρώνεται ο νους μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν φυλάτεις το στόμα σου. Μόλις φυλάξεις το στόμα σου, ευθύς το μυαλό σου γίνεται ουρανοβάμων, ανεβαίνει στον ουρανό δηλαδή. Αλλά είπαμε με επίγνωση. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ανάγκη κουβέντας. Εδώ αναφέρεται σε μοναχούς. Πρέπει να το δούμε με διάκριση στο δικό μας μέτρο. Αλλά οπωσδήποτε μιλάει για τη φλιαρία, την πολυλογία που είναι μια διάσπαση. Η δε πολυλογία λέει τίκτη την ακηδεία και την μανία. Ο άνθρωπος που μιλάει πολύ γίνεται ακηδιαστής, τεμπέλης. Τον πιάνει λίθαργος, δεν μπορεί να προσευχεί, δεν μπορεί να γρυπνήσει. Ό,τι και αν κάνει, τον πιάνει πνηλία. Η φλιαρία πολλές φορές, όπως το φαγητό, καλύπτει συναισθηματικά κενά. Δείχνουμε ότι είμαστε κενοί μέσα μας και θέλουμε να χορτάσουμε από κάτι άλλο και νομίζουμε πως είναι το φαγητό που μας λείπει. Και η φλιαρία δείχνει μοναξιά. Δείχνει ακοινωνισία. Θέλω να ακουστώ και να με ακούσουν. Δεν θέλω να ακούσω τον άλλον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που φλιαρεί ούτε τον Θεό ακούει, ούτε τους άλλους ανθρώπους. Το δικό του να γίνεται, το φιστίκι του να πει, να πετάξει. Δεν βαριέσαι, να με ακούσουνε. Τον πιάνει λίνε, λοιπόν. Η πολυλογία αχρηστεύει κάθε εσωτερική διάθεση για πνευματική ζωή και όχι μόνο διαρριχνεί τις σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά μεγενθύνει και την οργή που προέρχεται από την σκληροκαρδία και τη μεταβάλλει σε μανία. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου είναι ο Θεός, η αρετή του έργου σου γίνεται ο άλλος. Τι ωραία που το λέει. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου να είναι ο Θεός και η αρετή, το έργο σου είναι ο άλλος. Είναι φοβερό να ετεροπροσδιορίζεσαι. Καταλάβετε πόσο σημαντικό αυτό. Εμείς ορίζουμε το τι θα κάνουμε τον άλλο. Το πρόγραμμά μας, τη δουλειά μας, τη σχέση μας, οριζόμαστε από τη ζωή του άλλου. Ενώ το πρόγραμμα μας είναι ο Θεός, η αρετή μας και ο εαυτός μας. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός μας είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που κάνουμε προς τον εαυτό μας. Χάνουμε την υπόστασή μας, χάνουμε την αξία μας και ρυθμίζουμε το πρόγραμμά μας βάσει του άλλου. Άστο. Τραγικό. Και αυτό δεν φταίει ο άλλος. Είναι δική μας ευθύνη. Ευθύνη για τη ζωή μας έχουμε εμείς ήδη. Που σημαίνει ότι δεν έγινε κέντρο της ζωής μας ο Θεός. Και η ευθύνη μας για αυτή τη σχέση που είναι κατάσταση αρετής, αλλά είναι ο άλλος. Είτε αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια σχέση νόμιμη, σε μια συζυγία, σε μια οικογένεια, σε οτιδήποτε. Ο καθένας έχει την ευθύνη με τον εαυτό του και με τον Θεό. Δεν δικαιούμεθα να ετεροπροσδιοριζόμαστε για να μπαίνουμε στη ζωή του άλλου.
Μόνο αν μας ζητήσει, γιατί είναι με πολύ διάκριση και βγαίνει και σεβασμό. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, το επόμενο. Μην έχεις έχθρα προς άνθρωπο. Επί ούδε κτιεστεί η προσευχή σου. Ειρήνευε με τα πάντων ή να παρησιάσει ευχόμενος. Τι ωραίο. Λέγει, εάν θέλεις να έχεις προσευχή, ειρήνευε με όλους, μην έχεις έχθρα. Γιατί όταν η προσευχή σου δεν εισακούγεται. Η έχθρα που έχουμε, τις δυσκολίες που έχουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, είναι καταστάσεις όχι όμορφες και θετικές. Λέγει, μην αντιτίθεσαι σε κανέναν άνθρωπο, μη συγκρούεσαι μαζί του, διότι κάθε σύγκρουσης, έστω και με ένα όχι, με ένα νεύμα, με ένα χαμόγελο, χαμόγελο ειρωνικό, ξέρετε πώς είναι, ξέρετε. Γράφεται στον ουρανό, δεν χάνεται τίποτα. Όλα αυτά λέγει, προβάλλονται στον ουρανό, εμείς νομίζω φεύγει και τελείωσε. Έχουν αντίκτυπο στην πνευματική ζωή. Και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται. Κάπου ενεργεί και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσο αυτό μπορεί να έχει επίδραση. Όχι μόνο στον ουρανό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η κακία κάποιου μπορεί να σε επηρεάσει, να σε χαλάσει. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι σκεφτόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε ευθύνη τι σκέφτονται άλλοι για μας. Μπορεί να μας ξεσκίζουν. Γιατί πολλές φορές το λέμε αυτό. Αχ, καλά το είπε ο πατέρ, γι' αυτό μου χάλια χθες. Ξέρω, άλλος μου σκέφτηκε αρνητικά για κακία μαζί μου. Πω, πω, διαχείριση, λες, τρελαίνεσαι. Ρε, για μας το λέμε. Για τους άλλους. Εσύ μην έχεις αρνητικότητα. Δεν σου πέφτει λόγο σου άλλος τι κάνει και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Εσύ μη βγάζεις αρνητισμούς. Εκπέμπεις αρνητικό πράγμα. Όταν σκυλιάζει το μυαλό σου και βγάζει όλη τη χολή σου, νομίζω ότι είναι μια κάτι που δεν έχει σχέση με τη βαδική ζωή και με τον Θεό και πάει στον αέρα. Είσαι όργανο τότε του καρνητικού πνεύματος, του αντίθετου πνεύματος. Γιατί ο αντικείμενος, ο αντίθετος θέλει το κακό και εσύ συνεργείς μαζί του. Με τον λογισμό σου, με την ταραχή σου. Λοιπόν, και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται, κάπου ενδύει και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η δική σου αντίθεση προς άνθρωπο θα έχει το αποτέλεσμά της επάνω στον ουρανό και η προσευχή σου δεν θα γίνει δεκτή. Πώς θα γίνει δεκτή η προσευχή σου όταν εσύ δεν αποδέχεσαι τον άλλο? Με σε ποιο Θεό πιστεύεις? Σε ποιο Θεό προσεύχεσαι? Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός? Πώς μπορεί να ζητάς αγάπη όταν εσύ δεν δίνεις? Πώς από τη μια οι άλλοι φτάνουν και στο άλλο σημείο? Προσεύχονται να πάθει κακό άλλος. Θυμάμαι μια που ήμουν στην άλλη εκκλησία, όταν πρωτοεξομολογούσα, μια κακία, πω έπαθα. Να το φάει, λέω, μη συνοχωριέστε, έχω λύση. Να προσευχηθούμε τώρα, να κάνουμε μια φίλη να πεθάνει. Τι λέτε ρε πάτερ, τώρα τον εξέσκησες αυτό, σε πείραξε. Μια κακία, μια αρνητικότητα, με έναν άνθρωπο, με μισόν άνθρωπο, με ένα δέκατο του ανθρώπου, το λέμε έτσι, με χάρη αστεισμού, να έχεις αρνητική διάθεση, δεν είσαι για τον Θεό. Χάνεις τη χάρη του, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάει να μου κατεβάσει 100 δικαιολογίες ότι μου έκανε, μου φτιάξε, μου ούρανε. Τι να κάνουμε, τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι αμετανόητος στην αγάπη του. Είναι σταθερός στην αγάπη του. Είναι αμετακίνητη αγάπη και μόνο από αγάπη καταλαβαίνει. Και μόνο την αγάπη δέχεται. Όταν λοιπόν εσύ μου τσαπουνάς χίλιες δικαιολογίες για να νομιμοποιήσεις την αγρίλα σου και την έχθρα σου, την εσωτερική, μπορεί να μην βγαίνει εξωτερικά. Χειρότερα ακόμα, την εσωτερική σου έχθρα. Τι σχέση έχει αυτό με τον Θεό? Πώς μπορεί να έχει αντίκρισμα η προσευχή σου? Πας μετά κοινωνάς. Εντάξει. Κοινώνεις. Ποιον κοινώνεις, ξέρεις? Αυτό που σου λέει να δέχεσαι και να αγκαλιάζεις με την καρδιά σου τον κάθε άνθρωπο και τον εχθρό σου και αυτό που δεν το χωνεύεις. Τότε ποιο Χριστό κοινώνησες? Απ' τη μία είναι σχιζοφρένη αυτό. Δέχομαι και παρακαλώ τον πνευματικό να κοινούσε αυτό το Χριστό που μου λέει αυτό, αλλά δεν κάνω αυτό που θέλει αυτός ο Χριστός. Δεν είναι τρελά?
Δεν είναι τρέλα, δέστε το λίγο. Άλλο να έχω αδυναμία, που Θεέ μου έκανα αυτό και συγχώρεσέ μου, και άλλο το έχω σημαία στη ζωή μου και ότι καλώς κάνουμε. Και να το δικαιολογούμε χίλια δύο πράγματα. Δεν ισχύουν τέτοια επιχειρήματα στην πνευματική ζωή, ότι μου έκανε, μου ούρανε, μου φτιάξε. Σου έκανε, σου φτιάξε και σου ούρανε. Εντάξει, ωραία. Κάντο. Και ακολούθησε αυτή την ψυχή σου διάθεση. Και δικαιολόγησέ τη. Πάλι καλά. Κάντο. Δεν είναι όμως του Θεού αυτό. Να ξέρουμε τα πράγματα ποιοι είμαστε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μιλούσαμε για την εξομολόγηση. Ήταν ο παππούλης του πατήρ Σίμου που κοιμήθη. Και στην εξομολόγηση λέει, του λέει το εξής. Θέλετε να σας πω την αλήθεια αυτό που σας αρέσει. Να επιλέξει και ο άνθρωπος τι θέλει τελικά. Όχι να τα μπουρδουκλώνουμε εδώ. Πότε ψυχολογικά και πότε πνευματικά. Και όπως μας βολεύει η κατάσταση. Ζήσε το ψυχολογικό παραμύθι. Νομιμοποίησε αυτό που θέλεις. Ακολούθησε το, αλλά ξέρεις ποιου είσαι. Και να ξέρεις τι κάνεις εκεί τη στιγμή όταν κοινωνάς, ποιον κοινωνάς. Και τι αντίφαση ζεις μέσα σου και τι σχιζοφρένεια ζεις μέσα σου πνευματικά και υπαρξιακά. Αλλά επειδή ζητάς αυτόν που σου λέει αυτά, λες τον θέλω, το Χριστούλη μου. Αλλά δεν κάνω καθόλου αυτό που λέει αυτός. Βγάζει συμπέρασμα. Αυτή η αντίφαση δεν μας αφήνει ανεπηρεάσεως, ξέρετε. Όταν χρονίσουν τέτοιες αντιφάσεις, γίνονται αγχώδεις διαταραχές, καταθλίψεις και χίλιες δύο πράγματα. Όταν όμως έχεις συνέπεια αυτού που πιστεύεις και ζεις, με τις αδυναμίες σου, αλλά λες έπεσα, εδώ είμαι σε πτώση. Έρχεται ειρήνη στην καρδιά σου και γαλινεύει ο άνθρωπος, ξέρετε. Και συνεχίζει, θα έχεις όμως, λέει, παρησία στην ευχή, αν έχεις ειρήνη με όλους. Τι ωραίο πράγμα, να ειρηνεύουμε με όλους. Και όταν ακόμα ο πλαϊνός σου είναι αμαρτωλός, κακός, ανάλγητος, ψυχρός, ασεβής, παλαβός, τρυφνός, ό,τι θέλετε βάλτε κι εσείς, και όταν μπαίνει αυταπαγγέλτος από μόνο στην ύπαρξή σου, εσύ ειρήνευε με τα πάντων. Τι ωραίο πράγμα. Πώς μπορείς να έχει το άλλος να ανακατεύεται στη ζωή σου, στα ντερά σου, να σου είναι ανάποδες και εσύ να κρατάς ειρήνη? Μόνο εάν είσαι αφοσιωμένος στο Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που μας γίνονται τόσο δυσάρεστοι και ενοχλητικοί και μπαίνουν αυτεπαγγέλλοντας στη ζωή μας και είναι διόρυθμοι, είναι οι ευεργέτες μας. Γιατί μας καλούν να ασκηθούμε στην προσευχή, να δυναμώσουμε πνευματικά, να οχυρωθούμε, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν όλα γίνονται έτσι εύκολα και απαλά, χωρίς αυτή την προσπάθεια, ποιο το όφελος, ποια η ωφέλεια? Ενώ όταν ήρθε άλλο σε ταράς και σου έρχεται να αντιδράσει και λες, Θεέ μου, κάτσε, τι με ενοχλεί, γιατί αντιδρώ, τι μου συμβαίνει? Και μπω μέσα στην καρδιά μου και λέω, για κάτσε ρε φίλε, και αυτός πλάσμα του Θεού είναι. Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου είναι, ο πιο παλαβός, ο πιο τρελός. Η εικόνα του Θεού είναι. Για αυτήν την ψυχή ο Θεός σταυρώθηκε. Εγώ πώς μπορώ να τον κρίνω? Και σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Τι θα κερδίσουμε τον να βγάλω μια αρνητικότητα ή να τον επιπλήξω τον, ή να τον καθοδηγήσω? Μα δεν θα ακούσει, θα αντιδράσει ο άνθρωπος. Τον αφήνω, το βάζω στην καρδιά μου, στην προσευχή μου, τον προσκομίζω ότι θέλει να με λύσει και αυτόν και εμένα. Αυτό είναι ελευθερία. Και φέρνει στην καρδιά μου. Ενώ το άλλο, κάτσε να σου εξηγήσω, πατέρ. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρει καλά, σε κορυδεύει. Μα θέλω να με κορυδέψει. Γιατί θέλω τον Χριστό. Δεν θέλω την εξυπνάδα μου. Θέλω τη γαλήνη του Χριστού. Βαρέθηκα να ζω με τον εξυπνάδα μου και με τον εαυτό μου και τα δικιά μου. Θέλω τον Χριστό. Που σημαίνει, είναι αλλιώς τα πράγματα, άλλη θεώρηση. Αν λοιπόν δεν γίνουν αυτές οι ανατροπές μέσα μας, δεν έχουμε καθόλου σχέση με την πραγματική ζωή. Και δεν αγκινάχουμε βέβαια, έτσι. Αλλά λέμε ότι είναι αυτό ζωή. Αν νιώθουμε στερημένα τη ζωή, αυτό είναι ζωή. Αν δεν το πιστεύουμε, ας το δοκιμάσουμε, μπας και είναι έτσι. Πάμε και λίγο παρακάτω. Μας ζάλισε ο παπάς σήμερα. Έχω κέφι γιατί αύριο φεύγω Αθήνα, οπότε λέω να σας ξεθεώσω. Λοιπόν, βλέπε λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος επί τον αδελφό, μιλάει για τη σκληροκαρδία.
Βιαζόμεθα γαρπάντες υπό της έχθρας. Πάντως, μια έτσι γνώμη, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, μια βιώνουμε από τους πατέρες και το δοκιμάσαμε. Ποτέ μην απαντάτε. Ποτέ μην μπαίνετε σε αυτούς τις καταστάσεις. Όταν ο διαβολάκι βάζει τέτοιες καταστάσεις, μακριά, φεύγει και σώζω. Δεν μιλάμε, σωπαίνουμε, προσευχόμαστε, ειρηνεύουμε. Έτσι σκάει το διαβολάκι. Αλλιώς όταν μπορούμε, εμπλακούμε σε αυτά. Καταρχήν δείχνει ένα τεράστιο εγωισμό. Εγώ θα διορθώσω τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Μόνο η αγάπη του Θεού τα κάνει. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Να αλλάξω τον άλλο. Είναι αδύνατο. Μόνο η αγάπη του Θεού. Άρα τον αφήνω στα χέρια του Θεού. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι με τη δική μου επέμβαση θα διορθώσω μια κατάσταση τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος αλλάζει μόνο αν το θέλει ο ίδιος και η χάρη του Θεού. Τι βοηθάει μόνο η προσευχή. Οι ταλαίπωροι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν τα παιδιά του. Δεν γίνεται. Η πνευματική δεν γίνεται ούτε αυτό. Η δική μας επέμβαση ούτε αυτό. Μόνο η χάρη του Θεού. Και να θέλει ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν. Βλέπε μη έσω σκληροκάρδιος υπό τον αδελφό. Βιαζόμεθα γά πάντες υπό της έχθρας. Ή αν νικήσεις με τον αδελφό, μη προστάξεις αυτής εν την πράγματι, αλλά συγκοπίασον αυτής να μην απολέσεις το μισθό σου. Τι ωραία που λέει. Δέστε τι λέει εδώ. Πριν τελειώνει ο χρόνος δυστυχώς. Ο Αβάς Ισαΐας λέει επανέρχεται στο βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ανθρώπων, που είναι στον πλησίον στον αδελφό μας. Ο Σατανάς λέγει, προσέξτε τι λέει εδώ, αλληλοτρώγεται με τους άλλους δαίμονες μέσα στην κόλαση. Γι' αυτό θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και πράγματι πετυχαίνει τόσες νίκες. Το να τρωγόμαστε μεταξύ μας δεν υπάρχει πιο δαιμονικό. Και πάντα βρίσκει μια αφορμή και μια δικαιολογία. Πότε σοβαρή και πότε ασήμαντη. Εκεί είναι το πνεύμα του Θεού. Υπάρχει ειρήνη και ενότητα. Στο αλληλοφάγωμα είναι το αντίθετο πνεύμα. Εάν λοιπόν συγκατοικείς με αδελφούς, μη δώσεις εντολή σε κανένα. Μην προστάξεις αυτής εν την πράγματι, διότι μόλις δεις κάτι από τον άλλο, αυτός θα αντιδράσει. Μην διατάζεις ποτέ κανένα, ούτε τον άντρα σου, ούτε γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε ο φίλος στο φίλο. Δεν διατάζουμε, δεν προστάζουμε. Προτείνουμε με ευγένεια. Γιατί κάποιος μπορεί να προστάζει με τα λόγια, με τα μούτρα να προστάζει. Με τη χειριστικότητά του. Ποτέ δεν ζητούμε κάτι από τον άνθρωπο, δεν δίνουμε εντολές. Γιατί μόλις δεις κάτι, ο άλλος θα αντιδράσει. Όπως έχεις εσύ την αδυναμία σου, έχει και αυτός την αδυναμία του. Και όπως εσύ θέλεις να σου είναι αυτός οικονομικός, δηλαδή να σε φροντίσει, έτσι και αυτός θέλει το ίδιο απέναντί σου. Θέλει να είσαι οικονομικός απέναντί του. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, στο μυαλό του, τι του συνέβη σήμερα ή χθες. Εμείς προβάλλουμε τα δικά μας συναισθήματα και διάθεση. Ξέρεις την κατάσταση του άλλου, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποια διάθεση, πώς το ζητάς, πώς απαιτείς. Παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα θέλω όπως είναι το χαμογελό σου, την αγάπη σου. Αλλά εσύ μπορεί το πρωί να είπες ένα ψέμα και να είσαι κλονισμένος. Ή μπορεί να έχεις μια αποτυχία, ένα άλλο πρόβλημα. Μπορεί να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό γενικός κανόνας λέγει, μη ζητάς τίποτα από κανέναν, ούτε το μολύβι του, ούτε το σημειωματάριό του. Ο κάθε ένας περνάει μια κατάσταση. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος είναι όπως αισθανόμαστε εμείς. Και είναι στην κατάσταση που είμαστε εμείς. Και απαιτούμε. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του άλλου. Δες τα λεπτότητα. Αυτό είναι ευγένεια ψυχής. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, και αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι και θέμα του ανθρώπου, της εκπαίδευσης του, αλλά κυρίως είναι κατάσταση προσευχής. Η προσευχή είναι μια διαρκής πάλι και με το Θεό και με τον εαυτό σου. Και με ζωντανή προσευχή, όχι μπουρμπουρου, είπα την προσευχή και το κάνουμε και κοιμηθήκαμε. Μια ζωντανή σχέση με τον Θεό δια της προσευχής σε οριμάζει πνευματικά και συναισθηματικά. Και μπορεί να ζεις τη ζωή του κάθε ανθρώπου και ας μην τον ξέρεις. Γιατί περνάς την τραγωδία και την περιπέτεια της ανθρώπινης πορείας και του αγώνα. Και αν καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, έχεις μάτια.
Το είπαμε και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν πιο ωραίοι άνθρωποι που όταν κοιτούν, κοιτούν. Βλέπουν πίσω από την κουρτίνα στην ύπαρξη του ανθρώπου και καταλαβαίνουν τα μέσα, τα τρεις βαθά του. Και το σέβονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν ζητάς ποτέ τίποτα. Δεν απαιτείς. Αλλά λέει, τι λέει κάνεις, συγκοπίασον αυτής. Να δέχεσαι, να συμμερίζεσαι τους κόπους των άλλων. Και για να μην απολύσεις το μισθό σου, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Να νιώθεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να το σέβεσαι, τον κόπο του, τον αγώνα του. Και λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος, είπε των αδελφών, όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένες. Τι ωραίο πράγμα. Είναι βόμβα αυτό, αν το καταλάβατε. Όταν λέει αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, αυτό που καταλάβαμε εμείς, που βιώσαμε εμείς, και προβάλλουμε τη δική μας κατανόηση προς τον άλλο και επίγνωση και απαιτούμε και άλλους να καταλάβει, γινόμαστε πιο άδικοι τις οικουμένες, δεν ξέρουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Τη ζωή που έζησε, τις πληγές που είχε, την ταλαιπωρία που είχε. Γινόμαστε σκληρόκαρδοι, βίαιοι. Και γιατί νομίζουμε είμαστε το κέντρο του κόσμου εμείς. Εμείς και μας προσκυνάνε όλοι. Όλος ο κόσμος στρέφεται γύρω από εμάς. Τι ωραίο πράγμα. Όταν κρίνεις τον άλλο, λέγει, και όταν τον κρίνουμε τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι τις οικουμένες. Είναι σαν να έχω ένα παιδάκι και απαιτώ να σηκώσει το βάρος που μπορώ να σηκώσω εγώ. Αλλά εγώ είμαι όριμος. Ενώ αυτό είναι παιδί. Πολλές φορές να σας πω προσωπικά, στενοχωρέθηκα όταν σε ομιλίες μιλήσαμε για κάποια πράγματα που αφορούν την κοινωνία. Που δείξαμε μια ελπίδα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα στον κόσμο και κάποιοι χριστιανοί πέσει να πλακώσουν. Τι λες ρε παπά, είσαι κι εσύ με αυτούς. Τι σκληροκαρδία, ρε φίλοι, δεν είμαι με αυτούς. Αλλά δώσε παρηγοριά στον κόσμο. Οικονόμησε το. Δώσε του την ελπίδα αυτή προς τον Θεό. Ο Θεός δεν χαλιέται ο Θεός. Ο Θεός χαλιέται αν δεν οικονόμησε με τον άλλον άνθρωπο. Δώσε ελπίδα. Γιατί το βλέπεις έτσι. Ο άλλος δεν έχει τη δική σου οριμότητα, τη δική σου πίστη, τη δική σου επίγνωση. Και υπάρχει κόσμος εκτός της Εκκλησίας που είναι τελείως ανίδεος. Γι' αυτό τίποτα διαφορία. Δεν θα μιλήσουμε στον τρόπο του, στη γλώσσα, θα δώσουμε μια ελπίδα. Γιατί το παίρνεις έτσι. Και ο κοσμικός έχει δεκτικό και ο άλλος σε ξεσκίζει. Καλά κάνει βέβαια, δικαίωμά του. Αλλά δείχνουμε ένα ήθος εδώ όμως. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα του Θεού. Και δεν είναι το κίνητρο. Αυτό που ελέγχεται δεν είναι τι λέμε και τι κάνουμε. Το κίνητρο και η βάση της ποιμαντικής μας διαθέσεως. Λοιπόν, και λέγει εδώ παρακάτω πολύ ωραίο. Αλλά εγώ είμαι όριμος, λέει. Ενώ αυτό είναι παιδί. Δεν ξέρω λοιπόν τι δύναμη, τι αντοχή έχει ο άλλος, σε ποια κατάσταση βρίσκει ιδιαίτερα τον αντιδρά. Και λέει τι ωραία, όποιος λέει αντιδρά είναι τιμόροπος. Όποιος αντιδρά και φωνάζει είναι τιμόροπος. Αυτός που σε φωνάζει, που επιτίθεται ή να σου λέει δέσμε, πονάω, φρόντισέ με. Αυτό λέει η ψυχή. Αυτός που αντιδράει, βλέπετε παιδιά που αντιδρούν, ή με την εκκλησία, ή βρίζουν την εκκλησία τους παπάδες. Δεν αρνούν την εκκλησία, σαν να λένε «Παπά μου πονάω, δες με». Ή βρίζοντάς με, μου φανερώνουν τον πόνο του και την ανάγκη για φροντίδα ο άνθρωπος. Και εμείς το πάρουμε κατά γράμμα και επιτιθέμεθα και εμείς γίνεται χαμός, γίνεται μήλος. Όταν όλος σε βρίζει, σημαίνει ότι σου λέει «Φρόντισέ με». Λοιπόν, μόλις δεις το μάτι του, λέει, μόλις δεις το μάτι του λίγο να γριέψει, το στόμα του να θέλει να αρνηθεί, άλλαξε μέσα η συζήτηση. Φαίνεται το άλλος. Γυαλίζει το μάτι του. Έχετε ανθρώπους που είναι αγριεμένοι, γυαλίζει το μάτι τους. Μόλις δεις πως είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, ό,τι και αν του πεις την ώρα εκείνη, ό,τι και αν του κάνεις θα αδαιμονιστεί. Μη γίνεσαι λοιπόν σκληρόκαρδος, διότι το φέρνεις σε δύσκολη θέση. Όταν δεις κάποιον θυμωμένο, μην πας να του πεις ηρέμησε. Θα σε φάει ολόκληρο, θα σε καταπιεί. Όταν όλος είναι αντιδραστικός, μην πας του πεις ηρέμησε. Χειρότερος θα γίνει. Αυτό θέλει ο θυμωμένος, ο πειραγμένος άνθρωπος, ο ετοιμόρροπος άνθρωπος. Γιατί αντιδράει, για να σε φάρει στα δικά του χνάρια, να σε μπλέξει στη συναισθηματική του κατάσταση,
να φαγωθείτε και να γίνει χαμός και να εκτονωθεί. Δηλαδή, θέλει να σου μεταφέρει τους δαίμονές του. Δεν είναι μια κατάσταση δαιμονισμού. Γιατί πρέπει να τα αποκρυμνησιοποιούμε. Λούις, φεύγεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά θα μου πεις πώς μπορώ να ξέρω τι έχει ο άλλος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας της ζωής και οφείλεις να το γνωρίζεις. Όποιος... Πω, τι ωραία που λέει αυτό και τελειώνουμε αυτό. Όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Και τελειώνω, αφήνω αυτή την παράγραφο για να μην σας κουράσω. Τέλος πάντων, θα τη διαβάσουμε σύντομη. Εάν προσέξεις, λέγει, θα διαπιστώσεις ότι έχθρα, η εχθρότης του πονηρού μας εκβιάζει όλους ως εσωτερική δική μας έχθρα, ως κάτι που πηγάζει από εμάς, ενώ στην ουσία ξεκινάει από τον σατανά. Η έχθρα, λέει, φαίνεται ότι είναι δικό μας, αλλά άλλο έχει την πηγή. Η έχθρα είναι άλλου δουλειά. Από μέσα μας εκβιαζόμαστε για να αμαρτήσουμε 1002 προσχήματα αρετής. Με πρόσχημα την αρετή αμαρτάνουμε και εχθρευόμαστε. Τα οποία όμως είναι αντανακλάσεις δαιμονικών ενεργειών. Γι' αυτό πρόσεχε. Όπως όταν ο άλλος σε σπρώχνει, εσύ κρατάς αντίσταση για να μην πέσεις. Έτσι ακριβώς κράτα γερά, μην τυχώς σου ξεφύγει κουβέντα. Μην αντιδράσεις, μην πεις τίποτα. Και λέγει, και με αυτό τελειώνει, ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Αυτό μου να τηρούσαμε. Θα δείτε τι ωραία που θα ήταν. Ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Ερώτηση δεν υπάρχουν, τέλος η ώρα, σας ζάλισα. Τώρα θα πάτε και κοιμηθείτε μια χαρά. Καλό βράδυ. Γι' ευχόν τον Αγίου Πατέρου, ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

καλό μήνα, καλή εκκλησιαστική χρονιά και καλό φθινόπωρο. Έτσι, μπήκε. Σεπτέμβριος είναι φθινόπωρο, είναι είτε το θέλουμε είτε όχι. Και ευτυχώς που στη ζωή μας έχουμε και καλοκαίρια και χειμώνες και φθινοπόρους και άνοιξη και τα πάντα. Όλα χρειάζονται. Έτσι δεν είναι? Άντε να ήταν μόνο καλοκαίρι, θα βαριόμασταν. Αν ήταν μόνο χειμώνας, πάλι μία από τα ίδια. Ενώ τώρα έχουμε εναλλαγές. Και έχουμε και εναλλαγές και μέσα στις εποχές. Εκεί που είναι καλοκαίρι, σου ρίχνει μια βροχή, λες, αχ, δόξα τω Θεώ, δροσιστήκαμε. Πριν προλάβεις να δροσιστείς, ξανά ο ήλιος ζεσταίνεσαι. Να μην συνηθίζουμε και πολλοί άνθρωποι να έχουμε αυτή την αίσθηση της εναλλαγής που υπάρχει ούτως ή άλλως. Γιατί ο άνθρωπος το μόνιμο, το ατελεύτητο, που θα είναι μόνο ευνοϊκό και μόνο καλό, θα το ζήσει εκεί, στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε ο Θεός έχει οικονομήσει σε αυτή τη ζωή όλα όσα είναι χρήσιμα και απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό βλέπετε τι έκανε. Έφτιαξε, λέει, άντρα και γυναίκα. Γιατί δεν ήταν καλό να ήταν μόνος του άντρας που τον έφτιαξε στην αρχή. Ήθελε παρέα, πώς θα περάσει ο καιρός σου. Έβλεπε ότι θα υπάρχει και η πτώση, οπότε θα γέμιζε ο άνθρωπος από το ανικανοποίητο. Και έπρεπε να έχει άνθρωπο δίπλα του. Κάπως να ικανοποιείται η ψυχή του, το σώμα του, όλα. Έβαλε δίπλα στην τεκνογωνία και πριν την τεκνογωνία την συνάφεια, τη σαρκική μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ποιος θα έκανε παιδιά αν δεν υπήρχε αυτή η συνάφεια? Θα πήγαινε καμιά γυναίκα να πονέσει, έτσι για να πονέσει, για να κάνει παιδί που δεν ήξερε και αν θα χαρεί που το έκανε? Ή κανένας άντρας θα έμπαινε στη διαδικασία εκεί που τρέχει και ήταν κυνηγή τότε στην αρχή? Εκεί που τρέφει ένα στόμα να τρέφει δύο και τρία και πέντε και έξι, κανένας. Έβαλε και το φαγητό να έχει γεύσεις και τον καιρό να έχει εναλλαγές και να υπάρχουν χρώματα και όλα αυτά να μας δίνουν αναψυχές, να μας δίνουν δροσιές, αντάβγειες τα λέγαμε του παραδείσου. Εκεί θα είναι πανέμορφα. Και για εκεί εργαζόμαστε. Δεν εργαζόμαστε για εδώ. Για εδώ εργαζόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε τα πράγματα καλά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, περιπίν στην κοινωνία μας, στην ανθρωπότητα ολόκληρη, ώστε να μας ετοιμάζουν για το εκεί. Αυτή η μέρημνα για το εδώ είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πατάει στη γη, αλλά ταινίζει, λέει, τον ουρανό. Και γι' αυτό για τους Αγίους πολλές φορές λέμε ότι ήταν επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, συνδύαζαν και τα δύο. Αλλά πάντοτε με το στόχο εκεί. Και έτσι λοιπόν λέμε καλή χρονιά και εκείνο και τ' άλλο και όλα αυτά, εκκλησιαστική, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό σουκού, καλό που σουκού και όλα αυτά τα ωραία, αλλά όλα αυτά είναι ωραία όταν βαδίζουμε προς τα εκεί. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε τις ομιλίες αυτή τη σεζόν, να το πούμε έτσι. Αρχίσαμε με το εκεί, γιατί πρέπει να μην το ξεχνάμε. Αν δεν υπήρχε αυτό, παιδιά, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος που σήμερα γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του, να έκανε υπομονή? Γιατί να σήκωνε διωγμούς και συκοφαντίες και αχαριστίες και χίλια δυο? Αν δεν υπήρχε το εκεί, για να τον πούνε Άγιο εδώ, για να του βαράνε παλαμάκια, δεν του βάρεσαν ποτέ, για να του ανάψουν καντήλια και κεριά? Αν δεν υπήρχε το εκεί, δεν θα τα βλέπε αυτά. Ούτε αυτά δεν θα βλέπε. Τώρα τα βλέπει γιατί υπάρχει το εκεί, η Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Άγιος Άνθιμος, επίσκοπος Νικομιδίας, ιερομάρτυρας που γιορτάσαμε σήμερα, να αγωνιζότανε σε όλη του τη ζωή για το λογικό πείμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Χριστός και να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Γιατί ο Άγιος Πολύδωρος, από τη Λευκωσία της Κύπρου μας, που ήταν ένας πραγματευτής και γύρναγε γύρω-γύρω, σήμερα γιορτάζει, η κάρα του είναι εδώ πέρα, στην Αγία Κατερίνη, στην Πλάκα. Δίπλα μας είναι οι Άγιοι και δεν τους ξέρουμε.
Γιατί αυτός που του άρεσε και η καλή ζωή, τα είχε μπλέξει και με κάτι τουρκαλάδες εκεί πέρα και στα μέρη της Αιγύπτου, τα πίνανε, είχαν πέσει σε κάτι έτσι γλέντια περίεργα και πάνω σε αυτά τα γλέντια αρνήθηκε το Χριστό. Γιατί κατευθείαν τον κέντησε συνείδηση και θέλησε να ομολογήσει το Χριστό για να ιατρεύσει την άρνηση που είχε κάνει. Και η θεραπεία αυτής της αρνήσεως ήταν το μαρτύριό του. Γιατί ο Άγιος Άνθιμος της Χίου που γιορτάζουμε ανακομιδή λειψάνων και αυτού, από μικρό παιδί παράτησε τα πάντα και τα άφησε όλα για να αφιερωθεί στο Χριστό. Αν δεν υπήρχε το εκεί, ποιο Χριστό θα ήταν? Και ο Χριστός ένας μεγάλος μύστης, ένας μεγάλος διδάσκαλος, έτσι όπως λένε για πολλούς που περάσαν από αυτό το ντουνιά. Αλλά υπάρχει το εκεί. Και δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν έχει το βλέμμα του εκεί, στα έσχατα, στο επέκεινα, στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί κανείς εδώ αυτή τη στιγμή να κάνει το σταυρό του χωρίς να σκέφτεται εκείνο. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν κάνετε, λέει, το σταυρό σας, μια μικρή ερμηνεία του συμβόλου που κάνουμε, του σταυρού, απλοϊκή αλλά θεολογικότατη, να σκέφτεται ότι ο απερινόητος Θεός που ήταν ψηλά στον ουρανό κατέβηκε στη γη, στην κοιλιά της Παναγίας Παρθένου και έκανε όλα όσα έκανε για μας, για να μας βάλει, λέει, στα δεξιά του στον παράδεισο και όχι στα αριστερά στην κόλαση να κεγόμαστε με τον διάβολο και τους υπηρέτες του. Αυτό το σταυρό λοιπόν που τον κάνουμε για να πάμε εκεί στη σωστή μεριά, για να μας βοηθήσει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί εδώ να πει ότι αποκτά αγάπη, ότι αποκτά συγχωρητικότητα, ότι αποκτά ταπείνωση, ότι κάνει κάτι αν δεν υπάρχει η μόνιμη ματιά, η άγκυρα για την ακρίβεια της υπάρξεώς μας, ήδη από τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Και πώς ρίχνουμε αυτή την άγκυρα στη Βασιλεία του Θεού? Με τη βάπτιση, με το χρίσμα μας και με όλα τα μυστήρια που ακολουθούν της Εκκλησίας. Με το που βαπτιζόμαστε, ρίχνουμε από εκεί την άγκυρα και τραβάμε το σκηνί, την αλυσίδα, ώστε να φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή. Αν δεν το δούμε έτσι, όλα όσα κάνουν παιδιά εδώ είναι μάταια. Ούτε πίστη χρειάζεται, ούτε εκκλησία, ούτε παπάδες, να δώσουμε μία να τα γκρεμίσουμε όλα. Δεν είναι απαραίτητα, γιατί ζει ο Χριστός, ο κόσμος ζει και χωρίς εκκλησίες και χωρίς αυτά. Τρώνε, πίνουν, πεθαίνουν οι άνθρωποι, αγαπιούνται, μισιούνται, πλακώνονται στο ξύλο, τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν, δεν ξέρω τι θα γινόταν, πώς θα ήταν ο κόσμος, κάπως θα υπήρχε. Αλλά το εκεί είναι που διαφοροποιεί την κατάσταση. Και αν πλάστηκε όλος ο κόσμος, για να το πούμε θεολογικά, πλάστηκε για να φτιαχτεί ο άνθρωπος και για να δοθεί η δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει εκεί στο επέκεινα, στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με την Αγία Τριάδα και με όλους τους υπολείπους ανθρώπους που θα πάνε και αυτοί εκεί πέρα. Τα πάντα έγιναν για να ζήσουμε εκεί. Και όταν κηδεύουμε κανέναν άνθρωπο, τι λέμε? Ότι μεταβεύηκε. Το έχετε ακούσει? Εκ του θανάτου, εδώ είναι ο θάνατος, εις τη ζωή. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχε νόημα να γιορτάζουμε Αγίους, τίποτε. Αλλά νομίζω ότι το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι δημοτικό, δεν τα ξέρετε, εσείς είστε και νεότεροι και άνθρωποι της πόλης. Με γέλασαν, λέει, μια χαραυγή της άνοιξης στα Ιδόνια. Με γέλασαν και μου είπανε, ο χάρος δεν με παίρνει. Αλλά ξαφνικά, λέει, τον είδε να έρχεται, λέει, στο άλογο καβάλα και να του λέει, έλα κατά εδώ. Λοιπόν, και τότε τον παρακαλάει στο τραγούδι η λαϊκή Μούσα, μη με παίρνεις χάρε, λέει, μη με παίρνεις, γιατί δεν με ξαναφέρνεις πίσω. Την είχαν γελάσει, τι, της άνοιξης στα Ιδόνια. Η ομορφιά αυτού του κόσμου,
Αυτή η ομορφιά αυτού του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Ο Ντοστογεύσκη είπε ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, αλλά είχε υπόψη του τον ωραίο κάλλη παραπάντας ανθρώπους, την ομορφιά του Χριστού. Εμείς σε αυτή την εποχή ιδιαιτέρως φοβάμαι ότι πάρα πολλές φορές εμπίπτουμε στην κατηγορία εκείνων που ελάτρευσαν την κτήσιν παρά τον κτήσαντα. Λατρέψαμε δηλαδή τα δημιουργήματα, τα λατρέψαμε πραγματικά, χωρίς το δημιουργό. Είναι σαν να καμαρώνουμε για μια καρέκλα, ξέρω εγώ τι ωραία που είναι, και να ξεχνάμε ότι την έφτιαξε ένα χέρι. Ένα χέρι που τη σκάλισε, την κόλλησε, την έφτιαξε έτσι ώστε να μην πέφτουμε κάτω, να αναπαυόμαστε πάνω σε αυτήν. Αυτό το πράγμα κάνει ο κόσμος ολόκληρος στην εποχή μας. Και αυτό βέβαια το κάνει αφενός γιατί ξεγελιέται μόνος του, αφετέρου γιατί είναι και αυτός ο γελοτοποιός από κοντά, ο παμπώνυρος ο διάβολος, που κοιτάζει να μας ξεγελάει με χίλια δυο. Με χίλια δυο. Από όταν γεννιόμαστε. Μας κρατάνε στην αγκαλιά τα μωράκια και λένε όλοι τι καλό παιδάκι, τι όμορφο μωράκι, τι αγγελούδι. Τα ακούει το μωράκι. Σου λέει εγώ είμαι το αγγελούδι. Σκέφτονται τα μωρά. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο έτσι χωρίς μνήμη, χωρίς μυαλό. Μετά το μωράκι αρχίζει περπατάει, τον τίνουμε, του φορέμα ωραία φορεματάκια, ωραία παντελονάκια. Το βάζουμε στον καθρέφτη, το στολίζουμε, το χτενίζουμε και αυτά. Και αρχίζει και ερωτεύεται τον εαυτό του, το μωράκι, το παιδάκι. Γι' αυτό και με το που ξεκινάνε τα παιδάκια τα βλέπετε και έχουν ζήλιες, εγωισμούς, τσακώνονται. Αν πας και του πάρεις αυτό που κρατάει στο χέρι το παιχνιδάκι, είναι ικανό, υπάρχει αδερφάκι που έχει βγάλει τα μάτια του αδερφού του, με τα νύχια. Και λες αυτό το αγγελουδάκι που έβγαλε τέτοιο θηρίο από μέσα του. Γιατί δυστυχώς από κοντά μας ξεγελάει ο πονηρός από μικρά παιδιά. Και όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε. Λατρεύουμε τον εαυτό μας, λατρεύουμε τις γνώσεις μας, την ομορφιά μας, τη ρώμη, τη σωματική που έχουμε. Λατρεύουμε το αυτοκίνητό μας, το μηχανάκι μας, το φαγητό μας, το ποτό μας, τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας. Τις ειδονές αυτονομημένες από γυναίκες και άντρες, από οτιδήποτε και από πρόσωπα. Απρόσωπες ειδονές. Ειδονή να είναι και ό,τι να είναι. Και λατρεύουμε όλα αυτά και ξεχνιόμαστε. Και επειδή ξεχνιόμαστε τι κάνουμε, αστοχούμε. Φεύγουμε από το στόχο μας, δηλαδή κάνουμε αμαρτίες. Οι αμαρτίες αυτό είναι. Είναι το ότι λησμονώ το στόχο μου και κάνω πράγματα που δεν εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Η κάθε αμαρτία αυτή τη δουλειά κάνει. Σε παίρνει από το στόχο, σε πάει πιο πέρα. Και οι μεγάλες τουλάχιστον είναι από αυτές που φαίνονται. Και λες πω, όπου ξέφυγα. Αλλά οι μικρές, οι καθημερινές που λένε δεν έχω τίποτε, τα καθημερινά έχω, έρχεστε καμιά φορά. Ωραία, μπράβο και καθημερινά και τίποτε λέω. Λοιπόν, αυτά τα καθημερινά που ασχολούμαι με το στραβό του άλλου, που ασχολούμαι ξέρω εγώ με το τι θα φορέσω, τι θα φάω, τι θα πιω και στο τέλος θα βάλω και λίγο εκκλησία και λίγο προσευχή. Αυτά τα καθημερινά. Αυτό το καθημερινό που μπορώ να κάνω 10 καλά και κάνω μισό καλό. Μισό στη ζωή μου. Αυτά τα καθημερινά, τα διαπράξεων και παραλήψεων ενεργούμενα, είναι που μας ξεστρατίζουν τελείως από το στόχο μας. Μας ξεγελάει η ζωή. Μας ξεγελάει ο χρόνος. Και που φαίνεται αυτό, έχουμε τόσο ξεγελαστεί, ρίξτε μια ματιά, αξίζει τον κόπο, χωρίς διάθεση κατακρίσεως κανενός. Στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Καταρχήν δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες. Όλοι είναι τζόβενα. Όλοι. Μηδεμιάς και μηδενός εξαιρουμένου. Εντάξει, έχει κάτι εξαιρέσει, μετρημένες στα δάχτυλα. Κάποτε λέγαν παππούς, ξέρετε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έλεγε ότι ο άντρας που είναι μεγάλος, λέει, είναι παντρεμένος, έχει και παιδιά, λέει, πρέπει να έχει μουσια, λέει. Τι εννοούσε, τι ήταν style της εποχής, όχι. Έδειχνε ότι δεν καλοπίζεται.
Είχαν τότε ευχέρεια να έχουν ξηράφια εδώ στο Γράτσα, Γρούτσα όλη τη μέρα. Λες και θα πάνε στο στρατό να τους κάνουν έτσι να δουν, ξέρω εγώ, να τους βγάλουν στην αναφορά. Πού είμαστε τώρα? Μια φορά είχα πάει σε μια εκκλησία και χάρηκα, γιατί είδα 10-15 κυρίες με άσπρα μαλάκια. Λέω, τι ωραία, λέω, έχουμε και γιαγιάδες εδώ. Γιατί, λέει, στην Αθήνα δεν έχετε? Έχουμε, λέω, αλλά δεν είναι με άσπρα μαλλιά. Εκεί δεν ασπρίζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, θα μου πείτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα, δεν το παίρνω πουριτανικά, ηθικά. Γιατί τα άβαψε, γιατί δεν τα άβαψε. Πολλοί λένε τα τελώνια, λέει. Ναι, είναι, υπάρχουν τα τελώνια. Που βάφονται, που κίνο, που τ' άλλο, θα περάσουμε από τα τελώνια, θα περάσουμε, ωραία, θα περάσουμε από τα τελώνια. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το τελώνιο? Πείραξη μπογιά. Λέτε η μπογιά να είναι εκείνη που μας εμποδίζει? Δεν είναι η μπογιά. Είναι η ψυχή μου που καλύπτεται μέσα από αυτή την μπογιά και έχει λατρέψει το τώρα και δεν θέλει με τίποτε το εκεί. Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι η ψυχή μου που έχει λατρέψει τη στυλπνότητα του δέρματός μου και δεν ανέχεται τη ρητίδα, που όμως είναι φιλοσοφία έμπρακτη της ζωής η ρητίδα, και σου λέει φεύγεις, ετοιμάσου. Καταλάβατε? Οπότε αν πει κανείς είναι τα τελώνια του χρωματισμού των προσώπων, των μαλλιών και αυτά, θα πει όχι, αυτός είναι κολλημένος πουριτανός. Αν δεν είναι πουριτανός, ίσως δεν ξέρει να πει το λόγο για τον οποίο αυτά θα μας ελέγξουν. Γιατί είναι τα τελώνια της πορνείας, της μοιχείας, της ομοφιλοφιλίας, το ένα το άλλο, και θα περάσουμε από αυτά? Γιατί έχει ο Θεός πρόβλημα, τι θα κάνετε καημένοι? Αν δεν έχει αυτός πρόβλημα, εμείς έχουμε το πρόβλημα. Λατρεύουμε την ειδονή και ζούμε δι' αυτής. Χωρίς αυτή δεν ζούμε. Και ξεχνάμε ότι εκείνος που μας έφτιαξε, εκείνος μας ζει. Εκείνος μας συντηρεί. Εκείνος θα μας περάσει αντίπερα για να ζήσουμε αιώνια. Καταλάβατε? Το ξεχνάμε, το πετάμε στην άκρη και βάζουμε Θεό μας στην ειδονή. Την όποια ειδονή. Και εκεί είναι που είναι το μεγάλο αμάρτημα. Χάνουμε το στόχο μας, λοιπόν. Καταλάβατε? Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός κάνει μια τεράστια συγκατάβαση και μας κάνει τον αδικημένο και μας λέει «Αν μ' αγαπάτε», έχει παράπονο μέσα αυτό, «τηρήστε τις εντολές μου». Λέει ο Θεός να έχει ανάγκη να τηρήσουμε τις εντολές του? Για μας το λέει. Το λέει γιατί? Γιατί ξέρει ότι μέσα από αυτές τις εντολές θα μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια. Και ότι αν τον αγαπάμε πραγματικά, θα καταλάβουμε ότι μας αγαπάει και μας λέει τα συμφέροντα. Αλλά εμείς λέμε, ναι, σ' αγαπάω Χριστέ μου, αλλά τώρα άσε με να κάνω ό,τι θέλω, άσε με να κάνω λάθος που λέει και το τραγουδάκι, και κάποια στιγμή θα μετανοήσω. Μα κάποια στιγμή θα μετανοούσαν και όλοι όσοι φύγανε πολύ νωρίτερα από όσο νόμιζαν ότι θα φύγουνε. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Είμαστε χριστιανοί? Είμαστε ειδωλολάτρες μήπως, λίγο περισσότερο? Είμαστε οπαδοί της θέωσης, της εν Χριστώ θέωσης, ή είμαστε οπαδοί μιας αυτοθέωσης? Είσαι Θεός, λέει το τραγουδάκι, ήλιος καλοκαιρινός παλιότερα. Τώρα η κάθε μια λέει στην άλλη και είσαι Θεός, είσαι Θεά, θέλοντας να δείξω ότι είναι όμορφο. Κοιτάξτε πόσο πονηρά μπαίνουν αυτά μες στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να γίνουμε θεοί χωρίς το Θεό. Ακριβώς ο πειρασμός που έφερε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους.

ειδωλολατρεία των παλαιών. Γιατί οι παλιοί είχαν ανάγκη κάπου να πιστέψουν, δεν είχαν τόση γνώση του Θεού, φτιάχναν ένα δία παντοδύναμο και λίγο οργίλο καμιά φορά έριχνε και κανένα κεραυνό, θέλοντας να ζήσουν την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του Θεού. Φτιάχνανε μια Αθηνά που ήταν και παρθένος και σοφή. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά κάτι βρίσκανε, παρθένος και σοφή, η οποία γεννήθηκε, λέει, από το Δία. Πώς γεννήθηκε? Από το κεφάλι του. Κάτι ψάχνανε. Μέσα στην αγνωσία τους κάτι αντάβγειες είχανε. Αυτή λοιπόν η ειδωλολατρεία δικαιολογημένη ήταν σε ένα βαθμό. Όταν ήρθε ο Χριστός, εν πολλής καταργήθηκε. Είδαν οι άνθρωποι ότι δεν ήταν αυτό η αλήθεια. Η νεοειδωλολατρεία που έχουμε δεν δικαιολογείται με τίποτε. Γιατί είναι καθαρά αυτοκαταστροφική, δεν έχει καμία φιλοσοφία μέσα και οδηγεί τον άνθρωπο ολοένα και περισσότερο στο απόλυτο κενό. Έτσι λοιπόν ο νεοειδωλολατρικός πολιτισμός που έχουμε φτιάξει στην εποχή μας οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή την απόλυτη, στο κενό το απόλυτο, δεν του δίνει τίποτε παρά μία ψεύτικη τροφή των αισθήσεων την ώρα εκείνη. Ένα junk food θα λέγαμε. Όπως αυτά που τρώμε τα περίεργα, τα γρήγορα και αυτά που διαβάζουμε όλοι ότι είναι χάλια, ότι είναι τα χειρότερα υλικά που μπορείς να φας και ότι δεν πρέπει κανείς να τα τρώει και όλοι πάμε και παραγγέλνουμε από αυτά, έτσι δεν είναι? Και η αρνητική διαφήμιση που γίνεται πιάνει τόπο. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο διάβολος. Θα σας πεθάνω, λέει. Θα είστε μαύροι από την κορφή μέχρι τα νύχια και απ' έξω μέχρι μέσα. Αλλά εσείς θα είστε κοντά μου. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε, μας λέει. Το παίζει και παντοδύναμος. Και μασάμε. Τον ακούμε. Απόδειξη. Μαυρίλα μέσα, μαυρίλα έξω. Εκεί εμείς. Και μας λέει ο Χριστός. Ζήστε από τώρα ως αιώνιοι. Απεξαρτηθείτε, απεγκλωβιστείτε από τα δεσμά αυτά της νεοειδωλολατρείας που σας έχουν δέσει χειροπόδαρα και θα ζείτε και εδώ καλά μες στο φως και εκεί θα πάτε στο φως. Και εντάξει, αυτοί που είναι μακριά από την εκκλησία τους φαίνονται περίεργα, μα εμείς είμαστε εδώ μέσα. Ζούμε μες στο φως, συναντάμε φωτεινούς ανθρώπους. Πολλοί από εσάς και πολλοί από εμάς έχουμε συναντήσει ανθρώπους που κυριολεκτικά ζούσαν μέσα στο φως. Και παρόλα αυτά διαλέγουμε το σκοτάδι. Γιατί άραγε? Να σας πω γιατί. Γιατί έχουμε αποφασίσει ότι ο χρόνος θα κυλάει στη ζωή μας. Και εμείς θα είμαστε απαθείς, νεκρά ψάρια που θα τα παίρνει το ρεύμα και θα τα πηγαίνει όπου θέλει. Αν είχαμε λίγο από το πνευματικό γονιδίωμα των προγόνων μας και των Αγίων της πίστεώς μας και των ηρώων της πατρίδας μας που έχουν και αυτοί είχαν Θεό μέσα τους, γι' αυτό γίναν ήρωες, να ξέρατε θα ήμασταν ψάρια ζωντανά. Θα λέγαμε και στοπ έως εδώ. Θα λέγαμε και, πώς το λέει αυτό, εκάς βέβηλη σε κάποιες περιπτώσεις. Θα λέγαμε δεν σου επιτρέπεται αυτό που κάνεις. Και θα βάζαμε τα όρια μας και θα κάναμε επιλογές. Τώρα μοιραίοι και άβουλοι σερνόμαστε. Και ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός, η καινούργια εκκλησιαστική χρονιά, η μέρα που ζούμε και η νύχτα που αν θέλει θα ζήσουμε, είναι ο χρόνος για αυτές τις επιλογές. Δεν δικαιούμαστε, παιδιά, να κοιμόμαστε όρθιοι. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε άβουλοι και να περνάει έτσι ο καιρός και εμείς να μην υπάρχουμε, να μην ενεργούμε. Ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Ας βάλουμε στόχο αυτή τη χρονιά να κάνουν πιο πολύ προσευχή. Όσοι δεν εξομολογήσετε, να εξομολογηθείτε μία καλή φορά και να εξομολογήσετε συνεχώς. Να κοινωνάμε, να πηγαίνουμε στις λειτουργίες, να κάνουμε το καλό που μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί να δίνει 100 ευρώ ένας που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα και να δίνει 100 ευρώ και ένας που παίρνει 50.000 το μήνα.

Κάποιος από τους δύο δεν πάει καλά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιος δεν πάει καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και σε όλα. Δεν μπορεί να λέμε ασχολήθηκα με τον άλλον, τι κάνεις καλά, και γυρνάς ένα πρόσωπο από την άλλη και δεν ξανασχολείσαι ποτέ μαζί του. Και δεν του λες μια καλή κουβέντα και δεν νοιάζεσαι γι' αυτόν. Γιατί, αφού μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς σε όλο τον κόσμο, κάντο σε 5, σε 10, που δεν είναι τα παιδιά σου, που δεν είναι ο αδερφός σου, η αδερφή σου, άντρας σου, γυναίκα σου. Κάντο. Γιατί θες να είσαι καταδικασμένος στην απομόνωσή σου και ουσιαστικά να μην ζεις. Αλλά να συντηρήσει απλώς, να επιβιώνεις. Γιατί έτσι μας θέλουνε. Να είμαστε ο καθένας μακριά από τον άλλον, να μην έχουμε μια ενότητα στην αλήθεια του Χριστού και στην αγάπη τη μεταξύ μας, την αγάπη αυτή, την εν Χριστώ αγάπη, και να είμαστε εύκολα θύματα. Εύκολα θύματα. Όταν όμως υπάρχει ενότητα, κάνει θαύματα, έτσι. Θυμηθείτε παλιά, λέγανε παλιά ότι θέλανε να κάνουν σχολεία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τον γιορτάσαμε 24 Αυγούστου, έλεγε κάντε σχολεία. Δεν υπήρχε οργανισμός σχολικών κτηρίων, πώς το λένε. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, ούτε Υπουργείο Παιδείας. Αλλά υπήρχε ενότητα εν Χριστώ. Και αγάπη εν Χριστώ. Και τι κάνανε οι άνθρωποι, είπε ο Άγιος του Θεού να κάνουμε σχολείο. Θα κάνουμε σχολείο. Πώς θα κάνουμε σχολείο? Θα πάρει ο ένας τις πέτρες από το ποτάμι, θα βάλει ο άλλος στο χώμα τη λάσπη, ο άλλος θα χτίσει, ο άλλος θα βάλει τα κεραμίδια ή τα άχυρα, ό,τι είχαν, και φτιάχναν το σχολείο. Και θα βρούμε και δάσκαλο. Ποιο δάσκαλο θα βρούμε? Ένα που ήξερε 5 γράμματα, τον έβαζαν να διδάξει αυτούς που ήξεραν καθόλου γράμματα. Και με αυτή την ενότητα και την αγάπη γίναν θαύματα. Έτσι πορευτήκαμε διαμέσου των αιώνων. Από τότε που μας είπαν ότι είμαστε κράτος, αυτό το ψευτορωμαϊκό το κράτος που έχουμε, των νεοελληνικών, λέμε θα τα κάνει ο υπουργός, θα τα κάνει ο δήμαρχος. Τα κάνανε όπως τα κάνανε και τώρα λέμε ρε παιδιά, κανείς δεν υπάρχει να κάνει κάτι. Ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει. Όσο εμείς θα ζούμε έτσι όπως ζούμε, κανένας δεν θα σας σώσει. Και ο Θεός ο ίδιος θέλει να δει εκ μέρους μας αυτά τα δύο πραγματάκια. Την ενότητα και την αγάπη εν Χριστώ, όχι οι ψεύτικες ενότητες και αγάπες που κυκλοφορούν, να είμαστε ενωμένοι, ενωμένοι. Είναι, ενωμένος είναι και αυτό που λέει κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, και αυτό ενότητα είναι, αλλά δεν είναι εν Χριστώ ενότητα. Ούτε αγάπη, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και αύριο δεν σ' αγαπώ, δεν μ' αγαπάς, τελειώσαμε, δεν ξαναμιλάμε. Εν Χριστώ αγάπη είναι αυτή που ουδέποτε εκπίπτει, που μένει εκεί, είναι η μένουσα αγάπη. Λοιπόν, αυτό είναι το διακύβευμα της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Και γιατί ξεκινάμε έτσι λίγο, αν σας φαίνεται αυστηρά, θα έλεγα περισσότερο έτσι προς την κατεύθυνση μιας συνειδητοποίησης. Γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία και μπορεί να γίνουν χειρότερα. Και μπορεί ο Θεός να σκεπάσει και να μην γίνουν φέτος, να μην γίνουν του χρόνου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Να μπορούμε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον με γνησιότητα, με αγάπη και ενότητα εν Χριστώ. Να είμαστε ερωτευμένοι με την ενυπόστατη αλήθεια που λέγεται Χριστός Ιησούς εις τους αιώνας. Με αυτή την αλήθεια, με την αγάπη αυτή να είμαστε ερωτευμένοι. Και αν ερωτευτείς τον Χριστό, αν επιχειρείς, αν θέλετε, αγωνίζεσαι να ερωτεύεσαι τον Χριστό, μετά ερωτεύεσαι και αγαπάς τους πάντες και τους αγαπάς χωρίς να τους ειδωλοποιείς, χωρίς να είναι για σένα η ζωή σου όλη, το τέρι σου, το παιδί σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, η θιά σου, η ανιψιά σου, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν στέκονται ψευτοείδωλα εάν αγαπάς τον Χριστό, γι' αυτό και δεν θέλουνε τον Χριστό. Γιατί αν αγαπάμε τον Χριστό, δεν θα είμαστε εύκολη λία στη νέα ειδωλολατρεία που μας σερβίρουνε, ενώ αν δεν έχουμε Χριστό και είμαστε άνθρωποι ξεπεταμένοι, τι θα γίνει? Θα μας πετάνε ένα είδωλο κάθε φορά. Κάποιο πρόσωπο, κάποια κατάσταση,
Κάνα μισθό παχυλό, ξέρω, αν μας πει κάποιος πάρτε 3.500 ο καθένας, πω πω είσαι ο Μεσσίας τα λένε. Θα βγούμε ως ανά με βάγια να τον υποδεχθούμε. Και αν είναι και εκκλησιαστικός άρχοντας, να δείτε τι έχει να γίνει. Αν μας πει μετανοήστε, θα στρίβουμε τη μούρη. Βλέπετε, ο πρόδρομος δεν ήταν ευχάριστος, γι' αυτό του κόψαν το κεφάλι. Άμα ήταν κανένας που έλεγε, τι κάνεις Ηρώδη μου, πήγες με τη γυναίκα του αδερφού σου. Τι να κάνεις, άνθρωπος είσαι κι εσύ. Έτσι όπως είναι η εποχή, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κάνε κι εσύ ό,τι μπορείς. Δεν θα του είχαν πάρει το κεφάλι, αλλά δεν θα ήταν ο προφήτης. Ο πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Δεν θα ήταν αυτός ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Δεν θα ήταν αυτός που για τον Χριστό τα έδωσε όλα. Και ο Χριστός τον έχει μόνιμα εδώ κοντά μας. Πάντοτε δίπλα του στο τέμπλο, έτσι. Δεν είναι εδώ η θέση, είναι αυτό που συμβολίζει. Εμείς καλούμαστε λοιπόν να λατρεύσουμε τον Χριστό και αυτό γίνεται μέσα από τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι «αχ, μόνο Θεέ μου συγχώραμε και έκανα τούτο και έκανα τ' άλλο και έκανα τ' άλλο». Είναι να γυρνάω το τιμόνι της ψυχής μου κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ναι, μακριά από τις αμαρτίες, αλλά ουσιαστικά φεύγοντας από τις αμαρτίες μας, από τα πάθη μας, από τις αστοχίες μας, τραβάω το τιμόνι προς τον Χριστό. Αυτό είναι το σημαντικό της μετάνοιας. Η μετάνοια λοιπόν έχει το περιεχόμενο το να αποφύγω τα στραβά, τα κακά, τις αμαρτίες, αλλά έχει και ένα θετικό περιεχόμενο. Να αρχίσω να τρέχω προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι να μπουσουλάω, όχι να σέρνομαι, να τρέχω προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω σήμερα είναι αυτό. Τρέξτε προς τον Χριστό. Μην καθυστερείτε. Βιαστείτε να πάτε προς τον Χριστό. Τώρα, σήμερα. Και το πάω με τον Χριστό δεν σημαίνει πέθανα σήμερα, γιατί σας πιάνει τρομάρα καμπόσους. Σημαίνει ότι από σήμερα παίρνω απόφαση και αγωνίζομαι να μην ξεφεύγω ούτε τόσο από τον Χριστό. Και όταν είμαι έτσι, δεν με νοιάζει ούτε το πότε θα φύγω να είμαι εκεί κοντά του, γιατί αυτό θα το επιθυμώ. Και θα χαίρομαι σε αυτή την προοπτική, καταλάβατε. Από αυτό να δείτε πόσο πολύ απέχουμε. Και να δείτε ότι έχουμε να κάνουμε πολύ τρέξιμο αυτή τη χρονιά. Έτσι λοιπόν, τρέξιμο πνευματικό. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με τους Αγίους μας από κοντά να μας εμπνέουν και να μας βοηθάνε με τις προσευχές και τις πρεσβείες τους, με τη χάρη της Παναγιάς μας, της Μεγάλης Μάνας, που είναι εκείνη που δίνει φτερά, δίνει τουρμποκίνηση στις μηχανές και μας κάνει και τρέχουμε πολύ γρήγορα. Και ο Χριστός δεν μας περιμένει απλώς, αλλά ως πατέρας έσπλαχνος, σαν την παραβολή του ασώτου, βγαίνει έξω από τον πατρικό οίκο και μας περιμένει και κοιτάζει προς τη μεριά που ερχόμαστε με λαχτάρα και περιμένει τον καθένα από μας. Γι' αυτό και λένε ότι για έναν αμαρτωλό που μετανοεί γίνεται, λέει, χαρά μεγάλη εν το παραδείσο. Ας δώσουμε λίγη χαρά στον Χριστό μας, ας δώσουμε λίγη χαρά στους Αγίους μας και έτσι να έχουμε καλή χρονιά. Ευλογημένη, χριστοκεντρική και ενωμένη με τον Χριστό και μεταξύ μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα πάντα, σε όλα όσα θα έρθουν, καλά και κακά. Ο Θεός να σας ευλογεί, να είστε καλά, χαρούμενοι και πάντοτε κοντά στον Χριστό. Να πούμε και διευκόν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η πολλή δουλειά και μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτα, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή, με τις συνεχείς μέριμνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό. Αγιασμό για να πίνει. Αργότερα, ο υποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέριμνα και παραμέλησε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δε στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού? Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνον τα απαραίτητα, γέροντα? Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά, με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δε βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί μπορεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση. Και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιήσετε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε, ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με την σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή? Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε, με ελευθερωμένη ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει.
το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και τον πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, «Ο μοναχός θέλει αγρυπνία. Μπορεί. Θέλει νηστεία. Μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα. Το άλλο θέλει, θέλει, θέλει».

να αποκτήσουμε την καλή μέριμνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βοήθεια των ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πως να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέριμνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Κι αν μια είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο πως η μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ τον Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχθηκε και είπε «Κύριε, ου με λυσί ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν». Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.

το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Τρίτο μέρος. Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Η κοσμική μόρφωση και γνώση. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, παιδί μου, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιαστεί και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικός έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι, αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολύ εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, γέροντα, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιήσει, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθη να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος, θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός, θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα τρελαθεί. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς την διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα,

Κακό έκανε. Αυτό είναι που ξακατεύει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση τότε, βλέπεις. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε την προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και

0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψη. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέει σε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός του δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και έσυ πόνο Σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια Σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό. Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον ιερό ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ενδύ ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ω ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών, τον οποίο σου δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα φιλήματα ημών. Ω και ημί αφία με τι οφειλέτε ημών, και μη είσαι ανέγγιση μα ει πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημά από του πονήρου.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αϊ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και δωσόν φυλάντων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που υψωθήσεν το σταυρού οικουσίου στην υπονήμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συνόπνοη σε είτε των τρόπιων, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχητη μη παρήδες αγαθήτασαι και εσύ ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώσε όσοι κέρυψαν βασιλεύειν και χορήγη αυτοί σου ουρανώθην την νίκη. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και Πάσα εν Χριστέ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωοποιώ και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλίποντες με πολύ υπανίστανται έπεμε. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσό με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσου μου μοιράδου λόγου του κύκλου συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, αλλά εσύ επάταξα τους εχθρόντας μου ματέως. Οδόντας αματολών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λόγον σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μηδέ την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνιμη και επιστήρεξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ έστειν ίεσαι εν της αρκή μου προσώπου του σουγγί σου, ουκ έστειν ίνης ως τέρνη το προσώπου των αμαρτιών. Ότι εν ομοίου πριν την κεφαλή μου σου φορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, ως την ημέρα σκυδροπάζουνε πορευόμην. Ότι υψώημε επρίστησαν επιγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα ριόμενο προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου ξαναντί με έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δελειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτούν. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχον το στόμα ταυτό ελεγμούς. Ότι πεις η Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτι πει χαρώσει με εχθροί μου και εν τους αλευθύνε επόδος με επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι να νομίω με εγώ έναν αγγελό και με ρυπνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληνθήθησαν οι μισού τους με αδίκους. Οι ανταπηδότες μου κακά αντί αγαθών, εν διαβαλών μπει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μία από στήσεις απ' εμού, πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζουν, δίψησε η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξη με Αγία Ρήμου και Αβάτου και Ανίδρου. Ούτως είναι Αγία όφθηση του, δίδυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, περζουάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου, αρωτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε ενέσει το στόμα μου. Η αμνημόνευόν σου επί της τρομής με της όρθης αμελέτων εισέ μου. Ότι γεννήθες βοηθός μου και εν τη σκέπη των τελίγου σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν της χείρας μου θέας μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου αυτό, την εφράγηση των μάλλον των άδικα. Εν τη όρτισα μελέτων εισέ, ότι γεννήθες βοηθός μου και εν τη σκέπη των τελίγου σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και ενυχτήν αντίον σου. Εισερθέ των οποίων της προσευχή μου, κλείντο σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εκνήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατ' οτάτου, εν σκουτινής και εν σκιάθανά του. Με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντοτες με τελεσμού σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στον ουστός μου απ' εμού εθεντώ με δέλημα η αυτής. Παραδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς εκείλιο την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσου αντέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστής εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σαφέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επιμέ δε έρθουν η αργία σου εφημερισμή σου ξαταράξα μου. Εκύκλωσα με σου είδωλ την ημέρα να περιέσουμε άμα. Εμάκρυνα σε πεμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, έρασα και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιου Ναυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνουν πάση τα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύω τα πάση ανομία των ιόμενων πάση τα γνώση σου. Το λειτουργούμε εκθορά στη ζωή σου, το στεφανώντα εν ελέγχη εκτιρμή. Τον επιπλώδεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαινιστήσει το σαϊτού ηνιώτη σου. Ποιόν είναι η λαιμοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτών. Η κτήρ μου και λέει μου, Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλειο, ουκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού τη φοβωμένου αυτών. Καθώς ο απέχουσαν το λέω αποδεσμόν εμάκνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβωμένου αυτών. Γιατί αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο εμέρα αυτού. Ω η άνθρωπο του αυρού ούτω εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτόν, κι ούχι υπάρξει, κι ούπι γνώσει δεν τόπον αυτόν. Ο δέλεος του Κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί τη φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού υπηρεσιών, τη φυλά του διαθήκην αυτού και μνημημένη των τελών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν ουρανό, η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούς τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις και μετά το δούλο σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι καταδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και γηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μελών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διαπέτασε προς σε τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό του απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι πίση ήλπισα μου. Γνωριζόμαι, Κύριε, εδώ εμπορεύσουμε, ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτρίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως το σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη. Εν ειρήνη του Κύριου Δεϊθόν.
2: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Λάθος γιώνας. Ναι, λάθος γιώνας. Υπέρ της εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της θηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων αυτού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλληνίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε
2: σε Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
1: και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
2: Συ Κύριε
1: Στρέπεση πάσα δόξα τιμή του προσκύνησης στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κυριώτε αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο Θεός Κυριός και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντοτε έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και εις τη θαυμαστή εν οφθαλμίση.

της Παρασκευή, μη παύσει θερμός Χριστό το Θεό, υπέρ ημών υπρεσβεύουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τετραρίθμων σύνταγμα των αθλητών του Χριστού Ναζαρίων μέλψομεν. Με

Αμήν σωτηρίαν ηρκάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός επίστα.

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα λεός σου, κατά το πλήθος του εκτριμώ σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλείω πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κρίνεστές. Ιδού γάρ να νομίες ελήφθην και να αματίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθιν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς με σώπου και καθαριστήσου με πλυνείς με και επερθυκόνια λευκανθήσου. Ακουτίς με αγαλία σου και φροσύνη να αγαλιάσου δε στέτα πεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσης της ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά νυχτήσουν είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εκένησουν εις εγκάτρι μου. Μία απορρίψιμο του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία δανέλησα απ' εμού. Απόδοση με αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον. Διδάσκον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και ήρθε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Ότι θέλεις εις θυσία να δεκαλοκαυτώματο και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα εις τετριμένων, καρδία εις τετριμένη και ταπειρωμένη ο Θεός σου και εξουδενός σου. Αγάθουν οι Κύριοι διευδοκίως της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη του σελήνη. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου με θυσία στήριο όλους του μόνου.

Ανεπιζήταν ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς παθών μεταράτους η προσβολέ πολλής αθυμίας. Εμπιπλώσε μου την ψυχήν ειρηνεύσον Κορίνθη Γαλήνην την του Υιού και Θεού σου πανάμωμεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Σωτήρα τεκούσασε και Θεόδης όπο παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σιγανή προσφεύγων ανατείνονται και την ψυχή και την διανύαν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχή επίσκοπης θείας και πρωινίας της παράσου. Αξίωσον μόνη Θεομήτωρος αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, πιστός εναθλήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των στεφανών.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σταυρώνος Περθώρακα, εν διδυμένη μακάρι, εχθρών των ασώματων καταπελέσατε, μετά ασώματος βασάνους πολυπλόκους και

0: Μήτραν παναμομον κόνι νυμνισωμέν, ότι γεγονιν ουρανών πλατιτέραν Θεό σωματώσασα. Διαγαθότητα. Ναι, ουρανία αψίδο, οροφουργέ, κύριε, και τη εκκλησία δομήτερ, σήμεστερε όσον εν τη ακαπητήση των εφετών ή ακροτή των πιστών, το στήριγμα μου, ναι, φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς,
1: προστασία και σκέπη ζωή σε μη στήμηθη, σε Θεό γεννήτων παρθένε, σήμε κυβέρνησον. Προστολημένα σου των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνοι πανύμνητε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς οικετεύω παρθένε των ψυχικών ταρακών και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσε μου. Σιγαρ Θεόν ημφέ των αρχηγών της Γαλήνης, το Χριστόν εκείσας μόνοι πανάκραντε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευεργέ την τεκούσα των καλών της αιτίων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον, πάντων καρδίνα σε εν δυνατόν την ισχύ των Χριστών και Ιησούς αμόνι πανί μακάριστε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς παθεσίν, εξεταζομένο παρθένε σήμι βοήθησον των ιαμάτων καρ, ανελειπείς εγγυνός κοθ θησαυρών.

0: Μπει εκλαμπή στα ψηλή και το οικείον έδημα μπορείς μητέρ δε δόκας. Στολήν την υπερκόσμιον τη η ψυχή εξυφαίνουσα υπεραγία.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υψής του περίμορφος καθέδρα, εδείχθης παρθένε αληθώς, εν της αγκάλης φέρουσα Χριστόν τον πάντα φέροντα, διώκαμε απ' άλλαξον εκ των χειρών του αλλών.

0: Κούσιν ίνον ημίνι μάρτυρες πνευματικός εφραίνοντατας διανία σε χαρητία.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στερός ανατέξω το διώκτη, Ναζάριε μάρτης του Χριστού, προστάτοντικη και βδήλης, εισηθείς Θεός πανόλβιε, το σαρνίον θείεστε, τίμος έχοντι εν δόξε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εν έσεως πάντε συμφωνία υμνήσω μέρ σημερών πίστος Ναζαρίων προτάσιων γερβασίων και κέλσιων της αληθείας μαρτύρας και γεννημένου σε πνεύματι.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νόμου προέτυπου τι εισκυνήσε, γεννήσε στε μέλους αναγνή, Θεού Άγιον σκήνομα, ενώ ο ηλασμός ημών, αγιασμός δωρούμενος πάσιν ημίν, επελεύσετε.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεότων και σώζον ημάς.
2: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Τρυφώντας τα θαύματα, κάθε κάστινος να ματά απερφύουσαν εκ των τιμίων λειψάνων αποπαύοντες τα στον πιστών ασθενείας δύναμη του πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η λύρα της Σεπτής και Αγίας Τριάδος, Κοσμάς ο Ιερός, μελωδόν Ιδού Ήκε, το μέλος των Τρισάγιων, συν αυτών βοήσομεν ο Πατήριος και

0: Θεοτού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σημαντία σαχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα να γίνουν μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού την τετράρισμον δόξαν, υμνήσομεν πιστή εφημία ασμάτων, αζάριων προτάσεων και γερβάσεων και έλσεων, ούτι ήθλησαν μέχρι το μης και θανάτου. Ούτι στέφανον της αθασίας λαβώντες, ετούσι σωθήνε ημάς.
2: Ετούσι σωθήνε ημάς.
1: Των αθλοφόρων την άθλησαν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντες, ύμνησαν κομείων. Και δε σε φημίσομεν την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών προτάρσεων, συν τούτο γερβάσεων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο, το Θεηγόρο και Νέο, πεφινόντι ότι πάσαν των Ελλήνων αποτέφρωσαν μανίαν. Καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν, πρωτων αιώνων βασιλεύοντας συν πατρί και πνεύματι, νυν δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
2: Ετούσε σωθήνε ημάς. Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλων τρεις άμα Θεό προσήξε Ναζαριτό το ξύφο συν τρεις Ναζάριος μύθι 10η για Τετάρτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ποιητού Επισκόπου Μαϊμά του Αγιοπολίτου επήλθε Κοσμάς εν τα πάση τερπνώτης μέλη λοιπόν τέρπτον από την Εκκλησία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήλθεν αύλην Σιλβανού, τόμος ξύφη κατευθέν όφθην Σιλβανός με ευθύς πλάνης. Τι αυτή η μέρα του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου Αυσελάμου. Το πυρ υπέρθον εν Θεό Ζηλοπέτρος το της πλάνης πυρ σβηνίε του διασνύντου. Οι Άγιοι τεσσαράκοντοι μάρτυρες εν εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Άγιε Ιγνάτιε ζηλώσας βίων, Αγίων ισότιμος εν δίκος όφθες. Τες των Αγίων σου πρεσβείος ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Φίλε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπείνους, πεινώντας ενέπλησεν αγάθων και πλουτούντας εξαπέστειλε και

0: Έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάση τη δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ό,τι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβηση. Πυρ χάλαζε χιών, κρίσταλος πνεύμα, καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρε. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πτηνά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και η υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση του Σεσίου αυτού τη Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών η ένασης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιείς αντί αυτών και οι Σιών αγαλιάσουστε επί της βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Οι υψώσεις του Θεού εν το λάρεγγι αυτών και ρομφαίοι δίστομοι εις την χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της εν θέση ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδας και τις εν δόξους αυτών εν χειροπέδας σιδηράς. Εν είτε των θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εν κυβάλι σε βύχης, εν είτε αυτών εν κυβάλι σε αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.
1: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε στο Πατρί και το Άγιο Πνεύμα την ίν και έγιος όνας των αναμήν. Δόξεν υψίστε ο και πηγή συνέδεψε το και εμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτερ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε δέση ημών καθήμενο στο δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος ημών Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσει και νέσαι το όνομά σου, τον και στον αιώνα του αιώνα. Χέρι καταφύγει γεννήθηση, μήνυ γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ιέση την ψυχή μου, τι μαρτώνηση. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με την ποινή θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγε η ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρά την εντολαιό σου, τη γυνά κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, τη μοίρα τα αυτά, αμαρτίδε φυλαχθήν ημά. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, κυνητών και δεδοξευμένων των ομάς σου, ένας αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός σου εφημάς, καθάβρα ελπίσαμε εν επισέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτας έντσον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισα με την δικαιωμασία σου. Κύριε το ελεός σου τον αιώνα, τα έργα το χειρό μη παρήδη. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει, το πατρί και το αγιό και το αγιο πνεύματι. Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Πληρώσομεν τη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχω Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου. Συ Κύριε.
2: Κύριε Άγιο, υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών και τα πρωτοφόρο σου όματι επιβλέπουν επί πάση δικτύσιν, Συ εκκλίνα με τον αυχαίναν και της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτειναν τη χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και τη ήματον εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον το ρούμενο σημείν τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστεί το ελέην και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλνει το πρωί το ελαιό σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπήρσεων δώση μην σήμερον. Και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμην της οφειλέτης ημών. Και μη η συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε νελέησον.
0: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώδων αυτού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του καταξήραν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυριακός.
1: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι στον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δευτεία γαλλιάσομεθα τον Κύριο.

0: Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα
2: τα Αγία Θεότα και σώσον ημάς.
1: Μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Προσκομέν. Σοφία όρθιοι ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Του καταλουκά Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις πλοίον και οι μαθητέ αυτού και είπε προς αυτούς, διέλθομεν στο πέρα της λίμνης και ανοίχθησαν. Πλεόντον δε αυτό, αφύπνωσε και κατέβει λάιλαψ ανέμου εις τη λίμνη. Και συνεπληρούντο και εκινδύνευον, προσελθόντες δε ήγερον αυτών λέγοντες, επιστάτα, επιστάτα, απολύλεμεθα. Ο δε ηγερθής επετίμησε το άνεμο και το κλείδωνε το ύδατος και επαύσαντο και γέννη το γαλήνη. Είπε δε αυτής, πού εστίν η πίστης ημών. Φοβηθέντες δε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους, της άρα ουτός εστίν, ότι και της ανέμης επιτάσσει και το είδατη και υπακούει.

0: Είπομε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοιάς ημών, είπομε...
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλάκης. Συ προσπίπτουμε και στον Θεό άμεθα αγαθέ και φιλάνε πρόβλημα σου πίλου την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα σώματα. Και τα ψυχά και τα σώματα παντό μολυσμού, σαρκό και πνεύματο και τόση μην ανένοχο και κατάκτο. Την παράσταση του Αγίου του Ιδίου, χάρη σε Δέο Θεό και την εκπομένη τη μικροκοπή Ιδίου και πίστη και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε και με τα φόβου και αγάπη, δεν τρέμει για να ενόχου και κατακρίτη μετέχει των Αγίου Μυστηρίων και τη ουρανία σου Βασιλεία Αξιοθήνη. Όπω υπό το κράτο σου πάντοτε φυλατώμενη, συνδόξα να παίρνω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και ει του αιώνα των αιώνων.

0: Υπέρ το πρωταθέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως, βλαβίας και φόβου Θεού Ιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίδερα θυσία πνευματικά σε πέρα των ημιτέρων μαρτυμάτων και του λαού αγνοημάτων και ταξίου μα ευρύ χάρη ενώπιον σου του γενέστη. Ευπρόσδεκτη θυσία ανημών και εμπισκοινώ στο πνεύμα τη χαριτό του αγαθών επί εμά και τα προκείμενα τώρα τάφτα και πάντα το λαό σου. Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

0: Τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ρωτώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον θυμάσαι ανθρώπου και διατριμετέρα σωτηρία κατευθύνοντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσατα. Σταυρωθέντα την περιμόνη επί ποντίου πιλάτου και παθάντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τη γραφά. Και ανελθόντα εις ουρανού και κατεζόμενο δεξιόν του πατρό. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε βασιλεία σου κάστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκπατά σου πορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και στο δοξαζόμενον τραλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει.

0: και ούτε καφέστης, πάντα πιο νέος είμαστε τον στον ουρανό να ανοίγεις και την Πασχαλία σου, ευχαριστούμε μέλη σου, κάτι τούτο. Πετούτο να πάντα ευχαριστούμε εσύ και το Μαγενή σου και το Πνεύμα του Αγίου υπέρ πάντων των Ισμεν και όπου Ισμεν των Φαλαιών και Φανών Ευαγγελισσίων των Σύμμας Γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της Λουλίας Τάτης. Είναι και των χειρών ημών δέξης κατά της Λουλίας σας. Και εσύ παρεστήκαστε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αρχαγγέλων χερουβίμ, χεραφίμ, εξαπτέρυγα από λιγόμετα μετά σε αυτερότα. Τον επινίκιον ύμνων, άδοντα, βόντα και γραγόντα και λέγοντα.
1: Αγίος.

0: εσείς. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερήμαν κλώμενος άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερήμαν και πολλών εκχυνόμενος άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.

εργασία, την προσέμη κρίμα ή κατάκριμα. Έτσι προσφέρουν στη λογική τάξη λατρεία και υπέρ των επίστων αναπαυσών των προβατών, των πατέρων, των πατριαρχών, των προσφέρων, των παξών και λίγων επαγγελιστών, των οποίων έγκρατευσαν και παντός πνεύματος δικαίων επίστων τριώνων. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου κ.

0: πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίου Σου Εκκλησίες, εν ειρήνη σώων, έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Με τις Αγίες Εκκλησίες και με ενημέρωνον και των πενήντων και επί πάντα εμάς τα ελέησον εξ Απόστολων. Και δώσει μην εν εις στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνύν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε μνελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και περουράνιο και νεωρών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν τη Θεία Χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αντισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ιερές και πνευματικές τραπέζες, μετακαθόν στην Ινόδο Σέβασα Μαριών, στις χώρες που είμαι μάτων, στους πνεύματος Αγίου Κοινωνία, της Βασιλείας Ουρανών Κοινωνία, της Παρισία Αντίπροσε, μη εις κρίμα εις κατακρίμα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίτω στο τολμάν επικαλείστε σε έντονε που ράνει ο Θεό Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, τάφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέργης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων,

0: Συ Κύριε.
1: Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και σοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καθήμενο και ο μην αοράδο ενώ και καταξίω την καρδιά σου, κυρίω με τα δούνε, μην του χάρη του σώματο και του αίματο, και δι ημών παντού του λαού. Ο Θεό ελάστη τίμον το αματώλο και λέει σόν. Ο Θεό ελάστη τίμον το αματώλο και λέει σόν. Ο Θεό ελάστη τίμον το αματώλο και λέει σόν. Πρόσχομεν τα άγια τη Αγία. Μελή, δεν μιλήσει, δεν μιλήσει, δεν μιλήσει.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτην της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Ευεργέτητα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατηξίωσας ημάς τον επουρανίο Σου και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την ηνωδόν, στήριξον ημάς τον φόβο Σου, τους πάντας φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως Σου των Αγίων, ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν
1: ονόματι Κυρίου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Αγίε ευλογήσον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους εσύ πεπιθώντας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξα θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντα εσέ. Ειρήνη τον κόσμο στο δέρι της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχωση ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού των πατρός των φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Αγία Κυρίου και έλεος έλθει, εφημάστε αυτού θεία χάρατη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπισιμών, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Σοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Προδρόμου, εντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, ούτε θεία εμείς τα οικογένεια επιταλέσαμε, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρος Βασιλής Σάρτης, του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβυσδίου, του Αγίου Ζαχαρία του Νεομάρτυρα, των Οσίων Αυταδέλων Θεοχάρου και Αποστόλου, του Αγίου Δαμασκίνου του Τρίτου του Σουδίτου, Επισκόπου Λυθής Κριτίνης, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων, Ναζαρίου, Γερβασίου, Πρότασίου, Κελσίου και του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ποιητού, όν και τιμήνουμε να επιτολούμε και πάντων Αγίων,
1: και αγιάζοντα ημάς
0: και τα είδατε δικά σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάστια φυλάξει ημάς. Καλή σας μέρα. Ο Θεός σας ευλογεί.
2: Επάντετε εις καλής με τους ιούς.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Ο Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονος, μεταξύ 54 και 68, στη Ρώμη. Ήταν γόνος οικογενείας πλούσιων και ευγενών Ρωμαίων. Ο πατέρας του, ο Αφρικανός, και η μητέρα του, η Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και ο Ναζάριος βαπτίστηκε από τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Λίνο. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ιδωλολάτρες στην αληθινή πίστη και τους βάπτισε. 10 χρόνια αργότερα, περνώντας από την πόλη της Πλακεντίας, γνώρισε τον Άγιο Γερβάσιο και τον Άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στη φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνος Ανουλίου και τον οποίον η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων Αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο άσπασμο, προέτρεψαν αλλήλους στην οδό του μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμιέζ, κοντά στη Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλεως πλησίασε τον Άγιο έχοντας την αγκαλιά τον τρίχρονο γιο της. Απόθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε: «Λάβε με τα σου τούτο το πεδίον να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, δια να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλες περιοχές της Γαλατείας. Του συνέλαβε ο ηγεμόνας Δινόβαος και όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Άγιος Ναζάριος απάντησε: «Ρωμαίος ημί το γένος, χριστιανός όμως υπάρχω και τον εσταυρωμένον λατρεύω». Ο θηριόγνωμος ηγεμόνας έπιασε τότε το παιδί και το έδιρε ανελέητα. Ο Κέλσιος όμως ψέλισε με φρόνηση γυρεού ανδρός: «Ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά, ως κριτής δικαιότατος». Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνος, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, κηρύττοντας παντού τον Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους.

τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονος και αφού τους ανέκριναν τους έριξαν σε μια λίμνη. Διεσώθησαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνή γενόμενη του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε εόρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 χρόνων και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανευρέθησαν θαυματουργικώς από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου, στις 16 Ιουνίου 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

Τελείωται αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα του ποιητού. Όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, ο Άγιος Κοσμάς έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Σέργιο Μανσούρ, εύπορο και διακεκριμένο πολίτη της Δαμασκού. Ο Σέργιος εξασφάλισε και στον φυσικό του γιο Ιωάννη και στον θετό γιο του Κοσμά εξαιρετική παιδεία υπό την καθοδήγηση του σικελικής καταγωγής μοναχού Κοσμά, ο οποίος τους μετέδωσε όλες του τις γνώσεις. Πρικισμένοι από τη φύση, οι δύο νέοι σύντομα εμπέδωσαν τη γραμματική, τη φιλοσοφία, τη μουσική, την αστρονομία και τη γεωμετρία και όλοι τους θαύμαζαν για την πολυμάθειά τους. Κατόπιν έγιναν και οι δύο μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ώστε να συμπληρώσουν την ανθρώπινη σοφία με την αφιέρωση στην επιστήμη των επιστημών και στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή στην άσκηση και στην προσευχή. Μετά τη χειροτονία του Αγίου Ιωάννου σε πρεσβύτερο, η Σύνοδος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων επίεσε τον Κοσμά να αναλάβει τα καθήκοντα του Επισκόπου Μαϊούμα, εκκλησίας που εξαρτιόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη επίμενε με σύνεση το πνευματικό ποιμνιό του και εκοιμήθη εν ειρήνη το 752. Παραμένει ονομαστός για τους πολλούς κανόνες που συνέθεσε, κυρίως για τις δεσποτικές εορτές. Έμπλεος Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να αποδώσει τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας με τη μορφή λειτουργικών ύμνων, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο προσιτή σε όλους τους πιστούς που προσέρχονται στους ναούς για να δοξολογήσουν το Θεό.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός και οι συναυτοτριάκοντα 9 μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Σιλβανός, άνθρωπος πράος και ειρηνικός, αφού επί σειρά ετών υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, έγινε ιερέα στην εκκλησία της Γάζης. Ήδη από την αρχή του Μεγάλου Διωγμού που ξέσπασε με διαταγή του Αυτοκράτορος Διοκλητιανού, διακρίθηκε για τη διάπειρο ομολογία της πίστεως. Επί Μαξιμίνου Δάια παραστάθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Κεσαρίας Φιρμιλιανού, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Επειδή κατηγόρησε τους ειδωλολάτρες που είχαν συγκεντρωθεί για την ασέβειά τους, ο όχλος τον χτύπησε δυνατά και του έσπασε τα πλευρά. Καταδικάστηκε κατόπιν σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία Χαλκού της Φενό. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι και δεν μπορούσαν να εργαστούν στα ορυχεία λόγω γύρατος, ακροτηριασμών ή άλλων σωματικών αναπηρειών, είχαν εξασφαλίσει άδεια να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία. Εκτιμώντας τη φρόνηση και τη διαγωγή του Αγίου, που ήταν πρότυπο χριστιανού, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και ενώ παντού ο διωγμός τερματιζόταν περί το 309, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι οι ομολογητές αυτοί τελούσαν τις νηστείες, τις προσευχές και όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ευλαβίας τους στον τόπο εκείνο και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι την ίδια ημέρα.

0: Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Αψέλαμος, πυρί τελειούνται. Ο Άγιος Πέτρος, ο επωνομαζόμενος επίσης Αψέλαμος, καταγόταν από το χωριό Ανέα κοντά στην Ελευθερούπολη της Αιγύπτου. Νέος και δυνατός, καταφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις και επιδόθηκε στον αγώνα της Ευσεβίας, διάγοντας αρχικά βίο ασκητικό στην Παλαιστίνη και κατόπιν ομολογώντας την πίστη. Τον συνέλαβαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου με γενναία αποφασιστικότητα αντιστάθηκε στις προτάσεις που του έκανε ο δικαστής και η περί αυτών να λυπηθεί την νεότητά του. Προτίμησε αντί της ίδιας του της ζωής την ελπίδα στον Κύριο του Σύμπαντος και ετελειώθη διαπυρός στις 11 Ιανουαρίου 309. Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στη Θράκη από γονείς ευγενείς και πλουσίους στις αρχές του 11ου αιώνα. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, είχε ήδη προκόψει στις ευαγγελικές αρετές και εν αγνία των γονέων της, αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρέλια των επετών που ζητούσαν ελεημοσύνη έξω από την εκκλησία. Φλεγόμενη από ιερό πόθο, άφησε τους δικούς της και εγκατέλειψε όλα της τα υπάρχοντα για να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα πολλά τίμια λείψανα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Έφυγε κατόπιν και πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου για να ξεφύγει από τους γονείς της που την αναζητούσαν και έζησε 5 χρόνια στην ησυχία με νηστεία, αγρυπνίες, δάκρυα και αδιάλειπτη προσευχή σε ένα μονίδριο της Παναγίας. Όπως κάθε χριστιανός, έτσι και η Οσία ολόψυχα επιθυμούσε να προσκυνήσει τους τόπους όπου περπάτησε ο Κύριος. Άφησε λοιπόν το ησυχαστήριό της για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνη, όπου οι μοναχές διήγαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Όταν έγινε 25 χρόνων, η Οσία Παρασκευή πήγε στην Ιόπη και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Από τη Θράκη ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα και τα ιερά σκηνώματα και μετά εγκαταστάθηκε στην Καλλικράτεια πλησίων του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί 2 χρόνια αργότερα οι άγγελοι παρέλαβαν την Αγία Ψυχή της για να την οδηγήσουν στις αιωνίους μονές. Το Άγιο Λείψανό της ανακαλύφθηκε μετά από όραμα πολλά χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε πάμπολα θαύματα και μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βελιγράδι. Όταν η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Τούρκων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου η Οσία Παρασκευή τιμάται σήμερα ως προστάτηδα της περιοχής. Μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης. Μνήμη του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου, πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 14 Οκτωβρίου 1066, η μάχη του Χάστινγκς. Οι Νορμανδοί υπό τον Γουλιέλμο τον κατακτητή νικούν τις δυνάμεις του βασιλιά Χάρολτ και κατακτούν τη Βρετανία. Είναι η απαρχή των αιώνων προστριβών μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Σαν σήμερα το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Στις 14 Οκτωβρίου του 1904 πυρπολείται μέσα στο σπίτι της μαζί με άλλους 5 συμπολεμιστές της η δασκάλα του χωριού Κρήτησα της Γευγελής, Εκατερίνη Χατζηγεωργίου. Σαν σήμερα το 1912, τα ελληνικά στρατεύματα μετά από αγώνα διανοίγουν τη διάβαση του Βερμίου και κατευθύνονται προς τη Βέρεια. Σαν σήμερα το 1914, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται και πάλι στη Βόρειο Ήπειρο με εντολή των δυνάμεων της τριπλής συνεννόησης Αντάντ για την τήρηση της τάξης στην περιοχή εξαιτίας της χαόδους καταστάσεως που επικρατούσε στην Αλβανία. Σαν σήμερα το 1944 αποβιβάζονται τα πρώτα τμήματα του ελληνικού στρατού Ιερός Λόχος στον Πειραιά. Σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει ο Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης που έδρασε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 2010, με την ανέλκυση και του τελευταίου διασώστη, σε χρόνο πολύ λιγότερο από ό,τι υπολογιζόταν, ολοκληρώνεται με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 33 μεταλλορύχων στη Χιλή.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, συνέχεια. Η φιλοδοξία δύο μαθητών. Επροχώρουν δε και ανέβαιναν εις τον δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα και προπορεύεται από αυτούς ο Ιησούς και ενθάβωναν από θαυμασμό οι μαθητές που τον έβλεπαν τόσο άφοβα και με τόσο θαραλέ απόφωση να προχωρεί προς την πόλη όπου επρόκειτο να πάθει τόσα. Και ενώ από σεβασμό τον οικολούθουν εφοβούντον για τα όσα θα του έβρισκον εις Ιεροσόλυμα. Και αφού επήρε ιδιαιτέρως τους 12, ήρχισε να τους λέγει εκείνα που έμελλον να τους συμβαίνουν. Τους έλεγε δηλαδή ότι ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, θα παραδοθεί στους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατο και θα τον παραδώσουν εις τους εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης. Και αυτοί θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον εμπτύσουν και θα τον φωνεύσουν και την τρίτη μέρα από το θανάτου του θα αναστηθεί. Και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι του Ζεβεδαίου και λέγουν «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάμεις εκείνο που θα σου ζητήσουμε». Αυτός δεν τους είπε «Τι θέλετε να σας κάνω?» Αυτοί δε του είπαν «Δώσ' μας, όταν έλθεις εις την δόξα σου και θα αναβήσεις το επίγειο βασιλικό θρόνο του Δαβίδ, να καθίσομεν ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου». Ο δε Ιησούς τους είπε: «Δεν ξέβρετε τι ζητάτε. Δεν είναι τώρα καιρός κοσμικών μεγαλείων και αξιωμάτων, αλλά κόπων και διωγμών και θανάτου μαρτυρικού. Μπορείτε λοιπόν να πείτε το ποτήριο του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ. Αυτοί δε θέλοντες να εξασφαλίσουν το αίτημά των, του είπαν, χωρίς να το σκεφτούν και καλώς, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Το μεν ποτήριο του μαρτυρίου, το οποίο εγώ εντός ο λίγου πίνω, θα το πείετε, και το βάπτισμα, το οποίο με το λίγο θα βαπτιστώ εις την θάλασσα των παθημάτων μου, θα βαπτιστείτε, διότι και εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριο για το Ευαγγέλιο. Το να καθίσετε όμως εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου δεν εξαρτάται από εμένα το δώσω εις όποιον μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί τούτο εις εκείνους εις τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρίτη πατέρα μου που κανονίζει τας ανταμοιβάς σύμφωνα με την αρετή εκάστου». Και όταν ήκουσαν αυτό οι άλλοι 10 μαθητέ ήρχισαν να αγανακτούν για τη συμπεριφορά αυτή του Ιακώβου και του Ιωάννου, οι οποίοι ζήτουν να τους παραγκονίσουν και να τιμηθούν περισσότερον από αυτούς. Ο Ιησούς δε, αφού τους προσεκάλεσε, τους είπε: «Γνωρίζετε ότι αυτοί που νομίζονται και φαίνονται άρχοντες των εθνών συμπεριφέρονται προς τους λαούς των ως αν να ήταν ανεξέλεγκτοι κύριοι των και ως αν να ήσαν οι λαοί κτήματά των.

δούλος όλων, ασκών με πάσα ταπεινοφροσύνη την αγάπη, διότι και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήλθε εις τον κόσμο δια να υπηρετηθεί, αλλά ήλθε δια να υπηρετήσει και δώσει τη ζωή του λύτρων, όπως εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτία και το θάνατο πολύ. Θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς. Και έρχονται εις την Ιεριχώ, και την ώρα που έβγαιναν από την Ιεριχώ, αυτός και οι μαθητές του και λαός πολλής, εκάθητο πλησίον του δρόμου, και ζητιάνευε ο τυφλός Βαρτίμεος, ο Υιός του Τιμαίου. Και όταν ήκουσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήτο εκεί, ήρχισε να φωνάζει δυνατά και να λέγει: «Ιησού, εν δόξε απόγονε του Δαβίδ, που εισέ αναφέρονται όσα προείπων οι προφήτε, ελέησέ με». Και τον επέπληπτον πολύ και τον ινάγκαζαν να σιωπήσει. Αυτός όμως πολύ περισσότερο εφώναζε: «Απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και αφού διέκοψε την πορεία του Ιησούς, είπε να τον καλέσουν. Και προσκαλούν τον τυφλό και του λέγουν: «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει να υπάγεις εκεί». Αυτός δε, αφού επέταξε το εξωτερικό του ένδυμα για να μην τον εμποδίζει στο τρέξιμό του, εσηκώθηκε ήλθε πλησίον του Ιησού. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε: «Τι θέλεις να σου κάνω». Ο δε τυφλός είπε προς αυτόν: «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου και να ξαναειδώ». Ο δε Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, η πίστης που έχεις, ότι εγώ δύναμαι να σου δώσω το φως των ματιών σου, σε έσωσε από την αθεράπευτο τύφλωσή σου». Και αμέσως απέκτησε πάλι το φως του, και γεμάτος ευγνωμοσύνη οικολούθη τον Ιησού εις τον δρόμο που ευάδιζε πηγαίνουν εις τα Ιεροσόλυμα.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Ο Όσιος ιερέας Δημήτριος Γκαγκαστάθης είχε πάντοτε την προστασία των ταξιαρχών, στους οποίους από παιδί προσευχόταν και επικοινωνούσε μαζί τους καθημερινά. Πέρασε πολλές και ισχυρές δοκιμασίες στην εποχή του εμφυλίου πολέμου, επειδή αυτός μιλούσε για Χριστό, πατρίδα, οικογένεια. Τον έβαλαν έτσι στο στόχαστρο, τον απείλησαν, τον αποκήρυξαν και πολλές φορές αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν και όλο σωζόταν. Αναφέρουμε μία από τις πολλές θαυμαστές περιπτώσεις. Είναι όλα καταγεγραμμένα στο ημερολόγιο που κρατούσε από μικρό παιδί. Είναι σε χειρόγραφα, χαριτωμένα, απέριτα, αλλά με μεγαλείο ψυχής και ηρωικό φρόνημα.

Ήρθα, λέει, Κυριακή πρωί. Μόλις πρόλαβα και βγήκα από την εκκλησία. Ήταν 10 υπείς και μαζί με τον αρχηγό τους 11 και με κυνηγούσαν στον κάμπο. Οι χωρικοί από τη μια πλευρά έβλεπαν το θέαμα και οι απέναντι, από το άλλο χωριό, βγήκαν από την εκκλησία και έβλεπαν επίσης το θέαμα. Με έβριζαν ελεϊνά και θρυσάθλια. Δεν μπορώ να πω. Τραγόπαπα κι άλλα ελεϊνά και λοιπά, και πυροβολούσαν μετά στη συνέχεια. Οι σφαίρες με τρυπάνε τα ράσα. Δεν με τσίμπαγε καμιά. Σαν με φτάσαν στα 50 μέτρα και με περικύκλωσαν, τότε γονάτισα. Σήκωσα τα χέρια στον ουρανό και φώναξα από το βάθος της ψυχής μου. «Μιχαήλ αρχιστράτηγε, κινδυνεύω, βοηθήσατε με». Αυτό στιγμή και οι 11 έγιναν κόκαλο σαν άγαλμα. Ο αρχηγός πέφτει από το ζώο κάτω. Σπάζει η σπονδυλική του στήλη. Και αφού είδα εγώ ότι είναι ακίνητη, ευχαρίστησα τον Θεό, τους ταξιάρχες και τους είπα «Να μετανοήσετε, να γίνετε καλοί άνθρωποι, να λέγετε την αλήθεια, να έχετε τον Θεό βοήθεια». Και αφού τους ευλόγησα, χωρίς να με πειράξουν, πήγα απέναντι όπου περίμενε το χωριό και μπήκαμε όλο το λαό μέσα στην εκκλησία και δώσαμε δόξα στον Θεό που έκανε σήμερα θαύμα. Όλη η ζωή του ήταν μέσα σε τέτοια γεγονότα, χωρίς να έχει καθόλου ιδέα για τον εαυτό του. Υπέγραφε ο τελευταίος, ο μικρός Παπαδάκος, το σκύβαλο της γης. Το πίστευε, το αισθανόταν. Σε κάθε δυσκολία δεν τα χάνε. Όταν του έλεγε η πρεσβυτέρα, «Δεν νοιάζεσαι, τι θα γίνουν αυτά τα κορίτσια, οι άλλοι κάνουν αυτό». «Θα πεθάνω παπάς, όχι μασκαράς. Για το Χριστό θυσιάζουμε υπέρ των προβάτων, τη σήμερα, τη αύριο. Μια ψυχή έχουμε. Θα την παραδώσω στα χέρια του Δημιουργού μου». Είχε συνέπεια. Τον καλούσαν να τον πάνε στην Μέση Ανατολή. «Εσείς δεν με σώσατε. Οι ταξιάρχες με σώσαν και θα αφήσω τους προστάτες μου και το λαό μου για να πάω στη Μέση Ανατολή και στην Αθήνα. Όχι εκεί». Και πράγματι τον σκέπαζε ο Θεός και τον φύλαγε. «Εγώ έχω τον Χριστό κυβερνήτη στη ζωή μου. Δεν τον βάλαν οι άνθρωποι καλά στην καρδιά τους για να νιώσουν το μεγαλείο του. Είναι γλυκής. Δεν τον αλλάζω με τίποτα. Μια ζωή τον παρακαλώ να μ' αξιώσει κι εγώ να χύσω το αίμα μου γι' αυτόν». Κοιμάμαι τόσο αμέριμνα όπως το πουλί στο αγκάθι και τα ρυθμίζει όλα αυτός καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού μια νέα εκπομπή που τιτλοφορείται Ορθόδοξος Λειτουργική, αφιερωμένη στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί να καυχάται ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα, αυτό είναι ο πλούτος της λειτουργικής της ζωής. Όπως αυτός αισθητοποιείται στη μεγαλοπρέπεια των Βυζαντινών ναών και στο κάλος των ιερών ακολουθιών που τελούνται μέσα σε αυτούς. Διότι οι ναοί μας δεν είναι μόνο μνημεία ευσέβειας και πολιτισμού των κατοίκων κάθε περιοχής. Είναι κυρίως οι ιεροί εκείνοι χώροι στους οποίους συνάγεται επί το αυτό ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, για την τέλεση των ιερών λειτουργικών ακολουθιών και ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το κατεξοχήν μυστήριο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Με την έννοια αυτή, οι ναοί μας είναι τα πνευματικά κέντρα γύρω από τα οποία οργανώνεται ολόκληρη η ζωή της κάθε τοπικής εκκλησίας. Γι' αυτό και ο πιστός Ορθόδοξος λαός αρέσκεται να ονομάζει τους ναούς του εκκλησίες. Αυτή ακριβώς η ορθόδοξη αίσθηση, ότι η Θεία Λατρεία αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής, εξηγεί και την ξεχωριστή αγάπη που τρέφει ο πιστός λαός προς ό,τι έχει σχέση με αυτήν. Δικαιολογεί δε απόλυτα και τον χαρακτηρισμό που απέδωσαν παλαιότερα διαπρεπείς ξένοι μελετητές στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ότι αποτελεί την κατεξοχήν λειτουργική εκκλησία. Η λειτουργική ασχολείται συστηματικά με την θεωρητική έρευνα, μελέτη και ερμηνεία της χριστιανικής λατρείας. Ο όρος λειτουργική παράγεται από την λέξη λειτουργία, που είναι σύνθετη από το λίτος ίσον λαός και έργον, έργο λαού δηλαδή. Στον χριστιανισμό η λέξη λειτουργία πήρε θρησκευτική σημασία και δηλώνει πλέον την χριστιανική λατρεία και ειδικότερα την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η λειτουργική είναι ευρύτατο. Εξετάζει κάθε τι που έχει σχέση με την Θεία Λατρεία. Ειδικότερα η λειτουργική ερευνά την ιστορία και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, τις αρχές και τον χαρακτήρα της χριστιανικής λατρείας, τους τόπους της χριστιανικής λατρείας και τα ιερά άφια, σκεύη, σύμβολα και λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, τον χρόνο κατά τον οποίο τελείται η λειτουργία, η λατρεία γενικότερα, τις εορτές που ονομάζεται λειτουργικό έτος, τον τρόπο με τον οποίο τελείται η λατρεία, δηλαδή τις διάφορες ιερές ακολουθίες με την ιστορική τους εξέλιξη και επίσης την εκκλησιαστική υμνογραφία. Σκοπός της λειτουργικής είναι να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε όλα όσα τελούνται κατά την Θεία Λατρεία και τον λόγο για τον οποίο τελούνται, ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτά με τη μελέτη και την έρευνα και να κατανοήσουμε και ζήσουμε έτσι καλύτερα το μεγάλο και βαθύ νόημα και το μεγαλείο της Ορθοδόξου Λατρείας. Η χρησιμότητα της λειτουργικής, εξάλλου, είναι μεγάλη γιατί με την κατανόηση της Θείας Λατρείας ο πιστός συμμετέχει ενσυνείδητα σε αυτήν και καλλιεργεί μέσα του γνήσιο Ορθόδοξο φρόνημα. Με την μίησή του στη λατρεία συμμετέχει πλέον σε αυτήν με τα λόγου και γνώσεως. Διαφορετικά οι λειτουργικοί τύποι κινδυνεύουν να απονεκρωθούν με αποτέλεσμα ή να απορρίπτουν οι πιστοί την λατρεία και τους τύπους σαν νεκρά και χωρίς περιεχόμενο στοιχεία ή να νομίζουν ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο μαγικό χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό έρχεται η λειτουργική και με την ερμηνεία και την εμβάθυνση ζωντανεύει την Θεία Λατρεία. Αποκαλύπτει τον θαυμάσιο μυστικό κόσμο της λατρείας που μας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστος και ο οποίος έχει συντεθεί από ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευγενικό και ό,τι πιο θείο δημιούργησε η θρησκεύουσα ψυχή. Με τον τρόπο αυτό λειτουργική προφυλάσσει τους πιστούς από τις ποικίλες προλήψεις, παρανοήσεις και δυσιδαιμονίες στις οποίες οδηγεί η άγνοια. Κάνει την λατρεία μας λογική, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αξία δηλαδή του λογικού ανθρώπου που έχει φωτιστεί και αναγεννηθεί από την χάρη του Θεού. Αν λείψει η λογική αυτή διάσταση της Θείας Λατρείας, αν ο πιστός δεν κατανοεί αυτό που λέει, τότε η λατρεία καταντά μαγεία ή στην ελαφρότερη μορφή τύπος χωρίς ουσία και σημασία. Ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος πρέπει να κατέχει το περιεχόμενο και να γνωρίζει το νόημα της Θείας Λατρείας, γιατί έρχεται κάθε ημέρα σε επαφή με τα αγιαστικά μέσα και πράξεις της Εκκλησίας. Η πρωινή προσευχή, οι αγιασμοί, οι εορτές των Αγίων, οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, οι επίσημες δοξολογίες
και προπαντός η Θεία Λειτουργία και ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι καθημερινές αγιαστικές ευκαιρίες για τον πιστό. Πρέπει γι' αυτό να ξέρει τι γίνεται κάθε φορά, τι σημαίνει αυτό ή εκείνο που γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται ώστε και ο ίδιος να είναι κατατοπισμένος και διαφωτισμένος, αλλά και ορθά να καθοδηγεί άλλους. Μόνο έτσι επιτυγχάνει το σκοπός της Ορθοδόξου λατρείας, μόνο έτσι ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας και αποκτούμε σωστή αντίληψη για τη Θεία Λατρεία, ώστε να είναι αυτή εμπνεύματη και αληθεία, όπως είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα, στον περίφημο εκείνο διάλογο παρά το φρέαρ του Ιακώβ. Πηγές από τις οποίες αντλεί η λειτουργική το περιεχόμενό της και ερευνά τα σχετικά με τη Θεία Λατρεία είναι καταρχήν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έπειτα τα κείμενα των λειτουργιών που περιέχονται τόσο στα συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων όσο και των άλλων Πατέρων της Εκκλησίας. Επίσης, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Οι σχετικές με τη λατρεία αποφάσεις και κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Οι διάφορες μαρτυρίες για τις λατρευτικές συνήθειες και συνθήκες που μας δίνουν οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς και οι πατέρες. Ακόμα, τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι σχετικά με τους τόπους της λατρείας, όπου υπάγονται οι παλαιοί ναοί που σώθηκαν είτε ολόκληροι είτε σε ρήπια, γιατί μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της λατρείας, διαμόρφωση παραδείγματος χάρη του ναού, σύμφωνα με τις λατρευτικές ανάγκες. Επίσης υπάγονται οι κατακόμβες, οι τάφοι των μαρτύρων, διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται στις ανασκαφές και προπαντός οι παλαιές εικόνες. Τελευταία πηγή είναι τα λειτουργικά έθιμα και η προφορική και ζώσα παράδοση όπως διατηρήθηκε στην λειτουργική πράξη.

Δεν λείπουν όμως σήμερα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η λατρεία κατέχει δυσανάλογη προς τη φύση της θέση μέσα στην πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρούν δηλαδή ότι όλη αυτή η υπερβολική αγάπη προς τη λειτουργική ζωή οδηγεί την Εκκλησία σε μια αυτάρεσκη ενασχόληση με τον εαυτό της και αποπροσανατολίζει τους Ορθόδοξους πιστούς τόσο ως άτομα όσο και ως εκκλησιαστικό σύνολο από την ευθύνη που έχουν για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. Να πάψει, λένε, η Εκκλησία να ομφαλοσκοπεί και να αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τους πεινασμένους και τους αδικουμένους, να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο και να ανταποκριθεί περισσότερο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για την ίδια κατηγορία που απίφθηναν παλαιότερα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και επίσημοι εκπρόσωποι του προτεσταντικού κόσμου, ότι δηλαδή όλη η ζωτικότητα της Ορθοδοξίας εξαντλείται στην κατά τα άλλα υπέροχη λατρεία της και ότι η Εκκλησία αυτή σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κοινωνία λατρείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια αβασάνιστη παραδοχή της ανωτέρω κριτικής θα αδικούσε κατάφορα την Εκκλησία μας, αφενός μεν διότι αγνοεί το πολύπλευρο κοινωνικό έργο το οποίο ανέκαθεν επιτελεί και στο οποίο επιδίδεται με εντυπωσιακή έμφαση τα τελευταία χρόνια, και αφετέρου διότι διολυσταίνει προς τον πειρασμό του Ιούδα, που στο όνομα της δήθεν φιλανθρωπίας κατέκρινε την ευσέβεια της πόρνης που άλυψε με μύρο τον Κύριο. Όμως μέσα σε ένα πνεύμα οικοδομητικής αυτοκριτικής θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν πράγματι μέσα στη λειτουργική μας ζωή και ορισμένα στοιχεία που δικαιολογούν ως ένα σημείο την παραπάνω καταγραφή σαν ένσταση. Αρκεί προς τούτο να υπενθυμίσουμε ότι από έγκριτους ορθόδοξους λειτουργιολόγους γίνεται σήμερα λόγος για λειτουργική κρίση, της οποίας το εστιακό σημείο προσδιορίζεται στον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο κατανοείται και χρησιμοποιείται συχνά η Θεία Λατρεία. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά παλαιό, και ανάγει τις αρχές του στους σκληρούς πνευματικούς αγώνες που κατέβαλαν οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας για να προσδιορίσουν με βάση τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής τη φύση και τον χαρακτήρα της χριστιανικής λατρείας. Στην προσπάθειά τους δε αυτοί έπρεπε να αντιπαλέσουν προς άλλες παλαιές σχετικές αντιλήψεις με τις οποίες ήταν εθισμένοι τόσο οι εξιουδαίων το όσο και οι εξεθνών προερχόμενοι χριστιανοί και προς τις οποίες παλινδρομούν όταν το ευνοούν οι συνθήκες οι χριστιανοί όλων των εποχών. Δύο δε είναι οι μεγάλες αλήθειες που προέκυψαν από τη θεολογική αυτή μελέτη της χριστιανικής λατρείας και οι οποίες εξακολουθούν απαραμείωτα να ισχύουν και σήμερα. Πρώτον, ότι από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του το χριστιανικό κήρυγμα κηρύχθηκε στον κόσμο ως μια σώζουσα πίστη και όχι ως μια σώζουσα λατρεία. Αυτό σημαίνει ότι θεμέλιο και ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου είναι αυτή καθ' αυτή η πίστη στον εκ νεκρών αναστάντα Κύριο. Κατά την προσφυή διατύπωση του πατρός Σμέμαν, είδε Χριστός ουκ εγίγερτε ματέα η πίστη σημών, άρα μάταιη και η λατρεία. Κάθε άλλη προσέγγιση στο θέμα της σχέσης πίστης και λατρείας θα σήμαινε διολίσθηση προς ό,τι ανάλογο συνέβαινε με τα εθνικά μυστήρια, όπου λυτρωτική σημασία θεωρείται ότι είχε αυτή καθ' αυτή η τελετουργική αναπαράσταση και όχι η πραγματικότητα του αναπαριστανόμενου μύθου. Και δεύτερο, ότι ο Χριστός δεν ίδρυσε την Εκκλησία ως μια κοινωνία ανθρώπων που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την τέλεση της Θείας Λατρείας. Αλλά ίδρυσε την Εκκλησία ως ταμιούχο της Θείας Χάρης για να αναθέσει σε αυτήν το έργο της εν Αγίω Πνεύματι πρόσληψης και σωτηρίας του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η τέλεση της Θείας Λατρείας δεν μπορεί να γίνει αυτοσκοπός, διότι έτσι οδηγούμαστε σε ένα στήρο λειτουργικό τυπικισμό, ανάλογο προς αυτόν της Ιουδαϊκής Συναγωγής, που με τόση σφοδρότητα καταδίκασαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, η χριστιανική λατρεία είναι λογική, δηλαδή πνευματική, που αισθητοποιείται σε τελετουργικούς τύπους
και υλικά σύμβολα εξαιτίας της ανθρώπινης σωματικότητας. Νομιμοποιείται δε μόνο ως έκφραση και φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας, ως μέσο δηλαδή πραγμάτωσης του σωστικού έργου της στον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι ο χαρακτήρας που προσέδωσε στην χριστιανική λατρεία ο ίδιος ο Κύριος, όταν τη νύχτα του μυστικού δείπνου παρέδωσε στους Αποστόλους το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και με αυτήν την ίδια έννοια βίωσαν την κλάση του Άρτου και οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες, που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τη λειτουργική ζωή των χριστιανών όλων των εποχών. Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, η Θεία Λατρεία αποδεικνύεται ο πιο ιερός θεσμός της Εκκλησίας, που επέδειξε διαχρονικά μοναδική δύναμη αντοχής και μάλιστα σε δύσκολες εποχές, όπως η διωγμή και η αιρέση στην αρχαία Εκκλησία, η τουρκοκρατία και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στις μετέπειτα περιόδους. Κάθε δε προσπάθεια για την απόκτηση και σήμερα μιας υγιούς και εύρωστης λειτουργικής ζωής θα σήμαινε αυτόματα αναγέννηση και ολόκληρου του εκκλησιαστικού μας βίου για τους εξούς λόγους. Πρώτον, είναι γνωστό ότι στην αρχαία Εκκλησία ο κανόνας της προσευχής ήταν κανόνας της πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και οι πρώτες ομολογίες πίστεως διαμορφώθηκαν μέσα στην ατμόσφαιρα της λειτουργούσας Εκκλησίας, αλλά ότι η λατρεία υπήρξε καθοριστικός παράγων στην διαμόρφωση και του ήθους ως έκφρασης του δόγματος της Εκκλησίας. Με τη διπλή αυτή έννοια, μια ζωντανή λατρεία θα μπορούσε να αποδειχθεί και σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Εκκλησία, τόσο στην εμπέδωση των αληθιών της πίστεως και στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κακοδοξιών, όσο και στη διαμόρφωση μιας γνήσιας ορθόδοξης πνευματικότητας, κύρια έκφραση της οποίας αποτελεί η λειτουργική ευσέβεια. Ας μην ξεχνάμε ότι τη μεγαλύτερη φθορά στο σώμα της Εκκλησίας επιφέρουν σήμερα η εκοσμίκευση και οι κάθε άλλου είδους πνευματικότητες που κατακλείζουν τον τελευταίο καιρό τον τόπο μας. Δεύτερον, μια υγιής αντίληψη για τη Θεία Λατρεία αποτελεί βασική προϋπόθεση και για τη σωστή λειτουργία όλων των άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και αξιωμάτων. Διότι χάρη της ιεροσύνης με την οποία εκφράζεται Χριστό η πατρική αγάπη του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, είναι χάρη λειτουργική. Κατά συνέπεια, ο ιερεύς και ο επίσκοπος είναι και πρέπει να αισθάνονται ως λειτουργοί και ιερουργοί, όχι μόνο όταν επιτελούν τα της Θείας Λατρείας, αλλά και όταν κηρύττουν το Λόγο του Θεού, διοικούν ή ασκούν τα έργα της αγάπης. Ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση της συνειδητής συμμετοχής του λαού στα δρόμενα της Θείας Λατρείας αναδεικνύει την συνυπευθυνότητα και όλων των άλλων μελών του εκκλησιαστικού σώματος, χαλκεύοντας έτσι την εναγείο πνεύματι ενότητά του, που αποτελεί δόγμα πίστεως και μείζον ποιμαντικό αίτημα του καιρού μας. Τέλος, μια υγιής αντίληψη για τη Θεία Λατρεία σημαίνει και η υγιής σχέση της Εκκλησίας προς τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος βγήκε από τα χέρια του Θεού καλώς λίαν. Η δε υποταγή του στη φθορά είναι καρπός της ανθρώπινης αμαρτίας. Όταν λοιπόν η λειτουργική ζωή δεν αποτελεί μια εσωστρεφή φυγή από τον κόσμο και τα προβλήματά του, αλλά χώρο έμπνευσης για μια εναγείο πνεύματι αγαπητική κίνηση προς Αυτόν, τότε τα αιτήματα των λειτουργικών μας προσευχών για τα μείζωνα προβλήματα της εποχής μας, όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία του περιβάλλοντος, γίνονται καθημερινές υπομνήσεις για έμπρακτη δράση προς μεταμόρφωσή του σε εικόνα της ερχόμενης Βασιλείας. Μέσα από αυτή τη λειτουργική ευχαριστιακή προοπτική, ο εν Χριστώ ανακαινισμένος κόσμος μας αποκαλύπτεται ως δώρο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, τον οποίο ο άνθρωπος έχει καθήκον να αντιπροσφέρει στον μεν ανενδεή Θεό ως θυσία ενέσεως, στον δε πλησίον ως δώρο φιλαδελφίας. Έτσι, το καθήκον της αγάπης προς τον πλησίον γίνεται τόσο αυτονόητο όσο και η δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Η δε κάθετη διάσταση της εκκλησιαστικής λατρείας ως ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον ποιητή του Παντός συναντάται και συμπληρώνεται
με την οριζόντια διάστασή της ως αγάπης προς τον πλησίον σε μια σταυρική ολοκλήρωση.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας αυτή εκπομπή. Συν Θεώ, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, σε μια εποχή και σε μέρες που ολόκληρη η ανθρωπότητα μπροστά από τις οθόνες των ειδήσεων βλέπει να διεξάγεται ένας ακόμα πόλεμος. Ένας πόλεμος που έχει και μια τραγικότητα, διότι ενώ παρατηρούμε τον πόλεμο μέσα από τις ειδήσεις, ταυτόχρονα ο καθένας ζει την καθημερινότητά του σαν να μην συμβαίνει αυτός ο πόλεμος. Και δεν είναι ο μοναδικός. Ακόμα και τώρα γίνονται πόλεμοι και σε άλλα μέρη της γης, για τους οποίους δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά. Ή γνωρίζουμε για ένα πόλεμο που έγινε και υφίσταται, αλλά κάπως τον έχουμε συνηθίσει. Και έτσι αυτό δημιουργεί σκέψεις. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, είναι χριστιανός και ταυτόχρονα είναι πολίτης αυτού του κόσμου, τι στάση και τι θέση παίρνει απέναντι σε όλο αυτό. Ασφαλώς έρχονται και ιδέες, σκέψεις στο ποια είναι αυτά τα αίτια του πολέμου. Όχι του συγκεκριμένου πολέμου, αλλά γενικότερα του πολέμου. Γιατί έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα πάνω στη γη με διαφόρους πολέμους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Τι λέει άραγε η Αγία Γραφή για τον πόλεμο? Ποια είναι τα αίτια αυτού του πολέμου, αυτής της έννοιας του πολέμου? Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω μερικές σύντομες σκέψεις από ένα κείμενο που παραδώσαμε πριν από λίγες μέρες για δημοσίευση, που προσπαθούμε να συσπυρώσουμε αυτά που θέλουμε να πούμε για τα αίτια του πολέμου, για την τραγικότητα και το τι αφήνει του πολέμου και το τι αφήνει πίσω του. Και επίσης πώς δεν θα είμαστε αυτοί που θα κλαίμε μόνο επάνω σε πτώματα αθώων πολλές φορές και παιδιών. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτά τα πολύ μεγάλα και φοβερά? Τα σύννεφα πολέμου μας σωθούν να ξαναδούμε στοιχεία που σχετίζονται με το σοβαρό θέμα των πολέμων. Να ερευνήσουμε τι οδηγεί στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, το οποίο έχει σαν συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων υπάρξεων, αλλά και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι δεδομένη η αλήθεια ότι θεολογικά ο πόλεμος θεωρείται αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, καλά λίαν. Ενώ ο άνθρωπος με τη θέληση για αυτοθέωση και άκρατο εγωισμό οδήγησε τον κόσμο στη φθορά και στο θάνατο. Η ειρήνη κυριαρχούσε αρχικά. Η ταραχή ήρθε και εδραιώθηκε αργότερα. Ο Θεός είναι η ειρήνη και όσοι τον ακολουθούν γίνονται ειρηνικοί. Η ειρήνη είναι φυσικό θέλημα του Θεού, ενώ ο πόλεμος είναι μια τραγική παρέκκληση. η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και των ανθρώπων μεταξύ τους φέρνει στο προσκήνιο στοιχεία βίας και αντιπαράθεσης, οδηγεί στους πολέμους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται έννοιες όπως δίκαιος πόλεμος ή αναγκαίος πόλεμος και ομολογεί ευθαρσώς ότι κάθε πόλεμος είναι τραγικός, ακόμα και αν θεωρείται αναγκαίο κακό για την άμυνα ή την υπεράσπιση και προστασία της χώρας μας. Κάθε πόλεμος δημιουργεί διχασμό, προκαλεί ψυχικό πόνο, αλλά και βιολογικό και θάνατο πολλών αθώων. Ο πόλεμος προκαλεί ανθρώπινο πόνο και απογοήτευση, πνευματικό μαρασμό και εξαθλίωση. Βλέποντας εικόνες μετά από μαζικές καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, αλλά και άλλοι σε πολλά σημεία του κόσμου, μόνο δυστυχής και απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται η ανθρωπότητα. Καθόλου δεν χαίρεσε για την ανθρώπινη εξέλιξη. Μια απορία εύλογη και ανθρώπινη κυριαρχεί μέσα σου, που αφορά σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος εγωισμός και η τάση για επιβολή στον άλλον. Χρειάζεται να σημειωθεί ιδιαίτερη διεξαγωγή των πολέμων στις μέρες μας. Είναι τραγικό ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο, την οικογένειά τους, την περιουσία τους, και ταυτόχρονα άλλοι συνάνθρωποι τους παρακολουθούν τη ρήψη των φοβερών πυράβλων, τρώγοντας και πίνοντας αμέριμνη, κάνοντας διακοπές. Αυτή η τραγική αλήθεια καταγράφεται σε πολλά βίντεο στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σημείο να βλέπεις την καταστροφή δίπλα σου και να μην αισθάνεσαι τον πόνο του άλλου αποτελεί ένα σημείο εσχάτης σκληροκαρδίας και φυσικά είναι κάτι επικίνδυνο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα το μέλλον του πλανήτη. Όταν το δάκρυ του ανθρώπου που δυστυχεί δεν συγκινεί τον άλλον, έχουμε φτάσει σε πνευματική ένδυα και παρακμή. Όμως, όταν αυτή είναι η κατάσταση στην πλειονότητα των ανθρώπων, πώς μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε το ζήτημα? Υπήρχαν και υπάρχουν διαχρονικές αλήθειες που υφίστανται και σήμερα, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρόκειται για αποκαλύψεις του Θεού προς τον άνθρωπο, προκειμένου να τον βοηθήσει να βρει και πάλι το δρόμο του, τον οποίο έχασε λόγω του εγωκεντρισμού του. Υπάρχει μία λέξη που δίνει λύση σε πολλά ζητήματα, τα οποία ταλανίζουν τους ανθρώπους κάθε εποχής, αλλά και της δικής μας εποχής. Είναι η ευρύτατη λέξη, έννοια, μετάνοια. Μετάνοια σε πολλά επίπεδα, που αφορά στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με τον διπλανό, τον συνάνθρωπο και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μετάνοια ως αλλαγή του νου και της καρδιάς, ως στάσης ζωής. Σκεπτόμενοι τους ανθρώπους που ζουν σε εμπόλεμη κατάσταση, μπορούμε ως άνθρωποι αρχικά, που θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, ως χριστιανοί, να κινηθούμε προσευχητικά προς τους νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, την στήριξη των δυστυχισμένων. Η προσευχή μας να αγκαλιάσει και άλλα πράγματα, τον φωτισμό όσους έχουν δύναμη και εξουσία για να αποφασίζουν για πολέμους. Η λύση έρχεται όταν επιδιώκουμε και εν τέλει πραγματοποιείται συμφιλίωση μεταξύ των λαών. Όταν πριτανεύει η αγάπη και η ταπεινότητα, η συνεννόηση και το κοινό καλό. Μπροστά σε αυτούς τους πυρηνικούς πολέμους που βλέπουμε να πραγματοποιούνται στην εποχή μας, οφείλουμε να αντιδρούμε κυρίως με εγκάρδια προσευχή. Αυτό σε μια κοινωνία που αποδέχεται και αποθεώνει μόνο τη λογική, Αυτή η προσπάθεια, η προσευχητική, μοιάζει ανώφελη ή ουτοπία. Για όσους όμως πιστεύουν και μελετούν την παγκόσμια ιστορία, το χέρι του Θεού είναι αυτό που αλλάζει την ιστορία και διατηρεί ακόμα στην ύπαρξη αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Παράλληλα με το όπλο εισαγωγικά σε εισαγωγικά αυτό της προσευχής, ο ειρηνικός πόλεμος κατά των παθών μας, των δικών μας παθών, των παθών μας, διαμορφώνει μια καινούργια κοινωνία προσώπων. Διαμορφώνει και ένα καινούργιο κόσμο που η ελπίδα για ειρήνη και πραγματική ευτυχία έχει θέση. Άρα λοιπόν αυτά, η προσευχή για όλο αυτό που γίνεται το κακό και η προσπάθεια του καθενός να γίνει καλύτερος, αυτό μας δίνει μια ελπίδα ότι σε αυτόν τον κόσμο κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν πόλεμοι. Αντίθετα, όπως λένε οι προφήτες, τα μαχαίρια θα γίνουν εργαλεία μόνο και μόνο για να καλλιεργούμε τη γη και ποτέ ο ένας δεν θα κάνει κακό στον άλλον. Αυτή μια πρώτη προσέγγιση για την έννοια του πολέμου θεολογικά.

Η έννοια του πολέμου μας απασχολεί σήμερα και θα τη δούμε αυτή την έννοια του πολέμου μέσα από την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή η έννοια αυτή του πολέμου είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται από το θεολογικό, ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο κάθε βιβλίου. Υπάρχουν στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αναφορές για πολέμους, για πραγματικούς πολέμους, για πνευματικούς πολέμους και για συμβολικούς πολέμους. Και στην Παλαιά και στην Καινή θα δούμε περιστατικά πολέμων και θα δούμε πού ο Θεός εκεί βρίσκεται, πώς παρουσιάζεται, και θα δούμε ότι ο πόλεμος, ήδη το έχουμε πει, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον πόλεμο και δεν δημιούργησε και τη διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων. Δεν δημιούργησε τίποτα που να έχει φθορά. Μόνο αγαθό μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει ο αγαθός Θεός. Δεν υπάρχει από μέρος εκείνου κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παράξει κάτι άλλο εκτός από το καλό και το αγαθό. Πάμε να δούμε όμως πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη πώς εμφανίζεται ο πόλεμος. Μοιάζει μέσα από τα κείμενα ως ένα μέσο θείας κρίσης. Ή επίσης εμφανίζεται ως μία έννοια που προκαλεί, που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτό ο Θεός, ως εκπλήρωση κάποιων υποσχέσεων και κυρίως του ιδίου. Θα πάμε να δούμε αυτή την έννοια του θεοκρατικού πολέμου. Φαίνεται και παρουσιάζεται ο Θεός ως Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος καθοδηγεί τους Ισραηλίτες σε μάχες. Θα δούμε στα βιβλία της Εξόδου, θυμηθείτε την έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά και στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που συνεχίζεται αυτή η πορεία με άλλον αρχηγό, μετά τον Μωυσή, αυτή η πορεία των Ισραηλιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μετέχουν σε πολέμους. Εκεί ο Θεός φυσικά, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να προκαλέσει τον πόλεμο. Η μόνη έκφραση, έννοια που μπορεί να σταθεί δίπλα από τον Θεό είναι ότι επιτρέπει τον πόλεμο. Επιτρέπει τον πόλεμο, δηλαδή γνωρίζει ότι θα γίνει. Και εκεί είναι το λεγόμενο αναγκαίο κακό. Ο Θεός όμως δεν θέλει να χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν θέλει να υπάρχει βία, δεν θέλει να υπάρχει όλο αυτό που δημιουργεί ένας πόλεμος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο, αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της ελευθερίας αυτής. Και αυτή η εγωιστική του διάθεση τον κάνει να θέλει να είναι κατακτητικός, να κερδίζει όλο και παραπάνω, και αυτό φέρνει τη σύγκρουση. Και η σύγκρουση φέρνει όλα τα άσχημα αποτελέσματα που ήδη αναφέραμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή, έστω και αν εδώ έτσι παρουσιάζονται ως δίκαιοι πόλεμοι, αλλά είναι κάτι που δεν είναι στη βούληση, στη θέληση του Θεού. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την περίπτωση της πατρίδας μας, η οποία έχει τουλάχιστον δύο πολέμους στους οποίους μπήκε η πατρίδα μας, οι πρόγονοί μας, για να διαφυλάξουν την ίδια την πατρίδα. Έχουμε μία διαφορά στο πόλεμο για κατάκτηση και στον λεγόμενο αμυντικό πόλεμο. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί όχι να κατακτήσει κάτι, όχι να προκαλέσει κάτι κακό στον άλλον, αλλά να διαφυλάξει
αυτό που έχει, τα ιερά και τα όσια θα λέγαμε, αυτός είναι ένας, ας το πω πάλι, αναγκαίος πόλεμος. Και φυσικά ο Θεός βρίσκεται πάντοτε με αυτόν που αδικείται και όχι βέβαια με αυτόν που αδικεί. Γενικά κρατάμε ότι ο Θεός δεν ευλογεί πολέμους, δεν θέλει πολέμους, αλλά ως αναγκαίο κακό, έτσι όπως ο άνθρωπος το έφτασε, το ανθρώπινο γένος, βλέπουμε να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στους λαούς που αδικούνται. Ο Θεός επιτρέπει λοιπόν την ήττα ή ακόμα και την εισβολή, και το βλέπουμε αυτό με τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Ο Θεός επέτρεψε την αιχμαλωσία αυτή των Ισραηλιτών. Και αυτοί όλοι, αυτό όλο που πέρασαν οι Ισραηλίτες, βλέπουμε ότι τους αφυπνίζει. Κάποιες φορές δρά παιδαγωγικά ο Θεός, με σκοπό όχι να υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά εν τέλει αφυπνίζονται, γιατί είναι μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξυπνήσει αυτό το λίθαργο, το πνευματικό που ζει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στην κατάκτηση της Ιεριχούς, που είναι στον Ιησού του Ναβί, στο βιβλίο αυτό, στους πολέμους του Δαβίδ που βρίσκονται στα βιβλία των βασιλειών, και η πτώση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, όπως την περιγράφει ο προφήτης Ιερεμίας.

άρματα και στρατό περισσότερα από σας, μην τους φοβηθείτε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο θα είναι μαζί σας. Αλλά όταν πρόκειται να βγείτε για πόλεμο, ο ιερέας θα πλησιάσει και θα μιλήσει στους στρατιώτες, θα τους πει: «Ακούστε, Ισραηλίτες, σήμερα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας. Μη δηλιάζετε, μη φοβάστε, μην πανικοβάλλεστε και μην τρομάζετε μπροστά τους. Γιατί ο Θεός σας έρχεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας και να σας βοηθήσει». Οι εκφράσεις εδώ πέρα πάλι δείχνουν ότι ο Θεός σαν να είναι εκεί και να βρίσκεται επικεφαλής. Είναι εκφράσεις ανθρώπινες, ανθρωπομορφικές, όπως τις λέμε αυτές. Κρατάμε πάλι ότι ο Θεός επιτρέπει χωρίς να θέλει την βία. Αλλά εδώ πέρα ο Μωυσής θέλει να στηρίξει τους συμπατριώτες του, οι οποίοι πηγαίνουν για να αποκτήσουν μία σταθερή οικία, ένα σταθερό τόπο και εκεί να αναπτύξουν τη χώρα τους. Μετά θα μιλήσουν στους στρατιώτες οι αξιωματικοί και θα τους πούν: «Είναι κανείς από εσάς που έχει χτίσει καινούριο σπίτι και δεν έκανε ακόμα τα εγγένειά του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και πάει άλλος και το εγγενιάσει. Είναι κανείς από εσάς που έχει φυτέψει αμπέλι και δεν δοκίμασε ακόμα τους καρπούς του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τους δοκιμάσει άλλος. Είναι κανείς από εσάς που έχει αραβωνιαστεί αλλά δεν παντρεύτηκε ακόμα? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τη γυναίκα του την πάρει άλλος». Εδώ στέκεται σε μερικά σημαντικά σημεία και πολλές φορές μέσα από αυτό που διαβάζουμε θέλει να δώσει και ένα διαφορετικό, κάτι βαθύτερο ο συντάκτης του κειμένου. Θέλει να τονίσει την ιερότητα όλων αυτών. Δηλαδή το να δημιουργήσει σπίτι, το να δημιουργήσει οικογένεια, την εργασία, την ανεβάζει τόσο πολύ που λέει ότι μπορείς να φύγεις και να γευθείς για λίγο αυτό που έχεις κάνει και να επανέλθεις. Πολλές φορές δηλαδή θέλει και μία άλλη ερμηνεία όλο αυτό. Επίσης οι αξιωματικοί θα πούν: «Είναι κανείς από εσάς που φοβάται και έχει χάσει το θάρρος του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του». Δεν το λέει για να φύγει, το λέει για να τους τονώσει αυτό. Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, για να μην γίνει αιτία να δηλιάσουν και άλλοι όπως αυτός. Όταν οι αξιωματικοί τελειώσουν την ομιλία τους στους στρατιώτες, τότε θα ορίσουν τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων του στρατού. Και ας δούμε και μερικούς κανόνες σχετικά με αυτούς που βρίσκονται ήδη σε πόλεμο. Όταν πλησιάσετε σε μια πόλη για να για να τις επιτεθείτε, και είπαμε ότι βρίσκονται αυτοί τώρα στο δρόμο προκειμένου να πάνε στη γη της επαγγελίας. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή δεν υπάρχουν μόνο, κατά βάση είναι εχθρικοί λαοί απέναντί τους και έχουμε πάλι ανάγκη πολέμου. Όταν λοιπόν πλησιάσετε σε μια πόλη για να τις επιτεθείτε, πρώτα θα στείλετε σε αυτήν ειρηνικές προτάσεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να τα βρούμε, να συνθηκολογήσουμε. Και αν οι κάτοικοι σας απαντήσουν ότι θέλουν ειρήνη και σας ανοίξουν τις πύλες, τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης θα σας είναι υποτελής και θα δουλεύει για σας. Αν όμως δεν κάνουν ειρήνη μαζί σας και σας πολεμήσουν, τότε θα πολιορκήσετε την πόλη. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στην εξουσία σας, τότε θα σφάξετε όλους τους άνδρες αυτής. Αυτές οι εικόνες είναι που πολλές φορές διαβάζουν αυτοί που διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και λένε: «Κοίταξε τι λέει εδώ πέρα,

Κοίταξε, τι λέει ο Θεός να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί να διαβάζω εγώ την Παλαιά Διαθήκη, αφού έχει τέτοιες εκφράσεις. Όμως θα πρέπει να δούμε το υπόβαθρο όλων αυτών. Τις γυναίκες και τα παιδιά και τα ζώα και τα λάφυρα που θα βρείτε στην πόλη μπορείτε να τα πάρετε. Μπορείτε να επωφεληθείτε από ό,τι ανήκει στους εχθρούς σας. Ο Κύριος σας τα δίνει. Εδώ πέρα είναι σαν να βάζει πάλι τον Θεό. Έτσι θα κάνετε με όλες τις πόλεις που βρίσκονται μακριά και δεν ανήκουν σε αυτά εδώ τα έθνη, στη χώρα που θα εγκατασταθείτε. Στις πόλεις όμως ετούτων των λαών που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει για ιδιοκτησία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει ζωντανός. Θα τους εξοντώσετε τελείως. Εδώ πέρα δίνει την προσπαθεί πάλι ως ο Μωυσής. Δεν είναι μόνο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά είναι και πολιτικός ηγέτης και προσπαθεί να συσπυρώσει τους ανθρώπους και τους στρατιώτες του και θέλει να τους έχει ενωμένους. Και λέει για τις φυλές τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, όπως σας έχει διατάξει ο Θεός σας. Αλλιώς αυτοί θα σας μάθουν να κάνετε τις βδελιρές τους πράξεις, αυτές που κάνουν στις λατρείες των θεών τους, και έτσι θα αμαρτήσετε στον Κύριο. Εδώ λέει ότι αυτή είναι και η αλόθρησκη και είναι πολύ επικίνδυνο ο συχνοτισμός μαζί τους να σας φέρει σε μία κατάσταση που δεν θα λατρεύετε τον ένα και πραγματικό Θεό, αλλά θα λατρέψετε τα είδωλα. Είναι ένας λόγος, φαίνεται, είναι ένας λόγος που θέλει να συσπυρώσει και εθνικά τους Ισραηλίτες. Όταν πολιορκείτε μια πόλη για πολλές μέρες για να την κυριέψετε, μη κόβετε τα οπωροφόρα δέντρα γύρω της. Μπορείτε να τρέφεστε από τους καρπούς της, αυτά όμως να μην τα κόβετε. Τα δέντρα στους αγρούς δεν είναι άνθρωποι για να φέρεστε σε αυτά όπως τους πολιορκημένους. Μόνο τα δέντρα που ξέρετε ότι δεν κάνουν φαγόσιμο καρπό, αυτά μπορούν να καταστραφούν, και να τα κόβετε για να κατασκευάσετε οχυρώματα ενάντια στην πόλη που βρίσκεται σε πόλεμο μαζί της, ώσπου αυτή να πέσει. Εδώ πέρα λέει το εξής, ότι ακόμα και όταν προσπαθείτε να επιβληθείτε σε μια πόλη που βρέθηκε μπροστά σας, να μην καταστρέψετε και τα οπωροφόρο δέντρα, γιατί αυτά δίνουν και τροφή στους ανθρώπους εκεί, στους ίδιους δηλαδή που υφίστανται τα δέντρα αυτά. Είναι, θα έλεγα, και κάποιες λεπτομέρειες που φαίνεται μέσα σε ένα σκληρό κλίμα ότι υπάρχει και μία μέρημνα για τους ανθρώπους που θα κατακτηθούν. Λέει και κάτι για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων γυναικών. Λέει, όταν κάνετε πόλεμο με τους εχθρούς σας και ο Κύριος τους παραδώσει στην εξουσία σας και πιάσετε αιχμαλώτους, αν κάποιος από εσάς δει ανάμεσά τους μια ωραία γυναίκα και την αγαπήσει και θελήσει να την πάρει γυναίκα του, μπορεί να τη φέρει στο σπίτι του. Η γυναίκα θα ξυρίσει το κεφάλι, θα κόψει τα νύχια και θα βγάλει τα φορέματα της αιχμαλωσίας από πάνω της. Θα μείνει στο σπίτι και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μάνα της για ένα μήνα. Τότε μόνο ο άνδρας μπορεί να την πλησιάσει και να την κάνει γυναίκα του. Είναι επίσης το περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης που πρέπει να το καταλάβουμε και γενικότερα, για να μην το παρεξηγήσουμε. Ποιο είναι το περιβάλλον αυτό? Έχουμε πτωτικά φαινόμενα. Ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει χάσει το δρόμο του. Έχει πέσει με δυνατά κάτω στο πάτωμα και προσπαθεί τώρα ο νόμος λίγο-λίγο να μπορέσει να τον οδηγήσει να σηκωθεί. Έχει συντριβεί ο άνθρωπος. Έχει γίνει κομμάτια μετά την πτώση και αυτά τα κομμάτια του προσπαθεί να συνθέσει.
είναι ένας άνθρωπος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος που μπουσουλάει. Εμείς λέμε, μα είναι δυνατόν, δεν πρέπει να υπάρχει η αγάπη προς το Θεό, προς τον συνάνθρωπο. Αυτό θα το βρει αργότερα, όταν αρχίσει και σηκωθεί, όπως κάνουμε με το μωρό. Σηκώνεται το μωρό αφού μπουσουλάει, σιγά σιγά κάνει μερικά βήματα και μετά θα τρέξει και θα βρει το βηματισμό του. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται και εδώ στο συγκεκριμένο χωρίο του περικοπή του Δευτερονομίου η τραγικότητα της πτώσης. Το πόσο ο άνθρωπος έγινε και πόση ελάχιστη μηδαμινή αξία έχει η ανθρώπινη ζωή. Όπως ελάχιστη και μηδαμινή είναι η αξία της γυναίκας, του παιδιού. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κρίνουμε το τότε με βάση το τώρα. Είναι από τα γνωστά λάθη που κάνουμε στην ερμηνεία. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή, να βλέπουμε αυτό το σκληρό περιβάλλον που υπάρχει και μέσα σε αυτό το σκληρό περιβάλλον βλέπουμε κάποιες αντάβγες, κάποια μικρά άνθη σε αυτό το καμένο έδαφος. Βλέπουμε να αναφύονται σιγά σιγά μερικά λουλούδια που είναι όμορφα στην όψη και ευωδιαστά. Αυτά θα αναπτυχθούν και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης θα τα δούμε να είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε βασικά πράγματα πριν μπούμε στην ανάγνωση και μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Διαφορετικά, διαβάζοντας τα μόνο έτσι από τη μετάφραση, είναι ευνόητο ότι δεν μας αρέσουν, ότι χτυπούν επάνω στην δική μας καρδιά, η οποία όμως είναι μια καρδιά που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη τι λέει, το έχουμε πει πολλές φορές, έρχεται. Αυτός που περιμένουμε, ο Μεσσίας, που θα αλλάξει τον κόσμο, πράγματι έρχεται. Και η Καινή Διαθήκη έρχεται και απαντάει, ήρθε. Και η Αποκάλυψη του Ιωάννη μας λέει ότι θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση των πολέμων στην Παλαιά Διαθήκη ως μεταπτωτικό φαινόμενο. Θα τη δούμε όμως ευθύς αμέσως στη νέα της μορφή, στην Καινή Διαθήκη.

0: Προσπαθήσαμε σήμερα να δούμε, επηρεασμένοι φυσικά από όλο αυτό το κακό που βλέπουμε, μέσα από τη δική μας ασφάλεια, όποια ασφάλεια μπορεί να υπάρχει ακόμα, το γεγονός του πολέμου, το οποίο εφίσταται ήδη στην Ανατολή, και με αφορμή αυτό προσπαθήσαμε να δούμε πώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζονται οι πόλεμοι. Και είδαμε ότι υπάρχουν πόλεμοι που είναι κυριολεκτικοί, ιστορικά αποδεδειγμένοι ότι έγιναν. Υπάρχουν και πνευματικοί πόλεμοι και συμβολικοί πόλεμοι, τους οποίους θα δούμε σε μία άλλη επικοινωνία μας. Και με τα κείμενα που διαβάσαμε από το 20ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, καταλάβαμε για μια φορά ακόμα τη σκληρότητα της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα από τα μεγάλα και σημαντικά που πρέπει να ξέρουμε όταν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το βιβλίο αυτό, τα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, είναι να πάμε στην εποχή και να δούμε ποια ήταν η εποχή, ποια ήταν η αξία του ανθρώπου τότε, ποια ήταν η αξία της γυναίκας, του παιδιού. Και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μία σωστή προσέγγιση των κειμένων. Αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω το τότε με βάση το τώρα, οπωσδήποτε έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος είναι ένας συντετριμμένος ψυχικά και πνευματικά άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί και πάλι να βρει το δρόμο του. Δεν είναι εύκολο αυτό, το να βρει το δρόμο του. Ο Θεός του δίνει πάλι σημάδια, του δίνει βοήθεια και τον προτρέπει στο να ξανακερδίσει ένα παράδεισο που χάθηκε. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε σε αυτή την πλοκή, βλέπουμε τον Μωυσή, ο οποίος είναι θρησκευτικός αλλά και πολιτικός ηγέτης, να προσπαθεί να στηρίξει τους συμπατριώτες του, να τους κάνει να πιστέψουν στον ένα Θεό, στο Θεό τους, να κρατήσουν τις παραδόσεις τους, να μην αφομοιωθούν από όλους αυτούς τους λαούς τους οποίους διέρχονται και σε αυτούς που υπήρχαν στη γη της Ευαγγελίας. Για να μπορέσει ένας λαός να υπάρξει, είναι αυτά που τα έχουμε πει και τα γνωρίζουμε, η κοινή πίστη, η θρησκεία, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις, οι κοινές επιδιώξεις, είναι αυτές που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Βλέποντας λοιπόν αυτό το κείμενο που είδαμε στο 20ο κεφάλαιο, να λέει ο Μωυσής ότι ο Θεός είναι εδώ δίπλα μας, όλα αυτά είναι εκφράσεις ανθρωπομορφικές. Ο Θεός δεν θέλει κανέναν πόλεμο και δεν τον ήθελε από την αρχή. Δημιουργεί ειρηνικά από αγάπη, δημιουργεί τον άνθρωπο και τη δημιουργία όλη και θέλει τον έναν άνθρωπο να είναι δίπλα στον άλλον με αυτό το μεγάλο που λέγεται αγάπη. Και ήδη από την δημιουργία φαίνεται μέσα ως φάλτσο να εμφανίζεται η βία. Και το βλέπουμε στα δύο αδέρφια αυτό. Δεν χαλάει μόνο η σχέση με τον Θεό μέσα από το προπατορικό αμάρτημα που αναφέρεται, αλλά και με τον ανθρώπων μεταξύ τους. Βλέπουμε να σκοτώνονται μεταξύ τους τα αδέρφια, ο Κάιν και ο Άβελ. Δηλαδή γκρεμίζεται η έννοια του σταυρού, θα λέγαμε, αν ο σταυρός ορίζεται από μια κάθετη και μια οριζόντια γραμμή, με το προπατορικό αμάρτημα γκρεμίζεται η κατακόρυφη γραμμή και με το φόνο των δύο αδελφών γκρεμίζεται και η οριζόντια γραμμή. Αυτό όμως δεν ήταν και δεν είναι θέλημα του Θεού. Ποτέ ο Θεός δεν προκαλεί πόλεμο, γιατί ο πόλεμος έχει απώλειες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μόνο, επειδή είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας, αυτός είναι που διαγράφει την ιστορία, παρότι αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο και ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει με τα ίδια του τα χέρια τα μάτια του και να καταστρέψει και τον κόσμο όλο, υπάρχει ένα όριο το οποίο όταν το ξεπερνά, εκεί επεμβαίνει ο Θεός, γιατί είναι ο Κύριος της ιστορίας. Με αυτά, με αυτές τις σκέψεις πλησιάσαμε κάπως το τραγικό φαινόμενο του πολέμου. Ένας πόλεμος που υφίσταται, μάλλον πόλεμοι που υφίστανται και στην εποχή μας σε διάφορα σημεία αυτού του κόσμου, και εμείς, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο, ευχόμαστε και προσευχόμαστε και δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από την προσευχή, να μας σταματήσει κάθε πόλεμος και να έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα διεκδικούν του διπλανού, αλλά θα είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με ό,τι έχουν και θα προσπαθήσουν. Ο μόνος πόλεμος που κάνουν είναι με τον κακό τους εαυτό. Ένας πνευματικός εσωτερικός πόλεμος δηλαδή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ούκ εξειδονώσει. Αγάθνον κύριε εν διευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχου και ελέησόν με ο Θεός.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου,

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Κυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεντε Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκ εστιν ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί με την αρμονία και το κάλος τους διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε παιδιά στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου και αρχίσαμε να μελετούμε την ακολουθία που προηγείται της ακολουθίας του στεφανώματος, που είναι η ακολουθία του αραβώνος. Είμαστε στις αιτήσεις που λέει ο διάκονος, τα ερηνικά όπως τα λέμε. Είχαμε πει προηγουμένως ότι η τελευταία αίτηση ήταν να φυλαχθούν και να ευλογηθούν εν ομονία και βεβαία πίστη. Δηλαδή να παρακαλέσουμε τον Θεό αυτοί οι άνθρωποι να διαφυλαχθούν από τον Θεό, να έχουν ομόνοια και σταθερή εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Και είπαμε κάποια πράγματα την περασμένη φορά. Τώρα είμαστε στην επόμενη αίτηση, την προσευχή δηλαδή του διακόνου που λέγει «Υπέρ του διαφυλαχθήν αυτούς εν αμέμπτω βιωτή και πολιτεία». Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να τους διαφυλάξει μέσα σε ακατάκριτον τρόπο ζωής, άμεμπτον βιωτή και συμπεριφοράς και πολιτείας. Είναι αίτηση, είναι προσευχή της Εκκλησίας να μας διαφυλάξει ο Θεός όλους, ιδιαίτερα όμως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προχωρούν να ενώσουν τη ζωή τους και να φέρουν στον κόσμο αυτό παιδιά, νέους ανθρώπους, και σίγουρα αυτός ο δρόμος της ζωής τους έχει πολλές περιπέτειες, θα έχει πολλές δυσκολίες και πολλά πράγματα να συναντήσουν στον δρόμο τους, πολλές προκλήσεις, πολλούς πειρασμούς, να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ακατάκριτον τρόπο ζωής, σε άμεμπτο βιωτή και πολιτεία. Να μην είναι μεμπτή η βιωτή τους, να μην κάνουν λάθη, να μην κάνουν πράγματα τα οποία είναι κατακριτέα, πράγματα τα οποία τραυματίζουν τη σχέση τους. Και βέβαια αυτά τα πράγματα είναι αυτά όλα τα οποία περιγράφονται ως αμαρτία, ως αστοχίες, λάθη που γίνονται, και όσον αφορά τη σχέση μας εμάς με τον Θεό, αλλά και όσον αφορά τη σχέση των δύο αυτών ανθρώπων. Είπαμε και όταν αρχίσαμε προηγουμένως ότι η αξία της αγάπης έγκυται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον άλλον είναι έτοιμος να αποδεχθεί την μετάνοια, το συγγνώμη, το λάθος του άλλου ανθρώπου. Δεν παραμένει ένας άτεγχτος κριτής του άλλου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα στιγμή που ένας εκ των δύο τραυματιστεί στο δρόμο της ζωής του, γίνεται γεμάτος αγάπη και γίνεται στήριγμα και θεραπεία του άλλου ανθρώπου. Βέβαια ο Θεός να μας διαφυλάξει. Πράγματι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Στην Εκκλησία βλέπετε έχουμε έναν άλλον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αυτά που έχουμε μπροστά μας. Δεν λέμε μόνο ξέρεις μπορείς, βασίσου στα πόδια σου, στον εαυτό σου, όπως λένε σήμερα κάποια κινήματα, στάθου στα πόδια σου και προχώρα και μπορείς και θα τα καταφέρεις όλα, ας πούμε. Εντάξει, και αυτό είναι καλό, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μια αυτοπεποίθηση σίγουρα, να έχει ας πούμε δύναμη μέσα του για να κατορθώσει κάτι που θέλει. Αλλά περισσότερο στην Εκκλησία στηριζόμαστε εις τη χάρη του Θεού και εις την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μας διαφυλάξει. Δεν λέμε εμείς όχι έτσι να κάνω και δεν πρόκειται να κάνω τίποτα το κακό και υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω κανέναν κακό και θα στέκω μια χαρά. Λέμε ο Θεός να μας σκεπάσει, να μας βοηθήσει ο Θεός να μην κάνουμε τίποτα. Και στην χειροτονία των μοναχών, όταν ερωτόμαστε εκεί εάν
θα παραμείνουμε και τα λοιπά μέσα σε όλη εκείνη την άσκηση, τι λέμε? Ναι του Θεού συνεργούντος μη. Όχι ναι να το κάνω και είμαι δυνατός και σώνω και θα τα κάνω όλα εγώ, αλλά ναι θα θέλω να το κάνω συνεργούντος μη του Θεού. Παρακαλώ τον Θεό να συνεργήσει μαζί μου. Εγώ άνθρωπος είμαι. Θέλω να μην κάνω λάθη. Θέλω να μην τραυματίσω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Θέλω να μην τραυματίσω τη σχέση μου με τον Θεό Πατέρα μου. Αλλά ποιος με εγγυάται ότι θα τα καταφέρω? Το λάθος και το η πτώση είναι πολύ πιθανή για μένα. Ένα πράγμα που είναι πολύ πιθανό να μου συμβεί. Άρα παρακαλώ τον Θεό να με σκεπάσει. Έχω ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Όταν το λέμε αυτό, ξέρετε, δείχνει και μια ταπείνωση του ανθρώπου, η οποία ταπείνωση μας βοηθά να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ο άνθρωπος, ο ταπεινός, όπως είπαμε και άλλες φορές παιδιά, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και προσεκτικός. Ο απρόσεκτος είναι εγωιστής, αυτός που λέει ότι «Α, εγώ δεν κινδυνεύω». Εγώ θα πάω και δεν κινδυνεύω. Εγώ να μιλώ και δεν παθαίνω τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Μα ποιος εσύ που έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Εδώ αυτή την κουβέντα δεν μπόρεσα να την πούν μεγάλοι άγιοι. Και τη λες εσύ, ποια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Μπορεί να εκθέτεις τον εαυτό σου σε πειρασμό και σε κινδύνους και να λες έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου? Πού βρέθηκε αυτή η εμπιστοσύνη και πώς μπορείς να αποφαίνεσαι με τόση ευκολία ότι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου συνετόν. Καλό είναι να προσέχεις. Ο άνθρωπος που ταπεινός λέει, κοίταξε, άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί, δεν ξέρω εάν πράγματι μπορούν να συμβούν αυτά τα, όπως εγώ τα προγραμματίζω και τα θέλω, γι' αυτό προσέχω. Δεν πατώ πάνω σε σάπια σανίδια. Προσέχω. Δεν ξανοίγομαι, δεν είμαι ας πούμε έτσι ασύνετος άνθρωπος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζούμε κάτω από το κράτος του φόβου, μήπως πάθουμε κάτι. Όχι, δεν φοβόμαστε, δεν είμαστε αγχωμένοι μήπως πάθουμε κάτι. Αλλά προσέχομαι, έχουμε σύνεση, προσέχομαι. Αφού ξέρω τον εαυτό μου, αφού καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος, γιατί να εκθέσω τον εαυτό μου στον κίνδυνο? Γιατί να εκθέσω τον εαυτό μου στην πρόκληση? Κόψε το καλύτερα να τελειώνει η υπόθεση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έπεσαν σε φοβερά λάθη και εμπλέχτηκαν σε παγίδες πολλές και σε ταλαιπωρίες πολλές, γιατί δεν επρόσεξαν? Γιατί θεώρησαν ότι εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, αρχίζει να μιλά με κάποιον άλλον άνθρωπο, είμαστε φίλοι, λέμε τα προβλήματά μας, λέει ο ένας, ξέρω εγώ, τα βάσανα το άλλο, μα δεν έχουμε τίποτα, μια απλή σχέση, μπορεί να είναι τηλέφωνο, μπορεί να είναι αυτό το άλλο, και πάει και πάει και πάει το πράγμα, δεν είσαι χειροπόδαρα στο μεταξύ, και ύστερα βρίσκεσαι χωρίς να το καταλάβεις μέσα σε χίλιες δυο περιπέτειες. Γιατί δεν πρόσεξες? Ενώ αν πρόσεχες δεν θα έμπλεκες. Το να προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος είναι δείγμα συνέσεως, είναι δείγμα ταπεινώσεως. Είναι δείγμα του ανθρώπου που λέει ότι κοίταξε, ναι, άνθρωπος είμαι, μπορεί να τα θέλω όλα να τα κάνω σωστά, αλλά είμαι άνθρωπος και υπολογίζω και την αδυναμία μου. Λένε πολλοί, ξέρω εγώ, ότι θα έχω την τηλεόραση μέσα στο υπνοδωμάτιό μου και θα προσέχω τι βλέπω. Ήθελα να δω έναν από αυτούς, να τον κάνω εικόνα, τον προσκυνώ μέσα στο δωμάτιό μου. Να δω ένα. Έχει ένα. Όποιος είναι να βρεθεί μετά να μου δώσει μια φωτογραφία, να το ανάψω καντήλι. Που μπορεί να μου πει ότι έχει την τηλεόραση μέσα στο υπνοδωμάτιό του και ελέγχει τι βλέπει. Αν έχει κανένα από εσάς, είμαι έτοιμος να σας προσκυνήσω. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το κάνω, γι' αυτό και δεν έχω τηλεόραση. Γιατί ξέρω αν τη βάλω εκεί, τάχα να βλέπω τα νέα, ξέρω ότι ένα κουμπί είναι. Θα έρθει η ώρα που να το πατήσω, πού είναι να πάει? Όχι τώρα είναι τα νέα, όχι τώρα είναι το μήλα μου. Λοιπόν, αν έχει κανέναν τέτοιον Άγιο μεγάλο που έχει τέτοια
πειθαρχία στον εαυτόν του, πράγματι θα είναι μεγάλος Άγιος αυτό, να τον γνωρίσουμε, να τον προσκυνήσουμε. Τα αίτια, παιδιά, αυτό που λένε οι πατέρες, τα αίτια. Πρόσεχε τα αίτια. Μην νομίζεις ότι άμα έχεις το αίτιο δίπλα σου, μπροστά σου, είσαι ασφαλισμένος. Ο Θεός να μας σκεπάσει, όλους μας. Εκεί που δεν φταίεις, εκεί που τέλος πάντων δεν εξαρτάται από σένα, εντάξει. Εκεί σε σκεπάζει και ο Θεός. Αλλά εκεί που μπορείς να προλάβεις τον εαυτό σου, εκεί που μπορείς να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου, λάβε τα μέτρα σου και μην ξεθαρεύεις και να λέεις εγώ δεν παθαίνω τίποτα και εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στέκω στα πόδια μου και δεν θα δω και δεν θα κάνω και δεν θα φτιάξω. Αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα δεν κατάλαβε τι σημαίνει ανθρώπινη φύση, τι σημαίνει άνθρωπος. Εδώ οι Απόστολοι που ήταν Απόστολοι και σε μια ώρα δυσκολίας έπεσαν. Εδώ η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από περιπέτειες και πτώσεις ανθρώπων. Οι πτώσεις είναι ανα πάσα στιγμή δίπλα μας. Γιατί να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον κίνδυνο? Λάβε τα μέτρα σου, πρόσεξε. Μην το έχεις εκεί μπροστά σου. Για να μπορέσεις να είσαι ασφαλισμένος. Έβαλες την πρόκληση δίπλα σου, το αίτιο δίπλα σου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και λέγει πιο κάτω ο διάκονος. Όπως Κύριος ο Θεός ημών, χαρίσετε αυτής τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντον του Κυρίου δεεθόμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει, και Θεό μας, για να, όπως τους χαρίσει τίμιον των γάμων και αμόλυντην τη συζυγική κλίνη. Προχωρούν οι άνθρωποι προς το γάμο και βλέπετε και εδώ όπως και όλα τα άλλα, όλα αναφέρονται στον Θεό. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να τους δώσει αυτόν τον δώρο, ο γάμος τους να είναι τίμιος και εκείτη αμίαντος, αμόλυντος η συζυγική κλίνη. Διότι αυτό που πάνε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με την ευλογία και τη χάρη του Θεού είναι τίμιον και αμίαντον, είναι τίμιον και αμόλυντον. Δεν έχει μέσα του στοιχεία αμαρτίας. Σας είπα και στην αρχή που αρχίσαμε τις ομιλίες αυτές ότι η Εκκλησία κατεδίκασε αυτούς όλους τους αιρετικούς οι οποίοι εθεωρούσαν τον γάμο ως ένα μόλισμα, ένα μίασμα, ότι ο γάμος και οι συζυγικές σχέσεις μέσα στο γάμο είναι τρόποντε να κάτι το οποίο είναι μειωτικό για τον άνθρωπο και ότι προσβάλλει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους απέρριψε, τους κατεδίκασε, γιατί ο γάμος είναι τίμιος. Και όταν λέει γάμος εδώ εννοεί ακριβώς τις σχέσεις αυτών των ανθρώπων, τις σχέσεις τις συζυγικές, τις σχέσεις, όλες τις σχέσεις που έχουν μέσα στο γάμο. Και το κάνει και ξεκάθαρο, και η κήτη και το κρεβάτι τους, η κλίνη τους, η συζυγική κλίνη να είναι αμίαντος, αμόλυντος. Δεν έχει μολυσμόν σαρκός και πνεύματος. Δεν είναι αμαρτία. Δεν έχει ίχνος αμαρτίας. Γιατί εντάσσεται μέσα στην πορεία αυτών των ανθρώπων που έχουν να συνεχίσουν τον δρόμο τους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην πορεία τους για να φέρουν στη ζωή τα παιδιά τους, να συγκροτήσουν το γάμο τους, να συγκροτήσουν μεταξύ τους την ενότητά τους για να προχωρήσουν μαζί στην προοπτική της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πώς η Εκκλησία βλέπει τον γάμο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά για να μην θεωρούμε ότι η Εκκλησία μειώνει τον έγγαμο βίο ή ότι η Εκκλησία θεωρεί, ξέρω εγώ, ακαθαρσία το γάμο. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα ξέρω εγώ, αν έχω σχέσεις ας πούμε με τον σύζυγό μου μπορώ να πάω στην Εκκλησία? Ή το ακούτε, φαντάζομαι, έτσι θεωρούν ότι δεν πάνε στην Εκκλησία. Γιατί δεν πάμε στην Εκκλησία? Ποιος σας επάντρεψε? Η Εκκλησία σας επάντρεψε. Όταν η Εκκλησία τελούσε τον γάμο δεν ήξερε τι σημαίνει γάμος, δεν ήξερε τι γίνεται μες στον γάμο. Ποιος είπε ότι όταν έχεις τις συζυγικές σου σχέσεις είσαι ακάθαρτος? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Εδώ προσευχόμαστε για να χαρίσει ο Θεός τίμιον το γάμο και την κήτην αμίαντο. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος. Το λέει η Εκκλησία από μόνη της. Το λέει ο Απόστολος, το λέει η Αγία Γραφή. Το λέει το Πνεύμα το Άγιον.
Άρα δεν μολύνεται ο άνθρωπος, δεν λερώνεται ο άνθρωπος μέσα στη συζυγία. Ο άνθρωπος λερώνεται μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία λερώνει τον άνθρωπο, όχι η συζυγία. Η συζυγία δεν λερώνει κανένα. Η συζυγία βοηθά τους ανθρώπους, βοηθά τον γάμο, βοηθά την πορεία αυτού των ανθρώπων. Εδώ Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει λόγους, πύρινους λόγους υπέρ του γάμου και μάλιστα κατακρίνει ο Άγιος Χρυσόστομος τους συζύγους οι οποίοι χωρίς να λάβουν υπόψη το άλλο μέλος της συζυγίας αποφασίζουν να έχουν εγκράτεια ή αποφασίζουν να μην έχουν συζυγικές σχέσεις. Και λέει ότι εσύ δεν δικαιούσε, ας πούμε, να κάνεις αυτό το πράγμα. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αποστερείτε αλλήλωση, μη εξυμφώνου. Δεν μπορείς να αποφασίσεις μόνος σου ότι εγώ ξέρεις τώρα θα κάνω, ας πούμε, ένα μήνα χωρίς να έχω συζυγικές σχέσεις. Μα δεν μπορείς να το αποφασίσεις μόνος σου αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα, δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ούτε γιατί εσύ έτσι αποφάσισες. Πρέπει να λάβεις υπόψη και το άλλο μέλος, τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να το κάνεις μόνον εξυμφώνου. Και πάλι λέει ο Απόστολος προς καιρόν, για ένα διάστημα χρόνου, ανάλογα με την δύναμη του εκάστου, για να μπορείτε να ευκαιρείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Όχι για άλλους λόγους. Έχει εδώ πιο μπροστά θέσεις, κοπέλες, να καθίσετε αν θέλετε. Οι μπροστινές θέσεις είναι πιο ακριβές. Ελάτε και μη φοβάστε. Δεν θα πληρώσετε πολλά. Μόλις σας είπαν ακριβές, σε κάτσετε πίσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και ακόμα υπάρχει η αντίληψη μέσα σε ανθρώπους που λένε ότι εγώ γιατί να πάω να εξομολογηθώ, γιατί να πάω στην εκκλησία για να μου πούνε εκεί, ξέρω εγώ, ο ιερέας, ο παπάς, ο πνευματικός, να μην έχω σχέση με τη γυναίκα μου, να μην έχω, ξέρω εγώ, κτλ. Η εκκλησία δεν λέει αυτά τα πράγματα. Ίσα-ίσα που η εκκλησία διδάσκει ισορροπία και σωστή σχέση μέσα στο γάμο. Και τα λέει ο Απόστολος αυτά που ήταν άγαμος ίδιος και μετά ο Άγιος Χρυσόστομος που ήταν ασκητής και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Τα λέει το ίδιο η ακολουθία του γάμου, του στεφανώματος και του αραβόνος. Είναι λοιπόν τίμιος ο γάμος και εκεί τι αμίαντος. Θυμάστε και στα, όπως είπαμε και άλλες φορές παλαιότερα, πως το κρεβάτι των νεονύφων οι άνθρωποι το έβλεπαν με μια ιερότητα. Και το έβαζαν σταυρούς πάνω, το εσταύρωναν, το θυμίαζαν, το εχόρευαν. Τι είναι αυτό, γιατί το έκαμε αυτό το πράγμα? Για να δείξουν αυτήν την ορθόδοξη αντίληψη περί του γάμου. Ότι η κλίνη, η κήτη, το κρεβάτι των ανθρώπων αυτών δεν είναι έναν εργαστήριο ακαθαρσίας, δεν είναι ένας χώρος πορνείας, δεν είναι ένας χώρος σαρκικής, ας πούμε, συνέβρεσης δύο ανθρώπων, αλλά είναι έναν ιερόν εργαστήριο, ένας ιερός χώρος όπου ιερουργείται με το δικό του τρόπο η έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ο σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Σκοπός του γάμου είναι η Βασιλεία του Θεού, που περισσότερον ιερουργείται αυτή η ένωση σε αυτών των δύο ανθρώπων και η παρηγορία του ανθρώπου και η αναψυχή του ανθρώπου και η ενδυνάμωση του ανθρώπου μέσα από όλα τα δεδομένα του γάμου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ ισορροπημένοι και πολύ ξεκάθαροι απέναντι σε αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα απέναντι σε κάποιες λαϊκές έτσι παραδόσεις που επικρατούν, που οι άνθρωποι έχουν λαθασμένες εντυπώσεις και τις πιάνουν εκείνες και θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι αυστηρή, ότι ξέρω εγώ τους απαγορεύει πράγματα κτλ. Στη συνέχεια είναι οι αιτήσεις που λέμε και στη Θεία Λειτουργία, δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτές, θα τις διαβάσουμε όμως για να πάμε στις ευχές που αφορούν το γάμο. Αφού είπαν όλα τα προηγούμενα που είναι ειδικά για το γάμο, τελειώνουν οι αιτήσεις του Διακόνου με τις γνωστές μας τελευταίες αιτήσεις υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, να μας διαπαλλάξει από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από τον κίνδυνο και κάθε δύσκολη περίσταση. Και μετά παρακαλεί ο Διάκονος των Θεών να μας διαφυλάξει με τη χάρη Του, να μας σπλαχνιστεί και να μας διαφυλάξει μέχρι τέλους, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη. Μετά αναφέρεται στην Παναγία, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου
και Παρθένου Μαρίας, αναφέρεται στην ενθύμηση και στη μνημόνευση της Παναγίας, της άχραντης, της υπερευλογημένης, της ένδοξης, της δεσπίνης, της Κυρίας Θεοτόκου και όλους τους Αγίους, να τους ενθυμηθούμε και να επικαλεστούμε τις ευχές και τις πρεσβείες τους. Και τελειώνει αυτή η ωραία διακονική αίτηση λέγοντας τα εξής. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας παραδώσουμε στο Χριστό και Θεό μας τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε και όλη τη ζωή μας. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Ιδιαίτερα όσοι άνθρωποι είναι μέσα στον γάμο και έχουν τις οικογενειακές δυσκολίες και τα οικογενειακά προβλήματα και τα παιδιά και τη συζυγία και το μέλλον και τις δουλειές και τα οικονομικά, τώρα που καταραίουν όλες οι οικονομίες του κόσμου, που όλα αυτά μας πνίγουν. Έτσι, βλέπεις το παιδί σου και χάνεται. Βλέπεις το παιδί σου και παίρνει άλλους δρόμους. Βλέπεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου και γίνεται κάτι άλλο. Σε ζώνουν, ας πούμε, οι ανησυχίες. Τι γίνεται? Τα οικονομικά μας, οι δουλειές μας, οι παγκόσμιες κρίσεις, ο τόπος ακόμα στον οποίο βρισκόμαστε, η κοινωνία που μεγαλώνουμε. Πώς θα γίνουν τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουν, πώς θα διαμορφωθούν μέσα στην παρούσα πραγματικότητα. Όλα αυτά, όταν είναι κανείς νέος, μπορεί να μην τον πολύ πνίγουν, αλλά μεγαλώνοντας, νομίζω που ο άνθρωπος οριμάζει παραπάνω και έχει πιο πολύ πείρα της ζωής και βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, πραγματικά είναι σαν τα μαύρα σύννεφα τα οποία βλέπεις μπροστά σου και ανησυχείς το τι θα φέρουν, τι καταιγίδες θα φέρουν. Μέσα σε αυτή την αγωνία, τι μας σώζει? Μας σώζει αυτό που λέγει εδώ η Εκκλησία: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να μάθουμε αυτό το μεγάλο πράγμα, το μεγάλο μάθημα, τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, το σύζυγό μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους πάντες και όλων των κόσμων, ας τα παραδώσουμε, να τα παραδώσουμε στα χέρια του Χριστού του Θεού, του Σωτήρα μας. Είναι σαν να έχεις ένα φορτίο πάνω σου, 500 οκάδες, και έρχεται ο Χριστός και σου το πιάνει αυτό το φορτίο και σου λέει δώσ' μου το εμένα, και φεύγει από πάνω σου και το δίνει στα χέρια του Χριστού, και έτσι έχεις ειρήνη και λες εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να αναχαιτήσω τα πράγματα. Τι μπορώ να κάνω? Ιδιαίτερα όσοι έχουν παιδιά στην εφηβεία ξέρουν τι θα περάσουν, ας πούμε. Έλεγε ένας ψυχολόγος, παιδοψυχίατρος που είχε έρθει εδώ, μια φορά μιλώντας στους γονείς, είπε: όσοι έχετε παιδιά στην εφηβεία θα συγχαθείτε τον εαυτό σας. Δηλαδή τόση δυσκολία περνάει κανείς σαν γονιός συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως η εφηβεία είναι έτσι μια δύσκολη ηλικία για τους γονείς, διότι το παιδάκι φεύγει από την παιδική ηλικία, αλλάσουν τα δεδομένα του κτλ. Αλλά σε και κάθε στιγμή και κάθε δυσκολία, όταν μάθουμε να παραδίδουμε τον εαυτό μας και όλους τους υπόλοιπους και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα στα χέρια του Χριστού του Θεού, τότε ειρηνεύομαι. Τότε αποκτούμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Λέμε: Χριστέ μου, πάρτε εσύ όλα αυτά στα χέρια σου. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα πω ό,τι μπορώ. Θα κάνω αυτό που εξαρτάται από μένα μέχρι σε ένα σημείο, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Θα ήθελα να τα κάνω, αλλά δεν μπορώ. Γι' αυτό τα παραδίδομαι.

να αποδεχθεί το ορθό, να το καταλάβει, να το δεχθεί μέσα του, να λειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν του το επιβάλλει ο Θεός. Δεν τον εξαναγκάζει να κάνει το αγαθό με το ζόρι. Γι' αυτό και κινείται μέσα σε ένα χρόνο που εμάς καμιά φορά μας πνίγει. Λέμε, μα πότε να γίνει αυτό το πράγμα, πότε να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, πότε να δούμε μια άσπρη μέρα, πότε θα τελειώσει το ένα το άλλο. Έχει ο Θεός άστα στα χέρια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη. Και ο Θεός δεν αφήνει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μετά λοιπόν την εκφώνηση του ιερέως, όλα αυτά τα ζητούμε από τον Θεό, γιατί σε Αυτόν ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Προχωρούμε στην πρώτη ευχή με την οποία ευλογείται ο Αραβώνας. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν μεταξύ τους την υπόσχεση ότι θα προχωρήσουν στον γάμο τους. Και λέγει ο ιερέας: «Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγώνης ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως στηθείς άρρηκτον, ο ευλογήσας Ισαάκ και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους ζούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Απευθύνεται στον Θεό ο ιερέας και του λέγει: «Εσύ Θεέ αιώνιε, που συνέδεσες και ένωσες στον εαυτό σου αυτά που ήσαν χωρισμένα προηγουμένως, τα ουράνια και τα επίγεια, και έθεσες μέσα τους διάθεση για ενότητα άρρηκτη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εσύ που ευλόγησες τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και τους ανάδειξες κληρονόμους της υποσχέσεώς σου, εσύ ο ίδιος ευλόγησε τώρα και αυτούς τους ζούλους σου και οδήγησέ τους για να κάνουν κάθε καλόν έργο». Βλέπετε, είναι μια άμεση αναφορά προς τον Θεό. Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, παιδιά, να ξέρετε ότι οι ευχές του ιερέως, οι λόγοι των μυστηρίων, δεν είναι απλώς ευχές όπως είναι οι ευχές οι δικές μας, που λέμε στον άλλον άνθρωπο: «Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να ζήσεις χρόνια πολλά, σου εύχομαι να ξεπεράσεις γρήγορα τις δοκιμασίες σου» κτλ. Που αυτά τα λόγια μπορεί να γίνουν και μπορεί και να μην γίνουν. Είναι ευχές που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Στο μυστήριο όμως οι ευχές έχουν μια άλλη διάσταση. Ό,τι λέγεται στο μυστήριο ως προσευχή δίδεται εις τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι αυτό το οποίο λέγεται εδώ μπορεί να δοθεί και μπορεί και να μην δοθεί. Όχι. Ο Θεός ευλογεί εκείνη την ώρα αυτούς τους ανθρώπους. Είτε οι άνθρωποι το αισθάνονται είτε δεν το αισθάνονται. Είτε το ζουν είτε δεν το ζουν. Το μυστήριο γίνεται, είναι γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα. Οι λόγοι του ιερέως δίδονται στον άνθρωπο σαν τα αγαθά σπέρματα που μπαίνουν μέσα στη γη. Εάν θα καρποφορήσουν αυτά τα σπέρματα, είναι θέμα του ανθρώπου. Εάν τα καλλιεργήσει, τα ποτίσει, τα προσέξει, θα αυξηθούν. Εάν αντί τούτου τα καταπατήσει και τα ξεράνει και τα ξεριζώσει, είναι θέμα δικής του ελευθερίας. Ο Θεός όμως σε όλα τα μυστήρια δίδει αυτά τα οποία περιγράφονται στις ιερατικές ευχές. Γι' αυτό είναι και μυστήρια, γι' αυτό και γίνονται μόνο από τους ιερείς και δεν μπορούν να γίνουν από έναν απλό χριστιανό, γιατί χρειάζεται η χάρη της ιεροσύνης που είναι τελεστική, που τελεί τα μυστήρια. Αναφέρεται λοιπόν στο Θεό και βλέπετε τον ονομάζει ο Θεός ο αιώνιος. Δεν αναφερόμαστε σε ένα πράγμα πεπερασμένο που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, που σήμερα είναι και χτες δεν ήταν, ή που σήμερα είναι και αύριο δεν ξέρουμε αν θα είναι. Ο Θεός είναι αιώνιος. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να πιστεύεις σε ένα Θεό αιώνιον, ο οποίος υπάρχει πάντοτε. Υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε. Δεν θα υπάρξει ώρα που δεν θα υπάρχει. Αυτό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γεννά μια μεγάλη ασφάλεια, μια μεγάλη βεβαιότητα. Μα δεν πιστεύω σε έναν Θεό που πιθανώς σε 120 χρόνια, σε 200 χρόνια να μην υπάρχει. Πιστεύω σε έναν Θεό που είναι

0: αιώνιος που θα υπάρχει πάντοτε. Άρα ό,τι αναφέρεται σε αυτόν τον Θεό, ό,τι αναφέρεται εις τον Θεό και έρχεται πίσω σε ευλογία, έχει αιώνια διάσταση. Αυτό είναι φοβερό για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μέσα στο είναι του είναι πλασμένος να αναπαύεται μόνο στην αιωνιότητα. Οτιδήποτε είναι φθαρτό, οτιδήποτε είναι πεπερασμένο, οτιδήποτε είναι εφήμερο, οτιδήποτε είναι πρόσκαιρο, δεν μας αναπαύει. Μας βάζει μέσα μας μια ανησυχία. Σήμερα είμαστε καλά, αύριο θα είμαστε? Σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι, αύριο θα είμαστε? Σήμερα ζούμε, αύριο θα ζούμε? Ενώ η αιωνιότητα μας δίνει μια απέραντη πορεία, μια απέραντη προοπτική, και μια προοπτική βέβαια ασφάλειας. Δεν φοβάμαι τίποτα. Βασίζω τη σχέση μου, την πορεία μου, τη ζωή μου πάνω στην αιωνιότητα του Θεού. Μου έλεγε, παιδιά, ένας ιερέας που χειροτονήθηκε παλαιότερα, ιερομόναχος, ο οποίος ήταν ευλαβής άνθρωπος και αγωνιστής, ότι όταν έγινε ιερέας και λειτουργήσε τις πρώτες φορές, ο Θεός του απεκάλυψε κάτι το οποίο πάντοτε το έλεγε στην Εκκλησία και όλοι μας το λέμε, αλλά δεν είχε ποτέ καταλάβει αυτό το νόημα, και του το έδωσε ως εμπειρία. Τι δηλαδή? Αυτό που λέμε στην Εκκλησία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν εκφώνησε αυτή την εκφώνηση και εις τους αιώνας των αιώνων, είδε εμπνεύματι, ο Θεός του άνοιξε το νου του και την καρδιά του, και είδε την απεραντοσύνη όλων των αιώνων, και είδε αυτήν την δοξολογία του Θεού μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Δηλαδή, έτσι να σας δώσω το καταλάβετε, όπως και εγώ το άκουσα και το κατάλαβα περίπου. Σκεφτείτε, ας πούμε, να έχεις έναν τοίχο μπροστά σου και ξαφνικά αυτός ο τοίχος φεύγει και μπορείς να δεις, όχι όπως βλέπουμε το μάτι μας που μέχρι σαν σημείο βλέπουμε, αλλά ξέρω με ένα τηλεσκόπιο, ξέρω τα μάτια μας γίνονται τηλεσκόπια, και βλέπεις στο βάθος του απέραντου, που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει ποτέ. Παρά τα αυτά μπορείς να δεις και το έχεις μπροστά σου, ανοίγει αυτός ο τοίχος και βλέπεις μπροστά σου αυτό το απέραντο, και βλέπεις ότι η φωνή σου, ας πούμε όπως βάζουμε μια φωνή και καμιά φορά ακούγεται αντίλαλος και πάει, ή ένα μικρόφωνο που μεταφέρει τη φωνή μας μακριά, αυτός ο λόγος σου έχει αιώνια διάσταση, πάει μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο σύμπαν, και καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ευλογείς το όνομα του Θεού, γιατί λαμβάνει αιώνια διάσταση, όπως και πόσο τραγικό είναι να βλασφημείς το όνομα του Θεού, είτε με τα λόγια σου είτε με τα έργα σου, και πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να στηρίζει την ζωή του ολόκληρη πάνω στην αιωνιότητα του Θεού. Πόση ασφάλεια δίδει στον άνθρωπο ότι μα εγώ δεν βασίζομαι πάνω σε πρόσκαιρα πράγματα. Δεν βασίζομαι, ας πούμε, πάνω σε ένα πράγμα που γίνεται και απογίνεται, που σήμερα στέκει και αύριο δεν στέκει. Βασίζομαι πάνω στον αιώνιο Θεό, που τίποτα δεν μπορεί να τον σαλέψει, τίποτα δεν μπορεί να τον κρυμνήσει, τίποτα, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την σχέση μου με τον Θεό. Και άρα ό,τι χτίζω πάνω στον Θεό, και άρα και τον γάμο μου, και κάθε πράγμα που χτίζω πάνω στον Θεό, μου δίδει αυτή την απέραντη βεβαιότητα της ασφάλειας. Αυτός λοιπόν ο Θεός ο αιώνιος, το οποίο εμείς μπορούμε να του μιλούμε, ο οποίος τα διηρημένα συναγαγώνει σε ενότητα, αυτός που συνέδεσε και ένωσε με τον εαυτόν του όλα αυτά που ήταν χωρισμένα, ο Θεός ενώνει, ο διάβολος χωρίζει και ο Θεός ενώνει τα πάντα ενώνει ο Θεός μαζί του, γιατί είναι Θεός ενότητας, δεν είναι Θεός χωρισμού και διασκορπισμού των πραγμάτων. Ο Θεός λοιπόν καλεί τους πάντες και τα πάντα εις ενότητα με τον εαυτόν του και μεταξύ τους. Είναι όπως, ας πούμε, ένας κύκλος μεγάλος που το κέντρο του κύκλου καλεί προς τον εαυτόν του όλα τα στοιχεία, όλα τα μόρια, ας πούμε. Όσο πάνε προς το κέντρο, ενώνονται και με το κέντρο και μεταξύ τους, μέχρι που να φτάσουν στο κέντρο και να ενωθούν όλα μαζί. Κάπως έτσι λειτουργεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν ο Θεός που τα πάντα καλεί σε ενότητα και σύνδεσμο διαθέσεως τηθείς άρρηκτον, και έθεσες μέσα τους διάθεση για ενότητα άρρηκτη. Μέσα μας, βλέπετε, οι άνθρωποι έχουμε μέσα στη φύση μας τη διάθεση να είμαστε ενωμένοι με όλους. Δεν μας αρέσει να είμαστε αποκομμένοι. Δεν είναι μέσα στη φύση μας να είμαστε αποκομμένοι. Και κάθε άνθρωπος που είναι αποκομμένος σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άμα το βλέπεις και αποκόπτεται από τους άλλους και αποκόπτει τους άλλους, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πεις ότι κοίταξε, σίγουρα δεν έχουμε όλους τους ανθρώπους τις ίδιες σχέσεις, αλλά στη διάθεσή μας οφείλουμε να έχουμε την ίδια αγάπη προς πάντας ανθρώπους. Να μην αποκόπτουμε, να μην θέλουμε να είμαστε ούτε εμείς αποκομμένοι, ούτε να αποκόπτουμε τους άλλους ανθρώπους. Μέσα μας υπάρχει αυτή η διάθεση της ενότητας. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Και ο εαυτός μας είναι ενωμένος, δεν είναι διασκορπισμένος. Είναι απλούς, δεν είναι σύνθετος ο άνθρωπος. Είναι ενωμένος. Γι' αυτό και οι Άγιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την απλότητα. Ενώ εμείς που είμαστε ακόμα εμπαθείς, χαρακτηριζόμαστε από την πολυπλοκότητα. Άλλα θέλουμε, άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει ο νους μας, άλλα λέει το στόμα μας. Και ούτε ξέρουμε καμιά φορά τι λέμε. Καμιά φορά λέμε τόσα πολλά πράγματα που κι εμείς δεν ξέρουμε τι είπαμε, ούτε και τι θέλουμε. Λες καμιά φορά, έρχεται κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, λέει, ξέρω εγώ, να μου πεις, ας πούμε, τι θέλει ο Θεός για αυτήν την περίπτωση. Του λέει, πριν να σου πω τι θέλει ο Θεός, πες μου πρώτα τι θέλεις εσύ. Μα δεν ξέρει τι θέλει. Άμα εσύ ξέρεις τι θέλεις, πού να βρει μετά κράτη ο Θεός, ας πούμε. Και θα σου επιβάλλει ο Θεός, ας πούμε, φοράς πρώτα εσύ τι θέλεις. Ξέρετε, όσο και μας φαίνεται αστείο, ξέρετε ότι πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε ήταν που θέλουμε. Άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε. Και άλλα εννοούμε και πάει το πράγμα. Είμαστε πολύπλοκοι άνθρωποι. Και όσο πιο πολύπλοκοι είμαστε, τόσο πιο κουραστικοί είμαστε. Τόσο πιο κουραστικοί είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε να σου περιγράψουν, ας πούμε, το πώς αισθάνονται και λες, Παναγία, μην μπορώ, σταμάτα. Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Λέει, πάτερ μου, εσύ που τα άκουσες ζαλίστηκες, εγώ που τα έχω μέσα μου, τι έπαθα. Εσύ τι έπαθες, απλώς τα άκουσες. Πού να τα έχεις και μέσα σου. Πράγματι, η πολυπλοκότητα είναι μεγάλο βάσανο για τον άνθρωπο. Πολύ δύσκολο να είσαι πολύπλοκος. Θα μου πεις, πώς μπορώ να γίνω απλούς. Δηλαδή, ένα πράγμα σκέφτομαι, λέω, εκφράζομαι, συμπεριφέρομαι. Έχω μια ενότητα μέσα στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στα πάντα μου. Γίνομαι απλούς. Πώς μπορώ να γίνω. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να προσεύχεται, να ζει κοντά στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια, με την αποφυγή της αμαρτίας. Η αμαρτία μας κατακερματίζει και γινόμαστε πολυσύνθετοι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας ενώνει και μας κάνει απλούς. Αρχίζει από εμάς τους ίδιους. Ενώνεται ο νους μας, η καρδιά μας, το σώμα μας, το στόμα μας, ο λόγος μας, όλα αυτά γίνονται ένα πράγμα. Γίνεται απλούς ο άνθρωπος. Όχι απλοϊκός, άλλος ο απλοϊκός. Όχι απλοϊκός, αλλά απλούς. Ένας δηλαδή, μια ενότητα, όχι πολύπλοκος. Αυτό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε μέσα μας την έφεση να είμαστε ενωμένοι, αυτός που ευλόγησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, θυμάσαι την Παλαιά Διαθήκη που ευλόγησε ο Θεός τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και τους αρέδειξε κληρονόμους της επαγγελίας του, της υποσχέσεώς του, αυτός, λέγει Θεέ μου, ευλόγησε και τους δούλους σου τούτους και οδήγησε τους σε κάθε καλόν έργο. Αυτή είναι η δύναμη του μυστηρίου. Ο Θεός ευλογεί αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν ο Θεός μας ευλογεί, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Όταν ο Θεός ευλογεί κάτι, που ευλογία σημαίνει όλη αυτή η αγαθή διάθεση, όλη η αγαθή καρδία, όλη η αγάπη εκχέεται, δίδεται προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ευλογία. Δίδεις στον άλλον ό,τι μέσα σου καλύτερον έχεις. Λοιπόν, φανταστείτε ο Θεός λοιπόν, αυτός ο αιώνιος ο παντοδύναμος, να ευλογήσει τον άνθρωπο. Είναι ένας απέραντος, ασύλληπτος πλούτος αγάπης και χαρισμάτων που δίδει ο Θεός Και κανένας δεν μπορεί να τα αφαιρέσει μέσα αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο και εμείς είμαστε ταλέποροι όταν αυτόν τον πλούτο που μας δίνει ο Θεός δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε. Σαν να σου δίνει κάποιος μια κάρτα, ας πούμε, και σου λέει αυτή η κάρτα έχει εκατομμύρια μέσα. Αλλά έλα που δεν ξέρεις την κάρτα, όπως έπαθα εγώ που πήγα στην Αθήνα και ψώνησα κάμποσα πράγματα, μου δώσα μια κάρτα από τη Μητρόπολη να μην έχω χρήματα μέσα στην τσέπη μου. Δείχνω την κάρτα στον άνθρωπο, δεν ήξερα, δεν μου εξήγησαν κιόλας. Λέει το πιν, ξέρω εγώ, δεν μου το πήγε από πρώτη φορά ακούω. Λέει μου ποιος είναι ο αριθμός, πού ξέρω εγώ ποιος είναι ο αριθμός. Σε φτάνει η κάρτα τούτη. Και άστην το λέω και ξόφλαμε. Όχι πάντρε μου, βάλτε τον αριθμό σου, γράψε το ξέρω εγώ σε ένα μηχάνημα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Έγινα ρεζίλαυση τα πράγματα εκεί, λέω του στείλε μετά στην Κύπρο, δεν έχω να συμπληρώσω. Και θα πείσω. Και πήγα και στο αεροδρόμιο και θέλω να του πληρώσω κάτι και δεν είχα και δεν ξαπάρει την κάρτα και φτυχώς είχαν οι άλλοι και με δάνεισαν και ήρθα με δανεικά λεφτά. Έτσι παθαίνει κάποιος άνθρωπος. Όπως έπαθα εγώ. Είχα μια κάρτα που είχε χρήματα μέσα, αλλά δεν ήξερα να τη χρησιμοποιήσω. Ενόμιζα μόνο με δείξεις που γίνεται. Δεν ήξερα πάνω να τη βάλω μέσα στο μηχάνημα και να γράψω και τον αριθμό. Τώρα τον έμαθα, αλλά δεν σας το λέω. Είπα μόνο να μην το λέω. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να έχει κανείς την ευλογία του Θεού και να μην ξέρει να τη διαχειριστεί. Να γίνεσαι δέχτης μιας τέτοιας πλούσιας ευλογίας, αλλά δεν ξέρεις αυτή να την αξιοποιήσεις. Δεν ξέρεις να την ενεργοποιήσεις. Έχεις ένα μηχάνημα στο χέρι σου και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Δεν ξέρεις να το βάλεις στην πρίζα, να μπει στην ενέργεια να σου δώσει καρπούς, να σου δώσει αποτέλεσμα. Και παραμένει ανενέργητο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος σε όλα τα μυστήρια και στο βάπτισμά μας και όλα τα μυστήρια, στην ιεροσύνη μας, τα πάντα, παίρνουμε μεν όλο αυτόν τον πλούτο, αλλά δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε και να τον ενεργοποιήσουμε, γιατί χανόμαστε μέσα στα πάθη μας και μέσα στην αγνωσία μας. Δεν ξέρουμε να τα ενεργοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Ενώ αυτός που τα ενεργοποιεί πραγματικά κατακλείζεται από το πλήθος της ευλογίας, της παρουσίας του Θεού. Και όταν ο Θεός, παιδιά, ευλογεί, τότε τι να πούμε, δεν έχει από εκεί και κάτω, ας πούμε, έτσι. Δεν έχει κάτι περισσότερο από τον Θεό. Όταν ο Θεός σου δίνει κάτι και σου το δίνει με όλη την καρδιά του, ας το πούμε, σκεφτείτε πόσο απέραντο και ασύλληπτο είναι το μεγαλείο αυτών των θείων δωρεών. Και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το μυστήριο που εμείς δυστυχώς κατά κανόνα το περιφρονούμε, το εμπέζουμε, το χλεβάζουμε, γινόμαστε, ξέρω εγώ, μασκαράδες και γίνεται μια εξαθλίωση εκείνη την ώρα που ο Θεός μας δίνει μέσα μας όλη αυτή την ευλογία. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής.

όλοι οι Άγιοι εναποθούσαν να βρεθούν μόνοι με το Θεό και στην απομόνωσή τους η θεϊκή του παρουσία γεμίζει την ψυχή τους. Αυτή τη θεία μέθεξη θέλησε να ζήσει και η Οσία Παρασκευή, η νέα, η επιβατινή, και να γεμίσει τη μοναξιά της με αδιάκοπη συνομιλία με το Θεό που τόσο αγαπούσε η ψυχή της. Γεννήθηκε το έτος 1023 στο χωριό Επιβάτε της Ανατολικής Θράκης, γειτονιά της ονομαστής Πόλεως Σιλιβρίας, από γονείς ευσεβείς και πλουσίους, οι οποίοι την ενέθρεψαν με φόβο Θεού. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, ήδη είχε αποκτήσει τόσο τις ευαγγελικές αρετές, που εν αγνία των γονέων της αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρελιασμένα των ζητιάνων που έρχονταν έξω από την εκκλησία και ζητούσαν ελεημοσύνη. Η μητέρα της, καθώς την αντίκρισε με τα ρούχα της ζητιάνας, θύμωσε πολύ μαζί της και θέλοντας να την διορθώσει, την μάλωσε αυστηρά. Μάλιστα ο πατέρας της την έδιρε. Η Παρασκευή όμως χαιρόταν, γιατί έτσι ένιωθε ότι έπασχε για τον Χριστό που συνιστά στους πιστούς την ελεημοσύνη ανεφόρων. Στην ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν μπορούσε πλέον άλλο να υπομένει αυτές τις καταστάσεις στην οικία της, αλλά και επειδή είχε μέσα της φουντώσει ο πόθος της θείας αφιερώσεως, σχεδιάζει την αναχώρησή της. Πλεγόμενη από τον Ιερό Πόθο, κρυφά εγκαταλείπει το αρχοντικό της, τους δικούς της και μόνη έρχεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα που είχαν θησαυριστεί στη βασιλεύουσα. Μετά το προσκύνημα, αφού έλαβε ευχές και ευλογίες Αγίων Ανδρών, αναχώρησε για την απέναντι μικρασιατική ακτή και εγκαταστάθηκε σε μια άγρια και δυσπρόσιτη πλαγιά κοντά στην Ηράκλεια του Πόντου και κλείστηκε μέσα σε ένα εξοκλήσι. Οι γονείς της, αφού την αναζήτησαν παντού, δίχως να την έβρουν, επέστρεψαν στο σπίτι τους ήσυχοι, ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Εκεί η Οσία έζησε για 5 χρόνια, προσπαθώντας να πετύχει κάθε αρετή.

Αυτό το διάστημα επεθύμησε με σφοδρή επιθυμία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Με θέρμη παρακαλούσε την Θεοτόκο να την αξιώσει να πραγματοποιήσει αυτή τη μεγάλη της επιθυμία. Η δέησή της εισακούστηκε και εκεί που προσευχόταν άνοιξε η πόρτα του Ναΐσκου και μπήκαν μέσα να προσευχηθούν κάποιοι χριστιανοί από την Ηράκλεια που πήγαιναν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Με χαρά την δέχτηκαν στη συνοδεία τους και έτσι έφτασε στους θεοβάδιστους τόπους. Αφού προσκύνησε με ευλάβεια τα ιερότατα αυτά προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, ήρθε στην έρημο του Ιορδάνη και εισήλθε σε ένα γυναικείο μοναστήρι όπου οι μοναχές ζούσαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που τους επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Δεν έμεινε όμως για πάντα εδώ, αλλά ύστερα από πολλά χρόνια φεύγει και έρχεται στην Ιώπη και από εκεί με ένα πλοίο μετά από πολλούς πειρασμούς και φοβερή θαλασσοταραχή φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα ήρθε στην Καλλικράτεια, στην νότιο-ανατολική Θράκη και εγκαταστάθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στη θάλασσα και αγωνίστηκε άλλα 2 χρόνια μέχρι που προσκλήθηκε από τον ημφίο της ψυχής της, τον Χριστό, για τις αιώνιες μονές. Κοιμήθηκε ειρηνικά και νεότατη στην ηλικία περίπου των 30 ετών. Οι χριστιανοί της Καλλικράτειας με τιμή ενταφίασαν το ασκητικό της σώμα πλησίον του Ναού των Αγίων Αποστόλων και κοντά στη θάλασσα.

Μετά από πολλά χρόνια συνέβη ένα γεγονός που φανέρωσε το ιερό της Λείψανο, το οποίο ο Κύριος το είχε τιμήσει δια αυθαρσίας. Τα κύματα της θάλασσας εξέβρεσαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι ντόπιοι το έθαψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή όμως αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού, η Οσία δεν ανεχόταν το σώμα του δίπλα στο δικό της. Εμφανίζεται λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα ασκητή 3 φορές στον ύπνο του και του ζητά να πάει να ξεθάψει το αμαρτωλό σώμα του ναύτη και να το θάψει σε άλλο μέρος, γιατί του εξηγεί «Ήλιος γαρ ούσα και φως ου δύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεστε». Ο Άγιος Γέροντας επίστη και την ρώτησε ποια είναι και εκείνη του απάντησε πως είναι η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Πράγματι, τότε ο Γέροντας έκανε όπως του υπέδειξε η Οσία και μόλις άνοιξε τον τάφο της, μια θεία ευωδία ξεχύθηκε και το ιερό της Λείψανο ήταν άφθαρτο, αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τότε όλος ο πιστός λαός της Καλλικράτειας με τον ιερό κλήρο μετέφεραν το ιερό Λείψανο της Οσίας στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Έπειτα προς τιμήν της στην Καλλικράτεια ύψωσαν λαμπρότατο ναό όπου και θησάβρισαν το ιερό της Λείψανο. Το 1640, ύστερα από πολλές περιπέτειες, το ιερό της Λείψανο μεταφέρθηκε στο Ιάσιο, όπου προς τιμή της υψώθη λαμπρός ναός, στον οποίο θησαυρίστηκε και από τότε αναδείχθηκε πολιούχος του Ιασίου και από τα πολλά της θαύματα λαοφιλής Αγία της Ρουμανίας. Έτσι αντιδοξάζει ο Θεός εκείνους που τον τιμούν και τον δοξάζουν.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζω και πάλι την εκπομπή μας, διαβάζοντας από το βιβλίο του συγγραφέα Ματθαίου Γκάλατιν, διψώντας για τον Θεό, σε μια χώρα με ριχά πηγάδια, ξεδίψασα στην Ορθοδοξία. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, που τίτλο έχει «Η Θεή των Γραφών». Λέγει ο συγγραφέας: «Μια μέρα βρισκόμουν σε μια μεγάλη διομολογιακή προτεσταντική συγκέντρωση. Τραγουδούσαμε όλοι μαζί, στις καρδιές μας είμαστε αδιαίρετοι. Στη δεξιά μου στεκόταν ένας φίλος, ο οποίος είναι στεναρός υποστηρικτής της θεωρίας, άπαξ εσωσμένος, διαπαντός εσωσμένος. Στα αριστερά μου βρισκόταν ένας άλλος φίλος, ο οποίος είναι το ίδιο ανένοδο στην πίστη, που ότι η σωτηρία είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής του καθενός. Παρ' όλα αυτά και οι δυο ήταν συνεπαρμένοι από την θερμή διακήρυξη του τραγουδιού για ενότητα. Αυτό μαρτυρούσε ότι παρά τις διαφορές τους, οι αδελφοί αυτοί ήταν ενωμένοι στο αδιαίρετο αόρατο σώμα του Χριστού. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, μετήχα κι εγώ ειλικρινά σε αυτό το βέβαιο πνεύμα της ενότητας. Το γεγονός αυτό όμως συνέβη στην περίοδο που έλεγχα τις βασικές αρχές του συστήματος της προτεσταντικής πίστης. Όπως είπα, στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου ήθελα να ανακαλύψω τι σήμαινε το φαινόμενο αυτό της διάσπασης σε ομολογίες. Αυτή η πρακτική της κατεπανάληψης εφεύρεσης της Εκκλησίας για την φύση της προτεσταντικής μου πίστης. Έτσι, αντί να τραγουδώ με ζήλο, σκεπτόμουν πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο σαφώς διαιρεμένοι ως προς το πιστεύω τους να ισχυρίζονται ότι είναι ένα, βρίσκοντας ένα ψεγάδι. Ας γυρίσω στους δύο ανθρώπους που μόλις ανέφερα. Οι απόψεις τους σχετικά με τη φύση της σωτηρίας ήταν διαφορετικές. Αν ρωτούσες τον ένα από τους δυο τι είναι η θεολογία είναι ορθή, σε αυτό το σημείο η απάντηση θα ήταν «Η δική μου φυσικά». Καμία άλλη απάντηση δεν θα μπορούσε να δώσει. Σε τελική ανάλυση είναι απολύτως αδύνατο για έναν άνθρωπο να εμπιστευτεί ένα δόγμα που πιστεύει ότι είναι εσφαλμένο ή απλώς πιθανώς ορθό. Όταν πρόκειται για την πίστη, το να πεις «πιστεύω αυτό» είναι σαφώς το ίδιο με το να πεις «αυτή είναι η αλήθεια». Πώς λοιπόν άνθρωποι με διαφορετικές ερμηνείες της αλήθειας διακηρύττουν τον γεμάτη χαρά? Στις καρδιές μας είμαστε αδιαίρετοι. Η πιο κοινή απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η εξής. Στα κρίσιμα και καθοριστικά ζητήματα της πίστης και της σωτηρίας, όλοι οι Προτεστάντες συμφωνούν. Τότε αναρωτήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ωραία. Αλλά ποια ακριβώς είναι εκείνα τα σημεία στα οποία όλοι συμφωνούμε ανεξαρτήτως ομολογίας? Η πρώτη μου απάντηση στην ερώτηση αυτή ήταν άμεση. Είχα διαβάσει πολλές φορές την πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Ο Απόστολος διδάσκει ότι για να θεωρείται κανείς αληθινός οπαδός του Χριστού πρέπει να ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού. Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν, εν σαργή αλληληθώτα εκ του Θεού εστίν. Όλοι οι πιστοί στην Αγία Γραφή, Προτεστάντες, θα προσυπέγραφαν την ομολογία αυτή. Αυτή σκέφτηκα είναι και η κοινή βάση τους. Επ' αυτής μπορεί ένας Προτεστάντης να θέσει κατά μέρος τους προβληματισμούς του για τις διάφορες ομολογίες και να αρχίσει να τραγουδά με βαθιά και ειλικρινή πίστη. Στις καρδιές μας είμαστε αδιαίρετοι. Τότε συνειδητοποίησα όμως κάτι, το γεγονός ότι όλοι από κοινού ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού. Δεν είναι σωστό κριτήριο της ενότητάς τους. Για να τους ενώνει η ομολογία τους αυτή πρέπει να εννοούν το ίδιο πράγμα. Μέχρι τώρα είχα διατυπώσει ωστόσο ότι μέσα στο προτεσταντικό χώρο υπάρχουν πολλοί διαφορετικές ερμηνείες του θεμελιώδους αυτού δόγματος του χριστιανισμού. Ποιο σημείο λοιπόν της ομολογίας αυτής προκαλεί τις αποκλίσεις στην ερμηνεία της? Η πιο σημαντική λέξη «Θεός».

Είμαι πραγματικός χριστιανός. Κάποιοι προτεστάντες, βλέπετε, εννοούν με αυτή την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που μέσα στο έλεος και την εσπλαχνία Του παρέχει το δώρο της σωτηρίας σε όποιον επιλέξει να το δεχθεί. Δεν εξαναγκάζει κανένα. Όχι. Ο Θεός δημιουργεί τους ανθρώπους ως όντα με ελεύθερη βούληση και σέβεται το δικαίωμα του καθενός να αποδεχθεί ή να αρνηθεί ελεύθερα το υπέρτατο δώρο Του. Τόσο μεγάλος είναι ο σεβασμός του Θεού για το αυτεξούσιο των ανθρώπινων δημιουργημάτων Του, που θα επέτρεπε ακόμη και σε κάποιον που δέχτηκε το δώρο Του αργότερα να το απορρίψει. Άλλοι προτεστάντες κλείνουν προς μια διαφορετική ερμηνεία. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που ασκεί την υπέρτατη κυριαρχία Του πάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία. Εκείνος προκαθορίζει ποιος θα σωθεί και ποιος όχι. Η ελεύθερη βούληση και επιλογή του ανθρώπου δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η σωτηρία χαρίζεται στους εκλεκτούς του Θεού. Για τους ανθρώπους που ο Θεός επέλεξε, η σωτηρία είναι οριστική πραγματικότητα. Ισχύει δηλαδή το άπαξ σε σωσμένος, διαπαντός σε σωσμένος. Η κόλαση, απ' την άλλη, είναι η εξίσου αμετάκλητη μοίρα εκείνων τους οποίους δεν επέλεξε ο Θεός για τη σωτηρία. Άλλοι πάλι δεν αποδέχονται καμία από τις παραπάνω απόψεις και υιοθετούν άλλες εικόνες του Θεού. Οποιαδήποτε ερμηνεία και αν αποδεχθώ, είναι προφανές ότι το ζήτημα της σχέσης του Θεού με τα ανθρώπινα δημιουργήματά Του θα επηρεάσει ολόκληρο το δόγμα Του. Θα χρωματίσει το νόημα κάθε ισχυρισμού μου περί του Θεού. Ακόμη και αν όλοι από κοινού ομολογούν λοιπόν ότι ο Θεός είναι αγάπη ή ότι σωζόμαστε κατά χάρη μέσω της πίστεως στον Ιησού Χριστό ή οτιδήποτε άλλο διαφορετικής ομολογίας προτεστάντες εννοούν σαφώς διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, όταν λέω «Ο Ιησούς είναι ο Κύριος», εννοώ τον Κύριο που σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ή τον Κύριο που δεν αφήνει περιθώριο ελεύθερης επιλογής στη Βασιλεία Του. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί και οι δυο να είναι ο ίδιος Θεός. Όταν λέω «σώζομαι κατά χάριν», η σωτηρία και η χάρις παρέχεται σε κάθε ανθρώπινο δημιούργημα. Ή χαρίζεται σε κάποιες περιορισμένες προκαθαρισμένες ομάδες. Θυμάμαι τον φόβο που ένιωσα μέσα μου όταν για πρώτη φορά άνοιξα τα μάτια μου σε αυτές τις αλήθειες. Προσωπικά συνέβαινε να είμαι από εκείνους που επέμεναν σε αυτό που ήταν γνωστό μεταξύ των προτεσταντών ως αρμηνιακή άποψη της σωτηρίας, ότι ο Θεός προσφέρει δηλαδή σε όλους τη σωτηρία και ότι αυτός που ελεύθερα επιλέγει να σωθεί μπορεί αργότερα ελεύθερα να επιλέξει και να αρνηθεί τη σωτηρία. Σε όλη μου τη ζωή μέσα στον προτεσταντισμό υπέθετα ότι παρόλα αυτά είχα κατά βάση την ίδια πίστη με τους καλβινιστές αδελφούς μου, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Θεός επιλέγει μία ομάδα εκλεκτών για να σωθεί και ότι άπαξ και σωθείς σώζεσαι διαπαντός. Είχα δικαιολογήσει μέσα μου τη σαφή αυτή διαφορά στις απόψεις μας λέγοντας «Υπηρετούμε τον ίδιο Θεό, τον ερμηνεύουμε απλώς με διαφορετικό τρόπο». Είναι αλήθεια ότι ο άπειρος Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε κάθε άνθρωπο με τελείως προσωπικό τρόπο. Η σχέση του Αποστόλου Παύλου, για παράδειγμα, με τον Θεό παρουσιάζεται πολύ διαφορετική από αυτήν του προφητάρχοντα Δαβίδ. Η εικόνα του Χριστού, όπως και γραφείται από τον Ιωάννη και το Ευαγγέλιο, στο Ευαγγέλιο του, διαφοροποιείται σαφώς από αυτήν που αποκαλύπτει ο Ματθαίος. Σύμφωνα με το προτεσταντικό δόγμα του προαιώνιου προορισμού, ο Θεός προαιωνίως όρισε άλλους μεν να σωθούν, γι' αυτό και η χάρη του που τους χορηγείται δεν μπορεί να τους εγκαταλείψει, βεβαιότητα της σωτηρίας και οι άλλους να κατακριθούν.

τώρα έβλεπα όμως ότι οι διαφορές με τους καλβινιστές αδελφούς μου, για την ακρίβεια με οποιονδήποτε άλλον έχει διαφορετική αντίληψη της σωτηρίας, δεν θα μπορούσαν να προσπεραστούν, θεωρώντας ότι ανήκουν στην τάξη αυτή των αποδεκτών εξατοκιμευμένων αποκαλύψεων του Θεού. Ο Θεός, για τον οποίον κατά τη γραφή ουκένει η παραλλαγή η τροπής αποσχίασμα, δεν μπορεί να αντιφάσκει. Για πρώτη φορά είδα ότι η δική μου εικόνα για τον Θεό δεν είναι απλώς διαφορετική από εκείνη των καλβινιστών αδελφών μου, αλλά αντίθετη προς αυτήν. Προφανώς είναι αδύνατο για τον ίδιο Θεό η ελεύθερη βούληση να αποτελεί κλειδί για τη σωτηρία του ανθρώπου και ταυτόχρονα να μην παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν. Είναι αδύνατο για τον ίδιο Θεό να αποφασίζει αμετάκλητα για τη σωτηρία ενός ανθρώπου και ταυτόχρονα να δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο να την αρνηθεί. Συνειδητοποίησα ότι εάν ο Θεός μπορούσε να ενεργεί με τέτοιους αντιφατικούς τρόπους, θα βρισκόμουν στην ίδια δεινή θέση με τους Αθηναίους με τους οποίους συζήτησε ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα. Θα λάτρευα έναν αλλοπρόσαλο και κατανόητο Θεό, διότι τι μπορεί κανείς να γνωρίζει για τον αληθινό φύση ενός Θεού, για την αληθινή φύση ενός Θεού που έχει ταυτόχρονα αντίθετα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, να λέει την αλήθεια και ταυτόχρονα να είναι αδίστακτος ψεύσης. Το όλο ζήτημα της σωτηρίας τότε θα ήταν απλώς ένα βάρβαρο αστείο. Η απλή αλήθεια που μου αποκαλύφθηκε λοιπόν ήταν η εξής. Ο Θεός που λατρεύω είναι διαφορετικός από αυτόν που λατρεύουν οι Προτεστάντες άλλων ομολογιών, καλβινιστές ή οτιδήποτε άλλο. Ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να έχει 2 ή 3 ή 100 αντιφατικά θελήματα για τα ανθρώπινα δημιουργήματά του. Είναι ένας Θεός, αιωνίος, αναλύωτος, με 3 πρόσωπα, Τριός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι ένα δόγμα στο οποίο οι περισσότεροι πιστοί στην Αγία Γραφή, χριστιανοί, φαίνεται να συμφωνούν. Η διαπίστωση ότι ο Θεός είναι ένας και ότι ο Θεός που λατρεύω είναι διαφορετικός από Αυτόν που λατρεύουν οι άλλοι Προτεστάντες με άφεσε με τούτην την εξαιρετικά αποθαραντική επίγνωση. Αν ο Θεός δεν είναι Αυτός που πιστεύω, τότε δεν έχω Θεό. Αν πράγματι οι καλβινιστές έχουν σωστή αντίληψη για τον Θεό, τότε Θεός που εγώ λατρεύω απλώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θεός που να επιτρέπει στους ανθρώπους ελεύθερο να επιλέγουν ή να απορρίπτουν την σωτηρία. Αν ισχύει αυτό, τότε δεν είμαι χριστιανός. Δεν είμαι τίποτα αφού λατρεύω έναν Θεό που είναι ψεύτικος. Βέβαια, αν η δική μου αντίληψη είναι σωστή, τότε είναι οι καλβινιστές και οι άλλοι Προτεστάντες που βρίσκονται στη δεινή θέση να λατρεύουν ένα ψεύτικο Θεό. Κατάλαβα επομένως ότι το θεμελιώδες ερώτημα στο οποίο έπρεπε να απαντήσω δεν ήταν αν είναι σωστό το δόγμα μου. Το πραγματικό ερώτημα ήταν: είμαι πραγματικά χριστιανός?

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σημαντικά προβλήματα προκαλεί σε αρκετές περιοχές της χώρας το κύμα κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε Εύβοια Σκιάθο, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο, ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Κάτω από 1,60 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το επίδομα για τα ευάλωτα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 30%. Ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών ροών στις ακτές της Νότιας Κρήτης. Έφτασαν 17 βάρκες σε 48 ώρες. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αττική ο καιρός με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που δημιουργεί η Εκκλησία στην Τανάγρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες συμπολίτες μας και πλέον προχωρά, μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει σχετικά με το οικόπεδο. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγώ προσωπικά στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο και ενισχύουμε έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευποιίας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία προσφέρει πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί στην πατρίδα και στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και γιατί η πολιτεία οφείλει να είναι αρρωγός στο έργο αυτό της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Τανάγρα. Μια μονάδα που θα προσφέρει αξιοπρέπεια, φροντίδα και αγάπη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για άλλη μια φορά για τη σημερινή του φιλοξενία και τη συζήτησή μας». Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας και δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συναντηθήκαμε αλλά και κουβεντιάσαμε για πράγματα ουσιαστικά με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει σιγά σιγά να διεκπεραιώνει μερικά έργα τα οποία ανακουφίζουν τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα οικόπεδο στο οποίο θα χτίσουμε ένα κέντρο για ξεκούραση και περιποίηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Όμως το οικόπεδο έχει ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Γι' αυτό και αργήσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως, με τη βοήθεια της πολιτείας, της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του κυρίου Παπασταύρου, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές και ετοιμαζόμαστε να θεμελιώσουμε το έργο σε λίγες μέρες. Τεράστιες οι ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο συζητήσαμε και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει, Εκκλησία και Πολιτεία, σε μια πρωτότυπη συνεργασία να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτήν την κατεύθυνση». Ο κύριος Παπασταύρου και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτή την προσπάθεια. Στη συνάντηση να πούμε ακόμη πως παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Με τιμή εκκίνησης κάτω από 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να κάνει αύριο πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης,
χάρη στη συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης και διηλυστηρίων. Έπειτα από επίμονες διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση φέρεται να εξασφάλισε σημαντική συνεισφορά από την πλευρά των διηλυστηρίων, επιτυγχάνοντας διπλό στόχο: τη συγκράτηση της τιμής διάθεσης αισθητά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και ταυτόχρονα τον περιορισμό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού. Η συνεισφορά των διηλυστηρίων κλείδωσε χθες τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να συμμετάσχει με επιπλέον 10 λεπτά, εξασφαλίζοντας συνολική ελάφρυνση 30 λεπτών για τους καταναλωτές. Εφόσον τα ποσά επιβεβαιωθούν σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που έχει ξεκινήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία, η τιμή στην αντλία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,84 ευρώ χωρίς τις επιδοτήσεις. Ωστόσο, ακόμη και με τη διπλή επιδότηση, η έναρξη της φετινής περίοδου θέρμανσης βρίσκει το πετρέλαιο θέρμανσης αισθητά ακριβότερο από πέρυσι. Με τιμή εκκίνησης 1,55 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει στο 37,17% σε σχέση με το 1,13 ευρώ το λίτρο πέρυσι. Ενώ χωρίς τις επιδοτήσεις, η αύξηση θα προσέγγιζε το 64%. Πρόσθετη ανάσα για πάνω από 1,17 εκατομμύριο δικαιούχους αναμένεται να αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Για τα νοικοκυριά που μένουν εκτός επιδόματος πάντως, ο λογαριασμός της θέρμανσης θα είναι βαρύς φέτος ανεξαρτήτως καυσίμου. Ένα νοικοκυριό που θα θερμανθεί με πετρέλαιο, για την προμήθεια 1.000 λίτρων θα χρειαστεί φέτος περίπου 1.550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι παρά την επιδότηση στην αντλία. Αντιστοίχως, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, περίπου 1 στα 5 του συνόλου, θα επιβαρυνθούν φέτος με αύξηση της τάξης του 66% σε σχέση με πέρυσι. Η θερμική κιλοβατόρα εκτιμάται ότι θα κοστίζει φέτος 10 λεπτά από 6 λεπτά την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Παρά τη μεγάλη ανατίμηση, το φυσικό αέριο διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημά του έναντι του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς την επιδότηση στην αντλία, το κόστος θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι χαμηλότερο κατά 39% σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ μετά την επιδότηση η διαφορά περιορίζεται στο 27%. Σημαντικά έχει συρρεκνωθεί πάντως το οικονομικό όφελος του φυσικού αερίου έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 30% της περσινής περιόδου, το πλεονέκτημά του παρουσιάζεται φέτος στο 6%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανατροπή στις σχετικές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Παρά την επιδότηση, ένα νοικοκυριό που θα βάλει 1.000 λίτρα θα χρειαστεί περίπου 1.550 ευρώ, όπως είπαμε, 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Αυξημένο κόστος θα αντιμετωπίσουν και τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρονται στα τιμολόγια λιανικής. Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 161 ευρώ ανά μεγαβατόρα, από 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο και 133,4 ευρώ τον Αύγουστο, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα για το τελικό κόστος θέρμανσης κατά τους μήνες υψηλής κατανάλωσης. Από το κύμα ακρίβειας δεν ξεφεύγουν ούτε τα στερεά καύσιμα, στα οποία στρέφεται σημαντικός αριθμός νοικοκυριών αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης. Οι τιμές των πέλετ, επηρεασμένες κυρίως από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καταγράφουν αύξηση περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ανά τόνο να εμφανίζεται υψηλότερη κατά 94,87 ευρώ. Στα καυσόξυλα η εικόνα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη, καθώς οι τιμές εξαρτώνται από την περιοχή, το είδος του ξύλου, δρύς, οξιά ή ελιά, αλλά και τον τρόπο διάθεσής του, χύμα ή σε παλέτα. Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 5% έως και 40% ανάλογα με τον προμηθευτή.
Σημαντικά προβλήματα προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες το βράδυ αρκετές περιοχές της χώρας, με εντονότερα τα φαινόμενα στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς τη Χαλκίδα στο βασικό οδικό άξονα, ενώ κατέρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι των Πολιτικών, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Για την περιοχή εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συνολικά, η πυροσβεστική δέχθηκε 58 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε Αττική και Εύβοια από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί. Σοβαρά προβλήματα όμως καταγράφονται και στη Σκιάθο, που πλημμύρισαν κατοικίες, παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα από ορμητικά νερά και σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 20 κλήσεις, κυρίως μέσα στην πόλη της Σκιάθου. Μήνυμα του 112 είχε προηγηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ διακοπές ηλεκτροδότηση σημειώνονται τόσο στη Σκιάθο όσο και στη γειτονική Σκόπελο. Στη Ρόδο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου από τον Αρχάγγελο προς τη Μαλώνα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν δρομολόγια λεωφορείων στην περιοχή του Φαλιρακίου. Πριν από λίγο, δυστυχώς, έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σε ισχύ βρίσκεται και απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Μαζικές αφήξεις μεταναστών, το λέμε στο δελτίο μας καθημερινά, καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία από το λιμονικό, τη Δευτέρα και την Τρίτη, μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης και κυρίως στην περιοχή ευθύνης του κεντρικού λιμεναρχείου Ιερά Πετράς. Πάνω από 500 μετανάστες, οι περισσότεροι από την Αφρική, παρέμεναν σε χώρο της πρώην Αγρέξ, που ο τοπικός δήμος χρησιμοποιεί ως μηχανοστάσιο. Στο σημείο σκηνές εγκατέστησε ο Ερυθρός Σταυρός, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταγγέλουν πως οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες. Χθες το βράδυ από την Κρήτη προς τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα, επρόκειτο να αναχωρήσουν με πλοίο 200 μετανάστες από όλη την Κρήτη. Ενώ και σήμερα είναι προγραμματισμένο να μετακινηθούν σε δομές της ενδοχώρας ακόμη 420. Από σήμερα πάντως προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων, με τα στελέχη του λιμενικού σώματος να σημειώνουν πως η ροή των μεταναστών προς την Κρήτη αναμένεται να ανακοπεί. Σε τι οφείλεται η αυξημένη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ημερών? Αρμόδιοι αξιωματούχοι διευκρίνησαν πως οι περισσότερες βάρκες με μετανάστες απέπλευσαν από 3 έως 4 διαφορετικά σημεία κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Λιβύης και απέδωσαν αρχικά το φαινόμενο στις καιρικές συνθήκες. Τονίζεται πως τα προηγούμενα 24 ώρα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους χαμηλής έντασης. Εν ώψη της επερχόμενης κακοκαιρίας αλλά και του χειμώνα, που το κρύο και οι ισχυροί άνεμοι θα καταστήσουν τον διάπλου επικίνδυνο, εάν όχι αδύνατο, τα κυκλώματα των διακινητών θέλησαν να εκμεταλλευθούν το παράθυρο της καλοκαιρίας. Διοχέτευσαν δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών προς τη Γάβδο και τις ακτές της Νότιας Κρήτης,
πριν το ταξίδι των χιλίων και πλέον ναυτικών μιλίων καταστεί απαγορευτικό. Μια δεύτερη παράμετρος αφορά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη Λιβύη, η οποία αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάποιες εκτιμήσεις ανεβάσουν τον αριθμό των Αφρικανών που έχουν φτάσει σε Βεγγάζη, το Μπρουκ και στις ακτές της Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης, ακόμη και στο εκατομμύριο. Εάν ο αριθμός αυτός είναι πραγματικός ή έστω πλησιάζει την πραγματικότητα, καθίσταται σαφές ότι και στην απέναντι όχθη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου η πίεση για τον διάπλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το Νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως. Απάντηση σε αυτό θα δοθεί τις επόμενες μέρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους διασωθέντες μετανάστες. Ένα άλλο ενδεχόμενο θέλει τα πλωτά με τους μετανάστες που αποπλέουν από τη Λιβύη να βάζουν αρχικά ρότα ανατολικά προκειμένου να μπουν και να προσεγγίσουν τις ακτές της Ελλάδας μέσω της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Αιγύπτου. Και αυτό προκειμένου να αποφύγουν τυχόν συναντήσεις με κάποιο από τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιεί ο στρατός του στρατηγού Χαφτάρ.

Η απομάκρυνση της επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, δεν ευνηδίασε κανέναν στην Ουάσιγκτον. Εδώ και μέρες, οι συνεχείς αποκαλύψεις και η σκληρή εργαλειοποίηση της υπόθεσης από τους δημοκρατικούς είχαν αρχίσει να προκαλούν αχρίαστη, όπως χαρακτηρίστηκε, πολιτική φθορά στο Λευκό Οίκο, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη προεκλογική συγκυρία. Η αρχική ενόχληση γρήγορα μετατράπηκε σε οργή στο προεδρικό περιβάλλον. Το ρολόι άρχισε να μετρά αντίστροφα όταν ο Ντόναλτ Τραμπ τη Δευτέρα το απόγευμα, αναχωρώντας για το Οχάιο, άφησε δημοσίως ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle, εκφράζοντας χωρίς περιστροφές τη δυσαρέσκειά του για την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση. Ενδεικτικό της σοβαρότητας με την οποία αντιμετώπισε η αμερικανική κυβέρνηση την υπόθεση τα τελευταία 24 ώρα είναι πως το State Department έλαβε εντολή να αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο και ο χειρισμός της κρίσης πέρασε αποκλειστικά στο Λευκό Οίκο. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλειονότητα του Προεδρικού Επιτελείου τάχθηκε γρήγορα υπέρ της απομάκρυνσής της, ενώ και η στάση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνέβαλε στη διαμόρφωση του αρνητικού κλίματος. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ενοχλήθηκε έντονα από τον ακραία επικοινωνιακού χαρακτήρα εναγκαλισμό με τον οποίο τον υποδέχθηκε στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο από την Ελλάδα και με αφορμή το δεύτερο δημοσίευμα που περιείχε τις αποκαλύψεις του Eric Deeters, συνεργάτες του Τραμπ συζήτησαν μαζί της το ενδεχόμενο να υποβάλει οικειοθελώς την παραίτησή της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Guilfoyle επιχείρησε μέσω σειράς τηλεφωνικών επαφών και παρασκηνιακών παρεμβάσεων να ανακόψει το κύμα των αρνητικών δημοσιευμάτων και να περιορίσει τις διαστάσεις που λάμβανε η υπόθεση, ενώ προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να κινητοποιήσει τους λιγοστούς συμμάχους που της είχαν απομείνει στην Ουάσιγκτον, αναζητώντας πολιτική στήριξη για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της. Ωστόσο, καμία δημόσια παρέμβαση υπέρ της δεν υπήρξε από πουθενά. Το κλίμα στην Ουάσιγκτον ήταν πλέον σαφές. Η παραμονή της είχε εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα από την απομάκρυνσή της, με το Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι η υπόθεση έπρεπε να κλείσει άμεσα, προτού προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ φρόντισε όλες αυτές τις μέρες να κρατήσει σαφές αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και υποβαθμίζοντας χθες δημόσια τη σχέση τους. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδομώντας με μία μόνο δήλωση το αφήγημα της προνομιακής πρόσβασης της Guilfoyle στον ίδιο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του. Ένα αφήγημα που είχε βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στους κόλπους της ελληνικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ, αλλά και σε τμήματα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπου η υποτιθέμενη προσωπική εγκύτητα με τον Τραμπ είχε εκλειφθεί ως εγγύηση πολιτικής επιρροής και απευθείας πρόσβασης στο Λευκό Οίκο. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της Guilfoyle δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης. Αντιθέτως, οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται, με τους δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής να ζητούν τη διερεύνηση των καταγγελιών και να ξεκαθαρίζουν πως η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Η Guilfoyle χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ για να πλουτίσει, την ώρα που οι αμερικανικές οικογένειες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής, επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους, ενώ η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ανέφερε πως δεν την ανάγκασαν να παραιτηθεί επειδή ήταν διεφθαρμένη, αλλά επειδή πιάστηκε στα πράσα. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η διαφθορά, γιατί κάνουν και εκείνοι ακριβώς τα ίδια.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε πολύ γρήγορα πως στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, μετόχη του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, Ερεχθέως 18, έχουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 8 το βράδυ ως τις 12.30 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως Πάντων των Αγίων Αναργύρων. Αγρυπνία έχουμε την Παρασκευή και στο μετόχι αναλήψεως στο Βύρονα της Σιμωνόπετρας, στο αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως Βύρονος, στις 8 η ώρα. Επίσης να πούμε ακόμη πως ξεκινούν τα Δημήτρια, οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στους Αμπελοκήπους αυτή την Κυριακή. Στις 18 Οκτωβρίου, στις 7.30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, και στις 8.30 το βράδυ έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Στους ακροατές μας, το έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες Τρίτη, 13 του μηνός, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο και Βαθμία και στο κεντρικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Πρώτον, στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα με κόκκινη προειδοποίηση. Δεύτερον, πρόσκαιρα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, έως το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Στα Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά, δεύτερον, πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 10, θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και Βαθμιά, στο κεντρικό και το νότιο, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

0: κεραυνημένες στα υπηρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 6 με 8 μποφόρτια στο Αιγαίο και 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά τους 16 με 18, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά υπηρωτικά και τα 12 22 με 23. Να πούμε επίσης ότι στο Καστελόριζο έχουμε ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ αυτή τη στιγμή με 19 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί και καταιγίδα. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι νότιο-νότιο-δυτικοί και στα βόρεια νότιο-ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν κυκλονικοί 4 με 5 μποφόρ με βροχή, καταιγίδα και περιορισμένη ορατότητα. Η Αττική έχει σήμερα μέχρι 16 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή και βόρειους ανέμους 4 με ρηπές οι οποίες φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη 15 βαθμούς θερμοκρασία με πιθανότητα για βροχή, ενώ από το απόγευμα θα υπάρξει βελτίωση του καιρού με βόρειους ανέμους 4 μέχρι και 6 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Πέμπτη, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις πρόσκαιρα με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και τις πρωινές ώρες τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν το πρωί κυρίως στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία για να μην ταλαιπωρηθούν από απαγόρευση απόπλου. Και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στα δυτικά και τα 12 τους 23 με 24 βαθμού. Για αύριο το Καστελόριζο περιμένουμε να έχει βροχή, θερμοκρασία 15 μέχρι 21. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί με κυκλονικούς αρχικά ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική αύριο θα έχει από 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 με 20 το μεσημέρι με νεφώσεις, βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ, όσο για τη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις με 10 βαθμούς το πρωί, 18 το μεσημέρι θερμοκρασία και βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η Θράκη τώρα, 9 βαθμούς το πρωί, 19 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία, 8 με 9 βαθμούς το πρωί, 19 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία, 3 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι. Η Ήπειρος, 9 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, 8 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, 14 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, 12 βαθμοί το πρωί, 22 με 23 το μεσημέρι. Όμως, στην Τρίπολη, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 8 με 9 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15-16. Κυκλάδες, 16 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια, 9 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 14-15 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, 12 βαθμοί το πρωί και 21 το μεσημέρι για την Αττική, ενώ για τη Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί το πρωί και 19 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές προσωπικότητες που έλκουν την καταγωγή τους από τα Επτάνησα, θα έχουμε την ευκαιρία, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και ένα νέο κύκλο εκπομπών για την ιστορία των Επτανήσων, να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας για την τιμή αυτή να είμαστε, δεν θυμάμαι, νομίζω για 7ο έτος, 8ο έτος. Και να συνεχίζουμε, διαδεχθήκαμε σε αυτήν την εκπομπή το μακαριστό διδάσκαλό μου και πατέρα μου, τον Παπαγιώργη τον Μεταλινό. Και σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, για αυτή την άψογη συνεργασία αποδειγματική. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον Άγιο Διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Κατσιάρα, και να ευχαριστήσω και εσάς που ακόμα έχετε αντοχή και τους αγαπητούς ακροατές για να συζητάμε. Διότι εμείς δεν συζητάμε, όπως βλέπετε, με αιμονή σε υποσημειώσεις και τα λοιπά, αλλά όμορφα και ελεύθερα έχουμε το χρόνο να βλέπουμε και λεπτομέρειες. Διότι μια γενική θεώρηση της ιστορίας μπορεί να έχει ο καθένας. Διαβάζει κάποιος κάτι, εντυπωσιάζεται για τον Καποδίστρα και τα λοιπά. Σημασία έχει να πηγαίνουμε και στις λεπτομέρειες, γιατί πίσω από τις λεπτομέρειες σκιαγραφείται η πραγματική προσωπικότητα ενός προσώπου. Είπατε λοιπόν για ανθρώπους που έχουν καταγωγή από την Κέρκυρα. Εγώ θα το αναβάθμιζα λίγο αυτό. Δεν κάνουμε μια τοπικιστική, όχι μόνο τοπική, αλλά και τοπικιστική ιστορία που θέλουμε να δείξουμε έναν τόπο απλά. Όχι, όχι, και τα Επτάνησα αύριο, δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Αλλά πάμε στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι το μεγαλείο του Ιωάννη Καποδίστρια, σκεφτόμουν στον δρόμο, ακούω διάφορους που λένε ότι δεν προσπαθούμε να αγιοποιήσουμε τον Καποδίστρια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι δουλειά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία συνοδικά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ξέρει να αγιοκατατάσει, όχι να αγιοποιεί. Αυτά υπάρχουν σε άλλους χριστιανισμούς, να αγιοκατατάσει κάποιες προσωπικότητες. Αλλά εμείς, αν δούμε και παρατηρήσουμε το βίο του Καποδίστρια, βλέπουμε ότι ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που ήταν ένας ενσυνείδητος ορθόδοξος χριστιανός, που γνώριζε πολύ καλά να διαλέγεται με τους πάντες. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάλογο με τους πάντες, τον διάλογο, αλλά από εκεί και πέρα ήξερε το τι ήταν εκείνος και δεν είχε τον κίνδυνο να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Αντίθετα, με την προσωπικότητα του βοηθούσε και αυτούς που δεν ήταν ορθόδοξοι να γνωρίσουν την ορθοδοξία του Ιωάννη Καποδίστρια και κατ' επέκταση και των Αγίων που ο ίδιος σύστηνε σε αυτούς τους ανθρώπους και να αγαπήσουν πραγματικά την ορθοδοξία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να παρακολουθήσουμε το κύκλο του, γιατί μου κάνατε την τιμή να κάνουμε, πιστεύω, για ένα χρόνο, δύο χρόνια, να γνωρίσουμε και τον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά τώρα να γνωρίσουμε τον κύκλο του. Μία λοιπόν σημαντική προσωπικότητα που δεσπόζει δίπλα στον Ιωάννη Καποδίστρια είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης. Να ξεκινήσω από το τέλος, του Ανδρέα Μουστοξίδη, για να καταλάβουμε το ποιόν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά θα τον γνωρίσουμε και αυτόν. Το όνειρο του Ανδρέα Μουστοξίδου ήταν να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Και αυτό συνέβη ασφαλώς όταν πέθανε ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ετάφηκε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας Κερκύρας, στην ιστορική αυτή μορφή που είναι πάνω από 300 χρόνια εκκλησιαστικού βίου, να ταφεί δίπλα του. Απλά όταν κοιμήθηκε ο αδερφός του Αυγουστίνος, του Ιωάννη Καποδίστρια, έθαψαν τον Αυγουστίνο δίπλα στον Καποδίστρια και τον Ανδρέα Μουστοξίδη 4 μέτρα δεξιά του τάφου. Στα 6 μέτρα αριστερά του τάφου του Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε την τιμή με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Κερκύρας Παξιών και Διαποντιονύσων κυρίου Νεκταρίου, αλλά και με την ευλογία του τότε ηγουμένου καθηγουμένου πατρός Τιμοθέου και σήμερα του πατρός Χρυσοστόμου, να είναι θαμμένος και ο δάσκαλός μας και πατέρας μας Παπαγιώρης Μεταλλινός. Τα λέω όλα αυτά για να γνωρίσουμε τον Ανδρέα Μουσοξίδη, γιατί σημασία έχει ποια προοπτική έχει ένας που λέει ότι είναι Ορθόδοξος, αν έχει προοπτική αιωνιότητας. Διότι το να μου λέει κάποιος ότι έχω πολλά σχέδια, θέλω να γίνω αυτό, θέλω να γίνω εκείνο, δεν διαφέρει σε τίποτα από τους μη Ορθοδόξους. Mm-hmm. Το να έχει όμως προοπτική αιωνιότητας και να σου λέει θέλω να ταφώ και ενδιαφέρεται να ταφεί, δεν θέλει να καεί. Mm-hmm. Μια καινούργια μόδα που μας έχει έρθει από την Εσπερία και μας έχει έρθει. Και να ακούς προσωπικότητες που τις θαυμάζω, να με απογοητεύουνε. Διότι δεν δίνουν καμία σημασία στην προοπτική της αιωνιότητας. Μπορεί να είναι λοιπόν Έλληνες, δεν είναι όμως Ρωμοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ανδρέας Μουσοξίδης, λοιπόν, για να κοιτάξουμε σιγά σιγά τα ιστορικά, σας δείχνω ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε με προοπτική αιωνιότητας που την απέκτησε δίπλα στο Καποδίστρια. Όλοι οι συνεργάτες του Καποδίστρια έχουν προοπτική αιωνιότητας. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, για να την προσδιορίσω, εν Χριστώ αιωνιότητας. Ο Μουσοξίδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Ιανουαρίου του 1785. Εδώ λοιπόν το διαβάζει ένας βιογράφος και προχωράει. Δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Να σταματήσουμε λίγο. Μας δίνουν μια πληροφορία. 6 Ιανουαρίου 1785. Γεννιέται λοιπόν τα φώτα, νήμερα των φώτων, και μάλιστα είναι 9 χρόνια μικρότερος από τον Καποδίστρια. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έπεται μια δεκαετία του Καποδίστρια. Και θα κοιμηθεί, όπως θα δούμε, θα πεθάνει 29 Ιουλίου του 1860, που σημαίνει ότι ζει περίπου μια 30ετία παραπάνω από τον Καποδίστρια. Ήταν Έλληνας λόγιος και πολιτικός των Επτανήσων του 19ου αιώνα. Μέχρι εδώ αυτό ξέρουμε, που είναι το γενικό, για να ξέρει ο ακροατής μας με ποιον θα ασχοληθούμε. Με τον Ανδρέα Μουσοξίδη, που είναι 9 χρόνια μικρότερος από τον Καποδίστρια, κοιμήθηκε, πέθανε το 1860, άρα πριν την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, και που ήταν πολίτης και δραστηριοποιήτο στο Ιόνιο κράτος, στο πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, που ιδρύθηκε 21 Μαρτίου του 1800 χάρη στους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι αυτοί που το ιδρύουν, που συμμαχούν εκείνη την περίοδο κατά του Ναπολέοντος με τους Οθωμανούς, με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν κατέλαβαν τα Ιόνια νησιά και ειδικά την Κέρκυρα, αλλά μαζί με τους Ρώσους ιδρύουν το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, μια 30ετία πριν ιδρυθεί, να το πούμε έτσι, και αναγνωριστεί το βασίλειο της Ελλάδος, το δεύτερο ελληνικό κράτος. Θα πει κάποιος, μα έχουμε δύο κράτη. Ναι, όπως και σήμερα έχουμε δύο ελληνικά κράτη. Την Ελλάδα, την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν φροντίσει κάποιοι να μην επιτρέπουν, και θα δούμε αυτοί κάποιοι ποιοι είναι, γιατί και εκείνο τον αιώνα και σε αυτόν τον αιώνα είναι πάντοτε αυτή η βρετανική πολιτική που κάποιοι την ψάχνουν, αλλά μου επιτρέψετε, επειδή το διδακτορικό μας είναι βρετανική πολιτική στα Ιόνια νησιά, έχουμε ψάξει πολύ καλά και σε βάθος τα αρχεία. Οπότε σε αυτό που λέει η σεβαστή μου καθηγήτρια, κυρία Ευθυμίου, Μαρία Ευθυμίου, γιατί ό,τι λέγεται δημόσια πρέπει να υποστηρίζεται και δημόσια, δεν το πει σε μια ιδιωτική συζήτηση, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων μάλλον πρέπει να είναι Ιταλοί και Βούλγαροι, να τους απαντήσουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας, και το ξέρει πολύ καλά και είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν οφείλει κάτι και δεν θέλει να το πει, ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας κατά τους τελευταίους 3 αιώνες είναι η βρετανική πολιτική. Αυτό το έχουμε αποδείξει και τεκμηριώσει για τον Καποδίστρια. Θα προχωρήσουμε. Σε ηλικία 15 ετών, ο Ανδρέας Μουσοξίδης πηγαίνει στην Ιταλία και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Είναι σημαντικό αυτό, 15 ετών, δηλαδή το 90, πηγαίνει περίπου την ίδια εποχή που είναι και ο Καποδίστρας εκεί. Μόνο που πηγαίνει πιο μικρός, 15 ετών, μπορούσε 15-16 να σπουδάσει τότε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που κάποιοι δεν το υπολογίζουν και περιμένουν ότι κάποιος σπουδάζει στο εξωτερικό μεταπτυχιακά από τα 20 και μετά. Είναι ακόμα πιο νωρίς, 15 ετών. Και σπουδάζει στην Ιταλία, μπορείς να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, που είναι το ίδιο πανεπιστήμιο που μέσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν ακόμα διασώσει, έχουν απεικονίσει μέσα στο πανεπιστήμιο, βρίσκεται και ο Άννης Καποδίστρας και σπουδάζει νομοδιδάκτορ το 1805. Δηλαδή ασχολήθηκε με τα νομικά θα λέγαμε, αλλά το 1805 ονομάζεται και μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Φλωρεντίας και της Φλωρεντιανής Ακαδημίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός ο νεαρός, ο Μουσοξίδης, στα 20 του χρόνια, γιατί το 1805 είναι 20 ετών, έχει ήδη ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών και όχι μόνο αυτό, έχει διακριθεί κιόλας. Διακρίνεται σε σημείο που να τον αναγορεύουν αρχαιολόγο, γιατί είχε μεγάλη αγάπη στην αρχαιολογία, αλλά και να γίνεται και μέλος της Φλωρεντιανής Ακαδημίας, που ήταν ανεύκολο για κάποιον να γίνει και την εποχή. Επιστρέφει στην Κέρκυρα και ξεκινάει να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, δηλαδή θα λέγαμε τότε αρχίζουμε, μην ξεχνάμε, 1805 υπάρχει ήδη η Επτάνησος Πολιτεία, το πρώτο ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει Ελλάδα. Το μόνο ελληνικό κράτος είναι η Επτάνησος Πολιτεία το 1805 και ασφαλώς οι Επτανήσοι με κορυφαίο τον Ιωάννη Καποδίστρα που ήταν υπουργός επικρατείας έχουν φροντίσει να ανοίξουν και τα πρώτα σχολεία στην Επτάνησο Πολιτεία. Αυτά που κάνει στην Ελλάδα έπονται από την εμπειρία που αποκτάει στην Επτάνησο Πολιτεία να οργανώσει ένα το πρώτο ελληνικό κράτος. Όλα αυτά τα λέω γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο. Και κάποιοι νομίζουν ότι οι Έλληνες ξυπνήσαν το 1821. Υπάρχει λοιπόν και εργάζεται στο Λύκειο χωρίς μισθό. Αν επιτρέπετε να κάνουμε εδώ ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Παρακαλώ,
1: για να
0: βέβαια
1: μην διακόψουμε,
0: ναι, ναι,
1: και να προχωρήσουμε.
0: Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά τη ροή της αφήγησης και των γεγονότων που αφορούν στον Ανδρέα Μουστοξίδη. Μικρή διακοπή λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων» στα Επτάνησα. Ο Ανδρέας Μουστοξίδης, στην πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτόν, βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σκιαγραφείται μπροστά μας ένας λαμπρός πραγματικά νέος με πολύ σημαντικές σπουδές από μικρή ηλικία, όπως ήταν η συνήθεια εκείνη την εποχή, και φαίνεται να εντάσσεται αμέσως στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια, πολύ πριν αυτός βεβαίως γίνει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.
1: Πολύ σωστά το εντοπίζετε, και μάλιστα για να ενταχθεί στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια πρέπει πρώτα να έχεις ενστερνιστεί, εγκολποθεί, ταυτιστεί με το καποδιστριακό πνεύμα. Το καποδιστριακό πνεύμα είναι το πνεύμα εκείνο που δεν ασχολείται με το εγώ του καθενός, ούτε με το εμείς. Υπερβαίνουν και το εμείς, μέσα στο εμείς κρύβονται και τα πολλά εγώ. Αλλά έχει φτάσει πλέον στο αγιοπνευματικό εσείς, ό,τι κάνετε τους άλλους. Και έτσι, ο Μουστοξίδης σε ηλικία 20 ετών που έχει ολοκληρώσει σπουδές του στην Πάντοβα, εργάζεται και παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, άρα όχι μόνο σε κάποιους ευγενείς που μέχρι τότε ήταν η συνήθεια, μόνο τα παιδιά των ευγενών, πραγματικά μια ταξική παιδεία, αλλά στα δημόσια σχολεία που ανήκουν, στο Λύκειο, και μάλιστα χωρίς μισθό, αμισθή. Για κοιτάξτε, ένα νέο παιδί, ένας λαμπρός επιστήμονας, παραδίδει και εργάζεται αμισθή. Συγχρόνως όμως, για να ζήσει, δημοσιεύει ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του και για τη δραστηριότητα του την ευρύτερη, για τις ιστορικές αρχαιολογικές ειδήσεις που μιλά για την Κέρκυρα ιδιαίτερα. Για όλη αυτή τη δραστηριότητα την επιστημονική τιμήθηκε από την Γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα του ιστοριογράφου των νησιών, δηλαδή της επικρατείας, και με τον έπαινο για το ζήλο και τη φιλοσοφική αξία των έργων του. Οπότε ο Μουστοξίδης ήδη καταγράφει την πρώτη του προσφορά, εθνική προσφορά, που εκείνη την περίοδο περιορίζεται στην Κέρκυρα και στα Επτάνησα, αλλά μιλάμε για μια δεκαετία, 1800-1810, που γίνονται οι απαραίτητες ζυμώσεις για να ετοιμαστεί η Επανάσταση. Η Επανάσταση ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζεται με τον Μέγα εις Απόστολο Κοσμά τον Ετωλό, η Επανάσταση 21, με τον μαθητή του που τον είχε στην Αθωνιάδα σχολή, τον Ρήγα Βελεστίν Λιφεραίο, μια άγνωστη πτυχή που δεν είχε ακόμη προβληθεί πολύ, και με την τρίτη γενιά, μάλλον σε αυτή τη γενιά είναι και ο Ιωάννης Καποδίστριας που ασχολείται, για να έρθει η τρίτη γενιά που είναι αγωνιστές του 21. Ο Μουστοξίδης λοιπόν ήταν τότε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία, και ίσως ο μόνος, όπως μας λένε οι βιογράφοι του, που ήξερε και αρχαιολογία. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Θα μου πείτε, ιστορία, είναι δυνατόν? Από τον Ισίωδο και τον Θουκυδίδη, μετά από 2.500 χρόνια, να μην γνωρίζουν άλλη ιστορία? Ναι, ιστορία. Είχε πάρει τις μεθόδους επιστημονικές από τη Δύση, αλλά είναι εκείνος που την ιστορία δεν έβλεπε απλά ως ένα γεγονός. Έχουμε, ας πούμε, στις ημέρες μας την απόλυση ή την παρέτηση, στο οποίο καθένας όπως θέλει, μιας πρέσβεως από κάποια μεγάλη υπερδύναμη. Τι βλέπουμε λοιπόν? Το γεγονός δεν πρέπει να το κοιτάς μόνο συγχρονικά, αλλά και διαχρονικά, να δεις γιατί γίνεται αυτό. Επειδή μας είπαν στις ειδήσεις μια δίθεν αιτία, να το ψάξουμε λίγο βαθύτερα. Τι άλλο κρύβεται από κάτω? Βλέπετε λοιπόν ότι και ο Μουστοξίδης ήταν εκείνος ο οποίος ψάχνει τα γεγονότα και τα αίτια, όχι μόνο τις αφορμές, και τα αίτια, και μάλιστα μου επιτρέπετε, όχι τα φαινομενικά αίτια, τα βαθύτερα αίτια. Αμέσως είναι εκείνος που βάζει τον κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και εξαγωγή αρχαιοτήτων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια. Αυτό ξεκίνησε από την Επτάνησο πολιτεία, αλλά αργότερα που ο Καποδίστρας πραγματικά τον ερωτεύεται, τον Μουστοξίδη, και τον αγαπά και τον εμπιστεύεται, τον έχει ως σύμβουλό του σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Mm. γυναίκες στην αλληλογραφία τους, του λένε να αγοράσεις βιβλία για τα παιδιά, να κοιτάξεις κάποια φτωχόπεδα πώς θα βρούμε υποτροφίες. Ο ίδιος ο Μουσοξίδης είναι εκείνος που φέρνει τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στην Ευρώπη, ειδικά στις λεγόμενες νεότερες επιστήμες, σήμερα τις λέμε θετικές, στις νεότερες επιστήμες για τη Δύση, και είναι εκείνος όμως που οργανώνει ακόμα και την αρχαιολογική υπηρεσία και εκείνος πραγματικά ξεκινά να υπενθυμίζει, γιατί ο Καποδίστας τα γνώριζε αυτά, να του υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι αρχαιότητες. Ο Μακρυγιάννης μας το διασώζει, που λέει σε δύο άλλους συμπολεμιστές του, βρε, γι' αυτά εδώ ασχοληθήκαμε, για τα γαλματίδια και όλα αυτά, γι' αυτό πολεμήσαμε και θυσιαστήκαμε. Εκείνος όμως το κατοχυρώνει και θεσμικά, αυτό είναι το σημαντικό, θεσμικά, για να σταματήσει η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων. Κάτι που δεν έχει σταματήσει σήμερα στην πράξη ποτέ. Για να έχουμε αρχαιοκάπηλους σήμερα, και μόνο να δούμε πρόσφατα ότι δίνουμε εμείς έναν ολόκληρο Σαμουήλ τα οστά του στη Βουλγαρία και μας δίνουν 40 από τα δεκάδες χιλιάδες κλεμμένα αρχαιολογικά ευρήματα και κοιμήλια του πολιτισμού και της παράδοσής μας, του μακεδονικού, άρα και ευρύτερα του ελληνικού πολιτισμού μας, και μόνο αυτό βλέπουμε ότι ο Μουστοξίδης και ο Καποδίστρας είναι 300 χρόνια, όχι 200 που συμπληρώνουμε τώρα, τουλάχιστον 300 χρόνια μπροστά από την εποχή τους. Και σε κάθε ένα σκαφί σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια, εκείνος μπορεί και σταματάει. Αλήθεια, πώς βρέθηκε ένας Έλγιν, τον οποίο τον έχουμε αναγάγει σε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ένας αρχαιοκάπηλος ήταν, αρχαιοκάπηλος, που σήμερα ακόμα δεν τρεπόμαστε να συζητάει η Μεγάλη Βρετανία αν πρέπει να επιστρέψει τα κλεμμένα και τις συλλογές, που τα ελληνικά λεγόμενα μάρμαρα, αλλά επειδή έχουμε μόνο στο στόχαστρο την Αγγλία, να θυμίσω ότι υπάρχει το Λούβρο, υπάρχουν δηλαδή και οι αρχαιοκάπηλοι που είχαν γαλλική καταγωγή, τα πουλήσαν σε Γάλλους, έχουμε Γερμανούς, έχουμε διάφορους, όλα αυτά κάποτε, όποτε γίνουμε και τα καταφέρουμε ευνοημένοι και ευυπόληπτη πολιτεία, θα μπορέσουμε να μην έχουμε τη συνείδηση του ραγιά, ρεαγιά, ραγιά, προβάτου, ποιμνίου, αλλά έχουμε τη συνείδηση του συμπολίτη και του συνεταίρου σε Ενωμένη Ευρώπη, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που ανήκουν στην ιστορία και στον πολιτισμό μας, όχι μόνο στους Έλληνες, στην ιστορία και στον πολιτισμό μας. Το εμπόριο λοιπόν αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν κάτι τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι όπως ο Έλγιν και άλλοι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι αμόρφωτοι Έλληνες στα χωράφια τους, και το φόρτωναν και το μεταφόρτωναν αμέσως στα καράβια για να το μοσχοπουλήσουν στην Ευρώπη. Λίγο πριν από τη γαλλική κατοχή των νησιών, θυμίζω ότι το 1807 η Επτάνησος Πολιτεία περνάει υπό την προστασία, τι ωραία λέξη, ντρεπόμαστε να πούμε κατοχή και κυριαρχία, και δεν υπό την προστασία των Γάλλων αυτοκρατορικών, που το 1799 έφυγαν ως επαναστάτες της Γαλλικής Επανάστασης, Ναπολέοντας, και το 1807 επιστρέφει ο Ναπολέοντας από επαναστάτης Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων, ύπατος και αυτοκράτορας, μονάρχης. Τότε λοιπόν αποδήμησε ξανά προς την Ιταλία ο Μουσοξίδης, ήταν περσόνα non grata στην πατρίδα του και κινδύνευε από τους Γάλλους, και γι' αυτό πηγαίνει στην Ιταλία που νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Επισκέφθηκε όμως το Παρίσι και επέστρεψε πάλι στο Μιλάνο. Περιηγήθηκε στη Γερμανία και περιηγήθηκε τη Γερμανία, τη Σαξονία συγκεκριμένα, και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις για να το μοσχοπουλήσουν, ειδήσεις και πηγές για την πατρίδα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μουστοξίδης δεν σταμάτησε ποτέ να μορφώνεται, να αποκτά και να συγκεντρώνει τις επιστημονικές πληροφορίες της Ευρώπης, και λέω τις επιστημονικές πληροφορίες γιατί η δουλειά του δεν ήταν να τα πληροφοριοδότης, ούτε να εργαστεί για κάποιες μυστικές υπηρεσίες όπως είχαν άλλοι αυτό το διακόνημα, αυτή την υπηρεσία. Ο Αυγουστίνος, παραδείγματι, ο αδερφός του Καποδίστρια, ήταν επιφορτισμένος με αυτό, να μαθαίνει πολύτιμες στρατιωτικές και εθνικές πληροφορίες. Ο Μουσοξίδης συγκεντρώνει επιστημονικές πληροφορίες, περιορίζεται σε αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, mm-hmm. και είναι εκείνη η προσωπικότητα η οποία όλα αυτά τα μεταφέρει στην πατρίδα του πρώτα απ' όλα, επτάνησο πολιτεία που τότε λέγεται Ιόνιο κράτος, mm-hmm. αλλά και αργότερα με όλα αυτά θα τα αξιοποιήσει στο ελληνικό βασίλειο, στο ελληνικό κράτος αρχικά, που ο μέντορας του, ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα λέγαμε ο μεγάλος πνευματικός του αδελφός και δάσκαλος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα εκλεγεί ως πρώτος κυβερνητής να. Του νεοσύστατου του ελληνικού κράτους.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε ως θεματική και πάλι τον Ανδρέα Μουστοξίδη, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή μας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορο ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημήτριου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε αυτήν την συμπόρευση στο βιβλίο της Γενέσεως που είδαμε πόσα έχει να μας πει και πώς μας χειραγωγεί με τη βοήθεια και των Αγίων Πατέρων μας, πώς μας χειραγωγεί στην επανασύνδεσή μας με το Θεό μας. Γιατί όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, η σύνδεση με το Θεό, η ένωση με το Θεό είναι, πρέπει να γίνεται και να είναι αθιέρετη σε όλες τις εκδηλώσεις, όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορεί ο Θεός να χωριστεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να χωριστεί από το Θεό και να ωφεληθεί στην πορεία του. Ο κόσμος αυτός έχει, όπως είπαμε, συνηθίσει να βάζει διαχωριστικά και να λέει έτερον εκάτερον. Οι φράσεις που συνήθως

τους ανθρώπους. Δεν είναι απουσία του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Ο Χριστός τους είπε να αποδίδετε αυτά που αρμόζουν και ανήκουν στον Καίσαρα, να τα αποδίδετε στον Καίσαρα, και αυτά που αρμόζουν στο Θεό και ανήκουν στο Θεό αποκλειστικά, να τα προσφέρετε στο Θεό. Δεν τους είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό που μου ερφτάτε. Εάν ήταν επικρότηση της πεποιθήσεως των ανθρώπων, ότι τις πεπλανημένες πεποιθήσεως των ανθρώπων, ότι σε κάθε γεγονός πρέπει να εξετάζουμε αν είναι του Θεού ή είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, τότε θα απαντούσε ο Χριστός: πηγαίνετε να ρωτήσετε και να ασχοληθείτε με εκείνους που είναι πολιτικοί. Εγώ διδάσκω μόνο θεϊκά. Δεν τους είπε κάτι τέτοιο. Τους καθοδήγησε τι πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν απουσιάζει από την ζωή μας, από καμιά δραστηριότητα. Αντιθέτως μάλιστα, πρέπει να επιδιώκουμε σε κάθε μας δραστηριότητα να ερευνούμε τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι ζητάει ο Θεός. Στα όσα προείπαμε για τον Νόε, για την κατασκευή της Κιβωτού και για το πώς συγκεντρώθηκαν τα ζώα μέσα, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό το οποίο λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 15ο στίχο, ασχέτως αν ο στίχος αυτός έπεται της αρχής του κατακλυσμού, επανέρχεται στον 15ο στίχο ο Θεός μας και μας λέει μέσω του προφήτου Μωυσέως που είχε γράψει την Πεντάτευχο και το βιβλίο βεβαίως της Γενέσεως, ότι ο Θεός, αφού συγκεντρώθηκε ο Νόε με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τις γυναίκες των παιδιών του και όλα τα ζώα καθοδηγήθηκαν από το Θεό μας να πάρει το καθένα τη θέση του μέσα στην Κιβωτό, τότε ο Θεός έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού έξωθεν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το σημείο, διότι αφού προτάσει το βιβλίο της Γενέσεως ότι άρχισε ο κατακλυσμός 7 ημέρες αφότου είχαν εισέλθει μέσα στην Κιβωτό, και μας προειδεάζει ότι εράγησαν μετά την 7η αυτή ημέρα, πάσε επιγέ της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού είναι όχθησαν, και γένετο η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Μας λέει κατόπιν το πώς και το ποιος έκλεισε τη θύρα της Κιβωτού, για να καταλάβουμε ότι σε μια τέτοια θεομηνία ήταν αδύνατον με ανθρώπινο τρόπο να σφραγιστεί η Κιβωτός. Αφού άνοιξαν οι πηγές της Αβύσσου, δηλαδή ό,τι είδωρ υπήρχε σε πηγές της γης, ήρθε στην επιφάνεια. Φανταστείτε πόσα νερά υπάρχουν που έρχονται στην επιφάνεια με τις γεωτρήσεις και ιδρεύονται περιοχές πολλές, ή ποταμοί που έρχονται και εκβάλλουν στη θάλασσα. Οποιοδήποτε είδωρ, επίχειο δηλαδή, ήρθε στην επιφάνεια της γης και ταυτόχρονα έπεφταν κρουνή οι καταράκτες του ουρανού, όχι μια απλή βροχή. Έχουμε κι εμείς τα τελευταία χρόνια
δει τέτοιες δυνατές βροχές, οι οποίες είναι νεροποντές, είναι σαν ένας μικρός καταράκτης και πλημμυρίζουν περιοχές σε όλα τα μέρη της γης. Τα πληροφορούμεθα αυτά μέσω των ειδήσεων. Φανταστείτε εκεί τι έγινε όταν άνοιξαν όλοι οι καταράκτες του ουρανού και ταυτόχρονα ήρθαν στην επιφάνεια της γης όλα τα υπόγεια ύδατα. Κάτι το πρωτοφανές, κάτι που φανερώνει ότι ο Θεός πλέον έχει πάρει απόφαση να ξεκαθαρίσει όλους εκείνους οι οποίοι χωρίζουν τη ζωή τους από τη ζωή με τον Δημιουργό τους. Και βλέπουμε ότι διασώζεται μία οικογένεια, η οικογένεια του Νόε, ο οποίος Νόε, σας θυμίζω και πάλι, προέρχεται από το Λάμεχ, το διπλό φωνιά και το διπλό παντρεμένο, ως ένα άνθος καθαρό για να διασαλπίζεις όλες τις εποχές ότι δεν είναι δικαιολογία κανενός μας να λέει ότι επειδή οι γονείς μου ήταν ασεβείς, εγώ δεν έμαθα την Εκκλησία, δεν έμαθα την πίστη. Δεν είναι δικαιολογητικό για κανένα μας. Ούτε είναι και εξασφάλιση το να λέμε ότι επειδή είμαστε ευσεβείς και τα παιδιά μας θα γίνουν ευσεβοί. Εφόσον βεβαίως προσπαθήσουμε την ευσέβεια αυτή από την βρεφική του ηλικία να την εμφυτεύσουμε και να την καλλιεργήσουμε. Ωστόσο, μπορεί και παρά τις προσπάθειες Αγίων γονέων κάποιο παιδί να βγει τελείως αποστάτης και αντάρτης εναντίον του Θεού. Κανείς λοιπόν ούτε πρέπει να εφησυχάζει θετικά ούτε αρνητικά και να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την καταγωγή και την ανατροφή του για να δικαιολογεί το ότι δεν ζει όπως θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν έγινε μια τέτοια καταιγίδα, μια τέτοια πρωτοφανής έκρηξη υδάτων, υποχείων και επουρανίων, τότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να σφραγίσει αυτή την πόρτα της Κιβωτού. Δεν υπήρχε όχι μόνο τότε, αλλά ούτε σήμερα δεν υπάρχει τρόπος να ασφαλιστεί ανθρωπίνος μια οποιαδήποτε Κιβωτός σε μια τέτοια καταιγίδα. Και βλέπουμε την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Βεβαίως μπορούσε ο Θεός να ενισχύσει τον Νόε να κλείσει μόνος του την Κιβωτό και να μην υποστεί καμία ζημιά. Όμως ο Θεός μας δεν θέλει να γίνει κάτι με υπερβολή, γιατί αυτό το οποίο έγινε τότε πρέπει να επαληθεύεται σε όλες τις εποχές. Και σήμερα που έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι θα ήταν αδύνατον να βρεθεί μία ανθρώπινη κατασκευή που θα αντέξει σε αυτά τα στοιχεία της φύσεως. Και ο Θεός μας με το να σφραγίσει απ' έξω την Κιβωτό μας λέγει ότι όσο και να προχωρήσει η τεχνολογία δεν θα μπορέσει να επιτύχει τίποτε, δεν θα μπορέσει να νικήσει, όχι μόνο το Θεό δεν θα μπορέσει να νικήσει, αλλά ούτε τη δημιουργία του Θεού. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι ό,τι και να κατασκευάσουμε, ό,τι
όποιο πυρηνικό ή αντιπυρηνικό υπόγειο καταφύγιο κατασκευάσει ο άνθρωπος, όποιες κρύπτες και να επινοήσει, ό,τι υλικό και να χρησιμοποιήσει, όταν ο Θεός θέλει να επιβάλλει την παιδαγωγία του, αυτά όλα θα γίνουν καπνός, αυτά όλα θα είναι σαν καρδότσουφλα, θα είναι σαν ιστός αράχνης μπροστά στην εξέγερση της φύσεως που θα υποκινεί ο Θεός. Μπορούσε, όπως είπα, να κλείσει ο Νόε από μέσα την πόρτα και ο Θεός να την ευλογήσει και να μην ανοίγει και να μην υποστεί καμία βλάβη. Ναι, δεν θέλησε όμως αυτό ο Θεός να γίνει, για να καταλάβουν όλες οι γενναίες και κυρίως οι γενναίες τις οποίες η τεχνολογία είναι στο φόρτε της, όπως η δική μας, ότι άνθρωπε, δεν θα περάσει το θέλημά σου. Γιατί? Όχι γιατί εγώ είμαι Θεός και θέλω να σε πατήσω κάτω δια της βίας. Η βία είναι κάτι το οποίο δεν έχει δώσει ο Θεός στην ανθρώπινη φύση και γι' αυτό και η ανθρώπινη φύση δεν δέχεται καμιάς μορφής βία. Αλλά γιατί δεν είναι ωφέλιμο για σένα, άνθρωπε, να θέλεις να υπερβείς το Θεό? Ο Θεός θέλει να σε κάνει Θεό, θέλει να σε κάνει φίλο Του, θέλει να μοιραστεί την περιουσία Του μαζί σου, θέλει να σου δώσει ανάπαυση, δεν θέλει να κρατήσει κάτι για τον εαυτό Του που δεν στο δίνει. Εσύ γιατί θέλεις τον ανταγωνισμό? Πού πας, άνθρωπε, να ανταγωνιστείς το Θεό? Σκληρώνσει προς κέντρα λακτίζει. Γιατί θέλεις τον ανταγωνισμό? Γιατί τον προβάλλεις συνεχώς? Γιατί μιλάς και στην Ευρώπη και παντού περί ανταγωνισμού? Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός φέρνει εγωισμούς, φέρνει διχασμούς, φέρνει πολέμους, φέρνει καταπιέσεις, φέρνει αντιδράσεις. Δεν φέρνει ειρήνη. Μάχεσαι για την ειρήνη. Βραβεύεις αυτούς που κατά τη γνώμη σου υπηρετούν και αγωνίζονται για την ειρήνη και εσύ συνεχώς παρακινείς την ανθρωπότητα σε πόλεμο με τον ανταγωνισμό. Γιατί δεν μιλάς για τη συμφιλίωση? Δεν μιλάς για την αγάπη? Δεν μιλάς για το Θεό που μπορεί αυτά να τα υλοποιήσει? Η αγάπη, η ειρήνη, η ενότητα δεν πραγματοποιούνται χωρίς το Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Καμία αρετή χωρίς το Θεό δεν είναι αρετή, είναι πανουργία, είναι δόλωμα, είναι παραπλάνηση του ανθρώπου, των ανθρώπων. Είναι μία λειτουργία η οποία αποσκοπεί στο να κάνει τον άνθρωπο παίγνιο, υποχείριο κάποιων συμφερόντων. Ο Θεός μας λοιπόν θέλει να καταλάβουμε καλά ότι η υπερηφάνιση αντιτάσσεται. Δεν θέλει ο Θεός να γίνεται το θέλημά Του έτσι, χωρίς λόγο, αλλά θέλει να γίνεται το θέλημά Του γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο θέλημα καλύτερο από το δικό Του. Αυτός είναι ο μόνος Θεός και γι' αυτό ακριβώς μόνο με αυτόν τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τον εαυτό του, να αξιοποιήσει την επηγής πορεία του και να της εξασφαλίσει την αιωνιότητα.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη Χ από τον Σανό. Κατά αυτήν την ημέρα, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, εισήλθε Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφετ, τα τρία παιδιά του, η Ι Νόε, και η Χινή Νόε, και τρεις γυναίκες των Ιών αυτού μεταυτού εις την Κιβωτό, και πάντα τα θηρία κατά γένος και πάντα τα κτίνη κατά γένος και πανερπετών κινούμενων επί της γης κατά γένος και πάνω όρνιων πετινών κατά γένος αυτού. Εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτό 2-2 άρσεν και θύλη από πάσης αρκός ενώ εστί πνεύμα ζωής και τα εισπορευόμενα άρσεν και θύλη από πάσης αρκός εισήλθε καθά ενετήλα το Θεός τον Νόε και έκλεισε Κύριος ο Θεός την Κιβωτόν έξωθεν αυτού. Ο Θεός μας κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και θα μπορούσε να δώσει στον άνθρωπο δυνατότητες να κάνει πολύ περισσότερα, όπως του έδωσε στη συνέχεια μετά την σάρκωσή του, την ανανθρώπισή του, να κάνει πολλά, αλλά θέλησε κυρίως και κατεξοχήν να μας τονίσει εμπράκτως ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνεται χωρίς το Θεό. Στον 15ο στίχο που μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως για το γεγονός του ότι έκλεισε ο Κύριος την θύρα της Κιβωτού έξωθεν, απ' έξω την έκλεισε, μας λέει στην αρχή του στίχου ότι εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτόν 2-2 άρσεν και θύλη από πάσης αρκός ενώ εστί πνεύμα ζωής και τα εισπορευόμενα άρσεν και θύλη από πάσης αρκός εισήλθε καθά ενετήλα το Θεός τον Νόε. Εδώ επιβεβαιώνεται και από το στίχο αυτό αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο Θεός θέλησε να καλέσει ο ίδιος τα ζώα, να τους δώσει οδηγία να εισέλθουν στην Κιβωτό, γιατί για τον Νόε αυτό θα ήταν αθήνατον. Και στο στίχο αυτό βλέπουμε ότι πράγματι εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτό τα ζώα και όχι οδήγησε ο Νόε τα ζώα προς την Κιβωτό. Άρα λοιπόν ο Θεός εδώ συμπράττει, αφού ο Νόε υπάκουος, παρότι είχαν περάσει 100 χρόνια από την οδηγία του Θεού, την πληροφορία του Θεού ότι θα γίνει ο κατακλυσμός και πρέπει να κατασκευάσει την Κιβωτό, δεν ολιγοπίστησε, δεν είπε «Μα τι είναι αυτά, πότε θα γίνουν, ήδη περάσανε 100 χρόνια». Ήταν ο Νόε ετών 500 όταν πήρε την πληροφορία από το Θεό να κατασκευάσει την Κιβωτό γιατί θα γίνει ο κατακλυσμός, και τώρα φτάνει να είναι 600 ετών ο Νόε. Παρά τα 100 αυτά χρόνια δεν απίστησε, ήταν βράχος πίστεως. Τον δοκίμασε καλά ο Θεός και μας αποδεικνύει ότι δεν είναι προσωπολήπτης, δεν τον επέλεξε τυχαία. Είδαμε από ποια ρίζα άτιμη ήταν κατήγεται ο Νόε. Διέγραψε, εξήλθε εκ της συγγενείας του και εκ του οίκου του πατρός του και εκ του ήθους, όχι μόνο του οίκου αλλά και του ήθους του πατρός του, και επορεύθησε αναζήτηση του Θεού, και ο Θεός είδε την καρδιά του, είδε ποιος ήταν, αλλά τον άφησε για να δούμε κι εμείς, γιατί είμαστε παλιά άνθρωποι εμείς, είμαστε παλαιοί άνθρωποι, δηλαδή παλιά άνθρωποι, και πάντοτε βάζουμε λογισμούς εναντίον του Θεού, όχι μόνο εναντίον των ανθρώπων. Πολύ σπάνιοι άνθρωποι να βάλει καλό λογισμό, πρέπει να είναι ενάρετος πολύ. Ο πρώτος λογισμός που μας έρχεται είναι ο πονηρός. Υποπτευόμαστε, καχύποπτοι είμαστε, βάζουμε συνεχώς
πονηρούς λογισμούς ή μάλλον υιοθετούμε τους λογισμούς του πονηρού που μας βάζει στο νου, γιατί εκείνος εργάζεται στο μυαλό μας. Εμείς σπανιότατα εργαζόμαστε με το μυαλό μας. Υιοθετούμε τους λογισμούς που μας βάζει ο διάβολος. Δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε ασκηθεί να ελέγχουμε τα πνεύματα. Μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος να εξετάζετε τα πνεύματα, ποια είναι εκ του Θεού και ποια είναι εκ του διαβόλου. Και εμείς νομίζουμε να εξετάζουμε τα πνεύματα ως οπτασίες, να βλέπουμε, να διακρίνουμε τους αγγέλους από τους δαίμονες κλπ. Δεν μιλάει για αυτά ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Πνεύματα είναι αυτά που πνέουν μέσα στο νου μας, αυτά που εμπνέουν τον καθένα μας. Προτού υιοθετήσουμε ή απορρίψουμε μια σκέψη, πρέπει να εξετάζουμε σι τι σι, από πού προέρχεσαι, γιατί εσύ ήρθες, πού αποσκοπείς. Επειδή είμαστε λοιπόν καχύποπτοι και πάντοτε με τον πονηρό λογισμό, θα ήταν εύκολο να σκεφτούμε, καλά, εντάξει, τώρα μόνο Νόε ήταν

αφού οι εργάτες της Κιβωτού δεν πίστευαν σε αυτό το ότι θα γίνει. Και πώς φαίνεται αυτό? Δεν εισήλθαν αυτοί στην Κιβωτό. Γιατί αν έλεγαν του Νόε, θέλουμε και εμείς να έρθουμε, γιατί σε πιστεύουμε, σε είδαμε ότι είσαι άνθρωπος αληθινός, δεν θα τους έβαζε στην Κιβωτό? Και αν όλους τους συμπατριώτες του θα δυσκολευόταν ο Θεός να βρει χορό, ο αχώρητος εχωρήθη και δεν μπορούν να χωρέσουν οι χωρητικοί τα δημιουργήματα? Αυτός που είναι αχώρητος, απερινόητος, είναι απέραντος, χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας μας. Και δεν θα μπορούσαμε εμείς οι χωρητικοί να χωρέσουμε? Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θέλησαν τότε οι άνθρωποι εκείνοι. Άρα ήσαν και εκμεταλλευτές, διότι εφόσον δεν επίστευαν θα ήσαν μόνο άπιστοι. Αν ήσαν τίμοι θα είχαν ευκαιρία να ωφεληθούν, να τους επισκεφθεί ως να αλλάξουν τη γνώμη τους. Ήσαν όμως και εκμεταλλευτές, δεν πίστευαν σε αυτό ότι θα γίνει κατακλυσμός. Έπρεπε να πούνε, άκουσε Νόε, εμείς δεν πιστεύουμε, εσύ μπορεί να τρελάθηκες και να λες ό,τι θέλεις, εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό, δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα για μια κατασκευή ενός τρελού, να εκμεταλλευτούμε την τρέλα σου και να πάρουμε χρήματα. Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Έπαιρναν κανονικά τους μισθούς τους σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να αποδέχονται ότι αυτό θα γίνει. Φανταστείτε τι κουβέντες κάνανε μεταξύ τους. Πω από αυτός ο τρελός, με αυτό τον τρελό εμείς έχουμε δουλειά εδώ 100 χρόνια. Γιατί η κατασκευή αυτή απαιτούσε και πολλούς ανθρώπους, πολλούς τεχνίτες, πολύ κόπο, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, τα τεχνικά, και για πρώτη φορά έπαιρναν οδηγίες να κάνουν ένα τέτοιο έργο και ούτε αυτό τους παρακίνησε να πούνε, ρε παιδί μου, αυτή η κατασκευή δεν έχει γίνει άλλη φορά, δεν υπάρχουν αυτή η σύνθεση των υλικών για να γίνει άσφαλτος, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε, δεν τη γνωρίζουμε. Εάν αυτός ήταν τρελός, πώς ξέρει τόσα πράγματα, πώς γίνεται εφευρέτης, πώς μας λέει να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει προηγούμενο? Πόσα πράγματα, πόσες ευκαιρίες μας δίνει ο Θεός μας για να δούμε, να καταλάβουμε τι κάνουμε. Και όμως εμείς εκεί προχωρούμε. Προχωρούμε με την αρχική σκέψη. Γιατί δεν μας αφήνει ο διάβολος να βάλουμε ένα καλό λογισμό. Και εμείς από μόνοι μας είμαστε αράθυμοι. Δεν κάνουμε τον κόπο να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μας. Και όσο περνάει καιρός, ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Μας παρασύρει μέσω των εικόνων. Πολλές φορές βλέπουμε τις ειδήσεις μόνο σαν εικονογραφημένα περιοδικά και γι' αυτό γίνονται όλο και πιο παραστατικές, ώστε να μην μπορέσει ο άνθρωπος να σκεφτεί, να συλλογιστεί τις πληροφορίες που του λέγουν βλέποντας, δείχνοντάς του τις εικόνες, και έτσι υιοθετεί ακριβώς αυτά τα οποία του λένε οι άνθρωποι. Τελικά ο διάβολος μας έχει πολύ καλά ψυχολογήσει. Να επιστρέψουμε όμως εδώ στο Νόε και να βεβαιωθούμε ότι πράγματι ήταν ένας και μοναδικός και γι' αυτό έγινε ο δεύτερος γενάρχης. Εφόσον κατεστράφει όλο το ανθρώπινο γένος και οι μέχρι τότε πιστοί και οι άπιστοι, οι οποίοι πιστοί ήσαν τελικά του γλυκού νερού, ήσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν

εκλογικεύσει όχι θεοπρεπώς αλλά αλόγως τη λογική τους και είχαν γίνει ένα όπως οι άνθρωποι του Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων έγιναν ένα και υπερίσχυσε η κακία, αφάνισε ο Θεός όλο αυτό το ανθρώπινο γένος και έκανε τον Νόε γενάρχη, γιατί ακριβώς ήταν γενάρχης, ήταν ο μόνος αυτός και η οικογένειά του που διέσωσαν το ανθρώπινο γένος.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό και πράγματι όλα αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως προέρχονται από τον ουρανό, γιατί τις διηγήσεται όχι μόνο τη γενεά του Θεού μας που είναι ανεκδίγητη, αλλά και τις διηγήσεται τα της κτήσεως, παρά μόνο ο κτήσας, ο κτίστης και δημιουργός μας. Έγινε ο κατακλυσμός λοιπόν 40 ημέρας και 40 νύχτας επί της γης, και επληθύνθη το είδωρ και επήρε την κυβωτόν και υψώθη από της γης, όσο ανέβαινε η στάθμη των υδάτων ανέβαινε και η κυβωτός, δεν καλύφθηκε από τα ύδατα, έπλεε. Και επεκράτη το είδωρ και επληθύνε το σφόδρα επί της γης και επεφέρεται η κυβωτός επάνω του ύδατος. Το δε είδωρ επεκράτη σφόδρα σφόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά αγήν υποκάτω του ουρανού. 5 και 10 πύχης υπεράνω υψώθη το είδωρ και επεκάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά. Αυτές όλες οι μετρήσεις, οι αξιολογήσεις γίνονται από το Θεό μας. Δεν μπορεί ο Νόε μέσα από την κυβωτό ούτε να μετρήσει ούτε να υπολογίσει, μόνο να δεχθεί ως προφήτης, ως συνομιλητής του Θεού. Αυτό είναι ο προφήτης. Κάθε Άγιος που συνομιλεί με το Θεό μας είναι προφήτης, γιατί και γνωρίζει και λέγει στους ανθρώπους αυτά που του είπε ο Θεός. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, και αυτός που τα προλέγει είναι προφήτης. Προφημεί, δηλαδή λέγω προτού να γίνει κάτι. Αυτό είναι ο προφήτης. Οι πληροφορίες λοιπόν έρχονται από το Θεό μας καθαρά. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και των θηρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πας άνθρωπος και πάντα όσα έχει πνοήν ζωής και παν οίν επί της ξηράς απέθανε. Και εξήλυψε παν το ανάστημα οίν επί προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτίνους και ερπετών και των πετεινών του ουρανού και εξελήφθησαν από της γης και κατελήφθη μόνος Νόε και η μεταυτού εν τη κυβωτό και υψώθη το είδωρ επί της γης ημέρας 150. Το νερό ακατάπαυστα έρεε και από την γη και από τον ουρανό και υψώθη, λέει, επί ημέρας 150. Τι θα πει αυτό? Ότι έμενε η στάθμη του νερού επί 150 μέρες. Μας είπε πριν το βιβλίο της Γενέσεως ότι 40 μέρες και 40 νύχτες έβρεχε ακατάπαυστα και η γη, η άβυσσος, έφερνε στην επιφάνεια τα ύδατά της. 40 μέρες και 40 νύχτες. Φανταστείτε το τι έγινε. Εδώ μία ώρα νεροποντής και αμέσως παρασύρονται αυτοκίνητα, βουλιάζουν περιοχές, πλημμυρίζουν σπίτια για μια βροχούλα. Φανταστείτε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και η άβυσσος της γης να φέρει στην επιφάνεια της γης ό,τι ύδατα έχει. Και βεβαίως η κυβωτός, όσο το νερό ανέβαινε, η στάθμη του νερού, τόσο και η κυβωτός ανυψούτο, και εφόσον εκάλυψε όλα τα όρη ώστε να μην μπορεί να προστρέξει κανείς να σωθεί επάνω στο όρος, γιατί θα έτρεχε να σωθεί, όχι να σώσει την ψυχή του, αλλά να σώσει το σώμα του, να σώσει το κρέας του. Διότι κι αν ακόμη επεκαλούν του το Θεό την στάτη ώρα, ο Θεός για αυτούς, για τον κάθε ένα, θα έκανε μια εξαίρεση. Έχει τον τρόπο του ο Θεός. Αλλά φαίνεται, όπως φαίνεται μέχρι τις μέρες μας, όσο και να διαπιστώνει ο άνθρωπος ότι αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αυτό του δείχνει ότι οι δυνατότητες του δεν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν το βάζει κάτω να μετανοήσει. Τόση είναι η σκληρότητα. Και στην εποχή μας που έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα, φανταστείτε στην εποχή εκείνη η σκληρότητα πόσο δυνατή ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός δεν έκανε καμία εξαίρεση. Δεν έκανε καμία εξαίρεση σε άλλον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να δούμε και τούτο, ότι γιατί πολλά ακούγονται στις μέρες μας, όταν γίνεται μια καταστροφή, μια πυρκαγιά που και οι περιοχές και οι ανθρώπους και η ζώα, η πλημμύρα πλημμυρίζει ανθρώπους, ζώα κλπ. Και λέμε, τι είναι Θεός, πού είναι ο Θεός? Ή αν θέλουμε να παραστήσουμε τους πιστούς, λέμε, τελικά δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι στην τυχαία, όλα είναι στην ανθρώπινη δυνατότητα, πρέπει να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει να λάβουμε μέτρα γιατί δεν προβλέψαμε κάποιες καταστροφές και αυτές ήρθαν και μας βρήκαν απροετοίμαστους και ούτω καθεξής. Και υπάρχει σύγχυση μεταξύ των πιστών και των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Βλέπουμε εδώ όμως κάτι το οποίο είναι ξεκαθαρισμένο, ότι αυτό τον αφανισμό ανθρώπων, κτηνών κλπ. Τον προκάλεσε ο ίδιος ο Θεός μας. Είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έγινε ο κατακλυσμός επί Νόε επειδή δεν είχαν προβλεφθεί μέτρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έγινε κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί, και αυτό έχει προτρέξει η Αγία Γραφή, το είπε και έτσι θα γίνει. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα ξανακάνω τέτοιο κατακλυσμό. Και πράγματι τόσες χιλιετίες δεν έχει γίνει ένας τέτοιος κατακλυσμός. Έχουν γίνει μικρές απεικονίσεις αυτού του κατακλυσμού, αλλά όχι αυτός ο ίδιος ο κατακλυσμός σε τέτοια διάσταση να αφανιστεί όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτός ο αφανισμός έγινε προ της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι έπρεπε να λάβουν οι άνθρωποι ένα ηχηρό μήνυμα από τον ουρανό, ότι ο Θεός δεν εμπέζεται και ότι η ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να δαπανάται στη ματαιότητα. Μετά την ενανθρώπιση του Θεού μας δεν υπάρχει πλέον ανάγκη ηχηρού μηνύματος, γιατί αυτός ο Κύριος επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους κατήλθε. Εξ ύψους κατήλθε ο Θεός μας και συνομίλησε μαζί μας μέχρι ταφής και θανάτου. Δεν υπάρχει ηχηρότερο μήνυμα. Και ο καθένας μας θα κριθεί με αυτήν την αντιστοίχησή του. Τότε λοιπόν επέτρεψε ο Θεός αυτό το ηχηρό μήνυμα Γιατί έπαυσε να είναι φιλάνθρωπος ο Θεός? Πώς ο Θεός κατέστρεψε τόσους ανθρώπους? Δεν κατέστρεψε ο Θεός τόσους ανθρώπους. Έδωσε τέλος στην επίγεια ζωή τόσων ανθρώπων και τόσων ζώων, τόσων κτηνών κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός δεν δίνει βαρύτητα στη ζωή την επίγεια. Δίνει βαρύτητα μόνο ως προς το πώς θα ζήσουμε την επίγεια ζωή ως πρόκριμα της αιωνίου. Όπως ο μαθητής θα ζήσει το φροντιστήριο ως πρόκριμα για να εισέλθει στον επιστημονικό χώρο. Αλίμον αν ένας μαθητής απολυτοποιήσει το φροντιστήριο. Έτσι και αλίμονο σε οποιοδήποτε άνθρωπο απολυτοποιήσει την επίγεια ζωή εις βάρος της αιωνιότητός του. Ο Θεός λοιπόν εδώ στερεί ανθρώπινη ζωή, ανθρώπινη επίγεια ζωή σε ανθρώπους και σε ζώα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν χάνεται, δεν αφανίζεται με το βιολογικό του θάνατο. Και εδώ πρέπει να έρθει και η Εκκλησία μας και όλοι οι πιστοί να απαντήσουν στις ενστάσεις των ανθρώπων που είναι μακριά από το Θεό. Δεν χάθηκε, παιδί μου, ο άνθρωπος με την πυρκαγιά, με την πλημμύρα, με τον πνιγμό, με οποιαδήποτε, με οποιονδήποτε βίαιο θάνατο. Χάθηκε, σταμάτησε η επίγεια ζωή του. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Η επίγεια ζωή, αυτό είναι το προσδοκόμενο. Εκείνη η πάσα ελπίδα μας. Όχι βέβαια για τον πιστό και κυρίως για τον Θεό μας, ο οποίος βλέπει τον καθένα μας που ήρθε στην ύπαρξη και θέλει να κάνει τα πάντα μέχρι να μας ανεβάσει και πάλι στον ουρανό. Όχι μόνο την Κιβωτό την ανέβασε ψηλά πάνω από τα ύδατα, πάνω από κάθε καταστροφή, αλλά και κάθε άνθρωπο που θέλει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής του, ποια είναι η αιωνιότητά του και όχι ποια είναι η ματαιότητά του, η στιγμή του, άλλο στιγμή, άλλο αιωνιότητα. Εμείς μπροστά στην αιωνιότητα επιλέγουμε τη στιγμή. Δεν θυσιάζουμε μια στιγμή επιθυμίας για την αιωνιότητά μας. Θέλω εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το ξέρει ο διάβολος. Και γι' αυτό είναι στιγμιαίος. Αυτό στιγμή και παραχρήμα μας προσφέρει ό,τι αντίθετο από το Θεό θέλουμε. Ο Θεός μας λοιπόν αφάνισε τόσους ανθρώπους και τόσα ζώα όχι για να χαθούν για πάντα, διότι πολλοί καθή στιγμή τερμάτισαν τη ζωή τους, θα ήρθαν σε συνέστηση και τότε ο Θεός βρήκε αυτή τη στιγμή, έστω την ιστάτη, πρότου να φύγουν από τον κόσμο. Διότι δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο να μεταβληθεί με την αρχή του κατακλυσμού, με την αρχή της δοκιμασίας. Προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να παλέψει, να βρει τρόπο με τη δύναμή του να νικήσει το θάνατο. Όταν όμως βεβαιωθεί ότι αυτό είναι αδύνατον, δευτερόλεπτα προτού παραδοθεί το πνεύμα του στο Θεό, δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Μπορεί να είναι αργά για να ζήσει επίγεια, δεν είναι αργά όμως για να ζήσει αιώνια. Δεν ξέρουμε τι συνομιλία κάνει δευτερόλεπτα προτού δώσει το πνεύμα του, του αφαιρεθεί μάλλον η ψυχή από το Θεό, δεν ξέρουμε τι ψελίζει. Και υπάρχει το άλλο, ότι όλοι αυτοί που απέθαναν πρώτης σαρκώσεως του Χριστού μας έχουν τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να μετανοήσουν και εν το άδει. Και γι' αυτό και ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Χριστός μας κατέβηκαν στον Άδη. Ο Τίμιος Πρόδρομος εδίδαξε, προείπε, και ο Χριστός μας κατέβηκε στον Άδη μόνο με την ψυχή του, και είχαν τις ίδιες δυνατότητες οι εν το Άδη να τον πιστέψουν, όπως είχαν ίδιες δυνατότητες και οι επιγείς να τον πιστέψουν. Γιατί οι επιγείς τον είδαν ως άνθρωπο, ο οποίος εθαυματούργη μεν αλλά άνθρωπος όν, στον Θεάδη τον είδαν μόνο με την ψυχή, όπως ήταν και αυτόν οι υποστάσεις μόνο με την ψυχή τους, χωρίς τα σώματά τους. Και άλλοι θα έλεγαν, τι λέει εδώ πέρα, ήρθαμε όλοι σε αυτή την ίδια την κατάσταση είμαστε. Άλλοι όμως θα έβλεπαν την ιδιαιτερότητα που είχε ο Χριστός, την καθαρότητα που είχε ο Χριστός, το ανώμιο με όλους τους άλλους που είχε ο Χριστός, και δεν ξέρουμε πόσοι και ποιοι τον επίστευσαν στον Άδη. Άρα λοιπόν ο κατακλυσμός είναι μεν ένας αφανισμός των ανθρώπων από τις επιγείου ζωής, δεν είναι όμως αφανισμός των ανθρώπων από την αιωνιότητα. Αυτό το στοιχείο θα παραμένει και για τους προ Χριστού και για τους μετά Χριστών μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, θα παραμένει στο αυτεξούσιο του καθενός μας, που θέλει να ανήκει τελικά. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πας ως αν επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωθήσετε. Να το επικαλεστεί όμως εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Έως εδώ λοιπόν σήμερα προχωρήσαμε σε αυτήν την μεγάλη μεν συμφορά για το ανθρώπινο γένος, αλλά και τη μεγάλη δωρεά του Θεού μας, με την οποία αφήρεσε την επίγεια ζωή από τόσους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό είχε παγκόσμια απήχηση, τουλάχιστον είχε απήχηση στις περιοχές που κατοικούσαν οι άνθρωποι. Είχε μεν αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα να αφαιρεθεί να αφαιρεθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά να αποκτήσουν τη δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα και να αναδείξει μέσα από την οικογένεια του Νόε μια νέα ανθρωπότητα, να τον καταστήσει γενάρχη με μια νέα αρχή από ανθρώπους που σέβονται και θέλουν να μένουν ενωμένοι με το Θεό, ασχέτως αν μετά λίγων κατ' λίγων η ανθρωπότητα και πάλι ανεμίχθη με το κακό έως τη σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά.
1: Κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό, επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τα μικρά εωθηνά του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ.

«Η ημέρα της Κυριακής», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κανένας λοιπόν να μην απουσιάζει από αυτές τις ιερές και θεοπαράδοτες συνάξεις, είτε από αραθυμία, είτε από συνεχή ασχολία με τα γήινα, ώστε να μην εγκαταλειφθεί δικαίως από το Θεό. Και αν ακόμη πνιγμένος από τις φροντίδες απουσιάσει μία φορά, να ανταποδώσει την επομένη, φέρνοντας τον εαυτό του στην Εκκλησία του Χριστού. Διαφορετικά θα παραμείνει αθεράπευτος, πάσχων από απιστία, λόγω των έργων και των λόγων του, και δεν θα προσεγγίσει το χειρουργείο του Χριστού για να λάβει την ίαση. Φαίνεται ότι όλοι περνάμε περιόδους κατά τις οποίες η προσέλευσή μας στην Εκκλησία δεν είναι τακτική. Πυρετώδης η ενασχόλησή μας με τη δουλειά και την οικογένεια, και εμείς πέφτουμε στην παγίδα και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καταβάλλεται. Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό της ζωής μας, ο οποίος μας κάνει να θεωρούμε ότι απλώς ο χρόνος δεν μας φθάνει, εύκολα μπορεί να θεωρήσουμε τη Θεία Λειτουργία ως κάτι δευτερεύον και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε δικαίωμα μια Κυριακή να ξεκουραστούμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας παρακαλεί να διαφοροποιηθούμε. Ονομάζει ραθυμία την απουσία μας από την υποχρέωση της Κυριακής. Ο μεγάλος αυτός ιεράρχης της Εκκλησίας φτάνει στο σημείο να υπενθυμίσει ότι και η πίστη μας ακόμη κινδυνεύει αν δεν είμαστε παρόντες στο χειρουργείο του Χριστού όπου θα λάβουμε την ίαση.

Στην Ελλάδα ένα μικρό ποσοστό μάλλον φίλοι ακροατές πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μπορεί να βλέπουμε γεμάτους τους ναούς, αλλά σε σχέση ειδικά στο Λεκανοπέδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις με τον πληθυσμό της Ελλάδας, της πόλης αυτές, ο κόσμος που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή είναι σίγουρα ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως πρόβλημα. Αποφεύγουμε το πνεύμα της κατάκρισης. Όταν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο, λέει ο γέροντας Τρίφων, τείνουμε να χτίζουμε ένα αμυντικό τείχος ολόγυρά μας. Όταν φοβόμαστε την απόρριψη ή βλέπουμε τον εαυτό μας ανάξιο της αγάπης, κατηγορούμε τους άλλους. Γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε ειλικρινείς, δραπετεύουμε από την αλήθεια. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας και στους άλλους, κρύβοντας την ανασφάλεια και την αναξιότητά μας, αυτοαποκλειόμενοι από την αγάπη. Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε την αγάπη των ανθρώπων και την απορρίπτουμε, κυρίως όμως απορρίπτουμε την αγάπη του Θεού. Όταν βλέπουμε ότι μας καταλαμβάνει το πνεύμα της κατάκρισης, πρέπει να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας αποκαλύψει την πηγή του. Γιατί επιλέγω να κατακρίνω, όταν στην πραγματικότητα έχω ψυχικά τραύματα και πάσχω αυταπατώμενος? Μήπως βρίσκω λάθη στους συνανθρώπους μου επειδή δεν τολμώ να αντιμετωπίσω τον δικό μου επίπλαστο εαυτό? Το πλήρωμα της ζωής είναι η αυτογνωσία και η αυτοπροσφορά μας στους άλλους. Όταν δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας για τις αστοχίες μας, κατηγορούμε τους αδελφούς μας. Επειδή είμαστε ανασφαλείς, απορρίπτουμε την αγάπη και τη φιλία τους, θεωρώντας πως δεν την αξίζουμε. Είμαστε ανέντιμοι. Ψευδόμαστε εις εαυτούς και αλλήλους. Τα ψέματά μας είναι και μικρά και μεγάλα. Κυρίως όμως ψευδόμαστε στο Θεό. Ζούμε με το φόβο ότι θα μας καταλάβουν και καλύπτουμε την αλήθεια κατακρίνοντας. Θέλουμε να εξουσιάζουμε τους άλλους επειδή δεν είμαστε αυθεντικοί ούτε ακέραιοι. Και όμως στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε: «Γιατί λοιπόν εσύ ο ασθενικός στην πίστη κατακρίνεις τον αδελφό σου, και εσύ ο ισχυρός στην πίστη γιατί περιφρονείς τον αδελφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδελφό σου? Σύ δε γιατί καταφρονείς τον αδελφό σου? Κανείς δεν έχει εξουσία να κρίνει ή να κατακρίνει, διότι όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού που είναι κριτής όλων. Είναι άλλωστε γραμμένο και στην Αγία Γραφή. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, και κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει το Θεό. Άρα λοιπόν ο καθένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στο Θεό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ας μην κατακρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο προτιμήστε και προσέξτε, κανείς να μην θέτει πρόσκομα στον αδελφό ή σκάνδαλο».

ασκούμε την αγάπη στην ενορία μας. Ως χριστιανοί, λέει ο γέροντας Τρίφωνας, είμαστε πάντα στον αγώνα κατά των παθών και προσπαθούμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι πρέπει να αγαπούμε τον αδελφό μας που τον βλέπουμε, αν θέλουμε να αγαπούμε το Θεό τον οποίο δεν έχουμε δει. Κι όμως, ο αγώνας είναι συχνά πιο δύσκολος και κοπιαστικός όταν πρόκειται να δείξουμε αγάπη στους ανθρώπους της ίδιας της ενορίας μας. Οι περισσότεροι έχουμε γνωρίσει τη διαμάχη και την πικρία που δημιουργείται σε ενοριακό επίπεδο. Μερικοί έχουμε ακόμα και συμβάλει στο σπαραγμό αυτό όταν κακολογούμε τον ιερέα μας, κάνοντας το έργο του ακόμη δυσκολότερο. Οι ίδιοι οι δαίμονες, με τη συλλογική επίθεσή τους εναντίον του σώματος του Χριστού, δεν μπορούν να κάνουν τόση ζημιά όσοι καταφέρνουμε καμιά φορά εμείς. Αντίθετα με τους δαίμονες, που ποτέ δεν τα βάζουν με τους άλλους δαίμονες, εμείς επιτιθέμεθα συνεχώς εναντίον των άλλων. Κάποτε η κριτική μας επεκτείνεται και κατά των επισκόπων μας, τους οποίους ο Θεός κατέστησε πατέρες μας και τους φερόμαστε με ασέβεια. Με την υποκίνηση του πονηρού και ενδίδοντας την πίεση της κακίας του, στραφόμαστε εναντίον των αδελφών μας, χριστιανοί εναντίον χριστιανών. Αν δεν ζητήσουμε με ειλικρίνεια τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν έχουμε ελπίδα να κερδίσουμε τη μάχη κατά των παθών μας. Μόνο αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, αν μέσα μας χτυπά μια ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, θα ζήσουμε επιτυχώς την επίγεια ζωή. Ο Θεός στέκεται ενώπιόν μας και απλώνει το χέρι. Ας μην το αποστραφούμε.

Ο πρώτος των αμαρτωλών. Ποια είναι η ευθύνη μας ως Ορθοδόξων εναντί εκείνων που δεν ζουν κατά το Ευαγγέλιο? Ας θυμηθούμε πρώτα ότι έχουμε αστοχήσει ενώπιον της δόξας του Θεού και μαζί με τον Απόστολο Παύλο ας πούμε: «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ». Όταν πριν προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία λέμε ότι πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ, πρέπει να το εννοούμε. Αν κοιτάζουμε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής ενός άλλου, ουσιαστικά αποστρέφουμε το βλέμμα από τη δική μας αμαρτωλότητα και δεν βγάζουμε το κάρφος από το δικό μας οφθαλμό. Όταν όμως κοιτάζουμε τη δική μας ξεπεσμένη φύση, τις δικές μας αμαρτίες, τότε βρίσκουμε το έλεος του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ότι γινόμαστε πολύ πιο φιλάνθρωποι για τους άλλους. Μας δίδεται η χάρη να αγαπάμε και τον χειρότερο των αμαρτωλών, επειδή είναι ο Χριστός μέσα μας. Ξέρουμε ότι ο Κύριός μας δεν μας αγαπά επειδή είμαστε καλοί ή επειδή τηρούμε τις εντολές Του. Μας αγαπά επειδή είναι από την ίδια τη φύση Του η αγάπη. Όταν η αγάπη Του κατοικεί μέσα μας, ενισχυόμαστε να αγαπάμε. Αυτή ακριβώς η χριστιανική αγάπη και οι προσευχές μας για όσους είναι φαινομενικά χαμένοι θα μεταμορφώσει καρδιές και θα οδηγήσει σε μετάνοια. Αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά.

αγωνιζόμαστε για να συγκρατήσουμε το θυμό. Ο θυμός, λέει ο Αβάς Ευάγριος του Πόντου, είναι εκφύσεως σχεδιασμένος για να πολεμούμε τους δαίμονες και να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή αμαρτωλή ειδονή. Συνεπώς οι άγγελοι, εγείροντας την πνευματική ειδονή μέσα μας και δίνοντάς μας να γευθούμε την ευλογία της, μας οδηγούν να κατευθύνουμε το θυμό μας κατά των δαιμόνων. Αλλά οι δαίμονες, δελεάζοντάς μας με τους εγκόσμιους πόθους, μας κάνουν να χρησιμοποιούμε το θυμό για να πολεμούμε με τους ανθρώπους, κάτι που είναι αφύσικο, έτσι ώστε ο νους, σαστισμένος και σκοτισμένος, να γίνεται προδότης των αρετών. Οι πατέρες μας λένε, φίλοι ακροατές, ότι κάθε φορά που κάποιος προφέρει το όνομα του Θεού επί Ματαίο, ο απόϊχος αντιλαλεί σε όλο τον κόσμο. Όσο ασήμαντα και αν είναι τα θυμωμένα λόγια μας, έχουν επίπτωση σε όλο τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Η λύτρωση δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά ολόκληρο το σύμπαν. Η δική μου σωτηρία είναι αλληλένδετη με τη δική σου. Είναι δε πολύ τραγικό να πέφτει ένας χριστιανός σε τέτοια αμαρτία, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν και όμως προσέχουν τα λόγια τους πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους που ομολογούν τον Χριστό. Πρέπει να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να διατηρούμε την ειρήνη της ψυχής και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ταράζεται με τις προσβολές των άλλων. Με κάθε τρόπο, ας αγωνιζόμαστε να συγκρατούμε το θυμό και να φρουρούμε το νου και την καρδιά μας. Αξίζει κάθε προσπάθεια να υπομείνουμε προσβολές και επιθέσεις και να συνηθίσουμε να θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν. Περιφρουρώντας τους λογισμούς μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ησυχία της καρδιάς και να την κάνουμε κατοικητήριο του ίδιου του Θεού. Ο Αβάς Νίλος έλεγε ότι η προσευχή είναι ο σπόρος της πραότητος. Η απουσία της προσευχής είναι ο σπόρος της οργής. Αν ανήκουμε αληθινά στο Χριστό, έχουμε τα μέσα για να αλλάξουμε, γιατί δι' αυτού νικώνται τα πάθη. Οι χριστιανοί απλώς δεν δικαιολογούνται να χάνουν την ψυχραιμία τους. Η δύση του ηλίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε.

Λέμε στο Θεό ότι τον αγαπάμε. Ακούμε ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο και εμείς έχουμε προγραμματίσει πεζοπορία στο βουνό. Παρακαλούμε το Θεό να μας εξασφαλίσει δύο ηλιόλουστες μέρες. Το αεροπλάνο μας τροχοδρομεί στο διάδρομο απογείωσης. Προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός ασφαλή πτήση. Ο προϊστάμενός μας εκνευρίστηκε σήμερα μαζί μας. Προσευχόμαστε να μην ξημερώσει η Δευτέρα και είμαστε άνεργοι. Η προσευχή για τους περισσότερους από εμάς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας. Τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε, τι φοβόμαστε. Ωστόσο, ο Θεός που μας κάλεσε να καλλιεργήσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του, δεν είναι ο Άι Βασίλης και η δική μας προσευχητική ζωή δεν πρέπει να θυμίζει τα γράμματα που του στέλνουν τα παιδιά για να του πούν τις επιθυμίες τους. Πριν από πολλά χρόνια, ερχόταν για συμβουλευτική ένα ζευγάρι με πολλά προβλήματα στο γάμο τους. Η σύζυγος είχε αποφασίσει ότι ήθελε διαζύγιο, αφού ένιωθε ότι από το γάμο της έλειπε η αγάπη. Ο σύζυγος είχε μείνει άναυδος. Στο κάτω-κάτω γυρνούσε κάθε μέρα στο σπίτι, περνούσε το βράδυ με τη γυναίκα του, ήταν πάντα εκεί τα Σαββατοκύριακα. Όταν τον ρώτησα αν φρόντιζε να της λέει συχνά ότι την αγαπά, μου απάντησε αρνητικά. Όχι, γιατί το ξέρει ήδη πόσο την αγαπώ. Εκείνη τον κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Πότε είπαμε για τελευταία φορά στο Θεό ότι τον αγαπούμε? Πότε καθίσαμε μπροστά στις εικόνες προσευχόμενοι, ζητώντας απλά από το Θεό να έρθει στη ζωή μας και να μας γεμίσει με τον εαυτό Του? Όταν ο Χριστός είπε «Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα», εννοούσε ότι μπορούμε να έχουμε προσωπική σχέση με το Θεό που μας δημιούργησε και μας τον αποκάλυψε ως στοργικό Πατέρα, ο οποίος θέλει τα παιδιά του να του ανταποδίδουν αυτή την αγάπη. Δεν την απαιτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν γνήσια αγάπη. Ένα παιδί δεν αγαπά τη μητέρα του επειδή αλλιώς θα το δείρει, αλλά επειδή το αγαπά συνεχώς, ακόμη και όταν δεν είναι φρόνιμο. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει το τέλος της ζωής μας, οπότε θα είναι και πολύ αργά, ή θα πούμε στο Θεό τώρα ότι τον αγαπούμε και επιθυμούμε να επικοινωνούμε μαζί του? Γιατί μια μονόπλευρη σχέση δεν είναι καν σχέση.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ την ώρα του πειρασμού. Ακόμη και όταν οι πειρασμοί μας καταβάλουν, ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Γνωρίζει ότι είμαστε ευάλωτοι λόγω της αδυναμίας μας και ποτέ δεν μας αφήνει να δοκιμαστούμε περισσότερο από την αντοχή που έχουμε για να αντισταθούμε. Καμιά φορά νιώθουμε σαν υποζύγια που κουβαλάμε βάρη τα οποία μας γονατίζουν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω». Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο καμίνι του σιδηρουργού, στη φωτιά των πειρασμών. Ναι, ο σιδηρουργός είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δεν θα αφήσει το σίδερο στη φωτιά μέχρι να σπάσει. Μετριάζει τη φλόγα ώστε να σφυριλατηθούμε κατ' εικόνα του, να θεραπευθούμε από τη χάρη του. Αν θυμόμαστε ότι ο Θεός υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει μόνος, αυξανόμαστε στην πίστη και την αγιότητα, επειδή η χάρη του μας συντηρεί και μας δυναμώνει. Ποτέ δεν μας εγκαταλείπει μόνος.

όταν κρύβουμε τις αμαρτίες από τον Πνευματικό. Μερικοί άνθρωποι διστάζουν να ομολογήσουν ορισμένες αμαρτίες επειδή ντρέπονται το Πνευματικό. Μια γυναίκα μου είπε κάποτε ότι δεν αντέχει στην ιδέα ότι ένας άντρας θα άκουγε λεπτομέρειες από τις αμαρτωλές πράξεις της και απορούσε τι θα σκεπτόταν ο Πνευματικός για αυτήν μετά την εξομολόγηση. Να σημειώσω ότι και μια πνευματική μητέρα μπορεί να ακούσει την εξομολόγηση των πνευματικών θυγατέρων της και ο Πνευματικός απλώς να διαβάσει τη συγχωρητική ευχή με την ευλογία της πνευματικής μητέρας, όπως γίνεται συχνά στα γυναικεία μοναστήρια. Είμαι ιερομόναχος τα τελευταία 30 χρόνια και πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ αμαρτία που δεν έχω ξανακούσει. Κανείς ποτέ δεν με σώκαρε με τίποτε, αφού όλοι μετέχουμε στην ίδια ανθρώπινη συνθήκη. Έχω όμως νιώσει τη χαρά του να ακούς μια καλή εξομολόγηση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις να αίρεται το βάρος της ενοχής και της ντροπής και τα δάκρυα της πραγματικής μετάνοιας να λούζουν το πρόσωπο του ανθρώπου. Ο φόβος της ντροπής μπροστά στο Πνευματικό έχει εμποδίσει πολλούς να νιώσουν ότι αποτείναξαν το βάρος της αμαρτίας και ότι απαλλάχθηκαν από την ενοχή. Κανένας πνευματικός δεν σχηματίζει κακή εντύπωση για τον εξομολογούμενο, διότι χαίρεται όταν βλέπει να απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το φορτίο της αμαρτίας και της ντροπής μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης. Και ο πνευματικός, ως αμαρτωλός και ο ίδιος, εξομολογείται τις αμαρτίες του και νιώθει και αυτός το έλεος του Θεού να τον καθαρίζει. Έχει και αυτός ανάγκη από την άφεση. Η ζωή μας γεμίζει πάθη και αμαρτωλές συνήθειες επειδή δεν καταπολεμούμε τις αμαρτίες ακριβώς που έχουν ανάγκη εξομολόγησης. Οι πληγές και τα τραύματά μας φλεγμένουν επειδή δεν τους βάζουμε το κατάλληλο φάρμακο. Η Σαμαρίτιδα, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, γνώρισε το έλεος του Χριστού. Έτσι στεκόμαστε κι εμείς ενώπιον του Πνευματικού. Και εκείνος μαρτυρεί τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι πάντα ταχύς στο να συγχωρεί.

Η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, λέει ο Γέροντας Τρίφωνας, είναι ένα ιερό μυστήριο το οποίο τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλονται στο τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο προσφέρεται στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι προσέρχονται προετοιμασμένοι με την εξομολόγηση και έχοντας από το προηγούμενο βράδυ μελετήσει την ακολουθία πρώτης Θείας Μεταλήψεως. Επειδή η Εκκλησία είναι καταρχήν μια ευχαριστιακή κοινότητα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής της Εκκλησίας. Ως πηγή και στόχος όλης της διδασκαλίας της, η Ευχαριστία αποτελεί το πλήρωμα όλων των άλλων μυστηρίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι η Ευχαριστία είναι αληθινή θυσία και όχι απλή αναπαράσταση ή σύμβολο. Δεν θυσιάζεται ο άρτος, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού. Ωστόσο, επειδή ο αμνός του Θεού θυσιάστηκε άπαξ διαπαντός, η ευχαριστιακή αυτή θυσία είναι ανέμακτη. Μεταβολή του άρτου στον θυσιαστέντα αμνό. Όλα δε τα γεγονότα της θυσίας του Κυρίου, η σάρκωση, ο μυστικός δείπνος, η σταύρωση, η ανάσταση και η ανάληψη, δεν ενεργούνται ως επαναλήψεις κατά την ευχαριστία, αλλά ως ζωντανό παρόν. Κατά την ευχαριστία, ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο ιερεύς και το θύμα. Η ευχαριστία προσφέρεται στην Αγία Τριάδα, όχι μόνο στον Πατέρα, αλλά και στο Άγιο Πνεύμα και στον ίδιο τον Χριστό. Η ανέμακτη θυσία προσφέρεται τόσο υπέρ των ζώντων όσο και υπέρ των κεκοιμημένων. Πάνω στην Αγία Τράπεζα φυλάσσονται τίμια δώρα αποκλειστικά για όσους αδυνατούν λόγω αναπηρίας ή ασθενείας να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία. Αφού η ευχαριστία είναι η κεντρική πράξη της λατρείας και ο πυρήνας της Ορθόδοξης πίστης, κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός που παίρνει την πίστη του στα σοβαρά δεν πρέπει ποτέ να λείπει εσκεμμένα από τη Θεία Λειτουργία, τόσο την Κυριακή όσο και κατά τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν υπόκειται σε ανάλυση και εξήγηση με καθαρά ορθολογικούς όρους, διότι η ευχαριστία, ως ο Χριστός ο ίδιος, είναι μυστήριο της Βασιλείας, η οποία, όπως είπε ο Χριστός, ουκαίστην εκ του κόσμου τούτου. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, εάν ρωτάς πώς συμβαίνει αυτό, είναι αρκετό να γνωρίζεις ότι γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο από αυτό, ότι δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, ενεργός και παντοδύναμος, αλλά είναι ανερμήνευτοι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί.

σε κατάσταση νεύρωσης. Ποιος είναι ο στόχος της Εκκλησίας και τι κάνουμε εμείς για να κινηθούμε προς αυτόν? Έχουμε από την Ορθοδοξία μια πολιτισμική μόνο εμπειρία, ίσως ελληνική, ρωσική ή σερβική? Μήπως εστιάζουμε περισσότερο στη μορφή και όχι στην ουσία της Ορθοδοξίας? Ευτυχώς η ίδια η φύση της Εκκλησίας μας δεν παραπέμπει σε κάποιον θρησκευτικό θεσμό. Η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και ιατρείο ψυχών, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την υγεία και τη θεραπεία του. Όταν αφαιθούμε στη μεταμορφωτική και ζωογόνο χάρη που υπερπερισσεύει στην Εκκλησία, θα μπορέσουμε να βρούμε την αληθινή χαρά και τη διαρκή ειρήνη. Αν όμως αντιμετωπίζουμε την Εκκλησία ως θρησκευτικό θεσμό, τότε παραμένουμε ασθενείς, νευρωτικοί, εγωκεντρικοί, ανάπηροι. Στόχος της Εκκλησίας είναι να φέρει την ίαση στην καρδιά του ανθρώπου. Οι ιερείς της είναι εκείνοι που πρώτα αναζήτησαν τη δική τους ίαση και στη συνέχεια έγιναν και αυτοί θεραπευτές. Όταν έχουμε μυστηριακή ζωή, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, τη Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Βίους των Αγίων, προσφέρουμε τον εαυτό μας στη μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, μετέχουμε στην ευχαριστία και επιμελούμαστε την ψυχή μας. Επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και να μας μεταμορφώσει. Αν όμως χρησιμοποιούμε την Εκκλησία ως ένα πολιτισμικό ίδρυμα, γινόμαστε Φαρισαίοι και παραμένουμε στάσιμοι ή και προκαλούμε τον πνευματικό μας θάνατο.

όταν λυγίζουμε. Είναι πολύ ανθρώπινο να λυγίζουμε όταν δεν καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στα ηθικά και πνευματικά μας πρότυπα. Η Ορθόδοξη πίστη μας διδάσκει ότι πρέπει να αγαπούμε, να δείχνουμε συμπόνια, να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε και πάντα η ζωή μας να μαρτυρεί ότι ανήκουμε στο Χριστό. Ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι υπολοιπόμαστε και ότι τις περισσότερες φορές αστοχούμε και δεν ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Σχεδόν δεν διαφέρουμε από τους ειδωλολάτρες. Ξανά και ξανά βουλιάζουμε στο βούρκο της αμαρτίας, κατακαμπτόμενοι και ασθενείς, λυγίζουμε. Τσακισμένοι όπως είμαστε, προδίδουμε το Ευαγγέλιο και τις προσδοκίες των άλλων. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νόημα των λέξεων «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός». Μας το θυμίζουν οι συνεχείς αποτυχίες μας. Ακόμη όμως και όταν παλεύουμε με τις αμαρτίες μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μετέχει στη θεότητά Του. Μας κάλεσε να είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, πλασμένοι ειδικώς για να μετέχουμε πλήρως στη ζωή του Θεού. Το κλειδί για την εν Χριστώ ζωή δεν είναι άλλο από τη μετάνοια. Έστω και αποκαρδιωμένοι, δεν πρέπει να ενδώσουμε στην απόγνωση, διότι ο σωτήρας μας είναι προθυμότατος να συγχωρεί. Προς εκείνον αμαρτάνουμε, αλλά προς εκείνον και πάλι στρεφόμαστε αμέσως εν μετανοία. Η απόγνωση είναι εχθρός της σωτηρίας μας. Ο πονηρός θα ήθελε πολύ να μας πείσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, άρα ούτε σωτηρία. Εμείς πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα στον συμπάσχοντα με εμάς Κύριό μας, τον μόνο που σηκώνει από πάνω μας τα φορτία μας, μας θεραπεύει και μας παραχωρεί την άφεση και τη ζωή. Σίγουρα δεν πρέπει να φτάνουμε στην απόγνωση παρά τις συνεχείς αποτυχίες μας, φίλοι ακροατές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς και όχι τους δικαίους. Επομένως δεν πρέπει να αισθανόμαστε καλά μόνο όταν νομίζουμε ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο ή αν δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες. Ίσως αυτός ο δρόμος να είναι επικίνδυνος, το να νομίζουμε δηλαδή ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά αντιθέτως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Θεός ήρθε ακριβώς να σώσει τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους, ότι δεν αξίζουν δηλαδή τη σωτηρία, την οποία όμως ο Θεός θέλει και τους την προσφέρει εφόσον μετανοούν. Και συνεχίζει ο Γέροντας Τρίφωνας, ένας άγγελος στο δρόμο μας. Πάνε περίπου 30 χρόνια από τότε. Ήταν η πρώτη μου χρονιά ως μοναχού. Κατηφορίζαμε έναν δρόμο το Σαν Φραντζίσκο μαζί

ηλικιωμένο επίσκοπο. Μισό τετράγωνο μπροστά, ένας άνδρας με βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα ερχόταν προς το μέρος μας. Όταν τον πλησιάσαμε, είδα ότι από τα ξεχαρβαλωμένα παπούτσια του φαίνονταν οι πατούσες των ποδιών του. Ενστικτοδός έπιασα τον επίσκοπο από τον μπράτσο και προσπάθησα να τον κατευθύνω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος επέμενε να συνεχίσουμε όπως πηγαίναμε και τότε εγώ αναγκάστηκα να πω ότι ήταν ανάγκη να περάσουμε απέναντι για να αποφύγουμε τον άντρα με το σαλεμένο βλέμμα που μας πλησίαζε. Ο επίσκοπος όμως αγνόησε τις διαμαρτυρίες μου και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας προς τον βρώμικο άστιγο. Μόλις ήρθαμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ο επίσκοπος σταμάτησε, έσκυψε προς το μέρος του, πήρε τα βρώμικα χέρια του ανθρώπου στα δικά του και του έδωσε ένα χαρτονόμισμα 20 δολαρίων. «Να πάρεις κάτι να φας». Ο άνδρας που τόση ώρα κοίταζε το έδαφος, σήκωσε τα μάτια του και μας κοίταξε με τα πιο καθαρά, γαλανά μάτια που είχα δει ποτέ στη ζωή μου, χαμογέλασε και πήρε τα χρήματα. Αποσβολώθηκα και ενώ συνεχίζαμε το δρόμο μας, παρατήρησα ότι εκείνα τα μάτια δεν ήταν μάτια κάποιου τρελού, ούτε κάποιου εξαθλειωμένου ζητιάνου, αλλά μάτια ενός πανέξυπνου ανθρώπου. Ο επίσκοπος απάντησε ότι χωρίς να το καταλάβουμε πέσαμε πάνω σε έναν άγγελο. Η ανάμνηση αυτού του ανθρώπου που έμοιαζε γεμάτο σοφία και θεία αγάπη ποτέ δεν με άφησε και μέχρι σήμερα μου θυμίζει ότι πρέπει να χαιρετούμε όλους σαν να ήταν ο Χριστός.

ο Χριστός η καταφυγή μας. Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους. Η προσπάθεια να συνεχίσουν τον αγώνα γίνεται όλο ένα και πιο αγωνιώδης για όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους και οι χριστιανοί δεν εξαιρούνται. Όταν είμαστε καταπτωημένοι, είναι καλό να στρέφουμε το βλέμμα προς τον Χριστό και να θυμόμαστε τα λόγια του Ευαγγελίου. Αληθινάς είσαι ο Υιός του Θεού. Ο κόσμος αυτός δεν μας υπόσχεται τίποτε, αλλά εν Χριστώ έχουμε τα πάντα, επειδή αυτός είναι το μόνο καταφύγιό μας την ώρα της καταιγίδας. Ο γέρον Θαδαίος της Βιτόβνητσα έλεγε: «Εδώ στη γη τίποτε δεν μπορεί να μας δώσει την εσωτερική ειρήνη, διότι ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα, ούτε οι τιμές, ούτε οι θέσεις, ούτε η οικογένεια, ούτε οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας δώσουν ακλόνητη εσωτερική ειρήνη. Ένας μόνο είναι ο χορηγός της ζωής, της ειρήνης και της χαράς, ο Θεός». Ως χριστιανοί δεν πρέπει να επιτρέπουμε τίποτε να διαταράσει την ειρήνη της καρδιάς, διότι ξέρουμε ότι η ζωή αυτή είναι προσωρινή. Η γερόντισσα Ταϊσία του Λεουσένη έλεγε: «Αν νομίζεις ότι θα βρεις τον παράδεισο στη γη, ακόμη και μέσα σε ένα μοναστήρι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο παράδεισος, το πλήρωμα της μακαριότητας, δεν υπάρχει στη γη και δεν μπορεί να υπάρξει, επειδή ο άνθρωπος δεν κτίστηκε για τη γη, αλλά για τον ουρανό».

μια γαλήνια γωνιά στο δάσος. Όταν φοιτούσα στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, μέναμε σε ένα πολύ παλιό σπίτι στην παραλία μιας από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού που υπάρχουν στη χώρα. Η εγκύτητα με τη λίμνη μου έδινε τη δυνατότητα να κάνω πολλούς περιπάτους στην παραλία. Μισό μίλι από το σπίτι μας ήταν ένα μονοπάτι που οδηγούσε από τη λίμνη σε ένα μικρό δάσος. Όχι πολύ μακριά από το μονοπάτι, δημιούργησε έναν ιδιαίτερο τόπο που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Καθάρισε ένα μυστικό δρομάκι από την άλλη μεριά μια σειρά στάμνων, παραμερίζοντας τα χαμόκλαδα. Όποιος και αν περνούσε από εκεί, αποκλείεται να έπαιρνε είδηση το μονοπάτι που υπήρχε πίσω από τους στάμνους. Προχώρησε λίγο πιο πέρα και έφτιαξε ένα μικρό ξέφωτο. Μετά έφτιαξε ένα τραπεζάκι από ξύλα, το οποίο θα ήταν ο βωμός μου. Επάνω, πάλι από ξερόκλαδα, έβαλε έναν σταυρό και δύο κεριά δεξιά και αριστερά. Αυτό το ιδιωτικό υπαίθριο εξοκλήσι ήταν ο αγαπημένος μου τόπος για προσεύχη. Όλοι χρειαζόμαστε έναν τέτοιο χώρο ως καταφύγιο, έναν τόπο όπου μπορούμε να είμαστε μόνοι με το Θεό. Με τα χρόνια συνειδητοποιώ ότι με ελκύει το δάσος και η μοναξιά που μόνο αυτό νομίζω μπορεί να μου προσφέρει. Κοιτάζοντας νότια από το γραφείο του μικρού μου κελιού, βλέπω κατευθείαν το δάσος μας. Στα βάθη των δασών βρίσκω τη μεγαλύτερη ειρήνη. Μόνος, με τους ήχους του ανέμου που περνά ανάμεσα από τα δέντρα, με το κελάιδισμα των πουλιών και το σούσουρο που κάνουν οι εφταμίες και τα σκιουράκια. Εκεί η καρδιά μου είναι πιο ανοιχτή στη φωνή του Θεού που μου μιλά.

Ιεραπόστολοι. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε το Χριστό στους άλλους παρά μόνο αν τον έχουμε πρώτα υποδεχθεί στην καρδιά της καρδιάς μας. Πρέπει να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε το Χριστό προσωπικά πριν μπορέσουν οι άλλοι να τον δουν σε μας. Αν είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για χάρη του και να ζούμε κατά το Ευαγγέλιο, θα γίνουμε ζωντανοί ναοί του υψίστου και όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται με λόγο και παράδειγμα και η αγάπη του Χριστού ακτινοβολεί με τη δική μας μαρτυρία. Αγαπούμε και ευχαριστούμε το Θεό όταν ακολουθούμε τις εντολές Του και διαδίδουμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η κλίση μας. Δεν έχουμε κληθεί σε μια μήνυ αγιότητα, αλλά στην πλήρη έκφρασή της. Σε αυτό μας ενισχύει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η αγιαστική χάρη του Θεού δεν συνεπάγεται μόνο απουσία κακού ή αμαρτίας, αλλά και την παρουσία της Θείας Αγάπης στην ψυχή. Έχουμε κληθεί στην αγιότητα, γιατί η Αγία Γραφή λέει «Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος». Πλαστήκαμε από το Θεό για να μετέχουμε στη θεότητά Του και ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ευτυχείς παρά μόνο όταν πεθάνουμε για τον εαυτό μας και ζήσουμε εν Χριστώ.

φάρμακο για την καρδιά. Η τήρηση ενός κανόνα προσευχής είναι φάρμακο για την καρδιά. Ο κανόνας αυτός έχει τεράστια σημασία, διότι μας βοηθά να αποκτήσουμε την πειθαρχία που όλοι χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε πνευματικά. Είναι δε ένα από τα σπουδαία εργαλεία που μας προσφέρονται και που φθάνει ως εμάς από την εποχή ακόμη των πατέρων της Εκκλησίας. Μαζί με την τήρηση του κανόνα της νηστείας που έχει καθιερώσει η Εκκλησία, περιλαμβανομένης της Τετάρτης και της Παρασκευής, ο πνευματικός πατέρας ή η πνευματική μητέρα δίνει και τον κανόνα της προσευχής ως φάρμακο που θα βοηθήσει στην εν Χριστώ ζωή μας. Ιδιαίτερα η πρωινή και η βραδινή προσευχή θα πρέπει να τηρείται σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτήν, επειδή με τον τρόπο αυτό βαθαίνει η πνευματική μας ζωή. Οι ευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία καθώς και μετά από αυτή, όπως και η αποχή από κάθε φαγητό ή ποτό από τα μεσάνυχτα της παραμονής της ημέρας που θα προσέλθουμε στα Άγια Μυστήρια, είναι και αυτά κανόνες που όχι μόνο καθορίζονται από την Εκκλησία, αλλά μας προετοιμάζουν και για τη Θεία Μετάληψη. Δια της μεταλήψεως δε, δηλαδή δια του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, λαμβάνουμε την ίαση ψυχής και σώματος. Τέλος, η πνευματική εργασία της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με τον αμαρτωλόν», μέσα στη διάρκεια της ημέρας, μας βοηθά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να ζήσουμε μια ζωή με κέντρο το Χριστό. Το Άγιο Όνομα του Ιησού περιέχει δύναμη και με την επανάληψη της ευχής εκπληρώνουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Η προσευχή του Ιησού, γνωστή και ως καρδιακή προσευχή, μας δίνει τη δύναμη να βαδίζουμε καθημερινά με τον Ιησού, ακόμη και την ώρα που είμαστε εγκλωβισμένοι στο κυκλοφοριακό, ξεβοτανίζουμε τον κήπο μας, περιμένουμε το λεωφορείο ή περπατούμε στο δρόμο.

όταν η κριτική μας γίνεται ράπισμα. Όταν περιεργαζόμαστε τα λάθη των άλλων, συχνά αναθέτουμε στον εαυτό μας την αποστολή να τους διορθώσουμε. Θεωρούμε καθήκον μας να βοηθήσουμε τους ταλέπορους συνανθρώπους μας, υποδεικνύοντας τα λάθη τους και συμβουλεύοντάς τους πώς να γίνουν καλύτεροι. Δικαιολογούμαστε μάλιστα στον εαυτό μας ότι δεν τους κρίνουμε αλλά τους βοηθούμε. Μην το πάρεις για προσβολή, λέμε, απλώς προσπαθώ να σου υποδείξω τις αδυναμίες σου ώστε να γίνεις καλύτερος. Σε νοιάζομαι και θέλω το καλό σου. Το κριτικό πνεύμα όμως πιθανότατα θα αποδειχθεί αντιπαραγωγικό, γιατί οι διορθώσεις μας μοιάζουν με ράπισμα στον άλλον και η από μέρος μας κριτική ανάλυση της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας ή ακόμη και των σφαλμάτων του μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά ωφέλεια. Αν επιθυμούμε πράγματι να βοηθήσουμε κάποιον, προσφέρουμε τους καλούς και αγαθούς λογισμούς μας, μιλάμε με λόγους αγάπης και ενθάρρυνσης και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Συμπεριφερόμενοι ως αυτόκλητοι θεραπευτές, δεν προσφέρουμε κάτι στον συνάνθρωπό μας. Μερικές ενθαρρυντικές λέξεις πιθανόν θα τον βοηθήσουν πολύ περισσότερο από τα αρνητικά και επικριτικά σχόλια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά, να οδηγήσει τον αμαρτωλό στη μετάνοια και να φέρει την ίαση. Εμείς μπορούμε να γίνουμε παράγοντες μεταστροφής αν επιτρέπουμε στο Χριστό να ακτινοβολεί μέσα από μας και αν η μεταμορφωτική του χάρη εκφράζεται με τον τρόπο που ζούμε, που αγαπούμε και που δεν κρίνουμε. Πάντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που στους ανθρώπους πρέπει να υποδειχθεί κάποια διόρθωση για τη δική τους ωφέλεια. Όταν προκύψει τέτοια ανάγκη πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κάνουμε με πνεύμα αγάπης, έτσι ώστε ο τρόπος μας να μην μπλοκάρει το μήνυμα. Ιερείς, γονείς, προϊστάμενοι, κάποτε ακόμη και φίλοι, ίσως κληθούν να δώσουν μια συμβουλή. Αλλά το πνεύμα της αγάπης πρέπει πάντοτε να αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη δύναμη να ζούμε εν Χριστώ και να αγαπούμε τους άλλους. Ας μην επιτρέψουμε την επικριτική μας τάση να εμποδίσει το έργο του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των συνανθρώπων μας.

0: Ελπίζω να μην ξυπνάμε το πρωί θέλοντας να διορθώσουμε όλο τον κόσμο, φίλοι ακροτές, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι μάλλον δύσκολα ως προς τη θεραπεία τους. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί όταν θέλουμε και επιβάλλεται ως γονείς, ως δάσκαλοι, να μιλήσουμε σε κάποιον για να διορθωθεί, να γίνεται αυτό μέσα σε πνεύμα αγάπης και αφού πρώτα προηγηθεί προσευχή. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Μικρά Εωθηνά, γέροντας Τρίφωνας των Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πιστόριους στο πεδίο βολής Κρήτης. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα θέματα αιχμής που απασχολούν τα δύο υπουργεία των δύο κρατών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εικόνες καταστροφής μετά την κακοκαιρία στην Ρόδο. Στο Μεσολόγγι είχαμε τραυματισμό μαθητή από παράθυρο που αποκολλήθηκε. Επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν δύο μαθητές του 6ου Εσπερινού Λυκείου στην Κυψέλη. Πλημμύρες στον Οροπό μετά την έντονη βροχόπτωση. Έχουμε δρόμους κλειστούς στην περιοχή. Αντιμέτωποι με λήψεις καυσίμων η Νότια Ιταλία. Ο καιρός αρκετά νεφελώδης, αργότερα θα γίνει νεφοσκεπής, 14-19 βαθμοί Κελσίου ανά τη χώρα, μέτρη βοριάδες έως 6 μποφόρ, επόμενη ενημέρωσή σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Σίτο και τον Άρτο, αυτή την ώρα, όλη την επόμενη εβδομάδα, θα αναφερόμαστε στην λαογραφία και στον τρόπο με τον οποίο η λαογραφία αναφέρεται στο Σίτο και τον Άρτο. Πώς δηλαδή εμφανίζεται αυτό το δώρο Θεού, το σιτάρι, και πώς εξελίσσεται μέσα από ιδιαίτερα στάδια που περιγράφει ο λαός μας, μέσα από τραγούδια, μέσα από παροιμίες, μέσα από παραμύθια, πώς εξελίσσεται σε άρτο στο λαϊκό μας πολιτισμό. Έτσι, στη σειρά αυτών των εκπομπών, με τους ειδικούς καλεσμένους μας, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την εμφάνιση αυτή των στοιχείων του Σίτου και του Άρτου από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη νεότερη ελληνική ιστορία ή καλύτερα μέχρι τη νεότερη ελληνική παράδοση, έτσι όπως σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Σε λίγα λεπτά και στην πρώτη αυτή εκπομπή για την λαογραφία θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μέχρι όμως να πραγματοποιήσουμε αυτή μας την επικοινωνία, να δώσουμε έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, θα λέγαμε, που μπορεί να είχαν ένα εισαγωγικό ενδιαφέρον σχετικά με το ψωμί στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Αξίζει λοιπόν να πούμε εισαγωγικά ότι τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων τις χαρακτήριζε η λιτότητα, κάτι που αντικατόπτριζε και τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες μάλλον πραγματοποιούνταν η ελληνική γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους ήταν η λεγόμενη Μεσογειακή Τριάδα, σιτάρι, λάδι, κρασί. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτής της Μεσογειακής Διατροφικής Τριάδας, πραγματοποιήσαμε ήδη από τον 89,5 ιδιαίτερα αφιερώματα και στο κρασί και στο λάδι, και τώρα μιλάμε για το σιτάρι και τον άρτο. Στη βάση λοιπόν της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων συναντούμε τα δημητριακά σιτάρι και σε περιπτώσεις ανάγκης μείγμα κρυθαριού με σιτάρι από το οποίο παρασκευαζόταν ο άρτος. Τα δημητριακά συνοδεύονταν συνήθως και από ποροκυπευτικά, λάχανα, κρεμμύδια, φακές και ρεβίθια. Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά στην θάλασσα. Πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων παρέχουν τόσο οι γραπτές μαρτυρίες, όσο και διάφορες, θα λέγαμε, καλλιτεχνικές απεικονίσεις που, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετές. Επίσης, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και το έργο του γραμματικού Αθήνεου από τη μία πλευρά, τα κεραμικά αγγεία και τα γαλματίδια από ψημένο πυλό από την άλλη, μας δίνουν αρκετές πληροφορίες. Ως προς τον κύκλο του ψωμιού και άλλα πολλά, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε περισσότερα πράγματα στη σημερινή εκπομπή, όπως επίσης παροιμίες που έχουν σωθεί από τα αρχαία ακόμη χρόνια για το ψωμί. Θα δούμε πώς εμφανίζεται ο άρτος στην ποιήση, παιχνίδια που σχετίζονται με το ψωμί, και μάλιστα πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν στα αρχαία χρόνια τις βάσεις και τις πηγές τους, άλλες δραστηριότητες που επίσης έρχονται από το παρελθόν και χάνονται μέσα στον λαϊκό μας πολιτισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αφού πρώτα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο». Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επιχειρήσουμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, να μιλήσουμε για τη σχέση του Σίτου και του Άρτου με τη λαογραφία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά.
1: Έχουμε επιτυχίες πάντα.
0: Δική μας η χαρά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λαογραφία λοιπόν, Σίτος και Άρτος. Οι λέξεις που θα μας απασχολήσουν την επόμενη ώρα που θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε. Και θα ήθελα να θέσω λίγο αντίστροφα το ερώτημα. Θα μπορούσε να μην απασχολήσει τη λαογραφία ο Σίτος και ο Άρτος?
1: Όχι, γιατί είναι πρωταρχικά είδη διατροφής. Mm-hmm. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο άνθρωπος όταν εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένο τόπο ήταν η καλλιέργεια των δημητριακών, από τα οποία εξαρτώνταν η ζωή του, και βεβαίως η καλλιέργεια του σίτου και η παρασκευή του ψωμιού. Άρα ως πρωταρχικά είδη διατροφής άρχισαν πολύ συχνά, πολύ νωρίς μάλλον, να αποκτούν και συμβολική σημασία. Mm-hmm. Και να μπαίνουν στα έθιμα, στα ήθη κλπ. Οπότε δεν θα μπορούσε, όχι, δεν θα μπορούσε. Ναι.
0: Αυτή η συμβολική σημασία, για να το δούμε μέσα στο γραμμικό χρόνο το όλο θέμα, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα?
1: Όχι, ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια.
0: Τα προϊστορικά χρόνια.
1: Διότι πολύ νωρίς, αφενός μεν, όπως είπαμε, είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης και πρώτη διατροφικό μεγάλη αξία, με ορισμένα βασικά είδη, με το ψωμί, με το λάδι, και μόνο με αυτά ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν από τα προϊστορικά χρόνια, διότι έγινε η εξής ταύτιση στο μυαλό των ανθρώπων. Πολύ νωρίς ο σπόρος του σταριού, ο οποίος έπεφτε στη γη, έμενε μέσα στη γη και μετά, αφού ερχόταν η άνοιξη, βλάστιζε και πάλι, ταυτίστηκε με τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που πέθαινε, τον έβαζαν και αυτόν μέσα στη γη και κάποια στιγμή πίστευαν ότι θα ξαναζούσε, θα αναστενόταν. Άρα η πορεία του σπόρου από το φθινόπωρο, το πέσιμο στη γη, η ταφή του ας πούμε, η παραμονή στη γη και η ανάστασή του, η αναβλάστησή του την άνοιξη, συνδυάστηκε στο μυαλό των ανθρώπων με τον μεταφυσικό κύκλο του ανθρώπου. Άρα ο Σίτος συνδυάστηκε με την μεταθανάτια ζωή και με την Ανάσταση. Και γι' αυτό πήρε συμβολική σημασία. Μην ξεχνάμε ότι παραβολές με το σιτάρι έχει χρησιμοποιήσει και ο Χριστός. Θυμόμαστε όλη την παραβολή του Σποραίους, που τα λόγια, παρομοιάζει τα λόγια του, το κήρυγμά του, με το σιτάρι που πέφτει στη γη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε ότι αν ο κόκκος του σίτου, εάν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, δεν φέρει καρπό. Εάν πέσει στη γη και πεθάνει, φέρει πολύ καρπό, μιλώντας βέβαια για τον εαυτό του και για τη σταυρική του θυσία και για την ανάστασή του μετά. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός έγινε πολύ συχνά, έγινε πολύ νωρίς στο μυαλό των ανθρώπων. Και πάνω σε αυτό πάτησε. Σε αυτό τη σκέψη των ανθρώπων και σε αυτό το συμβολισμό ο οποίος υπήρχε, πάτησε το τούτο εστί, το σώμα μου, του μυστικού δείπνου.
0: Όλη αυτή η χρονική απόσταση από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα αρχαία χρόνια και ακόμα πιο πίσω, πώς καλύφθηκε μέσα στους πολιτισμούς, με γραπτά κείμενα, με προφορική παράδοση, πώς έγινε αυτή η μεταφορά των μυστικών σε εισαγωγικά?
1: Νομίζω ότι δεν ήταν μυστικά. Να σας πω, αυτό έγινε με τις τελετουργίες. Ναι. Με τις υπάρχουσες τελετουργίες. Η τελετουργία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι συνδυασμός τελετουργικών λόγων και τελετουργικών πράξεων, που όμως έχει ένα σαφή επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δηλαδή αποσκοπεί στο να κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με το Θεό. Πέρασε λοιπόν μέσα από την προφορική παράδοση και μέσα από την τελετουργική παράδοση των ανθρώπων. Πέρασε πραγματικά από γενιά σε γενιά. Και τα ίχνη της τα διαπιστώνουμε εμείς στα διάφορα έθιμα, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές και όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι τα έθιμα της καθημερινής τους ζωής, τα έθιμα της λαϊκής τους λατρείας, δεν τα μελετούσαν εξ αρχής, δεν τα θεωρούσαν άξια μελέτης. Ωστόσο, όταν αυτά κάποια στιγμή καταγράφηκαν και συνδυάστηκαν με ορισμένες αναφορές πηγών, να σας είπα παραδείγματος χάρη ευαγγελικές πηγές, οι οποίες είναι απολύτως ενδεικτικές για τη συμβολική σημασία η οποία δίνονταν στο σιτάρι. Όταν λοιπόν συνδυάστηκαν, μας έδειξαν μία μακρόχρονη παράδοση η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Κανένα σε κανένα γραπτό κείμενο δεν θα βρούμε, για παράδειγμα, ότι όταν το ψωμί πέσει κάτω από το τραπέζι, πρέπει να το πάρουμε, να το φιλήσουμε και να το ξαναβάλουμε κάτω. Αν μας πέσει ένα άλλο είδος διατροφής, το μαζεύουμε, το σκουντάμε με το πόδι. Το ψωμί μόνο, το οποίο είναι ιερό, όταν πέσει από το τραπέζι, το παίρνουμε, το φυλάμε και το ξαναβάζουμε πάνω στο τραπέζι. Δεν το πετάμε. Αυτό δεν θα το βρούμε σε καμία γραπτή πηγή. Το ξέρουμε όμως όλοι από την καθημερινή παράδοση την οικογενειακή μας. Το διδαχθήκαμε από τους γονείς και από τους παππούδες μας, όπως και αυτοί το διδάχθηκαν από τους δικούς τους γονείς και παππούδες και ούτω καθεξής. Και αυτό πάει στο βάθος του χρόνου μέσα.
0: Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδράσεις προφανώς του χριστιανισμού. Πιο πριν, στα αρχαία χρόνια, πώς αντιμετώπιζαν το σιτάρι, την καλλιέργειά του, αλλά βεβαίως το αλεύρι από εκεί και πέρα, το ψωμί, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι?
1: Καταρχήν έχουμε στην αρχαία Ελλάδα τον πολύ γνωστό μύθο της Δήμητρας, της Περσεφόνης, του Τριπτόλεμου και του Πλούτωνα. Ότι ως γνωστόν ο Πλούτων άρπαξε την κόρη της Δήμητρας, την Περσεφόνη, την πήγε στον κάτω κόσμο και σε αντίπεινα και για να τον αναγκάσει να δώσει την κόρη της πίσω, η Δήμητρα δεν επέτρεψε στα σιτάρια να βγουν, δεν επέτρεψε στη γη να καρποφορήσει. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε ένα συμβιβασμό τελικά και 6 μήνες η γη να είναι ανθισμένη και 6 μήνες που ήταν η Περσεφόνη κοντά στη μητέρα της και 6 μήνες η γη να είναι τα δέντρα να έχουν ρίξει τα φύλλα του, τα λουλούδια να μην ανθίζουν κλπ, που είναι ο χειμώνας και η χειμερινή περίοδος. Αυτός ο μύθος είναι αυτή ακριβώς η συσχέτιση που σας είπα πριν του σταριού, της καλλιέργειας των Δημητριακών με τον κάτω κόσμο, με τον άλλο κόσμο. Έπειτα, σε πάρα πολλές αρχαίες τελετουργίες έχουμε την χρήση του σιταριού ή του αλευριού. Το σιτάρι και το αλεύρι ή τα ψωμάκια, ειδικά ψωμάκια, ειδική τελετουργική άρτη, οι οποίοι φτιάχνονταν για να προσφερθούν. Ξέρετε, ανέκαθεν στη λαϊκή λατρεία και στην επίσημη λατρεία, απέναντι στο θείον, είχαμε 2 είδους προσφορές, τις αιματηρές και τις ανέμακτες, οι οποίες συνυπήρχαν. Ο χριστιανισμός είναι η ανέμακτη λατρεία. Προσφέρει λογική και ανέμακτη λατρεία. Ωστόσο βλέπετε ότι επέζησε στα λαϊκά έθιμα και η αιματηρή με τα κουρμπάνια τα οποία κάνουμε. Λοιπόν, και στους αρχαίους Έλληνες που επικρατούσαν οι αιματηρές θυσίες με το σφάξιμο των ζώων στους βωμούς κλπ, υπήρχαν ωστόσο και οι ανέμακτες. Υπήρχαν σκεύοι, τα έχουμε βρει τελετουργικά, οι λεγόμενοι κέρνοι, πάνω που είχαν θήκες και στις θήκες αυτές έβαζαν διάφορους καρπούς ή διάφορα είδη διατροφής. Έβαζαν λάδι, έβαζαν μέλι, έβαζαν σιτάρι οπωσδήποτε. Το σιτάρι είναι πρωταρχικό. Έπειτα, ξέρουμε από πολλές αρχαίες πηγές ότι οι αρχαίοι έφτιαχναν τις λεγόμενες πανσπερμίες, δηλαδή έφτιαχναν παρασκευάσματα από σιτάρι, από όλα τα δημητριακά, από διάφορα όσπρια, από όλους τους καρπούς της γης, στα οποία όμως πρωτεύοντα θέση είχε το σιτάρι, που τα έκαναν προς τιμήν των χθόνιων θεών, δηλαδή των θεών του κάτω κόσμου, που ως θεοί του κάτω κόσμου, ως χθόνιοι θεοί, ταυτοχρόνως σχετίζονταν και με τη γονιμότητα. Κυρίαρχη, αυτόν είναι η Εκάτη. Οι πανσπερμίες αυτές, αν διαβάσουμε αναφορές που έχουν οι αρχαίες πηγές, ιδίως της ύστερης αρχαιότητας, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ όμοιες με τα δικά μας κόλυβα. Δηλαδή, αν δείτε τα κόλυβα τα σημερινά, θα δείτε ότι υπάρχει μια ταύτιση του νεκρού με το κόλυβο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμιάζουν το κόλυβο. Το κλαίνε το κόλυβο σε πολλές περιοχές. Θεωρούν ότι το μνημόσυνο είναι ο άνευ του κόλυβου, ενώ από τη χριστιανική άποψη, από λατρευτική άποψη, από την άποψη της χριστιανικής λατρείας, το μνημόσυνο είναι η θεία λειτουργία η οποία προηγείται. και στην οποία προσφέρονται τα τίμια δώρα και εις ανάπαυση του κεκοιμημένου και του οποίου το όνομα μνημονεύεται. Αυτό που επακολουθεί με το σιτάρι το οποίο έχουν εκεί είναι ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Ωστόσο βλέπετε ότι για το λαό το μνημόσυνο, το κύριο, είναι αυτό, το τρισάγιο. Και στην περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει να γίνονται μνημόσυνα μετακολύβων, δηλαδή από του Λαζάρου και μετά, ο λαός αποφεύγει να κάνει, ακριβώς διότι θεωρεί ότι δεν είναι μνημόσυνο αυτό το πράγμα, αν δεν έχει σιτάρι. Υπάρχει λοιπόν μια ταύτιση στο μυαλό του λαού, του σιταριού με τον νεκρό, με τον αγαπημένο νεκρό. Είναι αυτή η πανάρχια ταύτιση. Εάν δούμε τα έθιμα διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, θα δούμε ότι υπάρχουν άπειρες τέτοιες ομοιότητες και μπορούν να γίνουν άπειροι τέτοιοι παραλληλισμοί και συμβολισμοί.
0: Ως προς το νάρτο στην αρχαιότητα, θέλουμε να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, δεν ακούμε και πολύ συχνά πληροφορίες για την αρχαία Ελλάδα σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ από τα χρόνια του χριστιανισμού και μετά έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς ψινόταν το ψωμί, τι ρόλο έπαιζε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, πώς ήταν αυτό το ψωμί?
1: Να σας πω. Έχουμε τέτοιες πληροφορίες κυρίως από συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας και κυρίως από αυτό που λέμε την Αττική Κωμωδία, που έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την διατροφή. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το δικό μας, αν βέβαια υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούσαν διαφορετικές ποικιλίες σιταριού από αυτές που είναι σήμερα οι κυριαρχείς, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν άπτονται των δικών μου ενδιαφερόντων και της δικής μου ειδικότητας. Η παρασκευή του ψωμιού δεν ήταν πολύ διαφορετική. Είναι μια τεχνική, όπως και η καλλιέργεια των σιτηρών, ξέρετε, μέχρι που ήρθε στην Ελλάδα η μηχανή, και η μηχανή στην Ελλάδα ήρθε και κυριάρχησε στη δεκαετία 40-50, μετά δηλαδή και μετά το 50, δηλαδή μετά την πολεμική αυτή δεκαετία, 940-950 βέβαια εννοώ.
0: Αναφέρεστε λοιπόν, στις σαλονιστικές μηχανές, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Αν δείτε πώς καλλιεργούνταν τα σιτηρά μέχρι τότε, θα δείτε ότι ήταν παρόμοιος ο τρόπος, καλλιεργούνταν με το Ισιώδιο άρωτρο, παρόμοιος ο τρόπος που περιγράφουν οι αρχαίοι, που περιγράφει ο Ισίουδος, που φαίνεται σε βυζαντινές μικρογραφίες. Ίδια εργαλεία ήταν. Ίδια ήταν και η παρασκευή του ψωμιού. Όταν το ψωμί πια βγήκε από το σπίτι και όταν σταμάτησε πια να είναι το κύριο πράγμα το οποίο έφτιαχνε η νοικοκυρά και η παρασκευή του μετατέθηκε στο φούρνο και το παίρνουμε έτοιμο από το φούρνο, εκεί μπήκαν πλέον βιομηχανικές τεχνικές και άλλαξαν τα πράγματα. Άρα έχουμε μια μακραίωνη παράδοση η οποία σχετίζεται και με κοινωνικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, η οποία στα, τώρα σας μιλώ για τη δεκαετία του 70, η οποία όταν πια είχε είχαν περάσει τα χρόνια, της είχε γεράσει και δεν μπορούσε να ζυμώσει, με έστελνε στο φούρνο να πάρω ψωμί και μου έδινε μία πετσέτα να το τυλίξω μέσα, να μην το δουν οι γείτονες ότι αγοράσαμε ψωμί, διότι το θεωρούσε κατηγορία. Mm. Ήταν κατηγορία για ένα νοικοκυριό να παίρνει έτοιμο ψωμί και να μην φτιάχνει νοικοκυρά η ίδια να μην ζυμώνει. Και όλο αυτό σχετίζεται με την ιερότητα του ψωμιού, με την ιερότητα του προζυμιού, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο πιάνονταν το προζύμι. Το προζύμι το έπιαναν είτε σταυροποσκυνήσεως είτε τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού με προζύμι το οποίο, με αλεύρι το οποίο πήγαιναν να ευλογηθεί, με αγιασμό τον οποίο έριχναν μέσα, με σταυρολούλουδα τα οποία έβαζαν μέσα. Και αυτό βέβαια θυμίζει τον τρόπο παρασκευής του ψωμιού μέχρι σήμερα στο Άγιο Όρος, που όταν είναι η μέρα της εβδομάδας στην οποία το μοναστήρι ζυμώνει, το ψωμί το κάνουν με προζύμι αγιασμένο που το έχουν πιάσει, το έχουν φτιάξει με αγιασμό. Αυτή η ιερότητα διατηρείται μέχρι σήμερα, η αντίληψη της ιερότητας στο Άγιο Όρος, την οποία κατέστρεψε, την αποδόμησε την ιερότητα αυτή η σύγχρονη εποχή και βέβαια η βιομηχανική παρασκευή του ψωμιού, που άρχισαν οι διάφορες ποικιλίες. Γιατί σήμερα αν πάει κανείς σε ένα φούρνο θα δείτε ότι έχει 15 διαφορετικές ποικιλίες ψωμιού, τις οποίες κανείς μπορεί να αγοράσει. Στον παραδοσιακό πολιτισμό υπήρχε ένα ψωμί το οποίο φτιαχνόταν και τα ψωμιά, τα ιερά, τα οποία ήταν το ψωμί του, τα ψωμιά του γάμου, τα ψωμιά της κηδείας ή τα ψωμιά των Χριστουγέννων, τα Χριστόψωμα ή τα ψωμιά της Πρωτοχρονιάς, τα Βασιλόψωμα ή τα ψωμιά του Πάσχα, η Λαμπροκουλούρα για τα αντίστοιχα εορταστικά τραπέζια, απλώς διέφεραν στο γεγονός ότι ήταν στολισμένα. Είχαν δηλαδή πάνω ξηρούς καρπούς, είχαν με το τσιμπιδάκι διάφορα σύμβολα φτιαγμένα στο ζυμάρι πάνω πριν ψηθούν ή είχαν κόκκινα αυγά τοποθετημένα. Ένας και ενιαίος ήταν ο τρόπος παρασκευής του ψωμιού και παρόμοιος ήταν και στην αρχαιότητα. Και στο Βυζάντιο βέβαια.
0: Παλιότερα σε άλλες εκπομπές που αναφερόμασταν στο λάδι, στο κρασί, κύριε καθηγητά, με θέματα που είχαν να κάνουν πάντοτε με τη λαογραφία, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ή να μάθουμε πράγματα σχετικά με τραγούδια που συνόδευαν τις εργασίες για το μάζεμα της ελιάς ή του κρασιού ή του σταφυλιού. Για το σιτάρι έχουν διασωθεί τέτοια τραγούδια, τέτοια άσματα που αν θέλετε ναι,
1: έχουν ηθούς. Διασωθεί ορισμένα άσματα του θερισμού ή της σποράς, κυρίως του θερισμού. Νομίζω όμως ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα. Ξέρετε, οι περισσότεροι λαογράφοι, ή σχεδόν όλοι οι λαογράφοι, είμαστε αστεί. Είμαστε παιδιά των πόλεων. Αυτό από την εποχή του Νικολάου Πολίτη ακόμη, έτσι, που ίδρυσε τη λαογραφία στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν κανείς πάρει τα κλασικά ερωτηματολόγια, θα δει μέσα άσματα κατά των θερισμών. Άσματα που τραγουδούσαν γυρίζοντας από το χωράφι. Είναι νήξεις αυτές για να ψάξει ο ερευνητής να τα βρει και να τα καταγράψει.
0: Ναι.
1: Όταν κάποτε, ξέρετε, έκανα επιτόπια έρευνα, από τις πρώτες μου επιτόπιες έρευνες, και τόλμησα να ρωτήσω μια γιαγιά που ασχολούνταν με τα σιτηρά, τι τραγούδια τραγουδούσατε όταν γυρνούσατε από το χωράφι, όταν είχατε θερίσει ή όταν θερίζατε, μου έκανε την εξής αφοπλιστική ερώτηση. Μου είπε, παιδάκι μου, έχεις θερίσει ποτέ σου? Είπα, όχι, δεν έχω θερίσει. Εάν είχε θερίσει, μου λέει, θα βλέπεις ότι ψάχνεις να βρεις δέντρο να πας από κάτω να κρυφτείς από τον ήλιο και από τον υδρότα. Ότι δεν τραγουδάς και τραγούδια. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν ορισμένα τελετουργικά τραγούδια, τα οποία τραγουδούνται σε συγκεκριμένες τελετουργικές στιγμές. Ας πούμε, είναι γνωστό ότι κατά τον θερισμό των σιτηρών άφηναν στις περισσότερες περιοχές ένα μικρό κομμάτι του χωραφιού αθέριστο, τον λεγόμενο δράκο. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι η δύναμη του χωραφιού και αυτό δεν πρέπει να το φάνε για να μην χάσει το χωράφι τη δύναμή του. Έκοβαν λοιπόν με τελετουργικό τρόπο τα στάχια αυτά, τα έπλεκαν, τα έφτιαχναν ένα ωραίο σχήμα και τα έβαζαν στο εικονοστάσι ή τα πήγαιναν στις εικόνες στην εκκλησία να ευλογηθούν. Τότε, όταν κάναν αυτές τις τελετουργίες, πιθανότατα λέγανε και κάποια τραγούδια και έχουμε τέτοιες καταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε τραγούδια την ώρα που γινόταν η αγροτική δουλειά, διότι η καλλιέργεια και κυρίως η συγκομιδή, το θέρισμα, το αλώνισμα των σιτηρών, είναι μία από τις κοπιαστικότερες γεωργικές εργασίες που μπορεί να γίνουν. Όχι τώρα που είναι η μηχανή, αλλά τότε που γινόταν με τα δρεπάνια και που τα αλώνιζαν στα αλώνια. Και λόγω της υψηλότατης θερμοκρασίας της εποχής. Και λόγω του γεγονότος ότι οι καλλιεργητές έπρεπε να βρίσκονται κάτω από τον ανελαίητο ήλιο. Οπότε έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουν τέτοια τελετουργική σημασία και δεν τραγουδιόνταν ευρέως την ώρα που γινόταν η καλλιέργεια.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας. Ναι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο σιτάρι και το ψωμί, και έτσι όπως αποτυπώνονται αυτά τα βασικά, τα κυρίαρχα θα λέγαμε προϊόντα μέσα στον λαϊκό μας πολιτισμό. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος απαντάει στις ερωτήσεις μας και νομίζω ότι μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα αρχαία χρόνια όσο και για τη θέση του σιταριού και του ψωμιού στο πλαίσιο της θρησκείας, στο πλαίσιο των τελετουργιών συνολικότερα από τα αρχαία χρόνια και το χριστιανισμό στη συνέχεια. Και τα όσα μας ανέφερε και στα τελευταία λεπτά για τις επιτόπιες έρευνες που έχει κάνει σχετικά με το σιτάρι και το αν οι άνθρωποι στις παλιότερες κοινωνίες του 20ου αιώνα, ίσως και λίγο πιο πριν, μπορούσαν μέσα από την προφορική παράδοση, ας πούμε ήταν η ερώτηση, αν είχαν κάποια τραγούδια τα οποία συνόδευαν και τις εργασίες που είχαν σχέση με, με το σιτάρι. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε τώρα να ρωτήσουμε με ποιους τρόπους συνδυάζεται μέσα στην λατρεία μας ή μέσα στον πολιτισμό μας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, το σιτάρι, το λάδι και το κρασί, ή καλύτερα ο άρτος, το λάδι και το κρασί, γιατί φαίνεται να βρίσκονται σε μια συνεχή επικοινωνία τα προϊόντα αυτά.
3: Είναι τα πρωταρχικά είδη διατροφής που είπαμε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, καταρχήν ευλογούνται στην αρτοκλασία. Mm-hmm. Και στην αρτοκλασία ευλογούνται πρωταρχικά είδη διατροφής. Ο σίτος, ο ίνος και το λάδι, το έλαιον. Και μου έκανε εντύπωση, αλλά είχε πολύ δίκιο. Άκουσα κάποτε μια συνέντευξη ενός ιεράρχη ορθόδοξου, ο οποίος προείσταται μιας Μητροπόλεως στην Άπο Ανατολή, που είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν βάζω ψωμί στην αρτοκλασία, διότι το ψωμί δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Βάζω ρύζι, ριζόπιτα. Και κάνω αρτοκλασία με ριζόπιτα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Εξαιρετικά, την άποψή μου, εξαιρετικά σωστό. Διότι αυτό που έχει νόημα είναι να ευλογήσουμε τα πρωταρχικά είδη της διατροφής. Λοιπόν, ευλογούνται λοιπόν ως πρωταρχικά είδη της διατροφής. Έπειτα, είναι οι πάγιες προσφορές, αυτές τις οποίες ένας άνθρωπος προσφέρει, τα δώρα τα οποία δίνει προς τον ναό και μέσω της εκκλησίας προς το Θεό, είναι το λάδι για να ανάβουν τα καντήλια, το κερί με τη μορφή της λαμπάδας, το ψωμί και το κρασί. Το οποίο ψωμί και κρασί προσφέρεται ώστε μέσα από τη Θεία Λειτουργία να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Και είναι αυτό μια ευλογία η οποία υπάρχει διαχρονικά, το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και προς μετάληψη και αγιασμό των πιστών. Έπειτα, μεμονωμένα τα είδη αυτά τα βλέπουμε

0: να αγιάζονται και σε διαφορετικές στιγμές. Παραδείγματος χάρη, σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ζωής και στις σημαντικές λατρευτικές στιγμές υπάρχουν τα είδη. Παραδείγματος χάρη, στο ευχέλαιο, βλέπετε, που γίνεται για τους αρρώστους, υπάρχει το λάδι, το οποίο ευλογείται, υπάρχει και το αλεύρι, μέσα στο οποίο βάζουμε τα κεράκια σε κάθε Ευαγγέλιο που ανάβουμε και το οποίο αλεύρι η παράδοση λέει ότι δεν κάνει μετά να πεταχτεί ή να καταναλωθεί, αλλά πρέπει από αυτό να ζυμωθεί πρόσφορο. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στο μνημόσυνο που σας είπα πριν και γενικώς στο έθιμα του θανάτου. Το ψωμί και το κρασί προσφέρεται στην εκκλησία, το λάδι δίνεται για τα καντήλια, το στάρι γίνεται κόλυβο. Mm-hmm. Ή βλέπετε ότι την ώρα της ταφής ρίχνουν πάνω την τελευταία στιγμή στο νεκρό λάδι και του ρίχνουν και κρασί την ώρα του ενταφιασμού. Και αυτό συνυπάρχει με την προσφορά προς την εκκλησία ή με την προσφορά στους ανθρώπους την ώρα που βγαίνουν από το νεκροταφείο, που είναι μικρά αρτίδια, μικρά ψωμάκια, τα οποία δίνουν και στα μνημόσυνα. Βλέπετε ότι όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Στο γάμο. Στο γάμο έχουμε το κρασί, το οποίο πίνουν από το κοινό ποτήριο στην ώρα του μυστηρίου του γάμου. Έχουμε και τα ψωμιά του γάμου, τα τελετουργικά ψωμιά του γάμου, στα οποία έχουν αφιερωθεί πολλές εργασίες και τα οποία ζυμώνονταν με τελετουργικό τρόπο, διότι και καταναλώνονταν με τελετουργικό τρόπο. Θα δείτε σε πολλές περιοχές έσπαγαν την κουλούρα, την άνοιγαν συμβολικά πάνω στο κεφάλι της νύφης και ούτω καθεξής, που έχουν να κάνουν ως τελετουργική πλεονάρτη με το μέλλον του ζευγαριού. Σε όλες τις σημαντικές ανθρώπινες στιγμές, τα τρία αυτά είδη διατροφής είναι παρόντα. Είναι παρόντα όχι μόνο ουσιαστικά, αλλά και τελετουργικά. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η τελετουργική και η συμβολική τους χρήση έχει άμεση σχέση και με την τελετουργική τους χρήση. Το ένα εκπηγάζει από το άλλο.
1: Πιο πριν, κύριε καθηγητά, μιλήσατε για τις επιτόπιες έρευνες. Να έρθουμε λίγο στο επιστημονικό πεδίο της λαογραφίας. Υπάρχουν αλήθεια κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που λαογραφικά έχουν και ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον σχετικά με το σιτάρι ή με το ψωμί?
0: Νομίζω ότι το ίδιο ενδιαφέρον έχουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Mm-hmm. Διότι ήταν ένα είδος διατροφής γνωστό παντού και χρησιμοποιούμενο παντού. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ακριβώς διότι το προσέφεραν και στη Θεία Λατρεία. Και αν δεν είχαν τη δυνατότητα να το φάνε σε καθημερινή βάση, διότι σε μερικές περιοχές ήταν κάτι ακριβό, ωστόσο το έφτιαχναν ακριβώς για να το προσφέρουν στο ναό. Άρα παρόμοια, κοινά, ομόζυγα θα έλεγα έθιμα, έχουμε σε όλες τις ελληνικές περιοχές. Λέω ομόζυγα, διότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση στους ανθρώπους ότι υπάρχουν τόποι που έχουν εντελώς ξεχωριστά, εντελώς ιδιαίτερα έθιμα. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα έθιμα ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ορισμένες ομάδες, σε ορισμένες κατηγορίες που εκφράζουν και εκφράζουν μέσα από αυτά την λαϊκή μεταφυσική. Τη λαϊκή μεταφυσική σκέψη και πρακτική και τελετουργική πρακτική. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ένας τόπος. Τα έθιμα, τα σχετικά με το σιτάρι, η αντίληψη καταρχήν της ιερότητας του σιταριού και του αλευριού και του ψωμιού υπάρχει παντού. Βλέπετε, ας πούμε, ότι συνήθιζαν από το πρώτο αλεύρι που προέρχονταν από το πρώτο σιτάρι να κάνουν δύο ειδών απαρχές. Αφενός με να φτιάχνουν ένα μικρό πρόσφορο το οποίο να το πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευχαριστήσουν τον Θεό, αφετέρου δεν να φτιάχνουν ένα κουλούρι το οποίο να πάνε να το, και το πήγαιναν και το κρεμούσαν στη βρύση του χωριού. Με το πρόσφορο ευχαριστούσαν το Θεό στην εκκλησία, με το κουλούρι, και ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούσαν, ήταν μια επιβίωση ενός παλαιότερου προχριστιανικού ηθίου με το οποίο ευχαριστούσαν τα στοιχεία της φύσης. Στα πλαίσια της στοιχειολατρίας, ευχαριστούσαν το νερό, ευχαριστούσαν τη φύση για αυτό το οποίο τους έδωσε. Και το κρεμούσαν εκεί, γύρω από την κεντρική βρύση, και φυσικά περνούσαν παιδιά ή άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενδεείς ή πάρα πολύ φτωχοί και τα έτρωγαν τα κουλούρια αυτά. Αλλά τα κρεμούσαν εκεί ως προσφορά προς το νερό, το κυρίαρχο αυτό στοιχείο, χωρίς το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε ούτε το σιτάρι να καλλιεργηθεί, ούτε το αλεύρι να βγει, ούτε και ψωμί να έχουμε.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό πως επιβιώνουν τέτοια έθιμα, παγανιστικά θα λέγαμε, από την προχριστιανική περίοδο, επιβιώνουν μέσα στις κοινωνίες, ίσως αρκετά σημεία μέχρι τις μέρες μας, χωρίς κάποιος να μπορεί να δώσει μια εξήγηση, αν δεν είναι επιστήμονας, αν δεν έχει ασχοληθεί με την λαογραφία και δεν μπορεί να εξηγήσει για το τι συμβαίνει αυτό.
0: Είναι εύκολη η εξήγηση. Mm-hmm. Είναι οι ίδιες αντιλήψεις των ανθρώπων, οι οποίες υπάρχουν και περνάνε από γενιά σε γενιά δια της προφορικής παραδόσεως. Και ξέρετε, όσο και αν φανεί περίεργο, είναι η τεχνολογία και οι νέες τεχνικές δυνατότητες οι οποίες φέρνουν αλλαγές κάποια στιγμή και στο επίπεδο των νοοτροπιών. Από την τεχνολογία ξεκινάνε οι αλλαγές αυτές. Και ξεκινάνε από την τεχνολογία, διότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι, όταν αλλάζουν τρόπο καλλιέργειας, αλλάζουν και τα έθιμα που σχετίζουν με αυτά. Σας είπα προηγουμένως για την εισαγωγή της μηχανής στην καλλιέργεια των δημητριακών. Ξέρετε, αυτή η αλλαγή από το όργωμα, το θέρισμα στην θεριζολογιστική μηχανή και από το άλεσμα και από το ζύμωμα στο σπίτι, στο ψωμί που γίνεται στο φούρνο, πόσα έθιμα συντέλεσε ώστε να σβήσουν και να υπάρχουν πια μόνο στα χαρτιά. Οι αλλαγές αυτές έρχονται όταν πλέον τα έθιμα σταματήσουν να είναι χρηστικά. Και πότε είναι χρηστικό ένα έθιμο? Όταν καλύπτει ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Τότε είναι χρηστικό.
1: Μάλιστα. Πλησιάζοντας προς το τέλος της συνομιλίας μας, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο κλείνοντας.
0: Όχι, θα ήθελα, όχι κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή, θέλω να σας πω ότι το υλικό το οποίο υπάρχει για αυτά τα θέματα είναι τεράστιο. Εάν δείτε τις παλιότερες περιγραφές, δεν υπάρχει τοπικό λαογραφικό έργο, δεν υπάρχει τοπική λαογραφική δημοσίευση η οποία να μην αναφέρεται στο σιτάρι, στο ψωμί, στο αλεύρι, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το υλικό που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευτυχώς όμως μπορεί εύκολα να ομαδοποιηθεί στις κατηγορίες που σου είπα προηγουμένως. Και βεβαίως να μνημονεύσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει πια, αλλά ο οποίος δούλεψε πολύ σημαντικά στην μελέτη της συμβολικής αξίας του ψωμιού, έναν ερευνητή του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών που λεγόταν Άγγελος Δευτεραίος και ο οποίος έχει αφιέρωσε τη διδακτορική του διατριβή και αρκετές άλλες εργασίες στην συμβολική και τελετουργική χρήση του ψωμιού κατά το γάμο, κατά το θάνατο, κατά τη γέννηση, κατά τη λατρεία, κατά τις ανέμακτες προσφορές, και πάνω στο έργο του εμείς σήμερα στηριζόμαστε για να μπορούμε και να προχωρήσουμε την επιστήμη, αλλά για να μπορούμε και να την εκλαϊκεύουμε και να μιλούμε με βάση τα συμπεράσματά του σε εκπομπές όπως αυτή που κάναμε σήμερα.
1: Εμείς θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα είπατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο». Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματός μας στο σιτάρι και το ψωμί, επιχειρούμε σαν μια πρώτη έτσι αναφορά στη σημερινή εκπομπή, σαν μια πρώτη εισαγωγή, να πούμε κάποια λόγια για το σιτάρι και τον Άρτο μέσα στο πλαίσιο της επιστήμης της λαογραφίας, μέσα στο πλαίσιο καλύτερα του λαϊκού μας πολιτισμού, εκεί που οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να τραγουδάνε, να λένε τις παροιμίες στις μικρότερες ή μεγαλύτερες κοινότητες και να μεταφέρουν έτσι την άβρα ενός πανάρχαιου πολιτισμού που, όπως μας είπε ο σημερινός μας καλεσμένος, ο καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο κύριος Μανώλης Βαρφούνης, οι αναφορές που έχουμε για το σιτάρι και αργότερα για τον Άρτο έρχονται από πολύ μακριά και ειδικά για το σιτάρι μιλάμε από την προϊστορική ακόμη περίοδο. Βεβαίως καταγραφές και αναφορές υπάρχουν και κατά τα αρχαία χρόνια, κατά την κλασική περίοδο, αλλά και μετά στα ελληνιστικά χρόνια είναι αρκετοί εκείνοι οι Έλληνες συγγραφείς, οι μεγάλοι συγγραφείς της κλασικής περίοδου, αλλά και αργότερα, που ασχολούνται με το σιτάρι και τον Άρτο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής μας της αναφοράς, όπου επιμένουμε περισσότερο σε αυτή την πρώτη εκπομπή στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με κάποια στοιχεία που αναφέρονται στο ψωμί στην αρχαία Ελλάδα, έτσι και θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές μας επισημάνσεις. Αξίζει λοιπόν να πούμε ότι οι γεωγραφικές συνθήκες αλλά και η έλλειψη κατάλληλου εδάφους για καλλιέργεια συντέλεσαν ώστε οι Έλληνες να μην αφοσιωθούν με ζήλο στην καλλιέργεια της γης. Μέχρι τον 5ο π.Χ. αιώνα συναντάμε ένα ψωμί φτιαγμένο από κριθάρι και όλυρα, ένα είδος άγριου σταριού είναι η όλυρα, ψημένο κάτω από τις στάχτες και πάνω στα κάρβουνα. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα, χάρη στις εμπορικές επαφές με την Αίγυπτο, έρχεται η καλλιέργεια σταριού στην Ελλάδα. Τα δημητριακά αποτελούσαν άλλωστε τη βάση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων κατά τη Μινωική, τη Μυκηναϊκή αλλά και την Κλασική περίοδο. Χαρακτηριστικό είναι πως η Αθήνα του Περικλή αποτελούσε το μεγαλύτερο εισαγωγέα σιτηρών του αρχαίου κόσμου. Τα φορτία που κατέφθαναν από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 17.000 τόνους ετησίως. Κύρια προϊόντα λοιπόν ήταν το σκληρό σιτάρι, πύρος όπως το λέγαν, η όλυρα, ζιά και το κριθάρι, κριθέ. Το σιτάρι μουσκευόταν προκειμένου να γίνει μαλακό και κατόπιν επεξεργαζόταν με δύο πιθανούς τρόπους. Πρώτη περίπτωση ήταν το άλεσμά του προκειμένου να γίνει χυλός, ώστε να αποτελέσει συστατικό του λαπά. Η άλλη περίπτωση ήταν να μετατραπεί σε αλεύρι, αλίατα, από το οποίο προέκυπτε το ψωμί, άρτος ή διάφορες πίτες, σκέτες ή γεμιστές με τυρί ή μέλι. Η μέθοδος φουσκώματος του ψωμιού ήταν επίσης γνωστή. Τα δημητριακά κατήχαν εξέχουσα θέση στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Ήδη από την ομηρική εποχή ήταν γνωστός ο τρόπος καλλιέργειας σίτου, κριθαριού και όλυρας σε διάφορα κείμενα τα οποία πλαισιώνουν, θα λέγαμε, τον γραπτό πολιτισμό εκείνης της περίοδου και μας πληροφορούν σχετικά. Η ζύμη λοιπόν ψινόταν στο σπίτι σε υπερυψωμένους φούρνους από άργυλο. Λεγόταν υπνή η φούρνη αυτή, υπνός με γιώτα. Μια πλούστερη μέθοδος προέβλεπε την τοποθέτηση αναμένων κάρβουνων στο έδαφος και την κάλυψη του σκεύους με καπάκι σε σχήμα θόλου, πνιγεύς, λεγόταν αυτή η μέθοδος. Όταν το έδαφος ήταν αρκετά ζεστό, τα κάρβωνα απομακρύνονταν και στη θέση τους τοποθετούνταν η ζύμη, η οποία καλυπτόταν και πάλι από το καπάκι. Κατόπιν τα κάρβουνα αποθέτονταν πάνω ή γύρω από το καπάκι για τη διατήρηση της ικανής θερμοκρασίας. Οι πέτρινοι φούρνοι έκαναν την εμφάνισή τους κατά τη ρωμαϊκή πια περίοδο. Ο Σόλων, Αθηναίος, νομοθέτης του 6ου αιώνα π.Χ.,
όρισε πως το ψωμί από σιτάρι έπρεπε να καταναλώνεται μόνο κατά τις εορταστικές ημέρες. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για να το θέσει ως όλον μέσα στην νομοθεσία του. Από την κλασική εποχή και έπειτα, και μόνο για εκείνους που είχαν τα οικονομικά μέσα, το εν λόγω ψωμί, ήταν διαθέσιμο καθημερινά στα αρτοπολία εκείνης της περίοδου. Το κριθάρι, από την άλλη, ήταν απλούστερο στην παραγωγή, μα αρκετά πιο δύσχριστο στην παραγωγή ψωμίου. Το ψωμί που προκύπτει από το κριθάρι είναι θρεπτικό, αλλά και βαρύτερο. Συνεπώς, συνήθως ψινόταν προτού αλεστεί για να προκύψει αλεύρι ή άλφυτα, το οποίο χρησίμευε στην παραγωγή τις περισσότερες φορές άνευ ψησίματος, καθώς οι σπόροι ήταν ήδη ψημένοι, του βασικού πιάτου της ελληνικής κουζίνας που ονομαζόταν μάζα. Γενικά το σιταρένιο ψωμί λεγόταν άρτος. Με τη λέξη άρτος εννοούσαν τόσο το ψωμί όσο και το φαγητό γενικότερα. Το κριθαρένιο ψωμί ονομαζόταν άλφυτον, το προερχόμενο μεζίμι που ψινόταν σε χαμελούς κλιβάνους. Ένα είδος γάστρας, θα λέγαμε, λεγόταν ζυμίτης, ενώ το προερχόμενο χωρίς ζύμη που ψινόταν σε ανθρακιά λεγόταν άζυμος και ιδιαίτερα σποδίτης. Οτιδήποτε τρώγονταν με ψωμί προσφάγιο λεγόταν όψον. Ο άρτος ή το άλφυτο που τρώγονταν βουτυγμένο σε άκρατο ίνο, σε ανέρωτο δηλαδή κρασί, λεγόταν ακράτισμα. Το ακράτισμα τρώγονταν κυρίως το πρωί. Εξού και το πρωινό γεύμα λεγόταν ομοίως ακράτισμα. Χαρακτηριστικά οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν τους Έλληνες κρυθαροφάγους, ενώ στην Κωμωδία Ειρήνη ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί την έκφραση «έστιν κρυθάς μόνας», που μεταφράζεται το να ζει κανείς μονάχα με κριθάρι ή, κατά την ελληνική έκφραση, «τη βγάζω με νερό και ψωμί». Στις μέρες μας επιβιώνουν διάφορες συνταγές για την παρασκευή μάζας. Σερφυριζόταν ψημένη ή ομή με τη μορφή χυλού ή ζυμαρικών ή ακόμη και πίτες. Επίσης, μπορούσε να νοστιμήσει πάντοτε με τυρί ή μέλι που το χρησιμοποιούσαν επίσης οι αρχαίοι Έλληνες. Το ψωμί, αρχαία Ελλάδα, η πλέον συνηθισμένη τροφή και είχε σημαντικό ρόλο τόσο στην καθημερινή τους διατροφή, όσο βεβαίως και στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, από κείμενα γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν άρτους, τους θυαγόνους άρτους, στη θεά Δήμητρα, προστάτηδα της Γεωργίας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των θεσμοφορίων. Η τελετή γινόταν στο ναό της θεάς στην Ελευσίνα και λεγόταν και Μεγαλάρτια. Επίσης έχουμε και αναφορές για άρτους που προσφέρονταν στον Ασκληπιό. Οι άρτοι αυτοί είχαν πάνω τους φραγίδα που έγραφε «υγεία» ή «ζωή» ή και τα δύο. Ο άρτος λεγόταν «υγεία» και γινόταν από κριθάρι και προσφερόταν στο Θεό για ίαση. Η λέξη «ψωμί» προέρχεται από το ρήμα «ψώο» που σημαίνει «τρίβο» και από το «ψωμίον» που σημαίνει «μπουκιά». Αρχικά το ψωμί παρασκευαζόταν αποκλειστικά στα σπίτια. Η ανάπτυξη της τέχνης της αρτοποιίας όμως ήταν, θα λέγαμε, ταχύτατη. Έχουμε αναφορές για 72 διαφορετικά είδη ψωμιού, ενώ τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι μικροί φούρνοι και τα πρώτα οργανωμένα, θα λέγαμε, αρτοποιία. Μεγάλη φήμη ανάλογη με τον Ηπειρωτών είχαν οι Φοίνικες, οι Λιδοί και οι Καπαδόκες. Πάρε στο σπίτι σου ένα Φοίνικα ή Λιδό που θα ξέρει αληθινά κάθε μέρα να σου φτιάχνει οποιανής λογής ψωμιά όπως θα τον διατάξεις, γράφει ο Αθήναιος σε ένα έργο του. Καλή φήμη είχαν και οι Αθηναίοι φουρνάριδες, αλλά κυρίως για τα γλυκίσματα και τις πίτες τους. Τα πλασμένα, όπως ξέρουν, χέρια αθηναϊκά, διαφήμιζε ο κωμικός ποιητής της Μέσης Αττικής Κωμωδίας Αντιφάνης και καταγράφει το συγκεκριμένο χωρίο Αθήναιος.
Αποσημειώσεις του Ιπποκράτη 460 με 377 π.Χ. μαθαίνουμε ότι τότε υπήρχαν διάφορα είδη ψωμιού, από σιταρένιο αλεύρι με προζύμι ή χωρίς, με πίτηρα, με μέλι, με τυρί, με λάδι, με σουσάμι και ούτω καθεξής, καθώς και από το έργο «Δείπνοσοφιστέ» του Αθήναιου μαθαίνουμε επίσης πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αθήναιος, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνας, αρχαίος Έλληνας βιολόγος, γαστρονόμος, διαιτολόγος και ρήτορας. Κύριο έργο του ήταν το 30ο «Δείπνο Σοφιστέ», στο οποίο περιγράφεται η ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, η τέχνη και οι επιστημονικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων που σχετίζονται μεταξύ των άλλων και με το σιτάρι και τον άρτο.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή που αναφέρθηκε στη λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθογητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ήταν η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενος φώσος ημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψεται η γη. Ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερόρων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και οκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθους σκότους και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάστε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθητε

τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλωσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσωφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης, αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψης.

0: όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκος.

0: το πλημελημάτο νημόν, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών,

0: τη ζωή ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας αχρά.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το

τέχνης ανθρώπων αμελεσβοήθεια. Διαφέρεις όλοι την παρούσα μας πέρα και την πλουσίουσα το παντός εχθρό πάσα ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Ότι σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: ετιδιόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών.

0: δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδων σεβοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των μυριστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού

0: Τον λόγον τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της ζωής παραχράντου και παραώμου. Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννα, και του Αγίου Ενδόξου Καλλινίκου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου της Αντιοχία Εκκλησίας και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

Ευγενής εκβιασμός. Μη με πληγώνετε, σας λέω, γιατί μη έχοντας πώς αλλιώς να αμυνθώ, θα αναγκαστώ να γράψω νέο ποίημα για να διαιωνίσω τη μνήμη σας αρνητικά στις συνειδήσεις που θα τύχει να οτακουστήσουν στις κωδικοποιημένες κραυγές της οργής μου.

πάλι με κατάνοιξη προσευχομένου. Ακόμη μια φορά νεοσύλλεκτος στην αθωότητα του εξωτικού νησιού. Συνθλίβησα μήχανα φύλλα από άγριους θάμνους και ξαναγίνεται επιμενικός ο αέρας. Μαζεύεις κοχύλια στα κροθαλάσσι

ακούς τις νύχτας τα ηθαγενή πουλιά και από κάποιο σημείο και πέρα αρχίζεις να αισθάνεσαι ό του θαύματος πάλι με κατάνοιξη προσευχομένου πως μέσα από όλα αυτά κάποια απροσδιόριστη δύναμη λειτουργεί σαν ξόρκι φέρνοντας πίσω γεύσεις απ' τη χαμένη παιδικότητα. Το μόνο εκείνο εφόδιο που σέσωσε, αν σέσωσε, από τον πόλεον τις απρόβλεπτες παγίδες.

Ανθρωπομορφισμός. Ο αρχαιολόγος έδειχνε φωτεινές διαφάνειες, κατασκευές αρχαίων τυχών, αποκρυπτογραφούμενες λεπτομέρειες ρημαγμένων χώρων. Κι όμως η πιο βαθιά συγκίνηση κρυβόταν θαμένη πέρα από τα ορόμενα καθεαυτά, σε μια επιπολάζουσα γενική ομοιότητα που έχουν συνήθως οι πέτρες με τα ανθρώπινα οστά. Βλέποντας τείχους με εξέχοντες ογκόλυθους, εμείς θυμούμαστε ανάλογη συνέχεια σε σπονδυλική στήλη, ανακαλύπτοντας ελείποντα μέλη σε κτίσματα κυκλικά. Αναγόμαστε με την καρδιά σφιγμένη σε ξεδοντιασμένο κρανίο.

Ανεργία. Λυπάσαι τον οικογενειάρχη που φτάνει σε απόγνωση όταν δεν έχει δουλειά. Και ο επιχειρηματίας που δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του καταστήματος είναι κι αυτός ένας πένθυμος άνθρωπος. Όμως δεν αντέχεις να βλέπεις εφήβους έξω από καφετέριες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να πλώνουν άσκοπα τα χέρια στα σταματημένα τους μοτοσακό και να έχουν βλέμμα εσταυρωμένου που δεν ήξερε μήτε ηλί ηλί λαμά σαβαχθανή να φωνάξει.

Δανεισμένη πατρότητα. Η στίχη που προλαβαίνω να καταγράψω δεν είναι δική μου. Αλλιώς θα έπρεπε να μπορούσα να γράφω όποτε θέλω και να είστε βέβαιοι, το θέλω ανελιπώς. Κάποια λοιπόν φωνή απροσδιόριστη ψιθυρίζει τους στίχους στον αέρα. Αλλά για να τους πιάσω πρέπει να είμαι μόνος. Και το πιο περίεργο, πρέπει να είμαι βαθιά πληγωμένος από τα εγκόσμο και προπαντός από τον άνθρωπο.

Νεκροταφείο αυτοκινήτων. Αν ήταν αυτοκίνητα, θα λειτουργούσαν ακόμη. Άρα και εδώ είναι ο άνθρωπος που λιποθύμησε, αρνούμενος από κάποια στιγμή και πέρα, να αναχαιτίζει τις φθορές με ανταλλακτικά και λάδια. Κι αν κάποτε, αδελφοί, όμοι γέννητο, πάψουν να ξαναβγαίνουνε τα αστέρια, να είστε βέβαιοι, δεν πρόκειται για γενική εκπήρωση ή ψήξη ή όποια άλλη από αυτές τις δυσνόητες θεωρίες. Θα είναι απλώς γιατί ο άνθρωπος βαρέθηκε.

Το σώμα της θάλασσας. Το σώμα της θάλασσας συνήθως μπλε. Το σώμα της θάλασσας κάποτε πράσινο. Το σώμα της θάλασσας άλλοτε μαύρο. Όμως αγάπησα το σώμα της θάλασσας και το αγκάλιασα με κατάνοιξη μεγαλύτερη από όσο το σώμα της μάνας μου. Και μη ρωτήσετε βέβαια γιατί. Απλώς η θάλασσα δεν είχε αντιστάσεις. Λες κι ήταν ασώματη. Γι' αυτό τολμά να μας διεκδικεί όποτε θέλει και πάντα ολόσωμος.

Ανθρωποποίηση εκπλαγίου. Η Κόκο, ένα σκυλί θηλυκό. Κι ήτανε νύχτα που την έπιασαν οι πόνοι του πρώτου τοκετού, αναστατώνοντας όχι μόνο το σώμα του μικροκαμωμένου ζώου, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια που το λάτρευε. Το πρώτο νεογνό βγήκε ψόφιο. Το δεύτερο δεν έλεγε να γεννηθεί. Και έπρεπε άλλος να το σέρνει, χωρίς εμβριουλκό. Άλλος να χαϊδεύει με προφύλαξη τα συσπόμενα μέλη της άπειρης μάνας. Ώσπου το νέο σώμα έπεσε από το παλιό σαν κάστανο από το σχισμένο του κέλυφος. Όμως η Κόκο φαίνεται πόνεσε πολύ βλέποντας νεκρό το πρώτο παιδί της. Γι' αυτό δεν ήθελε μήτε να δει το ζωντανό, φαίνοντας σε αμηχανία όλο το σπίτι. Αν και προχωρημένη νύχτα τηλεφώνησαν στον πρώτο κτηνίατρο και εκείνος, μη αρκούμενος σ' ό,τι υπέδειξε, είπε να αφήσουν το τηλέφωνο ανοιχτό για να του λένε πώς αντιδρά το ζώο. Έτσι ξενύχτησαν σχεδόν ως το πρωί οι έξι της οικογένειας και ο ξένος κτηνίατρος. Μα ήδη είχα νιώσει συγγενείς, καθώς παραστάθηκαν σε ενός σκυλιού τη γέννα.

Φοβερή προστασία. Πέρασαν ασφαλώς μέρες και ώρες αμέτρητες, λαξεύοντας σχεδόν γεωμετρικώς σε τούτη την απόμερη ακτή, τη ράχη στα κοχύλια, και η αμμουδιά παρίστανε την αμέτωχη. Το σελινόφος ερχόταν τις νύχτες, θοπεύοντας συνωμοτικά πίσω από τις κουρτίνες του σύννεφου αυτές τις περίεργες επιφάνειες, αλλά σε λίγο έπρεπε να αποχωρήσει. Όταν ο άνεμος σήκωσε παντιέρα μέσα στη γενική υποταγή που κόντευε να εκφυλιστεί σε πλήξη, καταλάβαμε πως το νησί κυβερνούσαν οι ανήσυχες ψυχές των πεθαμένων.

Της εποχής το στίγμα. Μπορείς να φλιαρείς εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείς να αδικείς εν ονόματι του νόμου. Αλλά δεν μπορείς να μιλάς εν ονόματι του Θεού. Μήτε απλώς περίπου για το Θεό, κατά το μέτρο που σου υπαγορεύει η συνείδηση. Και αυτό λέγεται σύγχρονος ανεπτυγμένος κόσμος. Αν με όλα αυτά δεν έδωσα το στίγμα της εποχής, θα πρέπει να είμαι για μια ακόμη φορά ανεπίκαιρος. Οπότε βέβαια δεν μένει άλλη εκλογή παρά να σωπάσω.

Μαχαίρι δίκοπο. Εκστατική. Μεγάλη ορφάνια ελευθερία. Γιάννης Ρίτσος. Το να μπορείς από μια εποχή και πέρα να παίρνεις ανεξέλεγκτα το κορμί που σου χάρισαν για να το δαπανίσεις όπου και όπως θέλεις εσύ μονάχα, είναι μια ευθύνη δυσανάλογη με την ψυχή σου. Γιατί οι μάχες στη ζωή δυστυχώς δεν δίνονται ένας προς ένα. Γι' αυτό μην ονομάσεις επιπόλαια αυτό το αμφίβολο αυτεξούσιο ελευθερία και να θυμάσαι πως όσο απέραντος ο ωκεανός που σε τυλίγει, τόσο απέραντη και η ορφάνια που σ' απειλεί.

Great Keppel Island. Αν η ψυχή σου αναπαύεται εδώ πέρα, είναι γιατί δεν υπάρχει τίποτε επίσημο απάκρου σάκρο στο νησί, εκτός από την εναλλαγή νύχτας και μέρας, μα που κι αυτή δεν έχει τίποτε να κάνει με το ρολόι, παρά μονάχα με το βαθμό ηλιοφάνειας και με την απρόβλεπτη συννεφιά που μπορεί να αλλάξουν από ώρα σε ώρα. Εδώ η Κυριακή δεν έχει χρώμα, γιατί αφήνοντας να ξεβάψει το ρούχο της σ' όλες τις μέρες, μας έδωσε αναπάντεχα την αμεριμνησία των αγγέλων, την εβδομάδα των 7 Κυριακών.

Λόγου φίδου. Από όσο ξέρουμε, λόγια πολλά δεν χρειάζονται για να ηρεμήσει η ψυχή η ταραγμένη. Ο Θεός είπε μια μόνο σύντομη φράση: «Γεννηθεί το φως», και λύτρωσε δυνητικά όλη την πλάση στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, στη δοκιμή του Φέγγους. Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

0: ο Επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο Επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
6: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
7: Η ώρα είναι

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στην Μτσχέτα, την πόλη που συνδέθηκε με τη χριστιανική θεμελίωση της Γεωργίας, στον ιστορικό καθεδρικό ναό της τελέστηκε σήμερα η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας κυρίου Σίου του Τρίτου, στο επίκεντρο των εορτασμών για τα 1700 χρόνια από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας στη χώρα. Εδώ συναντώνται η εκκλησιαστική παράδοση, η ιστορία του κράτους και τα μνημεία που μαρτυρούν την μακραίωνη παρουσία του χριστιανισμού στον Κάυκασο. Την επιδότηση του ολιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά αναλύτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος, στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής έβαλε η ελληνική αστυνομία. Εντός του Οκτωβρίου θα παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Ο καιρός για αύριο αρκετά νεφελώδης, αργότερα θα γίνει φως και πείς, 14-19 βαθμοί Κελσίου, άνεμη μέτρη βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Εκτάκτως, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Το ξέσπασμα, ο θυμός, ακόμα και η οργή είναι οι πιο κοινές συναισθηματικές αντιδράσεις της παιδικής ηλικίας. Το 1/3 σχεδόν των προβλημάτων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιστήμονες της ψυχολογίας και της ιατρικής, οι ψυχολόγοι δηλαδή και οι παιδοψυχίατροι, έχει να κάνει με την επιθετικότητα των παιδιών, ανεξάρτητα σε ποιο πλαίσιο ή με ποια μορφή εκδηλώνεται. Για το θέμα λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Κανελόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Κανελόπουλε.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Κύριε Κανελόπουλε, είναι και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε, ακούμε όχι μονάχα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επιθετικότητα, αλλά ακούμε και από τα ίδια μας τα παιδιά, από παιδιά φίλων, συγγενών, για την επιθετικότητα που υπάρχει. Είτε έχει να κάνει με το σχολείο, είτε έχει να κάνει με τις φιλικές παρέες, δηλαδή με τα παιδιά, με τις παρέες τους, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Πολλά παιδιά εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, είτε προς τους γονείς τους, είτε προς τα αδέλφια τους. Κύριε Κανελόπουλε, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, όταν κάνουμε λόγο για επιθετική συμπεριφορά, τι εννοούμε?
1: Να σας πω, πραγματικά είναι ένα θέμα δυστυχώς που δεν έχει σταματήσει ποτέ να είναι επίκαιρο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία φαίνεται τα πράγματα να έχουν χειροτερέψει, να έχουν δυσκολέψει πολύ περισσότερο. Τα παιδιά και οι εφηβοί εκδραματίζουν λοιπόν την επιθετική συμπεριφορά πολύ περισσότερο από όσο πριν. Ένα πολύ σοβαρό λοιπόν ζήτημα με διάφορες αιτίες και συνέπειες. Ο ορισμός της επιθετικής συμπεριφοράς είναι, μπορούμε να καταλάβουμε, μια οποιαδήποτε ενέργεια που σκοπό έχει να βλάψει, να τραυματίσει ή να καταστρέψει ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο. Επιθετική συμπεριφορά βέβαια έχουμε και προς τον εαυτό. Η επιθετικότητα μπορεί να είναι και αυτοκαταστροφική. Υπάρχει και μια άλλη ταξινόμηση έτσι που κάνουμε εμείς οι ειδικοί, μπορεί να είναι η ειδική της ιατρικής αλλά και της νομικής, θα μπορούσαν έτσι να πούνε, ότι η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να χωριστεί και σε αυτή που είναι προμελετημένη ή η επιθετική συμπεριφορά που είναι ενστικτόδης. Ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει και βαθμούς σοβαρότητας. Μπορεί να είναι ήπια, μπορεί να είναι και πολύ πιο σοβαρή, όπως η βία, ας πούμε, που να χρησιμοποιούμε κάποιο όπλο ή μια ακραία μορφή σωματικής βίας.
0: Και όταν λέμε προμελετημένη, είναι κάτι δηλαδή το οποίο το έχει επεξεργαστεί στο μυαλό του ένα παιδί, ένας έφηβος, έτσι. Και κατά πόσο μπορεί να το έχει επεξεργαστεί τώρα ένα παιδί? Να μου πείτε, να μας εξηγήσετε λίγο αυτό. Κάνει εντύπωση.
1: Βεβαίως. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθετικών συμπεριφορών, προμελετημένοι. Όλοι μας έχουμε ακούσει και τις επιθετικές συμπεριφορές, ας πούμε, που ακούμε κατά καιρούς που μας έρχονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με επιθέσεις με όπλα σε σχολεία, με ή σε εμπορικά κέντρα, που αυτό, καταλαβαίνετε, θέλει μια προετοιμασία για να γίνει, δεν είναι κάτι ενστικτόδες, μια αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει στιγμιαία. Δυστυχώς και στη χώρα μας βλέπουμε ότι πολλές φορές έτσι συγκροτούνται συμμορίες παιδιών και παιδιά σχολικής ηλικίας που κανονίζουν να επιτεθούν είτε σε συνομιλίκους είτε σε ενήλικες με σκοπό να πετύχουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν και οπαδικές διαφορές. όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι σχεδιασμένα από πριν. Αλλά υπάρχει και επιθετική συμπεριφορά που είναι αντίδραση σε κάτι. Ένα ξέσπασμα οργής, ας πούμε, στο προάβλιο, ένα ξέσπασμα οργής στην οικογένεια. Το οποίο είναι πιο ενστικτόδες.
0: Και το ακούμε και αυτό συχνά. Να κλείνονται ακόμη και ραντεβού μεταξύ συνομιλίκων, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους με χειροδικία, κύριε Κανελόπουλε. Παιδιά από διάφορες περιοχές, δηλαδή του λεκανοπεδίου της Αττικής και όχι μόνο. Δεν λείπουν τα φαινόμενα αυτά στην Ελλάδα. Εμάς εξηγήσατε για τα προμελετημένα, τα οποία και αυτά είναι πολύ συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μας φέρατε και το παράδειγμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά και της εγκληματικότητας σε μικρές ηλικίες. Από ποια ηλικία, κύριε Κανελόπουλε, εκδηλώνεται η επιθετική συμπεριφορά?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, έτσι, που συχνά έτσι μας ρωτάνε. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για επιθετική συμπεριφορά σε ανήλικους, αμέσως πάει το μυαλό μας έτσι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι ένα κατεξοχήν πεδίο εκδραμάτισης έτσι της επιθετικότητας και του εσωτερικού θυμού, έτσι, που βιώνει ο έφηβος. Όμως, δυστυχώς, οι ηλικίες όλο και μικραίνουν. Άρα βλέπουμε και σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Κυρίως εκφράζεται έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι με το bullying που λέμε, το σχολικό εκφοβισμό. Όμως έχουν επιθετικές συμπεριφορές ακόμα και παιδιά ακόμα μικρότερα, που είναι στους γονείς τους, στα μέλη της οικογένειάς τους ή στα αδέρφια τους. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και πολύ πιο πίσω. Έχουν αναφερθεί και περιστατικά βρεφών που είναι επιθετικά. Ίσως όλοι. Είναι βέβαια διαφορετική επιθετικότητα αυτή, αλλά όλοι μας τα έχουμε ακούσει. Ένα παιδί 2-3 χρονών που δάγκωσε κάποιος στην παιδική χαρά ή στον παιδικό σταθμό είναι μια επιθετική συμπεριφορά. Είναι μια συμπεριφορά που θέλει να προκαλέσει πόνο σε κάποιον. Φυσικά οι αιτίες είναι πολύ διαφορετικές σε παιδιά τόσο μικρά από παιδιά μεγαλύτερα. Ένα πραγματικά πολύπλευρο και πολύπλοκο θέμα. Άρα η ηλικία είναι όλες οι ηλικίες.
0: Ξεκινά, μπορούμε να πούμε, από τη βρεφική ηλικία, από το που είναι μικρό. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα αντικείμενο και να το... Ναι. Αυτό που, βέβαια δεν έχει την αίσθηση το παιδί στη βρεφική ηλικία για να μην...
1: Ναι, δεν έχει την αίσθηση. Πραγματικά είναι άλλη...
0: Δηλαδή,
1: αναφέρουν, ας πούμε, πάρα πολλές φορές οι γονείς, μητέρες σε θυλασμό, το παιδί να δαγκώνει πολύ δυνατά, προκαλεί πόνο στη μητέρα. Εκείνη την στιγμή το βρέφος δεν θέλει να προκαλέσει κακό στη μητέρα του. Όμως είναι η πρώτη έκφραση επιθετικότητας, που συνήθως είναι έτσι φόβος ή κάποια δυσφορία.
0: Διαφέρει, κύριε Κανελόπουλε, ο τρόπος εκδήλωσης της επιθετικότητας από ηλικία σε ηλικία, από παιδί σε παιδί ή από έφηβο σε έφηβο?
1: Βέβαια. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι, ειδικά τα παιδιά έτσι που ασχολούμαι, η συμπεριφορά τους είναι άθροισμα έτσι του, φυσικά είναι τα γονίδια, το DNA, αλλά και το περιβάλλον τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το φάσμα των συμπεριφορών είναι τεράστιο. Και εξαρτάται έτσι και από αυτούς τους παράγοντες.
0: Ναι. Η επιθετική συμπεριφορά είναι πιο συχνή στα αγόρια, στα κορίτσια ή και στα δύο φύλλα το ίδιο, κύριε Κανελόπουλε?
1: Αν με ρωτάγατε πριν δύο χρόνια, θα σας έλεγα ότι είχε σημαντικές διαφορές η επιθετική συμπεριφορά. Ήταν πολύ πιο συχνή στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, και για πολλούς λόγους, και για τους λόγους έτσι πολλές φορές έτσι τη δύναμη που έχουν τα αγόρια. Τελευταία και μετά την πανδημία λοιπόν φαίνεται ότι στην σωματική επιθετικότητα αρχίζουν και εξισώνονται τα πράγματα. Βλέπουμε και πολλές φορές ομάδες κοριτσιών ή κορίτσια να ασκούν σωματική βία το ένα στο άλλο. Παλιότερα η συμπεριφορά, γιατί η συμπεριφορά μπορεί, η επιθετική μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι και λεκτική, υπάρχει και λεκτική βία. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν πιο επιρρεπή, πιο
0: στην λεκτική
1: βία, πιο συχνά. Τώρα φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτά βρίσκουν την ισότητα έτσι με μη λειτουργικό τρόπο και ακούμε περισσότερο, όλο και περισσότερο στην καθημερινή μας κλινική πράξη και κορίτσια να εμπλέκονται σε περιστατικά επιθετικής βίας.
0: Okay. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας και διάφορες εικόνες κοριτσιών να χειροδικεί η μία στην άλλη.
1: Πραγματικά.
0: Και είναι και άσχημες εικόνες, όχι μονάχα για τα αγόρια, αλλά και για τα κορίτσια, για όλα τα παιδιά και για όλους τους εφήβους. Είναι άσχημες εικόνες να βλέπεις σε ένα προαύλιο σχολείου παιδιά να λύνουν τις διαφορές τους με τη χειροδικία. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο συμβαίνει, για ποιο λόγο οδηγούνται τα παιδιά να λύσουν τις διαφορές τους με την χειροδικία, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ναι, είναι πραγματικά έτσι πάρα πολλοί παράγοντες έτσι που έχουν φέρει τα παιδιά και τους εφήβους σε τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν παίζει το περιβάλλον, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά που λύνουν τις διαφορές με αυτόν τον τρόπο ζουν σε ένα περιβάλλον που περιβάλλονται από τέτοια επιθετικότητα, το περιβάλλον έτσι το οικογενειακό που είναι το πρώτο περιβάλλον έτσι που μεγαλώνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι παιδιά που έχουν προηγούμενη ιστορία επιθετικής βίας συμπεριφοράς είτε από τους γονείς τους είτε από κάποιον ή έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού παλιότερα, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να το ασκήσουν και εκείνα. Επιθετική συμπεριφορά πάλι ασκούνε τα παιδιά που είναι θύματα. Θύμα εκφοβισμού, θύμα σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Επιθετική συμπεριφορά. Άλλη μια αιτία της επιθετικής συμπεριφοράς είναι δυστυχώς τα πρότυπα που προβάλλονται το τελευταίο καιρό από τα μέσα μαζικής, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, από την τηλεόραση, τις ταινίες που είναι όλο και περισσότερο έτσι εκδηλώσεις της βίας, τα βίντεο παιχνίδια.
0: Όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά τα οποία, με τα οποία βομβαρδίζονται καθημερινά τα παιδιά, κύριε Κανελόπουλε. Άρα παίζει ρόλο, να το τονίσουμε αυτό, η μίμηση. Ούτως ή άλλως είμαστε μιμητικά όντα. Βλέπουμε, αντιγράφουμε.
1: Έχετε δίκιο. Η μίμηση και τα πρότυπα. Δηλαδή, πια φαίνεται δυστυχώς ότι η εποχή μας επιβάλλει πρότυπα τα οποία ακούγονται πολύ, η βία, η δύναμη. Οπότε τα παιδιά τείνουν να ξεσηκώνουν τέτοιες συμπεριφορές.
0: Ναι.
1: Φυσικά είναι και... εγώ μένω πολύ στο περιβάλλον, γιατί... επιθετικότητα βιώνουμε από πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και η πανδημία ήταν μια μορφή επιθετικότητας, έτσι, που ήρθε από έναν ιό, αλλά η φτώχεια, το διαζύγιο των γονιών, η ανεργία, ο απομονωτισμός που επιβάλλουν τα σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Είμαστε πιο μόνοι μας. Όλα αυτά βγαίνουν δυστυχώς στη βία.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Κανελόπουλε, ακροατής ρωτάει, τι μπορεί να κάνει μια μανούλα όταν το μωρό της της δαγκώνει το στήθος, όπως είπε και ο κύριος Κανελόπουλος, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί μια μανούλα στο παιδάκι της, στο βρέφος της?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι που συμβαίνει. Θα πρέπει φυσικά έτσι με αγάπη να, το, να του δείξει ότι είναι κάτι που προκαλεί πόνο έτσι, στη μητέρα. Πολλές φορές οι μητέρες αντιδρούν, είναι χαριτωμένο κάπως αυτό και το παιδί μπορεί να γελάει, δεν καταλαβαίνει. Θα πρέπει εκείνη να του δείξει ότι η μαμά πονάει και κάπως έτσι να το του μιλήσει με σταθερή φωνή και να του πει όχι, όχι αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτό έχει να κάνει πάντα και πόσο συχνά γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα πρέπει να παρέμβουμε. Είναι και μέσα στην ανάπτυξη αυτό, ε. Δεν είναι πάνω από ότι έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί, κάθε άλλο, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι αν δουν ότι συνεχίζεται, ρωτάνε κάποιον ειδικό, ε. Τον παιδίατρο, κάποιο σύμβουλο θυλασμού.
0: Το θεωρείτε ως μια φυσιολογική συμπεριφορά?
1: Όταν συμβαίνει λίγες φορές, ναι. Τώρα, άμα είναι συμβαίνει σε κάθε θυλασμό, κρύβει κάτι.
0: Άλλος ακροατής ρωτάει, τι είναι αυτό που κάνει ένα μωρό να δαγκώνει τη μητέρα του?
1: Σας λέω, έως κάποιο βάθο είναι μια αναπτυξιακή συμπεριφορά. Το παιδί δοκιμάζει τα όρια του, δοκιμάζει τα δόντια του, μπορεί σιγά σιγά να βγαίνουν. Ναι. Όταν όμως γίνεται πολύ συχνά, γίνεται σε κάτι θυλασμό και αυτά, είναι δείγμα ίσως άγχους, είναι δείγμα μιας αλλαγής στη σχέση και στο δεσμό με τη μητέρα. Αλλά σας λέω, για να είναι κάτι τέτοιο το οποίο σχετικά σοβαρό, πρέπει να γίνεται πολύ συχνά και να γίνεται πολύ καιρό. Δεν πρέπει δηλαδή να ανησυχούμε με το πρώτο δάγκωμα, ε.
0: Κύριε Κανελόπουλε, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στους παράγοντες πρόκλησης μιας επιθετικής συμπεριφοράς? Έχετε κάτι άλλο να μας επισημάνετε?
1: Όχι, νομίζω όχι. Ναι.
0: Υπάρχει διάρκεια και συχνότητα στην επιθετική συμπεριφορά ενός παιδιού ή ενός εφήβου?
1: Κοιτάξτε, ναι, κάθε τι που κρατάει καιρό, είναι δηλαδή πάνω από 5-6 μήνες, μας ανησυχεί. Τα παιδιά κάνουν πολλές φορές, δηλαδή μεγαλώνοντας και δοκιμάζοντας τα όρια τα δικά τους και των γύρω τους, μπορεί να υιοθετούν κάποιες επιθετικές συμπεριφορές. Αυτό όμως μπορεί να κρατήσει λίγο. Αν δούμε ότι συνεχίζεται, αν δούμε ότι έχει πολλές εκφράσεις, όπως ξέρω εγώ, επιθετική συμπεριφορά στα ζωάκια στο σπίτι ή επιθετική συμπεριφορά στο αδερφάκι, στους μαθητές του, τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε λόγο, κύριε Κανελόπουλε, για κάποιες μορφές επιθετικής ή εκρηκτικής συμπεριφοράς των παιδιών, για να γίνει πιο αντιληπτό και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν αυτή την ώρα, να σταθούμε σε κάποιες μορφές επιθετικής ή εκρηκτικής συμπεριφοράς?
1: Ναι, νομίζω ότι κάποια επιθετική συμπεριφορά που αξίζει τον κόπο έτσι να δούμε είναι το bullying, ο σχολικός εκφοβισμός. Έτσι δηλαδή όταν ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η επιθετική συμπεριφορά έχει ως στόχο να βλάψει τον άλλον, ναι. Δεν είναι άμυνα, δεν είναι παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι ας πούμε ποδοσφαίρου στο προάβλιο μπορεί να χτυπήσει ένα παιδί ένα άλλο. Αυτό δεν είναι επιθετική συμπεριφορά. Η επιθετική συμπεριφορά, λοιπόν, το είπα στην αρχή, είναι έχουμε στο νου μας να βλάψουμε τον άλλον, να τον πονέσουμε. Άρα ο σχολικός εκφοβισμός, λοιπόν, θέλεις να υπάρχει ανισορροπία δύναμης, γιατί συνήθως είναι ο δυνατός προς τον αδύνατο και θέλουμε να τον κάνουμε να πονέσει ή να τον εκβιάσουμε, να τον εκφοβήσουμε, ξέρω να του πάρουμε. Υπάρχει ο σωματικός εκφοβισμός, υπάρχει να του πάρουμε τα χρήματα, υπάρχει να τον βρήσουμε, υπάρχει το cyberbullying που είναι τώρα. Να κυκλοφορήσουμε, ας πούμε, στο διαδίκτυο φωτογραφίες που τον κάνουν να
0: τον προσβάλλουν, να τον μειώσουν.
1: Να τον προσβάλλουν, ναι. Πρόσφατα ένα κοριτσάκι στο γραφείο, δυστυχώς εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς επιτράπηκε το κινητό, ας πούμε, στο μάθημα ή το πέρασε το παιδί. Χασμουρήθηκε το κορίτσι, το βγάλανε φωτογραφία και κυκλοφόρησε όλο το σχολείο. Ήταν μια αστεία κρυμάτσα, ας πούμε, που έκανε όταν χασμουριόταν. Τελικά ήταν τόσο έντονος ο φοβισμός αυτός, το cyberbullying, που χρειάστηκε να αλλάξει σχολείο στο τέλος. είναι νομίζω μια μορφή επιθετικότητας που ξέρουμε πολλά. Δυστυχώς δεν είναι πολύ ενημερωμένοι και τα σχολεία κατά πρώτον και οι γονείς, και οι επιπτώσεις στα παιδιά είναι πολύ πολύ σημαντικές.
0: Η επιθετικότητα, κύριε Κανελόπουλε, θα τη χαρακτηρίζαμε ως μια παθολογική περίπτωση? Είναι μια ιδιαίτερα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίπτωση, ναι, σε ένα παιδί και σε ένα έφηβο, και πότε μπορεί να συμβεί αυτό, να εξελιχθεί η επιθετικότητα και να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στο ίδιο το παιδί, στον ίδιο τον έφηβο, αλλά και στην οικογένειά του και στον ευρύτερο κύκλο του?
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και αυτή πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι η επιθετικότητα είναι ένα σύμπτωμα. Το παιδί λοιπόν γίνεται επιθετικό, γιατί ο παιδί, ο έφηβος, γιατί συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω. Που είπαμε έτσι πολύ συχνό είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Όταν λοιπόν αυτό παγιώνεται και γίνεται πάρα πολύ καιρό, υπό προϋποθέσεις δηλαδή, το επιθετικό παιδί που έχει μια προσωπικότητα η οποία αρέσκεται στο να προκαλεί κακό στους άλλους, μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαταραχή, μια εναντιωματική διαταραχή, μια διαταραχή έτσι ψυχοπαθητική, το λέμε εμείς, δηλαδή ζεις και αναπνέεις για να κάνεις κακό, ας πούμε, στους άλλους. Ευτυχώς αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια ακόμα και στις μέρες μας, καταλήγουν να φτάσουν σε αυτό το πολύ άσχημο, ας πούμε, σημείο. Αποτελεί λοιπόν πρόβλημα όταν συμβαίνει πάρα πολύ καιρό, συμβαίνει πολύ συχνά και μειώνεται η λειτουργικότητα του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί δεν διαβάζει, δεν έχει φίλους, δεν έχει, το μόνο που κάνει είναι να ασκεί βία. Είτε στους γονείς του, είτε στους συμμαθητές του. Άρα η πρόβλημα αποτελεί επιθετικότητα όταν μειώνεται η λειτουργικότητα του παιδιού. Όταν αλλάζει η καθημερινότητά του και αλλάζει η καθημερινότητα και των γύρων του. Οπότε έχει διαπαθμίσεις όλο αυτό, καταλαβαίνουμε.
0: Και τα παιδιά εκδηλώνουν την επιθετικότητά τους, όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Κανελόπουλε, με το να βρίζουν, το να χειροδικούν. Ακόμη βλέπουμε και παιδιά πολλές φορές, κυρίως μικρά παιδιά, όλοι θα έχουμε δει αυτή την εικόνα, να πέφτουν κάτω και να φωνάζουν, να στριγκλίζουν και να χτυπάνε τα πόδια τους στο πάτωμα.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι έτσι κάπως διαφορετικό. Είναι μια μορφή επιθετικότητας και αυτό. Βέβαια, επιθετικότητας στα μικρά παιδιά ανησυχούμε πιο πολύ όταν, ας πούμε, βλέπουμε παιδιά πολλές φορές χτυπάνε τους γονείς τους ή τους δαγκώνουν ή δαγκώνουν τα αδερφάκια τους, έτσι. Με σκοπό έτσι να... εκείνη την ώρα είναι μια δυσκολία να ρυθμίσουν το συναίσθημά τους. Και συνήθως το συναίσθημα που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα παιδιά αυτά είναι η ματέωση. Πότε χτυπιούνται τα παιδιά κάτω, όταν θα αρνηθούμε κάτι. Όταν δηλαδή προσπαθήσουμε να τους βάλουμε όρια. Οπότε θέλει, τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και παράγοντας αποτροπής της επιθετικότητας, η οριοθέτηση. Θα βοηθήσει αργότερα το παιδί να μην είναι επιθετικό. Αλλά είναι δύσκολο το να οριοθετήσει ένα παιδί.
0: Είναι δύσκολο, αλλά τα όρια...
1: πάντα βέβαια, αλλά εντάξει...
0: Ξεκινούν από μικρή ηλικία τα όρια.
1: Από πάρα πολύ
0: μικρή ηλικία τα όρια και έχουμε κάνει πολύ λόγο σε αυτήν την εκπομπή για τα όρια, όχι μονάχα στα παιδιά και στους εφήβους, αλλά και στους ενήλικες, κύριε Κανελόπουλε. Είναι απαραίτητα.
1: Βέβαια. Μα και ενήλικες που δεν έχουν όρια θα ήταν παιδιά χωρίς όρια.
0: Ναι, ακριβώς. Από εκεί έχει ξεκινήσει, από την οικογένεια, από την παιδική τους ηλικία. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ακροάτρια, σε λίγο θα διακόψουμε να ακούσουμε και την ώρα και το σήμα του σταθμού. Έχουμε ένα ερώτημα από μια ακροάτρια. Το είδος, λέει, διατροφής και ήχη επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την επιθετικότητα, ρωτάει η ακροάτρια. Θέλετε να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και να μας δώσετε
1: ό,τι θέλετε, μπορώ λίγο, να απαντήσω και τώρα, ό,τι
0: σε λίγο την
1: εκπομπή.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, για να μην διακόψουμε και την, και την απάντησή σας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού.
1: Βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να

0: επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την επιθετικότητα. Θα θέλαμε την απάντησή σας, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ναι, και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι κάπως έτσι πολύ δημοφιλές το θέμα έτσι τελευταίο καιρό. Αν με τη διατροφή επηρεάζονται κάποιες συμπεριφορές, η εύκολη απάντηση είναι πως όχι. Δεν υπάρχουν έρευνες που να το υποστηρίζουν αυτό, που έρευνες που να έχουν γίνει σε σημαντικό δείγμα παιδιών. Τώρα ούτε για τη διατροφή λοιπόν, ούτε για τους ήχους. Ούτε αυτό που λένε καμιά φορά, ότι αν τα παιδιά που τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη γίνονται υπερκινητικά, δεν υποστηρίζεται επιστημονικά αυτό. Τώρα για τους ήχους, εκεί θα έλεγα ότι εξαρτάται. Τώρα, αν ένα παιδί μεγαλώνει, ας πούμε, σε ένα πολύ βιομηχανικό περιβάλλον, ας πούμε, με τα κομπρεσέρ να είναι κάθε μέρα και να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να ηρεμήσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό οποιοδήποτε άνθρωπος θα είχε νεύρα και θα ήταν επιθετικός. Αλλά μιλάμε για τέτοιες προϋποθέσεις, ίσως ακραία πράγματα. Το περιβάλλον που μεγαλώνουν, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό που επηρεάζει την επιθετικότητα. Αν στο σπίτι υπάρχει επιθετικότητα και βιώνουν έτσι το παιδί, θα το βγάλει. Αυτό είναι. Θα το βγάλει και στους άλλους.
0: Ακροάτρια, ρωτάει, κύριε Κανελόπουλε, η ειρωνία, η αδιαφορία αποτελούν μία κρυφή, μας λέει η ακροάτρια, επιθετικότητα. Η ειρωνία και η αδιαφορία.
1: Και αυτό έτσι πολύ καλό, πολύ καλή ερώτηση. Για την ειρωνία, κοιτάξτε, επιθετικότητα είναι, δεν είναι, η βία είναι και ψυχολογική. Όταν λοιπόν δεν εκτιμούμε κάποιον, όταν τον προσβάλλουμε, ίσως ειρωνικά, όταν έτσι τον υποβιβάζουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μορφή επιθετικότητας αυτό και πολύ πιθανό ο άνθρωπος που είναι θύμα αυτής της επιθετικότητας να τη βγάλει και στους άλλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Κύριε Κανελόπουλε, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, αλλά και το στενό συγγενικό περιβάλλον, όπως παππούδες, γιαγιάδες, έχουμε και τους θείους και τις θείες, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών, των εγγονιών, αλλά και των ανιψιών τους. Βάζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί εκτός από τους γονείς εμπλέκονται σε πολλές οικογένειες και ο παππούς και η γιαγιά, αλλά και ο θείος ή η θεία.
1: Έτσι είναι και ευτυχώς η ελληνική οικογένεια έτσι κρατάει αυτό το χαρακτήρα της. Κάτι που είναι πάρα πολύ βοηθητικό σε πολλές περιπτώσεις. Οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όλοι που εμπλέκονται με ένα παιδί είναι να έχουν κοινή γραμμή. Ξεκινάω πάντα από αυτό. Άρα η διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς πρέπει να είναι ίδια από όλους όσους εμπλέκονται. Όχι να οριοθετεί η μαμά και ο μπαμπάς και η γιαγιά να επιτρέπει και ο παππούς. Εντάξει, θα είναι κάπως πάντα οι παππούδες και οι γιαγιάδες έτσι λίγο καλομαθαίνουν σε εισαγωγικά τα παιδιά. Αλλά αυτό τελικά δεν βοηθάει στην διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς. Φυσικά, μετά από αυτό, μετά την κοινή γραμμή, είναι πώς φερόμαστε κι εμείς. Δεν μπορούμε να απαιτούμε όταν εμείς είμαστε επιθετικοί και φωνάζουμε στο άντρα μας, στη γυναίκα μας, στον αδερφό μας, τα παιδιά να μην το κάνουν. Άρα, πρώτα εμείς κοιτάμε τη συμπεριφορά μας για να τη μιμηθούν τα παιδιά και για να μας έχουν έτσι υγιή πρότυπα. Μετά νομίζω θα έλεγα να προσπαθούμε να σκεφτούμε τι κρύβεται από πίσω. Είπαμε, η επιθετική συμπεριφορά είναι συνήθως η κορφή του παγόμουνου. Τι κρύβεται από πίσω, να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την επιθετική συμπεριφορά και να μην την παίρνουμε προσωπικά πολλές φορές. Παράδειγμα τώρα στα γρήγορα, ένας έφηβος ας πούμε που έχει νεύρα και βρίζει τη μητέρα του, τον πατέρα του ας πούμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μην το παίρνουμε προσωπικά. Πω από τι μου είπε ο γιος μου, είναι δυνατόν να με πει έτσι. Και να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Γιατί να το κάνει αυτό. Μπορεί να ήταν γιατί είχε μια ερωτική απογοήτευση. Μπορεί να ήταν γιατί είχε μια αποτυχία στο σχολείο. Αν μείνουμε εκεί και όχι και το δούμε, θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε καλύτερα να διαχειριστεί την επιθετική συμπεριφορά του. Άρα δεν κρίνουμε τον άνθρωπο, δεν κρίνουμε το παιδί. Κρίνουμε τη συμπεριφορά. η οποία είναι άσχημη. Άρα, ναι, να εκφράσεις το συναίσθημά σου, τη δυσφορία.

0: ιστορία σου, τη στεναχώρια σου, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά αν το έχουμε στο νου μας, θα το καταφέρουμε.
1: Η ακροάτρια διευκρινίζει, η ακροάτρια που έθεσε το, υπέβαλε αυτό το ερώτημα για το είδος διατροφής και τους ήχους, αναφέρει τα εξής. Όταν λέω, λέει, ήχους, εννοώ, λέει, και τη μουσική, το είδος μουσικής που ακούνε οι γονείς όταν το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, δεν επηρεάζει το παιδί. Θέλετε να, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση.
0: Ναι, ναι. Περισσότερο επηρεάζει η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας το παιδί, παρά η μουσική που ακούει. Αν, ας πούμε, η μουσική που ακούει η μητέρα της προκαλεί δυσφορία, άγχος, θυμό, καταλάβατε. Αυτό έχει εξηγηθεί και βιολογικά με τους νευροδιαβεβαστές και διάφορες έτσι, την ορμονική λειτουργία, ας πούμε, της εγκύου, μπορεί να περάσει στο παιδί. Άρα έχει να κάνει με τη μητέρα. Αν η μητέρα ακούει μια πολύ άγρια μουσική και χαίρεται, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται τόσο το παιδί. Αλλά σας λέω, είναι λίγες οι έρευνες που τα συνδέουν όλα αυτά και είναι πάντα κατά περίπτωση. Να, τώρα συζητάμε έτσι αρκετά θεωρητικά.
1: Άλλη ακροάτρια ρωτάει, όταν το παιδί, λέει, γίνεται μάρτυρας συχνών καυγάδων και διαξυφισμών με τους γονείς του, λέει, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Είναι, λέει, λόγος για να αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και στην εφηβεία του? Και στην ενήλικη ζωή του, διευκρινίζει εδώ.
0: Ναι, ναι. Αυτή η σύνδεση είναι πολύ συχνή.
1: Ναι.
0: Είναι συχνή και όλο και περισσότερο συναντούμε τέτοιου είδους συσχετήσεις στα παιδιά που βλέπουμε.
1: Ποιος είναι ο ρόλος, κύριε Κανελόπουλε, του σχολείου και της σχολικής κοινότητας ως προς την αντιμετώπιση της επιθετικότητας παιδιών και εφήβων?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του σχολείου. Στο μυαλό μου και στην κλινική μου πράξη είναι το ίδιο σημαντικό το περιβάλλον το εκπαιδευτικό με το οικογενειακό περιβάλλον. Άρα η οριοθέτηση σωστή πρέπει να γίνεται, η επιτήρηση, δηλαδή στο προάβλιο είναι πάντα εκπαιδευτικοί και βλέπουν τι γίνεται, να αποτρέψουν τον εκφοβισμό, να είναι εκεί αν χρειαστεί ένα παιδί να ζητήσει βοήθεια, να βλέπουν τις επιθετικές συμπεριφορές και να τις σταματάνε. Είναι σημαντικός ο ρόλος του σχολείου στην εκπαίδευση του παιδιού και στην ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, πώς η επιθετική συμπεριφορά δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία βοηθάει, ας πούμε, στην ανάπτυξη του παιδιού, την ψυχολογική. Αλλά και στην οριοθέτηση και στις τιμωρίες. Όταν μια αντίδραση, ας πούμε, του σχολείου, των εκπαιδευτικών σε ένα περιστατικό σχολικού φοβισμού είναι είτε «έλα μωρέ, ζούγκλα είναι η ζωή», ας μάθουν να επιβιώσουν τα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συνεχιστεί και εκτός σχολείου, έτσι, με πολύ πολύ άσχημες συνέπειες. Ή πάλι κάτι συχνό που κάνουν εκπαιδευτικοί είναι «ελάτε τώρα, δώστε τα χέρια».
1: Ναι.
0: Πώς να δώσουν τα χέρια όμως, είπαμε, ο εκφοβισμός είναι, υπάρχει μια ανισορροπία δύναμης. Είναι ο δυνατός, εκφοβίζει τον αδύναμο. Δεν μπορείς να το εξισώσεις εκείνη την ώρα δίνοντας τα χέρια. Δεν είναι, ο αδύναμος δεν έκανε κάτι για να δώσει τα χέρια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο η παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ κέρια. Γι' αυτό το λόγο γίνονται εκπαιδεύσεις, υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, κοινωνική λειτουργή, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς. Γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η παρέμβαση του σχολείου, η παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο είναι κέρια. Και πολύ,
1: είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κομβική.
0: Έχει
1: κομβικό χαρακτήρα. Πότε χαρακτηρίζουμε, κύριε Κανελόπουλε, ένα παιδί ως επιθετικό? Είναι κάποια συγκεκριμένα έτσι χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά αυτή, την επιθετική? Έχει κάποια διάρκεια?
0: Κοιτάξτε, ναι, η διάρκεια να είναι σίγουρα πάνω από 3 μήνες, να είναι συχνό, αν όχι καθημερινό, μέρα παραμέρα, ο θυμός, να είναι έντονος ο θυμός σε ευερεθιστότητα, να είναι συχνές οι εκρήξεις, ή να υπάρχουν και εκδραματίσεις. Δηλαδή, πηγαίνω, χτυπάω το συμμαθητή μου, πηγαίνω, καταστρέφω, ξέρω εγώ, το θρανείο. Δηλαδή και βανταλισμοί, καταλάβατε. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ως προς τα ζώα. Βλέπουμε, που είναι ίσως το πρώτο δείγμα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά και βλέπουμε προς τα ζώα να το κάνουν και μετά σιγά σιγά περνάνε στους ανθρώπους. Αλλά εκεί χρειάζεται, ξέρετε, εκεί είναι η παρατήρηση, αλλά μετά χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό, για να δούμε έτσι τι κρύβεται από πίσω.
1: Ακροατής αναφέρει ότι η παιδική επιθετικότητα και ακόμη περισσότερο η επιθετικότητα στους εφήβους είναι δύσκολες, λέει, καταστάσεις. Και δεν υπάρχουν, λέει, συνταγές, λέει, εξασφαλισμένες, λέει, που να δίνουν μία άμεση λύση, λέει, στο πρόβλημα. Και ζητάει και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ, ότι ναι. Αλλιώς, δηλαδή, σίγουρα δεν υπάρχει συνταγή η οποία να είναι η ίδια για όλους το ίδιο. Δεν είναι κουστούμι που το παίρνουμε έτοιμο και το φοράμε όλοι, οπότε χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Πολλές φορές οι αιτίες είναι διαφορετικές στις επιθετικές συμπεριφοράς, οπότε χτυπώντας τις αιτίες βελτιώνουμε έτσι και την επιθετική συμπεριφορά. Εγώ και από την καθημερινή μου πρακτική και από την κλινική πρακτική και από την εμπειρία μου βλέπω ότι με παρέμβαση τα πράγματα καλυτερεύουν. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά είμαι αισιόδοξος.
1: Γιατί το κάθε παιδί.
0: Είμαι αισιόδοξος, δηλαδή.
1: Κύριε Κανελόπουλε, γιατί το κάθε παιδί είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Είναι κάτι το διαφορετικό. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με κάποιο άλλο παιδί.
0: Βέβαια,
1: διαφοροποιείται.
0: Βέβαια. Ακόμα και σε παιδιά ίδιας οικογένειας βλέπουμε. Μπορεί να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Βλέπουμε ότι είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της και διαφορετική και η έκφρασή της. Πόσο μάλλον παιδιά που δεν είναι αδέρφια.
1: Τώρα... θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κανελόπουλε, για ένα θέμα που έχει να κάνει με την τιμωρία, ειδικά στα παιδιά. Τώρα, στους εφήβους είναι λίγο δύσκολο να βάλεις τιμωρία. Είναι πιο μεγάλη ηλικιακά, αντιδρούν περισσότερο. Ποια είναι η γνώμη η δικιά σας ως παιδοψυχίατρος για την τιμωρία στην παιδική ηλικία? Θα πρέπει να την εφαρμόζουν οι γονείς ή θα πρέπει να την αποφεύγουν?
0: Κοιτάξτε, οι γονείς, ειδικά οι μοντέρνοι γονείς, που νομίζω σε κάθε περίπτωση ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από παλιά και είναι πιο κοντά στα παιδιά τους από ό,τι παλιά, είναι και έτσι εποχές νομίζω, φοβούνται την τιμωρία. Ή λένε, ξέρω εγώ, γιατί να βάλω τιμωρία στο παιδί μου και πολλές φορές την ονομάζουν με ένα άλλο τρόπο, συνέπεια και αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι απλά ότι χρειάζεται, αλλά πρέπει να μπαίνει με σωστό τρόπο. Γιατί πώς αλλιώς θα αεροθετηθεί ένα παιδί? Και αν μάθει ένα παιδί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες στην άσχημη συμπεριφορά του ή όταν πληγώνει κάποιον, πώς αυτό το παιδί μετά αργότερα θα δεχτεί τις συνέπειες που βάζει η κοινωνία μας? Τις ποινές, ας πούμε, και τις... Άρα πρέπει να τα μάθουμε από μικρή ηλικία αυτά. Σίγουρα δεν είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε. Πρώτα ενισχύουμε δηλαδή τη θετική συμπεριφορά. Από το να πούμε δηλαδή τι έκανες εκεί, μπες στο δωμάτιό σου, ξέρω εγώ. Λέμε, θα ήθελα να κάνεις αυτό ή κάπως το συζητάμε. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και τα παιδιά μαθαίνουν με αυτό το συμβολικό τρόπο. Της τιμωρίας. Φυσικά η τιμωρία δεν μιλάμε για σκληρότητα, είναι συμβολική. Ούτε κάποιος κόβει την τηλεόραση, ας πούμε, μια εβδομάδα γιατί δεν θα μπορέσει να το κάνει, δεν θα το κρατήσει ποτέ, ούτε θα βάλει το παιδί 5 ώρες μες στο δωμάτιό του. Αυτά είναι συμβολικά πράγματα. Πήγαινε 2 λεπτά στο δωμάτιό σου να καταλάβεις τι έκανες, ας πούμε. Ή θα ανοιχτείς, ας πούμε, την τηλεόραση, το παιδικό που βλέπεις για αυτό το απόγευμα. Για να μάθεις ότι δεν πρέπει να χτυπάς τον αδερφό σου, ας πούμε.
1: Πρέπει να προσπαθήσουν οι γονείς, εννοείται κύριε Κανελόπουλε, με διάλογο, με συζήτηση.
0: Με διάλογο, συζήτηση, επικοινωνία αν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτή, τι κρύβει πίσω από αυτή η συμπεριφορά, κανένα παιδί ή σχεδόν κανένα παιδί δεν γεννιέται επιθετικό. Πώς να σας πω, κάτι κρύβει αυτό. Οπότε προσπαθούν οι γονείς να το καταλάβουν. Κρύβει μια άλλου τύπου δυσφορία. Μια στενοχώρια, ίσως μια παθολογία, ας πούμε. Παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού είναι πολλές φορές επιθετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα τιμωρήσουμε επειδή είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Είναι δυσκολία να αριθμίσουν το συναίσθημά τους. Άρα θέλει άλλο τρόπο.
1: Είναι όμως και παιδιά που το κάνουν αυτό, δηλαδή συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Κανελόπουλε, για να τραβήξουν και την προσοχή των γονιών τους. Είναι αυτό που λέμε, το κάνουν και επίτηδες.
0: Έτσι. Γι' αυτό πάντα κάτι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Προσπαθούμε όσο γίνεται να παίρνουμε μια απόσταση, ίσως αν όχι εκείνη την ώρα, λίγο αργότερα που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, να σκεφτούμε τι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλωστε και σε εμάς δεν συμβαίνει πολλές φορές. Και εμείς δεν έχουμε νεύρα ή είμαστε επιθετικοί ή κάποιος μας τσακωνόμαστε με κάποιος σε ένα φανάρι. Και ξαφνικά μας βγαίνει πάρα πολύ θυμός ή χτυπάμε το χέρι μας στο τιμόνι και μετά άμα το σκεφτούμε λέμε γιατί να έχω τόσο θυμό. Ήταν γιατί με πρόσβαλε το αφεντικό μου, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Και τα παιδιά κάπως έτσι λειτουργούν.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Κανελόπουλε, πότε είναι απαραίτητη η συμβολή του ειδικού?
1: Εδώ θα πρωτοτυπήσω και θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Οπότε νομίζω ότι κάθε γονιός, έτσι που ενδιαφέρεται, κάθε γονιός που ανησυχεί για το μεγάλωμα των παιδιών του, θα πρέπει λίγο να έχει μιλήσει με κάποιον ειδικό για το πώς διαχειριζόμαστε επιθετικές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ειδικός θα πρέπει να δει το παιδί. Μιλάμε για μια συμβουλή, για μια συμβουλευτική γονέων, ας πούμε, και μια εκπαίδευση έτσι στους γονείς. Ο ειδικός φτάνει να δει το παιδί όταν είπαμε τα πράγματα γίνονται έτσι πιο σοβαρά. Όταν αρχίζει, συνήθως οι γονείς φτάνουν στους ειδικούς όταν το παιδί τους εγκαλούν από το σχολείο. Ότι ίσως είναι το πρώτο περιβάλλον, ας πούμε, που εκδηλώνεται η επιθετικότητα. Οπότε εκεί θα χρειαστεί να δει ο ειδικός το παιδί, να δει αν κρύβεται κάτι από πίσω, κάποια ψυχοπαθολογία ή κάποια διαταραχή άγχους ή κάτι, ή κάτι άλλο. Αλλά εγώ θα έλεγα καλύτερα να προλαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Και έτσι κερδίζουμε και χρόνο.
0: Κάναμε λόγο για την μίμηση στην σημερινή εκπομπή, κύριε Κανελόπουλε, καθώς αποτελεί έναν, θα λέγαμε, σοβαρό τρόπο και λόγο για να γίνουν τα παιδιά επιθετικά.
1: Ναι.
0: Να βλέπουμε οικογένειες που είναι επιθετικές. Έχουν, το παιδί, έχει και το παιδί μια επιθετική συμπεριφορά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς είμαστε εμείς. Τι δείχνουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις μπροστά στα παιδιά. Πώς διαχειριζόμαστε τις αντικσότητες. Πώς διαχειριζόμαστε τις διαμάχες με τον σύντροφό μας ή με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους σε όλα. Αλλά το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα θα βοηθήσει το παιδί αργότερα να μην εκδηλώσει συμπεριφορές έτσι προβληματικές.
0: Αλλά και οι υπερβολικοί γονείς, να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, υπερβολικοί ή οι υπερβολικά αυστηροί γονείς, ποιον από τα δύο σωστά, ίσως και τα δύο να είναι σωστά, βλέπουμε να τιμωρούν συχνά τα παιδιά. Και η τιμωρία να φέρνει αντίθετα αποτελέσματα και τα παιδιά να αντιδρούν με επιθετικότητα, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ναι, υπάρχει πραγματικά γι' αυτό. Ίσως γιατί πρέπει να σκεφτούμε εκείνη την ώρα τι τιμωρούμε. Όταν στο νου μας να τιμωρήσουμε το παιδί, γιατί να τιμωρήσουμε ας πούμε το παιδί, τιμωρούμε τη συμπεριφορά. Δεν μπορεί η συνέχεια συμπεριφορά του παιδιού να είναι άξια τιμωρίας και άξια συνέπειας. Οπότε εκεί γίνεται λίγο καινού νοήματος αυτό το πράγμα. Μαθαίνει το παιδί και το μεταβολίζει με έναν άλλο τρόπο. Τι έγινε, πάλι το ίδιο θα μου κάνουν και εγώ θα το ξανακάνω. Βοηθάει πολύ περισσότερο από το να βάζουμε έτσι καινές τιμωρίες και συνέπειες, να μιλήσουμε για τη συμπεριφορά με το παιδί μας, να το αφήσουμε να εκφράσει το συναίσθημά του, να πούμε κι εμείς το συναίσθημά μας, ότι στενοχωρηθήκαμε, ότι πονέσαμε, ότι ανησυχούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Και έτσι και με τη συζήτηση και με την επικοινωνία λύνονται τα πράγματα τις πιο πολλές φορές.
0: Πάντοτε με το διάλογο υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Κανελόπουλε.
1: Όχι, ναι, μόνο εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό ποτέ. Γιατί η εποχή μας δυστυχώς δεν ευνοεί το διάλογο. Είναι όλα έτσι πιο απομονωμένα, είναι όλα έρχονται κάπως με έναν τρόπο που δεν μας αφήνουν αντίλογο. Τουλάχιστον εμείς στη δικιά μας οικογένεια και στο περιβάλλον μας που ελέγχουμε πιο πολύ τα πράγματα, ας ευνοήσουμε αυτό. Μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τρόπο έτσι που να περάσουν το διάλογο αργότερα στη ζωή τους.
0: Άλλη ακροάτρια σχολιάζει, ακούγοντας την σημερινή εκπομπή και το θέμα της σημερινής εκπομπής που έχει να κάνει με την επιθετική συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη αυτή ακροάτρια κάνει λόγο για επιθετική συμπεριφορά των παιδιών ως απόρρια της έλλειψης χρόνου από την πλευρά των γονέων με τα παιδιά, ότι δεν περνούν, όπως το διαβάζω τώρα εδώ, ότι δεν περνούν πολύ χρόνο οι γονείς με τα παιδιά τους. Ότι τα παιδιά μένουν αρκετές ώρες μόνα τους ή περνούν αρκετό χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά χωρίς να έχουν την πατρική ή μητρική φιγούρα στην καθημερινότητά τους. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Οι πολλές ώρες εργασίας κάνει λόγο εδώ η αγαπητή ακροάτρια.
1: Ναι. Σίγουρα επηρεάζει, είναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι προσθέτουμε ένα παραπάνω βάρος στους γονείς. Δηλαδή δεν φτάνουν, πρέπει να δουλεύουν τόσες ώρες. Να σκεφτούν ότι και η μάχη τους για επιβίωση και για να μεγαλώσουν θα προκαλέσει συνέπειες έτσι που θα μπορούν να χειριστούν στα παιδιά τους. Η γνώμη μου είναι ότι εννοείται όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, αλλά είναι η ποιότητα του χρόνου. Δηλαδή έτσι. Μπορεί να δουλεύουν οι γονείς πολλές ώρες, αλλά όταν περνάνε χρόνο με τα παιδιά τους να είναι εκεί. Όχι θα είμαι εκεί αλλά θα κοιτάω και το κινητό μου, θα πρέπει να μαγειρέψω κιόλα, θα πρέπει, δηλαδή η ποιότητα του χρόνου.
0: Αυτό, ναι.
1: Ας περνάμε δηλαδή όσο χρόνο μας επιτρέπει η ζωή μας, αλλά να είμαστε εκεί. Να είμαστε εκεί και να ακούμε το παιδί μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μας το λένε τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους.
0: Ποιοτικό
1: απλά
0: χρόνο...
1: πρέπει να είμαστε εκεί να το δούμε, να τα αναγνωρίσουμε.
0: Ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, αλλά και ποιοτικό χρόνο μεταξύ τους και οι σύζυγοι, το ανδρόγυνο μεταξύ τους.
1: Βέβαια. Έτσι. Γιατί αν δεν φροντίσουμε φροντίσουν οι γονείς τους αυτούς, πώς μετά θα φροντίσουν τα παιδιά τους.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά ήμουν μαζί σας σήμερα.
0: Να τα ξαναπούμε. Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Κανελόπουλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr.
3: Η ώρα είναι 9.

0: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε,

0: τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: νύμφευτε.
1: Πας αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Προτέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Βράδυ δρομολόγιο των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη. Σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα, συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία πυρπόλησαν το Υπουργείο Παιδείας. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για το νέο πλήγμα κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων τους παρά τον αμήλικτο ανταγωνισμό στους κόλπους του τομέα που τους οθεί να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους, δήλωσε σήμερα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν. Ο καιρός για αύριο, νεφελώδης, που αργότερα θα γίνει νεφοσκεπής, 14 με 19 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι μέτρη βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ. Επόμενη ενημερωσία σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Συνεχίζοντας τα όσα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον κλήρο, για τους ιερείς, θα συμπληρώσουμε μερικά στοιχεία όσον αφορά την ενδυμασία του κλήρου και την ενδυμασία του εκτός λειτουργίας πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα μας που έχει σχέση με αυτό που λέμε «Λαός του Θεού και Σώμα Χριστού». Η ιδιαίτερη ενδυμασία του κλήρου έχει μια ιστορική σημασία αφού οφείλεται εμπολής στην ιστορική διαδρομή. Έχει όμως και μια λειτουργική, δηλαδή εικονολογική σημασία αφού υπομνηματίζει μια βιωτή εκτός της ιστορίας. Τα άμφια του ιερέα έχουν άμεση σχέση με αυτό που εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι άμφια που δεν φοριούνται στην καθημερινή ζωή. Ποτέ δεν φορέθηκαν αυτά τα ρούχα στην καθημερινή ζωή. Είναι άμφια εικόνες. Είναι ένας τρόπος για να δηλωθεί ότι εκεί είναι ο Χριστός. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα ιερατικά άμφια επηρεάστηκαν από τα αυτοκρατορικά άμφια ή από τα άμφια κρατικών αξιωματούχων κλπ. Όλα αυτά είναι σχετικά, για να μην πει κανένας ότι μπορεί να είναι και ψευδή. Στη μεγαλύτερη του δόξα ο αυτοκράτορας δεν φορούσε τα ρούχα που φορούσε ο ιερέας κατά τη Θεία Ευχαριστία. Ας σημειωθεί παρεπιπτόντως ότι ο αυτοκράτορας δεν κυκλοφορούσε καθημερινά με τα ρούχα που φορούσε στις επίσημες τελετές, γιατί και αυτός επίσης δήλωνε κάτι πέραν του ανθρωπίνου. Η δόξα του δεν ήταν μια ατομική του υπόθεση. Ο αυτοκράτορας ήταν η ορατή φανέρωση της ενότητας ενός λαού. Και μάλιστα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το λειτουργήμα δεν το αποκτάει από τις φυσικές του μόνο δυνάμεις, αλλά χρειάζεται και την ευλογία Θεού. Πάντως, τα άμφια του ιερέα είναι δηλωτικά της παρουσίας του ακτίστου ενώπιόν μας στη Θεία Λειτουργία. Στα άμφια μπορούμε να αναγνώσουμε σημασίες που δηλώνονται με το χρώμα, το σχήμα ή τη θέση. Το λευκό χρώμα δηλώνει κάτι, το πορφυρό δηλώνει κάτι άλλο, το μοβ δηλώνει κάτι τρίτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ιερέας φοράει πένθυμα ενδύματα, όχι όμως τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, όπου τα ενδύματά του είναι λαμπρά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αιώνων, αναπτύχθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, αν και μερικές φορές η τάση αυτής συμβολισμού έφτασε και σε σημεία υπερβολής. Έτσι, ορισμένα στοιχεία της ενδύσεως του ιερέα, αλλά και των άλλων καλυμάτων της Αγίας Τραπέζης, εκτός από την πρακτική τους χρηστικότητα, απέκτησαν και μια λειτουργική συμβολικότητα. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον λεγόμενο αέρα, το τεμάχιο υφάσματος που καλύπτει τα τίμια δώρα και που κινεί ο ιερέας όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κάλυμα που χρησιμεύε για να μην πέφτουν έντομα μέσα στο δισκοπότερο, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Με τον καιρό απέκτησε και έναν άλλο συμβολισμό, εντελώς άσχετο με τη χρηστική του λειτουργικότητα. Αυτές οι συμβολικές προεκτάσεις, όχι μόνο όσον αφορά τα άμφια ή τα άλλα σκεύη, αλλά και τα μέρη του ναού και τις τελούμενες πράξεις, ζωογονούν την ζωή της Εκκλησίας και παιδαγωγούν θεολογικά. Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινή ενδυμασία του ιερέα, εκεί τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά. Το σημερινό ένδυμα του ιερέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανιστόρητο. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, αλλά γενικεύθηκε στον τόπο μας τον 19ο αιώνα. Είναι ο Όθωνας αυτός που το επέβαλε ολοκληρωτικά. Όταν δηλαδή η Εκκλησία έγινε θεσμός κρατικός και κατ' επέκταση οι ιερείς έγιναν αξιωματούχοι ενός κρατικού θεσμού, τους επευλήθη να φορούν και ένα ορισμένο ένδυμα. Αυτό το ένδυμα το δανείστηκαν από τη δικαστική εξουσία που υπήρχε επί τουρκοκρατίας. Είναι ο μανδύας του κριτή, του δικαστή.
όπως επίσης και το καλυμάφι που φορούν οι ιερείς είναι ανιστόρητο. Στην παράδοσή μας ο ιερέας εκτός λειτουργίας μπορούσε να φοράει τα καθημερινά του ρούχα. Ο ιερέας παραδείγματος χάρη στην Ήπεθρο ήταν συνήθως αγρότης, αν και παλαιότερα υπήρχαν και άλλα επαγγέλματα ιερέων. Γιατί ο ιερέας, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ήταν επάγγελμα. Είχε το επάγγελμά του από το οποίο ζούσε την οικογένειά του όπως την ζούσαν όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα ήταν και μοναχός, δεν είχε και ανάγκη να ζήσει κανέναν. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση των ιερέων αγροτών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιοι ναοί είχαν δικά τους κτήματα, τα οποία παραχωρούνταν στους ιερείς όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως χρήση. Οι δε ιερείς τα παραχωρούσαν σε γεωργούς, ακτήμονες ή άλλους με κάποια συμφωνία. Όσο για τη γενιάδα, είναι μια παλαιότατη παράδοση. Παραδείγματος χάρη την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν γένια, αλλά έπρεπε να είναι ξυρισμένο το κεφάλι. Ο ίδιος ο Απόστολος το θεωρεί μεγάλη παράβαση του Ιερού Νόμου το να έχει ένας άνδρας μαλλιά. Υπάρχουν και ολόκληρες διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η γενιάδα άρχισε να μεγαλώνει και κατά κάποιο τρόπο το μέγεθός της δήλωνε και το αξίωμα, το κυβερνητικό αξίωμα. Αυτό επηρέασε λίγο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα. Το μακρύ μαλλί επεκράτησε από την Τουρκοκρατία και μετά και είναι αποτέλεσμα της επιρροής του μοναχισμού. Ξέρουμε από μαρτυρίες πως ήδη από τον 4ο αιώνα θεωρείται ανάρμοστο να επιμελούνται οι μοναχοί το σώμα τους. Από αυτή τη στάση προέκυψε σιγά σιγά η τάση να αφήνουν και οι ιερείς τα μαλλιά τους μακριά. Μέχρι τώρα μιλάω για την ενδυμασία των ιερέων, για κάποια στοιχεία στην περιβολή του ιερέα. Μην συγχαίουμε την ενδυμασία του μοναχού ή το πώς εμφανίζεται ο μοναχός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν αργότερα επεκράτησε μοναχοί να γίνονται ιερείς μέσα σε ενωριακούς ναούς μέσα σε πόλεις, έτσι σιγά σιγά γλιστρήσαμε στο να έχουν και οι ιερείς στοιχεία που έχουν οι μοναχοί. Θέλω να πω ότι το μοναχικό ένδυμα είναι κάτι διαφορετικό από το ράσο του ιερέα. Το μοναχικό ένδυμα είναι μια μαύρη μιλωτή που δηλώνει καταρχάς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει για τον κόσμο και επίσης δηλώνει το πένθος του. Το πένθος του όχι για τον δικό του θάνατο, αλλά για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ο μοναχός πενθεί για όλους. Ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει πεθάνει το δικό του εγώ και υπάρχει μέσα από τους άλλους. Και πονάει γιατί βλέπει τον πόνο των άλλων. Αν θέλετε, πονάει γιατί βλέπει ένα μικρό πουλάκι να πέφτει νεκρό. Πενθεί την απουσία της διηνεκούς χάριτος. Αυτό έχει σχέση με τους μακαρισμούς του Κυρίου και έτσι ερμηνεύουν πολύ νωρίς τον μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες». Με όσα ανέφερα μέχρι τώρα για την ενδυμασία του ιερέως, κυρίως την ενδυμασία εκτός της Θείας Λειτουργίας, θέλησα να υπογραμμίσω ότι η διατήρηση ή όχι του ράσου δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την οριμότητα των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να δοθεί μια λύση, διαφορετική από τα ισχύοντα σήμερα, χωρίς να διαιρεθεί το σώμα εξαιτίας ίσως κάποιας ανοριμότητας ορισμένων μελών του, ας μην δοθεί. Σε αυτό το σημείο ισχύει η θέση που πήρε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τέθηκε το θέμα των ειδωλοθήτων, των κρεάτων δηλαδή που περίσσευαν από τις θυσίες στα είδωλα και τα μοίραζαν στον λαό δωρεάν. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Δικαίωμά μου είναι να φάω ή να μην φάω. Δεν υπάρχει κανένα λάθος στο να φάω ή στο να μην φάω από το κρέας αυτό. Δεν είναι το κρέας που κάνει την ειδωλολατρεία. Αλλά επειδή έχω δίπλα μου τον ασθενή ή τον νήπιο αδελφό μου, που δεν έχει οριμάσει για να τα καταλάβει αυτά και σκανδαλίζεται, γι' αυτό ας μην ξαναφάω ποτέ μου κρέας».
Το βάρος σε τέτοια δευτερεύοντα, επιτρέψτε μου να πω, θέματα πέφτει στη σχέση μου με τους αδελφούς μου, έστω τους ασθενείς κατά την οριμότητά τους αδελφούς μου. Κανένας σοβαρός ιερέας δεν θα σταθεί στο θέμα του ράσου. Αφού έτσι θέλουν οι περισσότεροι, θα πει, ας το φοράω.

Πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά μια προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη γνωστή φράση του Αγίου Κυπριανού ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Σε συνδυασμό με τη φράση που διατυπώθηκε 11 αιώνες αργότερα από τον Νικόλαο Καβάσιλα ότι η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστηριά της. Τι σημαίνει ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία? Σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία είσαι μέλος ενός σώματος. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της εντάξεώς σου σε αυτό το σώμα. Ενώ έξω από την Εκκλησία δεν είσαι μέλος αυτού του σώματος. Μπορεί να προβείς σε ατομικά κατορθώματα, χάρη στην ενδεχόμενη καλοσύνη σου, χάρη στον ενδεχόμενο ανοιχτό σου νου, χάρη στον ενδεχόμενο αλτρουισμό σου, και μπορεί έτσι ενδεχομένως να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμως οι πατέρες δεν τον θεωρούν σωτηρία. Μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να αποτελεί πρόγευση της σωτηρίας, οδό καλύτερα προς σωτηρία, αλλά θα θυμάστε ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα πει κάτι που είναι και λίγο σκληρό, πως το ταξίδι στη ζωή δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Μπορεί να προγευτείς το τέλος, αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, αλλά στη σωτηρία να μην φτάσεις ποτέ και να πεθάνεις με τις προγεύσεις. Η ένταξη του ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας ως μέλος του λαού του Θεού γίνεται δια του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Ενώ μέχρι το βάπτισμα η προοπτική του είναι ο θάνατος, οδεύει προς τον θάνατο, με το βάπτισμα αρχίζει να οδεύει προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το βάπτισμα κατά ένα μαγικό τρόπο κερδίζει τη ζωή ή βρίσκεται στη ζωή. Αλλά αλλάζει η κατεύθυνσή του, αλλάζει ο στόχος του, η προοπτική του. Από την προοπτική του θανάτου περνάει στην προοπτική της ζωής. Ή, για να το πω με έναν πιο ακαδημαϊκό τρόπο, από το άτομο περνάει στο πρόσωπο. Ενώ πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος πραγματοποιεί τα βιολογικά δεδομένα της φύσης του, λειτουργώντας ως άτομο, μετά το βάπτισμα έρεται αυτή η συνέπεια των δεδομένων της φύσεως και αρχίζει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, χωρίς να μπορούμε όμως να εξαντλήσουμε τους ορισμούς για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Θα βασιστούμε στους όρους που εισήγαγαν, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και μετά, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διατυπώσουν με λέξεις την εμπειρία τους για την παρουσία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάκριση αυτή των πατέρων, όταν λέμε άτομο εννοούμε τη δυνατότητα του κτιστού να ορίζει τον εαυτό του και να ενεργεί αφεαυτού, εξαντλώντας την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσεώς του. Ο άνθρωπος έχει μια δεδομένη φύση. Άλλες παραδόσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, περιορίζουν αυτή τη φύση στα υλικά της όρια, στα υλικά όρια της φύσεως. Άλλες παραδόσεις επίσης, θρησκείες ή φιλοσοφίες, αναπτύσσουν αυτά τα όρια μιλώντας για ένα άλλο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο που το ονομάζουν ψυχή ή το ονομάζουν νου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κύριες κατευθύνσεις υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρήσεις που βρίσκουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις μυστικές, εσωτερικές, αόρατες ή δεν βρίσκουν καθόλου τέτοιες δυνάμεις και πιστεύουν ότι όλη η ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επεξεργασία χημικών ενώσεων. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια δεδομένη φύση στον άνθρωπο η οποία ορίζει και την αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου, το τι είναι άνθρωπος. Δεδομένης λοιπόν αυτής της φύσεως, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχει το κτιστό να ορίζει τον εαυτό του. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
γιατί στα ζώα ούτως ή άλλως δεν έχει, το ζώο ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα που έχει ο κτιστός άνθρωπος να ορίζει τον εαυτό του, να ενδοσκοπεί, να ερωτά περί του εαυτού του και σε ένα δεύτερο επίπεδο η δυνατότητά του να δίνει τις όποιες απαντήσεις θέλει να δώσει και να οργανώσει τον βίο του ανάλογα με τις απαντήσεις αυτές, αυτό είναι στοιχείο της φύσης του. Είναι ένα στοιχείο που τον οδηγεί να εξαντλεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσης του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το άτομο δεν υπάρχει καθεαυτό, αφού όλοι ξέρουμε από την πρακτική της ζωής και ο καθένας από την προσωπική του πείρα ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη να διαλεγόμαστε με άλλους ανθρώπους, είτε στη μικρή πρωτογενή κοινωνία της οικογένειας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία της γειτονιάς, είτε στην κοινωνία της πόλης ή του έθνους μας, του λαού μας κλπ. Όμως, εάν λειτουργείς μέσα στις ατομικές διαστάσεις όπως σου ορίζει η φύση σου, τότε οι σχέσεις σου είναι σχέσεις ατόμου με άλλα άτομα και πηγάζουν από αυτό που λέμε ίδιον συμφέρον. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατομικότητας. Συμφέρον, εννοείται βέβαια, είναι αυτό που συμφέρει, αυτό που φέρει μαζί. Φέρει στην ίδια θέση τον έναν με τον άλλον. Είναι αυτό που φέρει προς μια πραγματοποίηση των φυσικών μας αναγκών. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν τις δικές μας ανάγκες, είναι απαραίτητη η σχέση μας με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης τις ίδιες ανάγκες, είτε αυτό συμβαίνει σε δύο ανθρώπους που σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια οικογένεια με τα παιδιά της που επίσης σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια μικρή κοινωνία που και πάλι οι άνθρωποι σχετίζονται. Μια τέτοια σχέση μπορούμε ίσως να την πούμε και αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη του ατόμου και είναι πάντα μια αγάπη ιδιωτελής. Γιατί είναι ιδιωτελής? Γιατί αναφέρεται στο ίδιον συμφέρον. Η ψυχολογία που έχει ερευνήσει αυτά τα πράγματα έχει προχωρήσει περισσότερο και μας μιλά για τη σχέση της αγάπης ως ανάγκης του ανθρώπου να υπάρξει. Αγαπάω για να μπορώ να υπάρχω. Όταν μιλούν τώρα οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για μια υπέρβαση της ατομικής καταστάσεως του ανθρώπου. Να υπερβώ την ατομική μου κατάσταση σημαίνει να έχω λόγο επί του λόγου της φύσεως, να έχω λόγο σε αυτά που μου υπαγορεύει η φύση. Να μην υποτάσσομαι στον λόγο της φύσεως, αλλά να μπορώ να ελέγχω τον λόγο της φύσεως. Πολύ απλά, να μπορώ να πω όχι στο ναι της φύσεως. Για τους πατέρες αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να κατορθωθεί. Είναι αδύνατο να κατορθωθεί με κατάθεση απλώς του θελήματος, του ατομικού θελήματος. Πείτε ότι είμαι ένα φωτισμένο άτομο, ότι έχω αποφασίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει, έχω βρει ποια είναι η αλήθεια και αποφασίζω να μην είμαι άτομο. Μου είναι αδύνατο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φύγω από το ίδιον της φύσεώς μου. Κατ' ουσίαν είναι παρανοϊκό ακόμα και να το σκεφτώ μόνο. Ο μόνος τρόπος να υπερβαθεί η ατομική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσωπο, δεν μιλάμε απλώς για μια άλλη κατάσταση της υπάρξεως, αντίθετη ή πλησίον ή διαφορετική από την κατάσταση της ατομικής υπάρξεως. Όταν μιλούν οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για συσσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού, στον λαό του Θεού. Γίνεσαι μέλος ενός σώματος. Και ως μέλος αυτού του σώματος γίνεσαι και ναός δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Επειδή είσαι μέλος αυτού του σώματος, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα εντός σου. Επομένως, η αγάπη σε μια προσωπική ύπαρξη διαφέρει από την αγάπη μιας ατομικής υπάρξεως, κατά το ότι αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής.
Γι' αυτό και αυτή η αγάπη είναι τρόπος υπάρξεως, είναι κατάσταση της υπάρξεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια της υπάρξεως. Οι πατέρες μας έχουν δείξει ένα πρότυπο για να αναζητήσουμε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Είναι το πρότυπο της τριαδικής αγάπης, της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει κατά το πρότυπο που υπάρχει ο Θεός, αλλά μόνον ως πρόσωπο.

0: Ας τα πάρουμε τώρα λίγο ξανά από την αρχή. Είπαμε ότι σε μια ατομική διάσταση της υπάρξεως λειτουργεί το ίδιο συμφέρον. Το ίδιο συμφέρον δεν είναι κάτι το κακό. Απλώς το ίδιο συμφέρον είναι λειτουργία της φύσεως. Τι θα πει ίδιο συμφέρον? Θα πει ότι εν ειδόνως ζω την κάθε πράξη μέσα στη ζωή ή την κάθε σχέση μέσα στη ζωή. Η αγάπη στην ατομικότητα έχει μια ιδιοτέλεια. Ακόμα και η πιο θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι ίσως η τραγωδία. Το ότι η αγάπη της ατομικής υπάρξεως ζητάει ανταπόκριση. Ακόμα και στην περίπτωση της θυσιαστικής αγάπης, όπου έστω κι αν σε μισή εσύ τον αγαπάς, ακόμα και εκεί υπάρχει κατά βάθος μια αναζήτηση ανταπόκρισης. Έστω και εκ του αντιθέτου. Πάρτε για παράδειγμα την αγάπη της μάνας στο κακό παιδί, στο παιδί που την έχει αρνηθεί, που την δολοφονεί καθημερινά. Η αγάπη της αυτή λειτουργεί και με έναν εκδικητικό τρόπο. Σε αγαπάει για να σε τιμωρήσει αυτή η αγάπη. Αλλά στην εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε και την εικόνα μιας αγάπης που δεν μπορεί να είναι ατομική, που πρέπει να πηγάζει από μιαν άλλη αρχή. Είναι η αγάπη που περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή του ασώτου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία αυτής της παραβολής. Ο πατέρας δεν αγαπάει. Υπάρχει ως αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει να κάνει μόνο με την ελευθερία, όχι με την αναγκαιότητα. Γι' αυτό και αυτός ο πατέρας δεν διαλέγεται, δεν συζητάει με το γιο του όταν ο τελευταίος αποφασίζει να φύγει. Δαπανάται στον ιό του επειδή το θέλει ο υιός του, γιατί ο ίδιος είναι δόσιμο, υπάρχει δίδοντας. Και όταν επιστρέφει ο υιός του, πάλι δεν διαλέγεται με τον ιό του. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δεν υπάρχει διάλογος αποκαταστάσεως, σχέσεως. Η παραβολή του ασώτου έχει ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο άσωτος υιός έχει δύο φάσεις στη ζωή του. Τη φάση της ασθένειας και τη φάση της ιάσεως, της ιατρίας. Δεν μπορεί, μας λέει η παραβολή, να μετανοήσει ο άσωτος όντας εκτός του εαυτού του. Ενώ, σύμφωνα με μια εξωτερική αντίληψη, είναι ο εαυτός του, ζει μέσα σε μια ελευθερία που έχει επιλέξει αυτός, ζει κατά το ίδιο θέλημά του και κατά το ίδιο συμφέρον του, ωστόσο σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν μπορεί να μετανοήσει. Για να μετανοήσει πρέπει να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Να βρει τον πραγματικό του εαυτό. «Εις εαυτόν δε ελθόν», μας λέει το κείμενο της παραβολής. Είναι μια επιστροφή, σωτήρια στον πραγματικό εαυτό. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει η φυσική κατάσταση του ανθρώπου? Τι σημαίνει ο εαυτός του ανθρώπου? Είναι το άτομο μια φυσική διάσταση του ανθρώπου? Είπαμε πριν ότι το άτομο πηγάζει μέσα από τις θελήσεις της φύσεως. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αφού το άτομο είναι φανέρωση της καταστάσεως της φύσεως μας, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε μια φυσική διάσταση. Κι όμως οι πατέρες επιμένουν, αναφέρομαι επίσης στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, στη θεολογία των προφητών, ότι ο άνθρωπος ασθενεί. Και ως ασθενής ο άνθρωπος εξαντλείται στα όρια της φύσεώς του. Το να εξαντλείς δηλαδή την ύπαρξή σου στα όρια της φύσεώς σου είναι ασθένεια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε ο πραγματικός μου εαυτός, ο κρυμμένος μέσα στον ασθενή εαυτό μου, η καταφύση λοιπόν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Αυτή είναι η καταλήθεια πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση την χάνει ο άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Επομένως γεννιέται ως άτομο. Για να υπερβεί την ατομικότητά του, για να γίνει πρόσωπο, πρέπει να έρθει σε μια σχέση με το άκτιστο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν αρκεί να το αποφασίσω, ότι δεν αρκεί μετά από σκέψη πολύ να αποφασίσω πως η αλήθεια είναι εκεί και εκεί θα πάω κι εγώ. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης. Είναι θέμα εντάξεως του ανθρώπου σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και εδώ επανέρχομαι στο τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι μια συμβολική τελετή. Είναι μια υπαρκτική κίνηση. Και σχεδόν ποτέ δεν είναι ατομική κίνηση. Το βάπτισμα πηγάζει μέσα από τη θέληση μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και ναι, μεν στην αρχή της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις βαπτίσεων που ξεκινούν από μια έκλαμψη του ανθρώπου ή από κάποιο θαύμα ή από μια πορεία μετανοίας. Τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη το βάπτισμα του ευνούχου της βασίλισσας Αιθιοπίας, ο οποίος τυχαίνει να

γίνεται να εισαχθεί ο νηπιοβαπτισμός. Δεν είναι μόνο το ατομικό θέλημα, η ατομική ελευθερία που με κάνει να γίνω χριστιανός. Με εντάσσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού, ένας τρόπος υπάρξεως της κοινότητας. Αν η κοινότητα έχει μάθει να υπάρχει ή υπάρχει ως αγάπη, θέλει να με εντάξει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είναι η αγάπη. Και έτσι με οδηγεί στο βάπτισμα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην τελετή του βαπτίσματος υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ή σύμβολα, δηλαδή πράξεις που συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αυτή την αλλαγή που θα έρθει. Πρώτα-πρώτα είναι το νερό που φέρει τη δυσημεία και τη ζωή και του θανάτου. Μπορεί να είναι το χωρίς βυθό νερό, το άβυθο νερό, η άβυσσος δηλαδή, που είναι ο Άδης, ο θάνατος, το χάος, το χωρίς τέλος, άρα μπορεί να είναι και το νερό που ζωοποιεί. Σας θυμίζω ότι στη γιορτή των φώτων, που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, σε ένα εξαιρετικό κείμενο παρουσιάζεται η εικόνα του Ιορδάνη, ποταμού, να αντιστρέφει τη ροή του. Ο Ιορδάνης, μας λέει το κείμενο εκεί, εστράφει στα οπίσω, που σημαίνει ότι ο Ιορδάνης μέχρι τότε κατευθυνόταν προς τον θάνατο και η θάλασσα στην οποία έβγαινε λεγόταν νεκρή θάλασσα, γιατί δεν είχε ζωή. Με τη βάπτιση του Χριστού ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός μας δηλώνει ακριβώς την αλλαγή που γίνεται με το βάπτισμα. Ενώ η προοπτική είναι προς τον θάνατο, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε, με το βάπτισμα αντιστρέφεται αυτή η προοπτική. Γεννιόμαστε για να ζήσουμε και εντασσόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού.

Τι σημαίνει εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα του. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι εις το διηνεκές ενωμένος μαζί του. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός πραγματοποιεί αυτό το θέλημα να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις αλλά οι πατέρες τις ονομάζουν ενέργειες, να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου, εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό άνθρωπο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία πάνω από μία φορά ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα

εκεί εντός του ανθρώπου και δια της ενοικίσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την ενσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, αυτή είναι η αναγγελία του Αγγέλου. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος και λέγεται Χριστός γιατί χρείεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρεί, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος, ο Χριστός χρείεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη. Ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως δεν πρόκειται περί αυτό. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση, αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό τελικά που φέρει εν ημίν τον Χριστό σε μας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηναικές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού και λειτουργούμε σε αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζουμε τον τρόπο υπάρξεώς μας. Θα σας θυμίσω με κάπως διαφορετικά λόγια αυτά που προσπάθησα να πω σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Τι γίνεται στη Θεία Ευχαριστία? Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν έχει εγώ, ότι το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μαζεύομαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, ως μέλη του σώματος του Χριστού, για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο και λέει εκεί «Ου περί του κόσμου ερωτώ, δε σε παρακαλώ Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά περιόν δε δοκάσμι, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι η δική μου». Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του του Αναστημένου και, για να θυμηθούμε τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε ως μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή που διασώζεται στα Ευαγγέλια. Ακούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός, «Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, που το βέβαια ήταν το απελθέτω από μότο ποτήριον τούτο.
θέλημα της ανθρώπινης φύσης. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εν πνεύματι σε αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής. Να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Αλλά τι σημαίνει να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπό μας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας, ότι αγαπώμε τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Διότι αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Ή, όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο.

Επανέρχομαι τώρα στην αρχή και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Είπα πως η μόνη δυνατότητα σωτηρίας είναι να είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτήν την απολυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Και εννοείται πως μιλάμε για σωτηρία υπαρκτική, σωτηρία της φύσεως, σωτηρία της υπάρξεως, και δεν μιλάμε για σωτηρία ηθική, που είναι θέμα άλλης τάξεως και δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει αν ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και όμορφα και να πεθάνουμε τελικά ειρηνικά και όμορφα. Εάν όμως ζητάμε αυτή τη σωτηρία της υπάρξεως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση του Αγίου Κυπριανού για την οποία μίλησα, «Extra Ecclesia nulla salus», δηλαδή «εκτός Εκκλησίας ουδε μία σωτηρία», έχει σκανδαλίσει ασφαλώς πάρα πολλούς, ιδίως ανθρώπους των φώτων όπως τους ονομάζουμε, της διανόησης, ανθρώπους που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι και καλλιεργημένοι, και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μια άποψη, οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένοι να μην μπορούν και να μην θέλουν να δεχθούν αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως και γιατί στη Δύση η Εκκλησία έχει έναν εντελώς άλλο χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στη Δύση που έχει άλλο χαρακτήρα. Γιατί όσο και αν προσπαθούμε και εμείς να εννοήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τον εαυτό μας ως μέλος αυτού του σώματος, δεν μας είναι εύκολο. Ίσως διανοητικά με το μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες αφαιρές και να πούμε «Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι το άλλο». Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα του βίου μας αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και εμείς την Εκκλησία ως μια ετερότητα. Η Εκκλησία και εγώ. Εγώ και η Εκκλησία. Η Εκκλησία και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, λόγω και της αλλοιώσεως της διδασκαλίας των πατέρων που έγινε τους τελευταίους αιώνες. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και, θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα για να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του λαού του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Επανέρχομαι στη Θεία Ευχαριστία. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι σαφές πως οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να υπάρξουν εάν δεν είναι παρόντες στην κλάση του Άρτου, στη Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Στην Ευχαριστία δεν πηγαίνουμε, το τονίζω αυτό, για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει προσευχή δική μας στην Ευχαριστία. Εκεί μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Υπάρχουν άλλες στιγμές, σε άλλες ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, που πάμε πράγματι στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε ή μένουμε στο σπίτι μας για να προσευχηθούμε, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις για να προετοιμαστούμε να λάβουμε μέρος στην Ευχαριστία. Υπάρχουν στιγμές που προσευχόμαστε ως κοινότητα και υπάρχει ασφαλώς και η ατομική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η προσευχή μας εντάσσεται σε μια ασκητική οδό. Είναι μέρος της ασκητικής μας πορείας προς τη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν δεν προσευχόμαστε ατομικά. Προσεύχεται ο Χριστός, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούμε κατ' ουσίαν την έσχατη κατάσταση, τη λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία. Ακόμα και σε μια Θεία Ευχαριστία που μετέχουν μόνο 3 άτομα, πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία για όλο τον κόσμο. Ανέφερα τη Δευτέρα Παρουσία και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι αναμένουμε αυτή τη νέα παρουσία του Κυρίου και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, και επίσης ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Όταν λοιπόν λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, εννοούμε άραγε τη μέλουσα κρίση και βασιλεία? Η απάντηση είναι ότι η Θεία Λειτουργία συμβαίνει, συντελείται το ίδιο μελλοντικό γεγονός που προσδοκούμε. Δηλαδή γίνονται επιμέρους πραγματικά όλα όσα αναμένουμε να πραγματοποιηθούν καθολικά. Όλα αυτά τα επιμέρους που μέσα στην ιστορία, στον παρόντα αιώνα πραγματοποιούνται συνεχώς, κάποτε, στον μέλλοντα αιώνα, θα εμφανιστούν στην ενότητα και την καθολικότητά τους. Ή, να το πω διαφορετικά, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σταματάμε να ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε λαχταράμε να την ξαναζήσουμε στην επόμενη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που θα αλλάξει στον μέλλοντα αιώνα είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα. Δηλαδή θα είναι μια διαρκής κατάσταση Θείας Λειτουργίας. Και ακόμα περισσότερο, στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα σταματήσει να προσεύχεται προς τον Πατέρα, γιατί τότε πλέον θα βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με τον Πατέρα. Ούτε ο Χριστός θα προσεύχεται, ούτε εμείς θα προσευχόμαστε, αφού θα ζούμε εν Θεό, εν θεωμένοι. Ας δούμε τώρα γιατί ο Χριστός προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία και γιατί μόνο ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει στον Πατέρα. Ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός, είναι αυτός που έχει σαρκωθεί. Αυτός που είναι και άνθρωπος. Επομένως μετέχει και της ανθρώπινης και της θείας φύσης. Προσέξτε όμως εδώ ένα λεπτό σημείο. Αυτές οι δύο φύσεις δεν έχουν δύο πρόσωπα. Έχουν ένα πρόσωπο. Τέλειος ο αυτός εν θεότητη και τέλειος ο αυτός εν ανθρωπότητη, λέει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις εν πρόσωπον. Το πρόσωπο είναι ένα. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με τη φύση. Δεν ορίζει η φύση το πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει τη φύση. Η φύση έχει να κάνει μόνο με τις ατομικότητες. Εάν μπορέσεις να υπερβείς την ατομικότητα και να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, τότε εσύ ορίζεις τη φύση, δεν σε ορίζει η φύση. Και επειδή το πρόσωπο έχει να κάνει με αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή με αυτή την κοινωνία αγάπης, γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχεις μέσα από την ατομική σου ζωή, αλλά υπάρχεις μέσα από την κατάθεση της παρουσίας των πολλών προσώπων. Και αυτό είναι ζωή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία και να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός του, που είναι η συσσωμάτωση, η ένωση με τον Χριστό. Την ένωση αυτή ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την ονομάζει «εκατέρωθεν ενίκηση», το να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, εμείς σε Αυτόν και Αυτός σε μας.

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού για να σωθούμε. Δεδομένης μάλιστα μιας αντίληψης που υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα, που κατ' ουσίαν είναι ερώτημα για έναν Χριστό ατομικής διάστασης και όχι για έναν Χριστό εκκλησιαστικής διάστασης, θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει σωτηρία. Όταν λέμε τη λέξη σωτηρία, δεν εννοούμε απλώς ότι κάποιος θα μας σώσει από την αμαρτία ή από τον θάνατο, αλλά εννοούμε ότι θα θεραπευτεί η φύση μας, θα γίνουμε σώοι. Δεν είμαστε σώοι. Η φύση μας ασθενεί. Πρέπει να θεραπευτούμε, να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητά μας, να επανέλθουμε στην αφετηρία της δημιουργίας και να πραγματοποιήσουμε εκείνο τον τρόπο υπάρξεως που έχει ως πρότυπό της τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Να υπάρξουμε δηλαδή ως κοινωνία προσώπων. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διαποτιστεί η φύση μας από τις δυνάμεις της θεότητας, εάν δεν βρεθούμε σε κοινωνία με τη θεότητα. Το πρωτότυπο του σεσωσμένου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου που είναι σώος, ακέραιος και υγιής, μας το φανέρωσε ο Υιός με το να γίνει άνθρωπος και μας καλεί να επαναλάβουμε ο καθένας μας την ένωση μαζί του ώστε να γίνουμε παιδιά του πατέρα του. Η σωτηρία αυτή δεν επιτυγχάνεται λοιπόν σε ηθικό επίπεδο, αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή κάποιος θα μας βραβεύσει εξαιτίας των καλών μας πράξεων, των καλών μας προθέσεων, των καλών μας διαθέσεων. Τη σωτηρία δεν θα την κερδίσουμε επειδή την αξίζουμε εξαιτίας των αρετών μας. Από τη στιγμή της αρκώσεως του Υιού, ούτως ή άλλως, η σωτηρία υπάρχει δυνάμη μέσα στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει ένας σε όλη την ιστορία, ένας σαν και μένα, ακριβώς σαν και μένα, που βρίσκεται σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Ζει, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε θάνατο. Βέβαια, στο πρόσωπο αυτού του ενός υπάρχει η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σωτηρία είναι το να κάνω το θέλημα του Πατρός, να βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με αυτή τη θεότητα. Αυτός που πραγματοποίησε το θέλημα του Πατρός είναι ο Υιός. Δέχτηκε να σαρκωθεί. Δέχτηκε να δοκιμάσει, να γευθεί, να πάρει επάνω του όλο τον κατακερματισμό της ανθρώπινης φύσης, την οδύνη της ανθρώπινης φύσης και τον θάνατο. Και έτσι θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν μας προσάγει στον Πατέρα. Εμείς πηγαίνουμε σε Αυτόν, στον Υιό, δεν πηγαίνουμε στον Πατέρα. Τα δώρα που προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι δώρα προς τον Υιό. Του προσφέρουμε την κτήση. Αυτός δέχεται τα δώρα μας, δέχεται όλη την κτήση ως δώρο δικό μας προς Αυτόν και τα προσάγει στον Πατέρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Παρακολουθείτε την τακτική μας εκπομπή «Επιπτερίγων Ανέμων». Σήμερα, αγαπητοί μου, θα ασχοληθούμε και πάλι με το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού με τίτλο «Ταραγμένη Άνοιξη». Είπαμε και στην προηγούμενη επικοινωνία μας ότι αναφέρεται στην εφηβεία. Είναι από τις δυσκολότερες, όπως είναι γνωστό, περιόδους της ηλικίας του ανθρώπου και μάλιστα είναι ευτυχισμένα και ευλογισμένα τα παιδιά εκείνα αλλά και οι οικογένειες των οποίων οι έφηβοι περνούν ομαλά την εφηβεία. Και αυτό είναι το καλό. Πολλά παιδιά όμως δυστυχώς περνάνε πολύ ταραγμένοι αυτή την περίοδο και δημιουργούν πολλά προβλήματα και μάλιστα καμιά φορά καθοριστικά για την παραπέρα εξέλιξη της ζωής τους. Και μάλιστα σήμερα οι νέοι πολλές φορές, όπως είναι γνωστό, δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα, παραβατικότητες, όχι διότι το θέλουν, αλλά διότι τα παιδιά αυτά ψάχνονται. Είτε θέλουν να δείξουν ποια είναι, θέλουν να εξαρτοποιηθούν από τους γονείς, θέλουν να φανούν ήρωες μπροστά στις ομάδες, στους συνομιλίκους τους. Και έτσι πολλές φορές αυτά τα παιδιά φτάνουν σε καταστάσεις απαράδεκτες. Τελικά όμως σήμερα, λέει εδώ ο πατήρ Βασίλειος, είναι πιο αντιφατική η εφηβεία ή η κοινωνία. Μήπως θέλει και η κοινωνία και τα παιδιά ενταθήματα δηλαδή. Γιατί η σημερινή κοινωνία παρουσιάζει αρκετές αντιφάσεις ως προς την εφηβεία. Όπως τονίζει ο διάσημος ψυχολόγος της ανθρώπινης ανάπτυξης Έριξον, που λέει «Καθώς οι τεχνολογικές πρόοδοι αυξάνουν όλο και περισσότερο το διάστημα ανάμεσα στη σχολική ζωή και στην τελική πρόσβαση του νέου στην εξειδικευμένη εργασία, το στάδιο της εφηβείας γίνεται μια περίοδος όλο και πιο σαφής και συνειδητή». Πράγματι, στην παραδοσιακή κοινωνία η εφηβεία διαρκούσε ελάχιστα, αφού λίγο μετά την ενίβωση ο νέος ερχόταν στη βιοπάλη και έκανε οικογένεια. Είναι και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στον τρίτο κόσμο, όπως λέγεται, και κακώς λέγεται τρίτος κόσμος, που τα παιδιά μπαίνουν από την ηλικία των 12 ετών σε βαριές χειρονακτικές εργασίες. Σήμερα μάλιστα όσο περνά ο καιρός αυξάνει ακόμη περισσότερο το διάστημα που υποχρεώνει τον έφηβο σε ψυχολογική εφηβεία, εφόσον παρατείνεται η οικονομική του εξάρτηση και η εργασιακή του ανασφάλεια. Άρα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια της εφηβείας. Για να μην φτάσουμε να πούμε τώρα που τα ακούμε καμιά φορά και στην τηλεόραση αυτές τις μέρες και αυτόν τον καιρό, πολλοί άνθρωποι και όχι οι έφηβοι, νέοι πλέον και άνδρες, ιδίως νέοι μέχρι 30 ετών, λόγω της οικονομικής δυσπλαγίας και της κρίσεως, να λένε ότι είμαστε ακόμα εξαρτημένοι από τους γονείς μας, μένουμε στα σπίτια των γονιών μας, ευτυχώς που είναι και οι γονείς μας και τρώμε ένα πιάτο φαγητό. Δηλαδή βλέπετε ότι η εφηβεία είναι συνάρτηση πολλών άλλων παραγόντων και όχι μόνο ψυχολογικών του ιδίου του εφήβου, αλλά της κοινωνίας. Και εδώ ακριβώς έχει πολύ δίκιο ο πατήρ Βασίλειος που λέει ποιος είναι πιο αντιφατικός, η κοινωνία ή η εφηβεία. Από την άλλη όμως, όπως επισημαίνει ο ψυχαναλυτής Βλος, η σύγχρονη δημοκρατική καπιταλιστική κοινωνία δεν προσφέρει στους νέους μία επιβεβαίωση της καταστασεώς τους, ούτε τελετές μοίησης ή καθιέρωσης. Έτσι, οι έφηβοι αφήνονται μόνοι τους στο να σχηματίσουν ανταγωνιστικούς οργανισμούς, συμμορίες, κλίκες, ομάδες, για οποιοδήποτε σκοπό, με έμφαση στην επιθετική κυριαρχία, ανταγωνιστική υπεροχή και εχθρικό αποκλεισμό. Το κενό της μη θεσμοποιημένης εφηβείας στη δυτική κοινωνία επιτρέπει από τη μια έναν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της προσωπικότητας, αφού δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μοντέλα, αλλά από την άλλη το φορτίο του αυτοκαθορισμού διευκολύνει την αποκλίνουσα και παθολογική ανάπτυξη. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως ο μόνος χώρος ο οποίος έχει θεσμοποιήσει την εφηβεία σήμερα είναι η αγορά με τα ξεχωριστά εφηβικά προϊόντα, οπότε δεν πρέπει να μας ξενίζει η συσπήρωση των εφήβων γύρω από την κατανάλωση, αφού μέσω αυτής αποκτούν διακριτική ταυτότητα. Το τι θα φορέσουν, πώς θα κουρευτούν, πώς θα συμπεριφέρονται κτλ. Ο Ελκάιντ επισημαίνει κάποια σημαντική εξέλιξη της εφηβείας ως προς το καθεστώς της οικογενείας μεταξύ νεωτερικότητας και μεταμοντέρνας εποχής. Ενώ πριν από λίγες δεκαετίες ο έφηβος
θεωρείται ο ανώριμος που έπρεπε να προστατευθεί από την οικογένεια, σήμερα εκτίθεται σε ποικίλα ψυχολογικά και κοινωνικά ερεθίσματα από πολύ νωρίς, από την παιδική ή και την νηπιακή ηλικία. Η οικογένεια πριν 20-30 χρόνια ευνοούσε τη συνοχή, ενώ τώρα την ανεξαρτησία υποστηρίζει. Και βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, που θέλουν να φύγουν και να μένουν μόνο τους ή απομονώνονται. Άλλωστε, και οι χωρισμοί παιδιών από γονείς αρχίζουν από νωρίς, τώρα, λόγω του σημερινού τρόπου ζωής. Οι έφηβοι έχουν δημιουργήσει το δικό τους πολιτισμικό κλίμα, κάτι που οι ρίζες του ανάγονται στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Αλλά και το όποιο εισόδημα από την εργασία του εφήβου στο παρελθόν κατέληγε να ενισχύει την οικογένεια, ενώ σήμερα προορίζεται για τους ίδιους. Αλλά οι αντιφάσεις δεν τελειώνουν εδώ. Η ρομαντικοποίηση της εφηβείας στη σημερινή κοινωνία δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στους εφήβους μας, παρουσιάζοντας την εφηβική ζωή σαν αισθησιακή, λαμπερή και συναρπαστική, όπως την αποδίδουν διαφημίσεις εσωρούχων, αυξάνει το αίσθημα της αποσύνδεσης των εφήβων μεταξύ της εμπειρίας τους και του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η έμφαση που η κοινωνία μας θέτει στην νεότητα και στην νεανικότητα κάνει κακό σε όλους μας. Δυσκολεύει τους ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά διαχωρίζονται από την υπόλοιπη κοινωνία, και κάνει το να γερνάς μια πηγή φόβου, ακόμη και απελπισίας. Με άλλα λόγια, η κουλτούρα του θεάματος βαθαίνει συστηματικά το χάσμα των γενεών, αλλά και στους ίδιους τους εφήβους παρουσιάζει μια αρκετά γυαλιστερή εικόνα για τον εαυτό τους, η οποία δεν συμβαδίζει με αυτό που ζουν μέσα τους. Στη συνέχεια του βιβλίου, θα δούμε και παρακάτω, θα υπάρξει ευκαιρία να διαπιστώσουμε και άλλες, λέει ο πατήρ Βασίλειος, αντιφάσεις του σύγχρονου πολιτισμού, οι οποίες καθιστούν ακόμη δυσκολότερο να είναι κάποιος έφηβος σήμερα. Μπορεί όμως να μην είναι. Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 60, έχει συμβεί μια δραματική αλλαγή στον τόπο στον οποίο ο εαυτός ορίζεται, στο πόσο έφηβος συλλαμβάνει τον εαυτό του. Με βάση το ερωτηματολόγιο των 20 δηλώσεων, το οποίο τους καλεί να απαντήσουν σε 20 διαφορετικούς τρόπους στην ερώτηση «Ποιος είμαι?», παρατηρήθηκε τάση να απαντούν λιγότερο με όρους κοινωνικά προσανατολισμένους, παραδείγματος χάρη είμαι φοιτητής, είμαι καθολικός, ενώ προτιμούσαν απαντήσεις πιο εξατομικευμένες. Είμαι χαρούμενος τύπος, μου αρέσει η ροκ μουσική. Μάλιστα, οι ταυτότητες αυτές είναι ευέλικτες, κάνοντας έτσι το μεταμοντέρνο εαυτό να τον κάνει ένα μεταβλητό εαυτό, προκειμένου να είναι συμβατός με μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Απέναντι σε μια εποχή αλλοπρόσαλη, ο έφηβος αναπτύσσει προσωρινές και ευέλικτες ταυτότητες ως στρατηγική επιβίωσης. Στο σημείο αυτό όμως, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ωραία αυτή ανάλυση και μάλιστα θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμά μας, ότι ο νέος έχει ένα φοβερό δίλημα σήμερα να ρωτάει ποιος είμαι. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι προσπαθεί να δημιουργήσει και να χτίσει την προσωπικότητά του. Και εδώ είναι ο φοβερός κίνδυνος να κάνει τα λάθη. Δηλαδή τι πρότυπα θα έχει αυτός για να δείξει ότι είναι και ο ίδιος το ίδιο. Γι' αυτό κολλάει κοντά σε ομάδες ώστε να είναι το ομαδικό σύστημα, η ομαδική προβολή. Μία κοπελιά, Κλαρίς το όνομά της, 16 χρονών, γράφει: «Είμαστε νέοι και επομένως άπειροι. Το ξέρουμε. Όμως είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, προσωπικότητες, εικόνες του Θεού. Μη μας απαγορεύετε τελείως να σκεφτόμαστε και να εκφέρουμε τη γνώμη μας. Ίσως από τις σκέψεις και τις προτάσεις μας να είναι και κάτι σωστό και να σας βοηθήσει στις αποφάσεις και στις ενεργειές σας». Κάποιος έλεγε: «Για ζητήματα που σε απασχολούν, συμβουλέψω ακόμη και ένα μικρό παιδί. Μπορεί να ακούσεις μια γνώμη φωτεινή. Μα αν και τίποτε το σωστό δεν πούμε, το γεγονός και μόνο ότι ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να συλλάβουμε τα προβλήματα της οικογένειας μας, πρέπει να σας συγκινεί. Μην απορρίπτετε λοιπόν εκ των προτέρων τις προτάσεις μας και μην μας προσβάλλετε πως δεν ξέρουμε τίποτε. Και εσείς κάποτε δεν ξέρατε τίποτε». Μια πολύ ωραία, έτσι θα έλεγα, διαμαρτυρία με πολύ ευγένεια ψυχής. Παλαιότερα βέβαια ίσχυε σε απόλυτο βαθμό τα παιδιά να θεωρούνται πολίτες β' κατηγορίας και να μην υπολογίζονται. Έχω τη γνώμη ότι εξ αυτού του γεγονότος αργότερα θεσπίστηκε η ημέρα του παιδιού, που πραγματικά δίνει στο παιδί την αξία που του χρειάζεται. Γιατί το παιδί ποτέ δεν είναι ένας ανθρωπάκος που ανάπτυξε, αλλά έχει μια προσωπικότητα ξεχωριστή με τις ειδικές ευαισθησίες του, και γι' αυτό πολλές φορές από μικρό παιδί σας σφουγγάρει, αντιγράφει συνήθειες καταστάσεις των μεγαλυτέρων και αντιδρά πολλές φορές. Αλλά δεν έχει το καημένο τη δύναμη να εκδηλώσει αυτή, ή θα την εκδηλώσει με θυμό, με κλάμα, με απομόνωση, με λύπη και τέτοια. Έτσι λοιπόν πρέπει οι νέοι να έχουν και τη δική τους θέση. Και θυμάμαι κάποτε, νομίζω στις Πανελλήνιες Εξετάσεις παλαιότερα, σε ένα θέμα στην έκθεση είχε λεχθεί στο θέμα ότι μη μας απαγορεύεται να ονειρευόμαστε, να ονειροπολούμε. Γιατί μέσα από αυτή την ονειροπόληση μπορούμε να έχουμε, να πλέκουμε το μέλλον μας. Αυτά όμως είναι θέματα που πρέπει να έχει και, έχουμε πει πολλές φορές, και η οικογένεια αλλά και το σχολείο, την ειδική ψυχολογική, το ψυχολογικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει τους νέους με αυτή την αντίληψη ότι είναι ένα παιδί, ένα άτομο το οποίο δημιουργεί τον εαυτό του και πλέκει την προσωπικότητά του. Είναι γνωστό και έχει γίνει αντικείμενο πολλή συζήτηση το φαινόμενο της σύγχυσης του εφήβου όταν αυτός καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου «Ποιος είμαι» ή «Τι θέλω να είμαι». Τα ερωτήματα αυτά δεν τίθεται μόνο με αφορμή εξωτερικά γεγονότα και παρακλήσεις και προκλήσεις, αλλά συνιστούν ένα σταθερό εσωτερικό καμβά πάνω στον οποίο συνυφαίνονται το προσωπικό με το συλλογικό, το ψυχολογικό με το υπερεξιακό. Ο έφηβος διαθέτει το επαχθές προνόμιο να ζει στο μετέχμιο του νοήματος, μια κατάσταση που διατρέχει ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα από το αφάνταστα οδυνηρό μέχρι το υπέροχα δημιουργικό. Κατά την αναζήτηση ταυτότητας λοιπόν, ο έφηβος θα βιώσει και τον αφόρητο τρόμο της έλλειψης νοήματος και την θαυμάσια αίσθηση δημιουργίας νέου νοήματος. Ο έφηβος πρέπει καταρχάς να ανακαλύψει ποιος είναι. Εάν κατά τη διάρκεια της εφηβείας καταφέραμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, τότε μας φαίνεται αυτονόητο. Αν όμως παρατηθήκαμε από αυτό το ερώτημα, μπορεί να μας φαίνεται ανώφελο και μάταιο. Για τον έφηβο πρόκειται για ένα θεμελιακό και απαραίτητο ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, με τρόπο λίγο υπερβολικό, ότι αν δεν μας απασχολεί αυτό το ερώτημα σε αυτή την ηλικία, κινδυνεύουμε να μην τον θέσουμε ποτέ και κυρίως να μην καταφέρουμε να απαντήσουμε ποτέ
στο λόγο ερώτημα. Αυτά τα γράφει ο Αλέν Μπρακονιέ, Ντανιέλ Μπαρτελί, που λέει στο βιβλίο του «Τα χίλια πρόσωπα της Ευηβίας», έκδοση Καστανιώτη. Ο έφηβος δεν μπορεί στα ερωτήματα αυτά να απαντήσει πως είναι ενήλικος, διότι δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να απαντήσει πως είναι και παιδί, διότι ούτε και παιδί είναι. Άλλες στιγμές αισθάνεται την ορμή και αυτοπεποίθηση του ενήλικου και άλλες νιώθει ταπεινωμένο σαν παιδί. Αισθάνεται τις αντιλήψεις του να μεταβάλλονται και μερικές φορές νιώθει ότι δεν έχει σταθερό σημείο αναφοράς. Άλλες φορές το κενό ταυτότητας γίνεται τόσο έντονο ώστε καταφεύγει σε βεβαιασμένες και σπασμωδικές λύσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε ίσως παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσει κάποια έστω και βραχυπρόθεσμη ταυτότητα. Απλούστατα, διότι ο άνθρωπος χωρίς ταυτότητα δεν μπορεί να ζήσει. Ο τελικός στόχος είναι να πετύχει ο έφηβος την αυτονομία του και την ανεξαρτησιοποίησή του. Δύο βασικές διεργασίες απαιτούνται από την πλευρά του εφήβου. Οι διεργασίες του πένθους μέσα από τις οποίες περνάει ο έφηβος και ό,τι σημαίνει για αυτόν η απώλεια της παιδικής του ηλικίας. Η άλλη είναι η επώδυνη διαδικασία της αποϊδανικοποίησης των γονιών του ή των εσωτερικευμένων εικόνων των γονιών του. Ο έφηβος επίσης αποκτά την αίσθηση της όριμης σωματικής του ανάπτυξης. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η στάση του εφήβου απέναντι στον εαυτό του ως αρσενικό ή θηλυκό πρόσωπο. Η αίσθηση του εαυτού αρχίζει να δημιουργείται. Αρχίζει να αισθάνεται ότι τα συναισθήματά του και οι σκέψεις του είναι δικές του και δεν εξαρτώνται από τον τρόπο που αντιδρούν οι γονείς του. Καθώς επίσης να σχηματίζει το σύστημα των δικών του αξιών, ιδεών και στάσεων προς τη ζωή. Αυτά γράφει ο Γιάννης Τσιάντης στο βιβλίο του «Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες στις σχέσεις εφήβου και κοινωνίας», η εφηβεία. Το αίσθημα του ποιος είναι δεν θα το πάρει ο έφηβος αυτούσιο από τους γονείς του, διότι δεν είναι ποτέ δωτό. Μια τέτοια ταυτότητα είναι πλαστή και δεν αντέχει στον χρόνο. Η γνήσια ταυτότητα λαμβάνει υπόψη της όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα και τα αφομοιώνει δημιουργικά, αλλά πρώτιστα αναφέρεται σε επικοδομητική αναδιάταξη του εσωτερικού υλικού. Ο Έριξον το διατυπώνει ως εξής. Η απαρτίωση που λαμβάνει η χώρα με τη μορφή της ταυτότητας του εγώ είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των παιδικών ταυτίσεων. Είναι το εσωτερικό κεφάλαιο που συσσωρεύθηκε από όλες εκείνες τις εμπειρίες κάθε επιτυχημένου σταδίου, όταν μια ταύτιση με νόημα οδήγησε σε επιτυχημένη ευθυγράμμιση των βασικών ορμών του ατόμου με τα εφόδια του και με τις ευκαιρίες του. Η αίσθηση της ταυτότητας του εγώ είναι η συσσωρευμένη πεποίθηση πως η ικανότητα κάποιου να διατηρεί εσωτερική ομοιότητα και συνέπεια, το εγώ κάποιου υποψυχολογική έννοια, ταιριάζει με την ομοιότητα και συνέχεια του νοήματός του για τους άλλους. Και αλλού γράφει ο ίδιος. Ψυχολογικά μιλώντας, μια βαθμιαία οικοδομούμενη ταυτότητα του εγώ είναι ο μόνος φρός ενάντια στην αναρχία των ορμών, όπως επίσης και στην απολυταρχία της συνειδήσεως. Με άλλα λόγια, μια υγιής ταυτότητα δεν είναι παρά η προσωπική σφραγίδα που δίνει την τελική μορφή στο υλικό που συσσωρεύθηκε εντός, αλλά που προσλαμβάνεται και από τα εκτός. Η τελική ταυτότητα υπέρκειται όλων των μεμονωμένων ταυτίσεων του παρελθόντος και είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμά τους. Περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές ταυτίσεις, αλλά τις μεταβάλλει επίσης έτσι ώστε να απαρτήσει ένα μοναδικό και συνεκτικό σύνολο. Μια υγιής ταυτότητα είναι ο γραφικός χαρακτήρας της προσωπικότητας, η βίωση της μοναδικότητάς του. Ο Μαρκία, που επεξεργάστηκε περαιτέρω τη θεωρία του Έριξον, γράφει «Ταυτότητα είναι μια εσωτερική, αυτοκατασκευασμένη οργάνωση των ενορμήσεων, των ικανοτήτων, των αντιλήψεων και της ατομικής ιστορίας. Όσο πιο καλά αναπτυγμένη είναι αυτή η δομή, τόσο περισσότερο τα άτομα
είναι ενήμερα της μοναδικότητάς τους και της ομοιότητάς τους με τους άλλους, καθώς και των προτερημάτων και αδυναμιών τους κατά τη ζωή τους μέσα στον κόσμο. Όσο λιγότερο ανεπτυγμένη είναι αυτή η δομή, τόσο περισσότερη σύγχυση διακατέχει τα άτομα γύρω από τη διαφορετικότητά τους και τόσο περισσότερο πρέπει να στηρίζονται σε εξωτερικές πηγές για να αποτιμήσουν τον εαυτό τους. Είναι φανερό συνεπώς ότι στο περιεχόμενο της έννοιας της ταυτότητας περιλαμβάνονται τα στοιχεία της αυτοσυνειδησίας και αυτεπίγνωσης, της συνεκτικότητας στο εδώ και τώρα και της συνοχής μέσα στο χρόνο. Δεν είναι σύμπτωση ότι τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται σε τρεις αντίστοιχες αναπτυξιακές τάσεις του εφήβου. Την ανάδυση της αυτοπαρατήρησης και ψυχολογικής σκέψης, το ενδιαφέρον για τη σχέση με τον άλλον, τη γνωριμία με την αίσθηση του ιστορικού χρόνου, σε αντίθεση με το παιδικό μύθο και τις μελλοντικές προοπτικές. Υποκειμενικά, ο νέος αισθάνεται διαφορετικό πρόσωπο όταν έχει τελειώσει την εφηβική αναταραχή. Η ηλικία στην οποία ολοκληρώνεται η φάση της ανακάλυψης είναι ρευστή ανάλογα με τον καθένα. Στο τέλος της θα υπερισχύσει η ικανοποίηση όταν το κάθε άτομο θα έχει νιώσει ότι η ανακάλυψή του ήταν γόνιμη τόσο σε προσωπικό όσο και συναισθηματικό, ερωτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ευχαρίστηση αυτών των ανακαλύψεων θα είναι και το αποκορύφωμα της εφηβικής περίοδου, η οποία αργότερα θα καταστεί αντικείμενο εξιδανίκευσης, σαν να ήταν μια μυθική, ευτυχισμένη και ικανοποιημένη και ικανοποιητική περίοδος. Ο νεαρός ενήλικας ξεχνά γρήγορα τις ανασφαλιές του, τις αμφιβολίες του, τις στιγμές θλίψης του, τις στιγμές άγχους, ακόμα και ορισμένες στιγμές ντροπής που χρειάστηκε να περάσει. Αντίθετα, η περίοδος αυτή ενδέχεται να τελειώσει με ένα αίσθημα απογοήτευσης, όπου τίποτε το ικανοποιητικό δεν θα έχει προκύψει. Τότε το υποκείμενο κινδυνεύει να προβεί σε μία αναζήτηση υποκαταστάτων ικανοποιήσεων, οι οποίες βέβαια δεν θα είναι αποτελεσματικές. Μια μεγάλη μερίδα ατόμων δεν περνούν ποτέ στην ενηλικίωση. Από πολλές απόψεις, τόσο της συμπεριφοράς τους όσο και της συναισθηματικής τους ζωής, παραμένουν αιώνια έφηβοι. Τώρα, σε αυτό το τίτλο να σταθούμε λίγο, γιατί καμιά φορά λέμε για καταξιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι δραστήριοι και δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής τους και λέμε ο αιώνιος έφηβος που λέγαμε για το Σαμαράκι και άλλους. Εδώ δεν έχει αυτή την έννοια. Είναι πολλά παιδιά που πραγματικά παραμένουν ανώριμα και σε μεγάλη ηλικία. Και λέμε, κοίτα, αυτός παιδιαρίζει ακόμη. Και εδώ αυτό είναι ένα φαινόμενο. Δεν είναι ότι είναι από αγαθότητα, αλλά είναι προβληματική αυτή η κατάσταση της μη ωριμότητας. Και όπως πολύ καλά είδαμε σε αυτές τις σκέψεις, ότι αυτό δημιουργείται διότι δεν έχουμε περάσει ομαλά την εφηβική ηλικία με συναισθηματική ωριμότητα, με κριτική, με βοήθεια κτλ. Αυτή η κατάσταση δεν προϋποθέτει απαραίτητα ότι θα είναι δυστυχισμένοι. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές θα κάνουν το περιβάλλον τους να υποφέρει. Από αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πολλές ψυχιατρικές διαταραχές των εφήβων και των νέων ενηλίκων υποκρύπτουν ενδοψυχικές συγκρούσεις γύρω από ζητήματα της ταυτότητας.

Για μένα έτσι έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αισθάνομαι μάλλον μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς την ηλικία αυτή, αφού έλαχε στη ζωή μου να ασχοληθώ για πολλά χρόνια με την εφηβεία στην εκπαίδευση. Αφορμή θα πάρουμε από ένα γράμμα που έχει γράψει μια 15χρονη και αφμάς αυτό το γράμμα το αναφέρει η Φρανσουάζ Ντολντό στο με θέμα «Οι έφηβοι, προβλήματα και ανησυχίες», και είναι από την έκδοση Πατάκη. Γράφει λοιπόν αυτό το γράμμα τα εξής. Λέει η κοπελιά, «Έκλαψα τόσο που κοκκίνησαν τα μάτια μου. Είμαι λυπημένη και εκνευρισμένη. Κι ούτε που ξέρω γιατί. Θα ήθελα να σταματήσω το χρόνο, να βρίσκομαι μακριά. Μοιάζει με ένα δρόμο όλο στάδια. Σε κάθε στάδιο υπάρχει μία ανταμοιβή. Εάν όμως κλατάρεις, δεν θα την έχεις. Εγώ κλάταρα. Πονάω να σκέφτομαι, να ζήσω. Πονάω τόσο που δεν τα καταφέρνω να δώσω κουράγιο στον εαυτό μου, να τον παρηγορήσω. Είναι σκληρό, πολύ σκληρό. Βαρέθηκα τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, την αγαπώ τη ζωή». Από το γράμμα αυτό, εάν το προσέξουμε, βλέπουμε μία σύγχυση που έχει αυτή η έφηβος. Από τη μια μεριά βαριέται τη ζωή και από την άλλη αγαπά τη ζωή. Αυτά τα παιδιά σήμερα είναι παιδιά της καθημερινότητας. Τα βλέπουμε στο σχολείο, τα βλέπουμε στην οικογένεια, τα βλέπουμε στο δρόμο. Είναι αυτά που έλεγε και ο Γέρον Παΐσιος, τα μπερδεμένα παιδιά. Είναι μπερδεμένα μέσα τους τα προβλήματα. Ζητούν πολλά, βρίσκουν λίγα, απογοητεύονται από τους μεγάλους, απομονώνονται, αποτραβιώνται, πολλές φορές εκτρέπονται και φτάνουν σε παραβατικές καταστάσεις. Λέει λοιπόν εδώ, σχολιάζοντας ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, τα εξής. Μια συζήτηση για την εφηβεία έχει να αντιμετωπίσει αναπόφευκτα το ερώτημα εάν αυτή αποτελεί μια νοσηρή κατάσταση, εάν δηλαδή η εφηβεία είναι αρρώστια. Δεν είναι λίγοι οι γονείς ή όσοι άλλοι που εμπλέκονται με εφήβους που το θέτουν στον εαυτό τους ενδόμηχα, αντιμέτωποι καθώς έρχονται με τόση ένταση και παραδοξότητα. Αλλά και οι ίδιοι έφηβοι αναρωτιούνται, αδυνατώντας να εξηγήσουν αυτές τις περίεργες και οδυνηρές αλλαγές που τους συμβαίνουν. Η ηλικία αυτή έχει γίνει τόσο αντιδημοφιλής, ώστε κάποιος που εργάζεται πολύ με εφήβους μιλά για στιγματισμό τους. Φαίνεται ότι από πολύ παλιά είχαν παρατηρηθεί οι ιδιομορφίες της ηλικίας αυτής, όπως διακρίνουμε σε αρχαία κείμενα, οι οποίες όπως και σήμερα αποδίδονται σε ηθική έκπτωση. Για παράδειγμα, ο Ισίδος γράφει, «Οι νέοι μας σήμερα φαίνεται να αγαπούν την πολυτέλεια. Έχουν κακούς τρόπους και περιφρόνηση προς την αυθεντία. Δεν σέβονται τους μεγάλους και εξοδεύουν τον χρόνο τους εδώ και εκεί κουτσομπολεύοντας. Είναι έτοιμοι να εναντιώνονται στους γονείς τους, να μονοπολούν τη συζήτηση στην παρέα, να τρώνε λέμαργα και να τυραννούν τους δασκάλους τους». Βλέπετε, αυτά τα λέει ο Ισίωδος. Ο Ισίδος υπήρξε πρώτου ομήρου, για να ξέρετε. Και όμως, αν ήταν σήμερα, θα έλεγε τα ίδια πράγματα. Βλέπετε λοιπόν και βλέπουμε ότι αυτή η ηλικία αυτού του ανθρώπου, του νέου, είναι η ίδια. Και τότε και τώρα. Μπορεί να αλλάζουν οι εκφάνσεις, μπορεί να αλλάζουν οι τρόποι, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Αργότερα, ο Αριστοφάνης θα παρατηρήσει. Οι νέοι γύριζαν στην αγορά και στα λουτρά. Είχαν κακούς τρόπους. Δεν σηκώνονταν από τις θέσεις τους όταν πλησίαζαν οι μεγαλύτεροι. Συμπεριφέρονταν άθλια προς τους γονείς τους. Επισκέπτονταν ορχιστρίδες. Ορχιστρίδες είναι οι γυναίκες ελευθερίων ηθών. Αφαδίαζαν στον πατέρα τους και τον κορόιδευαν για την ηλικία του. Ήταν λέμαργοι. Άρπαζαν στο τραπέζι ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Γελούσαν στριγκλίζοντας και κάθονταν σταυροπόδι.
Άλλη μία εικόνα βέβαια που μας λέει ο Αριστοφάνης. Αλλά και ο Σωκράτης λέει, δεν βλέπω ελπίδα για το μέλλον του λαού μας αν εξαρτώνται από την επιπόλαιη νεολαία του καιρού μας, διότι οπωσδήποτε όλοι οι νέοι είναι απερίσκεπτοι όσο δεν περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε σχόλια, γιατί καμιά φορά, και είναι λάθος αυτό ημών των μεγαλυτέρων, βλέπουμε τη συμπεριφορά των νέων σήμερα που γελούν, που κοροϊδεύουν, που είναι αγενείς, που είναι αφθάδεις, και νομίζουμε ότι το κακό είναι σημερινό. Τους έχει χαλάσει η τηλεόραση, τους έχει χαλάσει η σύγχρονη ζωή κτλ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι έτσι. Και παλαιότερα ήταν το ίδιο. Και για να μην μακρηγορούμε, ανακαλύφθηκε ότι πριν από 4.000 χρόνια στη βιβλική πόλη της Ουρ γράφτηκε η εξής επιγραφή. «Ο πολιτισμός μας είναι καταδικασμένος αν επιτρέψουμε να συνεχιστούν οι ανίκουστες πράξεις των νεότερων γενεών μας». Σταχιολογούμε τέλος και τις περιγραφές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βλέπετε, κάνουμε μία αναδρομή χρονική σε πολλές περιόδους. Εδώ λοιπόν στις περιγραφές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου λέει πως η νεότητα μοιάζει με φουρτουνιασμένο πέλαγος γεμάτο από άγρια κύματα και επικίνδυνους ανέμους ή με φωτιά που απλώνεται γρήγορα και κατακαίει τα πάντα γύρω της. Μια τέτοια ομοφωνία ανά τους αιώνες και σε διαφορετικούς πολιτισμούς υποδηλώνει την κοινή εμπειρία

πάλι νέος, αλλά και το δημοτικό τραγούδι που λέει «Νάσαν τα νιάτα δύο φορές, τα γυρατιά καμία». Αλλά αν ερωτηθούμε ποια ακριβώς ηλικία εννοούμε, όλοι θα αναφερθούμε στη δεκαετία των 20 έως 30 και ετών και όχι στην εφηβεία μας. Αυτό δείχνει την ενόχληση και την οδύνη που βιώνονται στην εφηβεία, αλλά παραμένει η ανάγκη να κατανοήσουμε γιατί αυτό συμβαίνει. Ο λόγος που μας σωθεί να αναρωτιόμαστε εάν εφηβεία είναι αρρώστια είναι ότι συχνά γίνεται ακατανόητη και οδυνηρή. Περιέχει τόσες αντιφάσεις ώστε δυσκολευόμαστε να την συμβιβάσουμε με την ψυχική υγεία. Η εφηβεία είναι μία αναπτυξιακή φάση που φέρνει στο νου τη φράση του Ντίκενς. Λέει, ήταν η καλύτερη εποχή, ήταν η χειρότερη εποχή, ήταν η ηλικία της σοφίας, ήταν η ηλικία της τρέλας. Βλέπουμε όλες αυτές τις αντιθέσεις. Είναι ταυτόχρονα αδύνατο να ζεις μαζί τους και χαρά να τους έχεις γύρω σου. Και αδύνατο και χαρά. Λέμε καμιά φορά, είναι τύραννος, αλλά να είναι και καλό παιδί, τον έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο αναστατώνεται η συμπεριφορά του εφήβου, αλλά και των γονέων τους επίσης. Η είσοδος των παιδιών σε αυτή την ηλικία μπορεί να βάλει την οικογένεια σε μια τρομερή αναστάτωση. Η αλληλεπίδραση με έναν επαναστατημένο ή αμφισβητούντα έφηβο ενδέχεται να σπρώξει τους γονείς να επανεξετάσουν το σκοπό και την κατεύθυνση της ζωής τους. Εδώ είναι η μεγάλη ικανότητα και προετοιμασία των γονέων, η μαεστρία θα έλεγα, πώς μπορούμε να χειριστούμε κατά τον καλύτερο τρόπο τους εφήβους μας. Είναι η επανάσταση, είναι η αψίκορος νεότητα όπως λέμε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και μάλιστα ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε ότι ποτέ σύγκρουση με τα παιδιά, συζήτηση και προσευχή. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να τα φέρετε στον ίσιο δρόμο. Να προσεύχεστε και να κάνετε διάλογο, ποτέ σύγκρουση μαζί τους. Για μερικούς ενήλικες η εφηβεία των παιδιών τους γίνεται ένα σημείο καμπής στη συζυγία τους. Και καυγάδες πολλές φορές. Ίσως και να φιλονικήσουν. Ενίοτε για πρώτη φορά για το πώς να χειριστούν τα παιδιά τους. Ενδέχεται να αρχίσουν να ανακαλύπτουν ότι δεν ταιριάζουν. Γιατί άλλα μένει η μαμά, άλλα ο μπαμπάς. Και δεν γίνεται συζήτηση του ζευγαριού όταν το παιδί δεν είναι μπροστά, πώς θα το χειριστούν. Γιατί εάν κλείσουν τις διόδους επικοινωνίας, τότε θα είναι καταστροπτικό. Όταν δουν το παιδί να είναι επαναστατημένο, να είναι ανήσυχο και ιδιαίτερα τα κορίτσια, εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη κατανόηση, πολύ ανεκτικότητα, να μην κόψουμε τις γέφυρες επικοινωνίας, να μπορούμε στα παιδιά να τους εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη και να τους δείξουμε την αγάπη μας. Τότε είναι δυνατόν και αυτά να μην απομακρυνθούν ή να τα φέρνουμε στα συγκαλά τους και να ομολογούν και να ζητούν και πολλές φορές συγγνώμη. Είναι όμως, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, η τέχνη της αγωγής τόσο από τους γονείς όσο από τους δασκάλους και τους άλλους. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύο που έχουν τα παιδιά πολλές ώρες μαζί τους. Ένας λόγος για την εφηβεία απαιτεί πρωτίστως να την κατανοήσουμε, να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει. Σίγουρα δεν αποτελεί μια παραξενιά της φύσης του Θεού. Συχνά οι γονείς ζητούν συμβουλές από τον ειδικό ή από τον πνευματικό πώς να αντιμετωπίσουν το α ή β θέμα με τους εφήβους τους. Εδώ καλά είναι αυτό να ζητήσουμε και από τον πνευματικό, γιατί συνήθως πάμε στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο και τον πνευματικό τον αφήνουμε στην πάντα. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και εδώ κυροφυλακτεί πάντοτε ο κίνδυνος να ζητούμε συνταγές. Θέλουμε πολλές φορές να λύσουμε τα προβλήματα χωρίς να καταλάβουμε. Πρέπει εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό αποτελεί ματαιοπονία. Η αντιμετώπιση των εφηβικών προβλημάτων δεν είναι θέμα τεχνικής. Τι είναι τότε,

είναι ζήτημα κατανοήσεως και μόνη αυτή η λέξη ίσως να απελπίζει κάποιους γονείς ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχοντας εκτεθεί σε πληθώρα εφηβικών συμπεριφορών έχουν πιστεί ότι δεν πρόκειται πλέον στη ζωή τους να καταλάβουν αυτή την ιδιορυθμία. Και αυτή τη φάση της ζωής του ανθρώπου τους φαντάζομαι τώρα να σκέφτονται. Είναι ποτέ δυνατόν να κατανοήσει κανείς αυτά τα αλλοπρόσαλα παιδιά? Θα μου πείτε τώρα, εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις αγώνες μας, αγωνίες μας κτλ. Θα πρέπει συνεχώς να ασχολούμαι με αυτό το παλιόπαιδο ή να ασχολούμαι με αυτό το παιδί το οποίο συνέχεια δημιουργεί προβλήματα τόσο στο σπίτι όσο στο σχολείο? Εκεί ακριβώς είναι η τέχνη. Εκεί είναι η αγάπη. Πώς θα δείξει στο παιδί ότι το σκέπτεσαι. Και θέλω να πω και κάτι από εμπειρία. Εάν το παιδί καταλάβει ότι ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, τότε θα έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Θα μπορεί εύκολα να σου ανοίξει την καρδιά του και να σου εξομολογείται τις δυναμίες και τις δυσκολίες και τότε να μπορέσει να το βοηθήσεις. Αλλά χρειάζεται, είπαμε, πολύ προσοχή. Καλό είναι να μην υποτιμούμε τις δυνατότητές μας. Όπως λέει και η σχετική φράση, δεν θέλει δύναμη, θέλει τέχνη. Σε μεγάλη έρευνα 10.467 γονιών που έγινε στις ΗΠΑ, τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τη σημασία που έχουν για αυτούς 16 αξίες. Οι δύο πρώτες στις προτιμήσεις τελικά ήταν να είμαι καλός γονέας και να έχω σοφία, όριμη κατανόηση, ενδοσκόπηση. Με άλλα λόγια, επιθυμούσαν να καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η επιθυμία αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην προσπάθειά τους. Οι μισοί όμως δηλώνουν, δεν είμαι τόσο καλός γονέας όσο θα έπρεπε. Εξομολογητικό και αυτό. Η Γαλλίδα έφηβη που μιλά πιο πάνω δείχνει καθαρά πως η εφηβεία για τους περισσότερους είναι εποχή οδύνης. Βέβαια, ο βαθμός του πόνου διαφέρει κατά άτομο και κατά φύση της εφηβείας. Άλλοι δεν τον αντέχουν και αυτοκτονούν ή αρρωσταίνουν ψυχικά. Άλλοι τον περνούν τόσο υποδόρια ώστε δεν τον αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Σε γενικές γραμμές, εάν και το 80% κατά καιρούς εμφανίζονται ευερέθιστοι και απρόβλεπτοι, μόνο ένα στους 5 εφήβους παρουσιάζει σημαντική ψυχική ταλαιπωρία που γίνεται πηγή πόνου στον εαυτό του και στους γύρω του. Γιατί εδώ είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές αν το παιδί δεν το καταλάβουμε και το απορρίψουμε, τότε πράγματι μπορεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, και στην αυτοκτονία να οδηγηθεί και να εκτραπεί σε παραβατικές καταστάσεις, σε ναρκωτικά, σε κακές παρέες και ούτω καθεξής. Όμως και τους απλούς ανήσυχους και τους προβληματικούς, εμείς οι μεγαλύτεροι αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί υποφέρουν ή φέρονται περίεργα, ενώ μερικές φορές και οι ίδιοι έφηβοι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην τους κατανοήσουμε με το κλείσιμό τους ή με την αφθάδη και προκλητική συμπεριφορά τους. Ο σύγχρονος έφηβος είναι πάνω απ' όλα ένα «ον» με πολλές παραδεξότητες. Επιθυμεί να είναι εντελώς αυτόνομος, αλλά ταυτόχρονα ζητεί από τους γονείς του διάφορα πράγματα της καθημερινής ζωής. Δηλώνει κάποιες απόλυτες και αιώνιες αλήθειες, αλλά συγχρόνως αμφιβάλλει βαθιά για τον εαυτό του, για το σώμα του και για τους άλλους. Συχνά είναι εξαιρετικά αλτρουιστής και ταυτόχρονα μπορεί να γίνει απίστευτα εγωιστής. Όλη αυτή η αναστάτωση που συμβαίνει στην ψυχή του παιδιού εκδηλώνεται έτσι. Αλλά σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΑΣ Μητροπόλεως Αργολίδος και παρακολουθείτε την τακτική μας εκπομπή «Επιπτερίγωνα νέμων» και σήμερα μάλιστα συζητούμε και αναφερόμαστε στην εφηβική ηλικία και τα προβλήματά της. Και έχουμε ως βοήθημα το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού «Ταραγμένη Άνοιξη». Λέγαμε λοιπόν για τις αντιφατικότητες και τις διαφοροποιήσεις της συμπεριφοράς του νέου. Συνεχώς ο νέος, ο έφηβος δηλαδή, θεωρεί τον εαυτό του ατομιστή και ταυτόχρονα γίνεται μέλος μιας ομάδας ή μιας μόδας οι οποίες τον κάνουν να μην ξεχωρίζει από τους ομοίους του. Γίνεται μάζα δηλαδή. Γίνεται άτομο και όχι πρόσωπο. Το άτομο είναι ένα ομοειδές στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο. Ενώ το πρόσωπο είναι τελείως διαφορετικό. Είναι η προσωπικότητα του ατόμου, η ιδιαιτερότητα. Μπορούμε να πούμε ότι η εφηβεία είναι εκείνη η περίοδος όπου το άτομο βιώνει τις αντιφάσεις, το παράλογο και τον πόνο που συνδέεται με αυτό. Η αντιφατικότητα των εφήβων, λοιπόν, σε συνδυασμό με την άγνοια και με τις χαρακτηρολογικές ιδιαιτερότητες των γονέων, έχει ως συνέπεια τη σύγχυση, με αποτέλεσμα να συναντά κάποιος και τα δύο άκρα. Άλλοι γονείς γίνονται αυταρχικοί προς τους εφήβους, που είναι κακομαθημένοι και τα έχουν όλα σε αντίθεση με εμάς τότε. Αυτό είναι το λάθος το δικό μας. Εμείς τότε. Και δεν κοιτάμε το σήμερα. Ενώ άλλοι λένε ναι σε όλα, καταφεύγοντας στο λαϊκισμό εκείνο που θα τους κάνει αρεστούς και θα τους απαλλάξει από σκοτούρες. Δηλαδή, άλλοι πιστεύουν ότι τα σημερινά παλιόπαιδα έχουν απλώς την πολυτέλεια να υποφέρουν και άλλοι θυμούνται τη δική τους καταπίεση στην εφηβεία και γι' αυτό αρνούνται να πιέσουν τα παιδιά τους το παραμικρό. Το μεγάλο λάθος και αυτό, να μην πάρει το παιδί ότι έπαθα εγώ. Με την υπερπροσφορά, με τις υποχωρήσεις στις συνεχείς, να μην καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Μάλιστα, εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, να αναφερθώ σε ένα πολύ παλιό ψυχολογικό όμως έργο, μια ταινία που είχε τον τίτλο «Ψεύτικη ντροπή». Δηλαδή, δεν ήθελε ο γονιός να συζητήσει με τον έφηβο ή την έφηβο θέματα βασικά που απασχολούν το παιδί από τη λεγόμενη ντροπή. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω με το παιδί μου πράγματα που αναφέρονται στη σχέση του με το άλλο φίλο, με τα ερωτικά του, με τέτοια πράγματα. Τότε, αγαπητέ γονιέ και αγαπητέ δάσκαλε, εάν εσύ δεν κουβεντιάσεις αυτά, θα βρεθεί ο επιτίδιος ο άλλος και θα τα πει τελείως διαφορετικά με το δικό του τρόπο και τα ναυάγια είναι πλέον βέβαια και σίγουρα. Προφανώς η αλήθεια δεν βρίσκεται σε κανένα από τα δύο άκρα. Γενικά η αλήθεια για τα ανθρώπινα είναι πιο πολύπλοκη από τις αποφθεγματικές φράσεις που διατυπώνουμε στα σαλόνια και στα καφενεία. Για να την προσεγγίσουμε την γενιά αυτή χρειάζεται συστηματική σπουδή και γνώση. Αξιοποίηση της εμπειρίας, πρόοδο στην αυτογνωσία. Συνήθως δεν μπορούμε, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, να κατανοήσουμε τον άλλο περισσότερο από όσο μπορέσαμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Πέρα από όλα αυτά, εκείνο που χρειάζεται να έχει ο αναγνώστης κατά νου διαρκώς είναι ότι κάθε έφηβος είναι μοναδικός, όπως και κάθε άνθρωπος. Οπότε η αντιμετώπιση του δεν είναι εφικτή με στερεότυπα και συνταγές. Είπαμε εδώ χρειάζεται εξειδικευμένη πλέον προσέγγιση και συμβουλή. Όπως τονίζει και ο ψυχίατρος εφήβων Φιλίπ Γκράχαμ. Τυπικός έφηβος, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Μιλούμε συχνά και θα την αναλύσουμε σε αυτό το βιβλίο για κρίση της εφηβείας. Στην κινέζικη γλώσσα η λέξη κρίση αποτελείται από δύο ιδεογράμματα. Αυτό που σημαίνει κίνδυνο και αυτό που σημαίνει ευκαιρία. Πολύ σωστή αυτή η διατύπωση, γιατί πράγματι η εφηβεία είναι και κίνδυνος και ευκαιρία. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.
μας υποδεικνύει ότι βοηθώντας έναν έφηβο δεν τον βοηθούμε απλά να ξεπεράσει μια κρίση της ζωής του, αλλά να εξελιχθεί σε κάτι ακόμη καλύτερο για το οποίο η κρίση γίνεται σκαλοπάτι. Η εφηβεία έτσι μετατρέπεται σε πολύτιμη ευκαιρία να αναδιοργανωθεί ολόκληρη η ζωή σε νέες βάσεις, υγιέστερες και δημιουργικότερες. Η κρίση της εφηβείας μπορεί να μετατραπεί σε δώρο, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό. Πάλι ο Χρυσορήμων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας θυμίζει, όπως ακριβώς αν κάποιος που δεν είναι τεχνίτης βρει πολύτιμη ύλη, μαργαριτάρι, κοχύλι ή άλλο σχετικό και την περιφρονήσει επειδή δεν γνωρίζει, θα ζημιωθεί πολύ. Έτσι κι εμείς, εάν αγνοήσουμε τη φύση μας, θα την περιφρονήσουμε, ενώ αν τη γνωρίσουμε θα της δείξουμε φροντίδα και θα αποκομίσουμε μεγάλη ωφέλεια. Η δυνατότητά μας ως γονέων να συνεργήσουμε σε αυτή την αξιοποίηση της κρίσης είναι καθοριστική και θα έλεγα και όχι μόνο των γονέων αλλά και των δασκάλων. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Βιρτζίνια Σατήρ γράφει: οι ενήλικοι χρειάζεται να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για αυτή την ανάπτυξη και με την ίδια προσοχή που φτιάχνουμε το σπίτι μας για να προσφέρει ασφάλεια στο μικρό παιδί. Είναι ανάγκη αυτό να γίνει με τρόπο που να προφυλάσει την αξιοπρέπεια του εφήβου, να μην τον θίξουμε, να μην τον προσβάλλουμε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος, ας το λέμε εις παλιόπαιδο. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε την αξιοπρέπεια του εφήβου, να του αναπτύσσεται και να, ο γονιός να τον αναπτύσσει την αίσθηση της αξίας του και να του προσφέρει χρήσιμες οδηγίες. Έχουμε ακούσει γονείς που παραπονούνται για τους εφήβους τους. Δεν κάθονται ποτέ ήσυχοι. Πρέπει να ασχολούνται συνέχεια με κάτι. Αυτό σημαίνει δύναμη για την πορεία. Οι μυαλωμένοι γονείς αποδέχονται αυτή την αδιάκοπη αναταραχή και καταφέρουν να ξεπερνούν με καλοσύνη τα πρόστερα ξεσπάσματα της καταιγίδας. Με πολύ προσοχή δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθούν τα μπουμπούκια και θα ανθίσουν. Έτσι βγαίνουν οι καλοί καρποί. Είναι ευλογημένη η οικογένεια εκείνη και ο έφηβος που περνά την εφηβεία του ήρεμα και όχι επαναστατημένη. Αλλά και ο άλλος, ο επαναστατημένος, θα πρέπει με τις μεθόδους που παραπάμε και με αγάπη και με πλησίασμα και τα λοιπά να τον βοηθήσουμε να τα ξεπεράσει. Σε αυτή την περίοδο της τρομακτικής αλλαγής ο καθένας παρουσιάζεται αλλιώτικος και θα πρέπει να αρχίσουν τη γνωριμία τους από την αρχή. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης περισσότερο με αγάπη παρά με φόβο συχνά εξασφαλίζει την επιτυχία. Έτσι λοιπόν, ο πόνος της εφηβείας ουσιαστικά αποτελεί πόνο το κετού. Και ο πόνος το κετού δεν αποτελεί αρρώστια, αλλά είναι δημιουργικός. Συμβάλλει στο να έρθει ένας καινούριος άνθρωπος στον κόσμο. Η εφηβική οδύνη συντελεί στο να βρει ένας άνθρωπος το καινούριο του πρόσωπο. Μόνο που γίνεται εντονότερος ο πόνος αυτός στο σημερινό κόσμο. Και το εξηγήσαμε αυτό γιατί ο σημερινός κόσμος με τα σημερινά προβλήματα και σημερινά δεδομένα είναι πιο έντονος και πιο φανερός. Όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή μας γιατί ο χρόνος μας τελείωσε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, λέγαμε, διαβάζαμε όσα έχει πει για την ανατροφή των παιδιών ο γέροντας Πορφύριος. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα το δεύτερο μέρος. Είχαμε μείνει λοιπόν την προηγούμενη φορά σε εκείνο το σημείο που μίλαγε ο γέροντας για τα παιδιά με τους συνεχείς επένους, έλεγε ότι δεν οικοδομούνται. Συνεχίζουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε τώρα αυτό το κεφαλαιάκι. Τα παιδιά λοιπόν, λέει ο γέροντας, με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σ' όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται οι κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα, κι ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επένους από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως τα γράμματα, αλλά τι το όφελος. Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επενούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς, πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Η θρησκεία μας δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν την αλήθεια. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις την αμορφωσιά του. Όταν πεις τον άλλον την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Ως φίδεται της βακτηρίας, μισή των ιών αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Όχι όμως να το δέρνεις με τη μαγκούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο τα παιδιά μας από μικρά τα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορεί και να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει, α, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του, υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι οι ψυχίατροι, αν το μελετήσουν, θα το βρούνε ότι τελικά ο εγωιστής είναι άρρωστος.

Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε λέγοντας επαίνους τους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες. Για όλους. Για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένουμε παίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα λόγο καλό. Έτσι να οδηγείτε και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς γίνονται προσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και που βαδίζουν και τι είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Τα κάναμε εγωιστές και να το αποτέλεσμα τώρα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι τους μιλάνε για το Θεό και την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους, δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύει το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές. Εγώ τι να σας πω, όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, πήγα σε κάτι γέροντες αγιότατους. Αυτοί ποτέ δεν μου είπανε μπράβο. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπάω το Θεό και πώς να είμαι πάντα ταπεινός. Να επικαλούμε το Θεό να με ενισχύει στην ψυχή και να τον αγαπάω πολύ. Ούτε το ήξερα αυτό το μπράβο, ούτε ποτέ το ζήτησα. Αντίθετα, στενοχωριόμουν άμα οι γέροντες μου δεν με μαλώνανε. Έλεγα να πάρει ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Αυτά που σας λέω τώρα να τα ακούσει ένας χριστιανός τι θα πει? Θα τα χάσει και θα τα απορρίψει. Κι όμως αυτό είναι το σωστό, το ταπεινό, το ακρεφνές. Ούτε οι γονείς μου μου είπανε ποτέ μπράβο. Ούτε το ήθελα το μπράβο. Γι' αυτό ό,τι έκανα το έκαναν ιδιωτελώς. Τώρα που με παινούν οι άνθρωποι αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι να σας πω, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο. Αλλά δεν με έβλαψε που έμαθα στην ταπείνωση. Και τώρα γιατί δεν θέλω να με παινούν? Γιατί ξέρω ότι ο έπαινος τον κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι ωραία αυτά? Δεν είναι αληθινά? Σε όποιον τα πεις αυτά θα πει, τι λες καλέ, άμα δεν επενέσεις το παιδί ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, είναι μεγάλο κακό. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Είχαν, όπως λένε στη θεολογική γλώσσα, το αρχέγονον. Όταν λέμε αρχέγονον, εννοούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός αρχικά, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή τη ζωή, την αθανασία, τη συνείδηση, το αυτεξούσιο, την αγάπη, την ταπείνωση. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Γεμίσαν εγωισμό. Το φυσικό όμως του ανθρώπου, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι η ταπείνωση. Ενώ ο εγωισμός είναι κάτι το αφύσικο, είναι αρρώστια, είναι παραφύσιν. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγο, του φουσκώνουμε τον εγωισμό, του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα. Έτσι μεγαλώνοντάς το απομακρύνουμε από όλες τις αξίες της ζωής. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι η αιτία που τα παιδιά χάνονται, που οι άνθρωποι ανταρτεύουν? Είναι ο εγωισμός που τους έχουν από τη μικρή ηλικία εμφυτεύσει οι γονείς. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας αιωσφόρος. Δηλαδή ζούμε τον αιωσφόρο, ζούμε τον διάβολο, δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού, είναι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οργανικό και όταν λείπει
Είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή. Με τον εγωισμό ο άνθρωπος είναι πλέον με το μέρος του κακού πνεύματος, δηλαδή αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύρινθο για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο και δεν καταλαβαίνουμε τι μας φταίει. Όλοι απορούμε τι γίναμε, πού πάμε, γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους, γιατί φύγανε από τα σπίτια τους, γιατί παρατήσαν τη ζωή, γιατί παρατήσαν τη μόρφωσή τους. Γιατί γίνεται αυτό? Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει: «Α, νεύρωση έχεις», «Α, άγχος έχεις» και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήρθε στην γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν απλά και ταπεινά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνονται με παιδιά σε παιδιά θέων. Αυτή η νοοτροπία οδηγεί στην ασυδοσία. Και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι και λένε: «Πρέπει να μας καταλάβετε». Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς. Θα λέμε το σωστό, θα το ζούμε, θα το κηρύττουμε. Αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστης μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους, και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

Και εδώ ολοκληρώθηκαν οι συμβουλές του γέροντα προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όλους τέλος πάντων όσοι ασχολούμαστε με τα παιδιά. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον κόσμο, τα παιδιά. Συνοψίζοντας τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά και μέχρι εδώ σήμερα, ο γέροντας λοιπόν μας είπε ότι ενώ το παιδάκι είναι έμβριο ακόμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, πρέπει η μητέρα να προσέχει τι σκέπτεται, τι λέει, τι διαβάζει, τι τρώει, πώς κοιμάται, πώς μιλάει, τα αισθήματά της, τα συναισθήματά της, τα πάντα, γιατί το παιδάκι αντιγράφει εκείνη την ώρα. Είναι ένας άγραφος πίνακας και τα πάντα, μα τα πάντα τα οποία κάνει η μητέρα αντιγράφονται πάνω στον πίνακα αυτό. Μίλησε μετά για τις σχέσεις των γονέων. Όσο πιο καλές είναι οι σχέσεις των γονέων, όταν βαδίζει η σχέση που έχει το ανδρόγυνο σωστά, αυτό αντιγράφεται από το παιδί, από τα παιδιά τους, είναι ο άφωνος κήρυκας. Αν το παιδί βλέπει τους γονείς να μαλώνουν, έστω και αν μετά οι γονείς συμβουλεύουν το παιδί να μην μαλώνει το ίδιο, να μην θυμώνει, να μην τσακώνεται με τους άλλους, δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. Το παιδάκι τους βλέπει να μαλώνουν, αυτό έχει αντιγράψει, αυτό θα υιοθετήσει. Αυτή η πίκρα θα του μείνει, αλλά και αυτό θα το προβάλλει αύριο στη δική του τη σχέση που θα δημιουργήσει. Πρέπει, λέει, η σχέση των γονέων να βασίζεται στην αγιότητα και την προσευχή. Να γίνονται οι ίδιοι άγιοι, να προσεύχονται πολύ, και αυτό θα τα αντιγράψει το παιδάκι. Να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί, είπε ο γέροντας. Να τα αφήσουμε ελεύθερο το παιδάκι, γιατί έτσι θα ισορροπήσει. Πολύ βασικό. Θέλει, λέει, κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Αλλά θέλει και με λόγο, κάποτε θα πούμε βέβαια στο παιδάκι, θα του πούμε, θα του διδάξουμε πώς να προσεύχεται, τι να λέει, αλλά περισσότερο, λέει, εμείς θα προσευχόμαστε για το παιδί και θα λέμε στο παιδί λίγα λόγια. Η αγιότητα των γονέων, είπε ο γέροντας, είναι η καλύτερη εν κυρίω αγωγή. Όχι καταπίεση, να μην καταπιέζουμε τα παιδιά. Όλα, λέει, από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Τρεις πολύ βασικές έννοιες: προσευχή, σιωπή και αγάπη. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στο σχολείο, είπε λιγάκι παρακάτω. Αυτό απευθυνόταν κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Προσευχή λοιπόν και αγιοσύνη. Μάθετε στα παιδιά σας να ζητούν τη βοήθεια του Θεού, είπε μετά. Μάθετε τα να είναι ταπεινά και μην τα επαινείτε. Δεν εννοεί βέβαια να μην τους λέμε ένα μπράβο, δεν εννοεί καθόλου να μην τους λέμε μπράβο. Εννοεί όμως να τους λέμε σωστά το μπράβο όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Να μην τα κάνουμε να πιστεύουν ότι ό,τι έχουν το οφείλουν στον εαυτό τους. Μπράβο σου παιδί μου για αυτό που έκανε σήμερα, δόξα τω Θεώ. Πήγαινε γρήγορα να ευχαριστήσεις το Χριστούλη. Είδες πως σε βοήθησε. Είδες, έγραψες καλά στο διαγώνισμα, του είπες ευχαριστώ. Να τα μάθουμε λοιπόν εκεί να καταφεύγουν και να πιστεύουν ότι από την πολύ μικρή ηλικία ακόμα, σε μεγάλη δεν μαθαίνονται, ό,τι το παιδάκι μάθει από πολύ μικρό, από έμβριο, να καταφεύγει στο Θεό, να ζητάει τη βοήθειά Του με ταπείνωση, να παραδέχεται τα σφάλματά Του με συντριβή, τα καλά τα χαρίσματα που έχει οτιδήποτε, να τα εναποθέτει σε Αυτόν, τις αμαρτίες και τα πάθη στον ίδιο. Και σήμερα ακούσαμε κάτι πάρα πολύ βασικό για τον εγωισμό.
Πολύ εντύπωση μου έκανε ότι όποιος είναι, λέει, εγωιστής, δεν είναι χριστιανός. Από τις πολύ μεγάλες αλήθειες. Όποιος είναι εγωιστής, δεν είναι χριστιανός, σαφώς. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, ναι, αλλά και του στερεί τον παράδεισο που προσφέρει η ζωή αυτή. Γιατί προσφέρει και η ζωή αυτή παράδεισο. Φτάνει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής για να μπορέσουμε να τον ζήσουμε. Εν κατακλείδη μας είπε σήμερα ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά, να τους λέμε το σωστό, να το ζούμε το σωστό, να το κηρύττουμε το σωστό, να προσπαθούμε να ζήσουμε την πίστη μας. Έτσι θα βοηθήσουμε τα παιδιά να τους περάσουμε αυτή την νοοτροπία. Να προσευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους. Πιστεύω, αγαπητοί μου, ότι αν δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, και η πραγματική τους διάσταση είναι ότι τα παιδιά μας δεν είναι τα παιδιά μας, δεν είναι δικά μας παιδιά, μας τα έχει παραχωρήσει ο Θεός για όσο θέλει Αυτός. Μπορεί να είναι για όλη μας τη ζωή, μπορεί να είναι για μερικά χρόνια, μπορεί να είναι για μερικές στιγμές, μπορεί και καθόλου. Πάντως, αν μας τα έχει παραχωρήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δικά του. Και πρέπει να τα μεγαλώσουμε εν παιδεία και νουθεσία δική του. Γι' αυτό μας τα έχει παραχωρήσει. Όχι για μας, για να κάνουμε το κέφι μας ή για να βγάλουμε πάνω στα παιδιά μας δικά μας αποθυμένα. Είναι δικά του. Είναι δώρα του. Και θα δώσουμε λόγο γι' αυτά. Το έχω ξαναπεί. Τα δώρα του Θεού είναι δάνειο, και το δάνειο αργά ή γρήγορα ζητάει την εξόφλησή του και διμετόκους. Έτσι θα πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν να τα μεγαλώσουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και πραγματικά έτσι θα μπορούμε και εμείς να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας και να πάρουμε από αυτά ευλογίες.

συνεχίζουμε το θέμα μας για την ανατροφή των παιδιών και περνάμε τώρα να ακούσουμε έναν γίγαντα της πίστης μας, Ιωάννης Χρυσόστομος. Έχει γράψει πάρα πολλά για πάρα πολλές κατηγορίες. Μία λοιπόν από αυτές τις κατηγορίες είναι ακριβώς τα παιδιά, η ανατροφή των παιδιών. Συνιστώ και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να διαβάσουν την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι πολύ βαθιά, λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ας αρχίσω όμως να λέω μερικά από αυτά. Να φροντίζετε, λέει, για τη σύνεση των νέων, διότι θα λέγαμε από εδώ ξεκινάνε όλα τα κακά. Καθώς δηλαδή περνά ο καιρός, η συνήθεια της κακίας προξενεί τόσο μεγάλη ζημία, ώστε να μην μπορεί καμία συμβουλή να ωφελεί εκείνους που έστω και για μία φορά παραδόθηκαν στην κακία και σαν εχμάλωτοι οδηγούνται όπου τους διατάσσει ο διάβολος. Γιατί εκείνος είναι που διατάσσει και δίνει εκείνα τα καταστρεπτικά προστάγματα τα οποία οι νέοι εκτελούν με ευχαρίστηση, προσέχοντας μόνο την παρούσα ευχαρίστηση και δεν λογαριάζουν καθόλου τη λύπη που ακολουθεί. Γι' αυτό παρακαλώ να βοηθούμε τα παιδιά μας για να μην έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι κάνουν εκείνα. Ή δεν γνωρίζετε τι έπαθε ο πρεσβύτερος Ηλί, επειδή δεν διόρθωσε όπως έπρεπε τα ελαττώματα των παιδιών του? Διότι όταν υπάρχει κάποιο πάθος το οποίο έχει ανάγκη εγχειρήσεως, αν ο γιατρός θελήσει να το θεραπεύσει με πλύση, αμέσως το κάνει αθεράπευτο, αφού δεν εφαρμόζει τη θεραπεία που πρέπει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εκείνος ο γέροντας, αν και όφιλε να τιμωρήσει τα παιδιά του σύμφωνα με τα σφάλματά τους, επειδή μεταχειρίστηκε πολύ επιείκεια, τιμωρήθηκε και εκείνος μαζί τους. Και εμείς λοιπόν, αφού φοβηθούμε το παράδειγμα όσοι έχουμε παιδιά, ας φροντίζουμε για την ανατροφή τους και ο καθένας γενικά ας φροντίζει για αυτούς με τους οποίους κατοικεί, ώστε αφού διδαχτεί ο καθένας την αρετή, να μπορέσει και τη ζημία της κακίας να αποφύγει και προτιμώντας την αρετή να προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό τη Θεία Βοήθεια, την οποία εύχομαι όλοι μας να επιτύχουμε. Ας διδάσκουμε τα παιδιά μας να προτιμούν πρώτα απ' όλα την αρετή και να μην θεωρούν ότι είναι σπουδαία πράγματα ή χρηματική περιουσία. Γιατί αυτή πολλές φορές γίνεται εμπόδιο στην αρετή όταν δεν γνωρίζει ο νέος πώς πρέπει να χρησιμοποιεί τα χρήματα. Και όπως ακριβώς τα μικρά παιδιά όταν πιάσουν στα χέρια τους μαχαίρι ή ξύφος, επειδή δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν, πολλές φορές οδηγούνται σε σίγουρο κίνδυνο και γι' αυτό οι μητέρες τους δεν τα αφήνουν ελεύθερα να τα αγγίζουν. Έτσι λοιπόν και οι νέοι, όταν κληρονομήσουν χρηματική περιουσία, επειδή δεν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει, οδηγούνται σε βέβαιο κίνδυνο, συγκεντρώνοντας από εδώ για τους εαυτούς τους το φορτίο των αμαρτιών. Διότι από εδώ προέρχονται οι κρυφές και οι παράλογες ειδονές και τα μέτρητα κακά. Δεν εννοώ απλώς από τα χρήματα, αλλά από αυτούς που δεν ξέρουν πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκείνα που κληρονομούν. Οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν. Ακούστε αυτά τα λόγια, όσοι αδιαφορείτε για τα παιδιά σας, όσοι τα παραβλέπετε όταν αυτά τραγουδούν τα διαβολικά άσματα και αδιαφορείτε για τα θεία διηγήματα. Όμως αυτοί δεν ήταν τέτοιοι, αλλά περνούσαν τη ζωή τους διηγούμενοι συνέχεια τα κατορθώματα του Θεού και ήταν διπλό το κέρδος τους, διότι και αυτοί που ευεργετήθηκαν όταν θυμούνταν το κέρδος γίνονταν καλύτεροι και οι απόγονοί τους από τις διηγήσεις αυτές αποκτούσαν αρκετή γνώση για το Θεό και παρακινούνταν να γίνουν μιμητές της αρετής τους, διότι η βιβλία για αυτούς ήταν τα στόματα των πατέρων τους
και κάθε πνευματική εργασία και κάθε απασχόλησή τους είχε σαν θέμα αυτές τις διηγήσεις, από τις οποίες δεν υπήρχε πιο ωφέλιμο ούτε πιο ευχάριστο. Διότι αν συνήθως ψυχαγωγούν τους ακροατές απλές διηγήσεις για διάφορα πράγματα και παραμύθια και διάφορες φαντασίες, πολύ περισσότερο αυτές οι διηγήσεις έδειχναν μεγαλύτερη την ευεργεσία, τη δύναμη, τη σοφία, τη φροντίδα και μαζί με την ευχαρίστηση διέγειραν τον ακροατή και τον έκαμναν καλύτερο. Καθώς και εκείνοι που ήταν παρόντες είδαν τα γεγονότα με τα μάτια τους και τα παρέδωσαν δια της ακοής και στους μεταγενέστερους, και η ακοή στην αξιοπιστία είναι ίση με την όραση. Έτσι όπως εκείνοι που ήταν παρόντες και τα είδαν με τα μάτια τους πίστεψαν και πίστευαν, και εκείνοι που δεν ήταν παρόντες και δεν τα είδαν με τα μάτια τους, και αυτό δεν ήταν για αυτούς μικρό κίνητρο για να πιστέψουν. Το ότι υπάρχει αμοιβή, και όχι μόνο στους άντρες αλλά και στις γυναίκες, άκουσε πως μιλάει η γραφή και σε αυτές γι' αυτά, και όχι λιγότερο σε αυτές από όσο στους άντρες. Γιατί αφού ο Παύλος είπε «η γυναίκα αφού απατήθηκε έγινε παραβάτης», πρόσθεσε

Αυτό γίνεται αιτία και αφορμή πολύ σωτηρίας για σένα και μαζί με τα δικά σου κατορθώματα θα δεχτείς και για τη φροντίδα αυτή μεγάλη αμοιβή. Και για να μάθεις ότι τη μητέρα δεν την κάνει μόνο η γέννηση, ούτε σε αυτό βρίσκεται η αμοιβή, μιλώντας κι αλλού ο Παύλος για τη χείρα είπε «Η ετεκνοτρόφησεν». Δεν είπε «αν γέννησε παιδιά», αλλά «αν ανάθρεψε παιδιά». Γιατί το ένα οφείλεται στη φύση, ενώ το άλλο στην προαίρεση. Γι' αυτό και εδώ, αφού είπε «σωθήσετε δια της τεκνογωνίας», δεν σταμάτησε εδώ, αλλά θέλοντας να δείξει ότι όχι το να γεννήσουμε παιδιά, αλλά το να τα αναθρέψουμε σωστά τα παιδιά, πρόσθεσε «εάν παραμείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό». Αυτό που λέει σημαίνει το εξής: τότε θα λάβεις μεγάλη αμοιβή αν τα παιδιά που γεννήθηκαν παραμένουν στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό. Αν, δηλαδή, τα οδηγείς σε αυτά, αν τα παρακινείς, αν τα διδάξεις, αν τα συμβουλέψεις για τη φροντίδα σου αυτή, σε περιμένει από το Θεό μεγάλη αμοιβή.

συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: «Ας μην νομίζουν λοιπόν οι γυναίκες ότι δεν αρμόζεις αυτές να φροντίζουν και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, διότι εδώ δεν έκανε διάκριση του γένους, αλλά και εκεί απλώς είπε «Η ετεκνοτρόφησε», και εδώ «Εάν μείνωση εν πίστη και αγάπη και αγιασμό». Ώστε λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε για τα παιδιά και των δύο φύλων, και προπάντων οι γυναίκες που μένουν και περισσότερο στο σπίτι, διότι τους άνδρες τους αποσπούν και οι αποδημίες, οι φροντίδες της αγοράς και πολλές φορές οι υποθέσεις της πόλεως, ενώ η γυναίκα, όντας απαλλαγμένη από τέτοιου είδους φροντίδα, θα μπορούσε ευκολότερα να φροντίσει τα παιδιά αφού έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι έκαμναν και οι παλιές γυναίκες, γιατί το έργο αυτό δεν είναι μόνο για τους άνδρες υποχρεωτικό, αλλά και για τις γυναίκες, ενώ το να φροντίζει τα δικά της παιδιά και να τα οδηγεί στο δρόμο το σωστό. Αυτήν να μιμηθείτε οι άνδρες, και τόση μεγάλη φροντίδα να δείχνουμε για τα παιδιά, έτσι να ανατρέφουμε τα παιδιά και σε όλα τα άλλα, αλλά και ως προς

το θέμα της σοφροσύνης. Γιατί για τίποτε δεν πρέπει να προσπαθούμε και να φροντίζουμε για τους νέους τόσο, όσο για τη σοφροσύνη και τη σεμνότητα. Διότι αυτό το πάθος εννοεί χλή πάρα πολύ τις ηλικίες εκείνες, και εκείνο που κάνουμε στις λιχνίες, αυτό ας διαφυλάσσουμε και στα παιδιά. Πολλές φορές δηλαδή, όταν η πυρέτρια ανάβει το λιχνάρι, της παραγγέλουμε να μην περνά το λιχνάρι από το μέρος που υπάρχει καλαμιά ή χορτάρι ή κάτι από αυτά, μήπως χωρίς να το γνωρίζουμε πιάσει κάποια σπίθα και ανάβοντας την ύλη εκείνη ανάψει ολόκληρο το σπίτι. Την ίδια πρόνοια να δείχνουμε και για τα παιδιά και να μην αφήνουμε να στρέφονται τα πρόσωπά τους εκεί που υπάρχουν οι πυρέτριες ασελγείς, που υπάρχουν κορίτσια διεφθαρμένα, που υπάρχουν δούλες ακόλαστες, αλλά να προτρέπουμε και να συμβουλεύουμε τους νέους, αν τύχει να έχουμε τέτοια υπηρέτρια ή γειτόνισσα ή γενικά κάποια άλλη τέτοια, να μην τη βλέπουν ούτε να έχουν συνομιλία μαζί της, για να μην πέσει κάποια σπίθα από εκεί και πυρπολίσει ολόκληρη την ψυχή του παιδιού και γίνει συμφά απαρηγόρητη. Και να μην τους απομακρύνουμε μόνο από τα θεάματα, αλλά και από ακούσματα μαλθακά και πλαδαρά, για να μην μαγεύεται με αυτά η ψυχή τους. Να μην τους πηγαίνουμε ούτε στα θέατρα, ούτε στα συμπόσια και τα μεθύσια, αλλά να φυλάγονται οι νέοι μας περισσότερο από όσο οι παρθένες που είναι περιορισμένες μέσα στους θαλάμους. Διότι τίποτε εκφύσεως δεν στολίζει τόσο την ηλικία αυτή, όσο το στεφάνι της σοφροσύνης και το να προσέλθει ο νέος στο γάμο καθαρός από κάθε ασέλγεια. Έτσι και οι γυναίκες θα τους είναι επιθυμητές όταν η ψυχή τους δεν έχει ασκηθεί στην πορνεία, ούτε είναι διεφθαρμένη, όταν ο νέος γνωρίζει μόνο τη γυναίκα εκείνη που ενώθηκε μαζί της με το γάμο. Έτσι και οι έρωτες γίνονται θερμότεροι και η συμπάθεια γνησιότερη και η αγάπη πιο γνήσια όταν οι νέοι βαδίζουν στο γάμο με τόση μεγάλη προφύλαξη. Γιατί αυτά που γίνονται τώρα δεν είναι γάμος, αλλά δοσοληψία χρημάτων και συναλλαγή εμπορική. Και όταν ο νέος είναι διεφθαρμένος και πριν από το γάμο και μετά το γάμο προσέχει πάλι σε ξένη γυναίκα, ποιο το όφελος λοιπόν από το γάμο? Ακόμα μεγαλύτερη κόλαση και ασυγχώρητη αμαρτία όταν, ενώ η γυναίκα μένει στο σπίτι, κατατροπιάζει τον εαυτό του σε πόρνες και κάνει μοιχεία. Σε όλες τις συμφορές να καταφεύγουμε στο Θεό, και αν δεν έχουμε παιδιά να ζητάμε από εκείνον, και όταν τα αποκτήσουμε να τα ανατρέφουμε με πολύ φροντίδα και να απομακρύνουμε τους νέους από κάθε κακία και μάλιστα από την ασέλγεια, γιατί είναι δύσκολος αυτός ο πόλεμος και τίποτα δεν ενοχλεί τόσο αυτή την ηλικία όσο το πάθος αυτό. Ας τους περιστοιχίζουμε από παντού με συμβουλές, με παρενέσεις, φόβους, απειλές. Αν κατανικήσουν αυτή την επιθυμία, δεν θα κυριευθούν εύκολα από άλλοι, αλλά θα γίνουν και ανώτεροι από τα χρήματα, κύριοι της μέθης, θα αποκρούσουν και με κάθε φροντίδα και την κρεπάλη και τις πονηρές συναναστροφές και θα γίνουν πιο σεβαστοί σε αυτούς που τους γέννησαν και πιο σεβαστοί σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ποιος δεν θα σεβαστεί ένα σόφρονα νέο? Ποιος δεν θα ασπαστεί και δεν θα φιλήσει εκείνον που χαλιναγώνησε τις άτοπες επιθυμίες του? Και ποιος δεν θα προτιμήσει και από τους πολύ εύπορους με όλη του την καρδιά να δώσει τη θυγατέρα του σε αυτόν, έστω και αν αυτός είναι ο πιο φτωχός από όλους? Γιατί όπως εκείνον που ζει σε ασωτεία και είναι προσκολλημένος στις πόρνες, και αν ακόμα είναι ο πλουσιότερος από όλους, κανένας δεν είναι τόσο άθλιος και ταλέπορος ώστε να θελήσει να τον κάνει συγγενή του. Έτσι το συνετό και σεμνό, κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να τον αποκρούσει και να τον περιφρονήσει. Για να γίνουν λοιπόν τα παιδιά και στους ανθρώπους σεβαστά και στο Θεό αγαπητά, ας στολίζουμε τις ψυχές τους και ας τα οδηγούμε στο γάμο με σοφροσύνη. Διότι έτσι
και όλα τα παρόντα αγαθά θα τους έλθουν σαν από πηγές και θα έχουν το Θεό ευνοϊκό και θα απολαύσουν και την παρούσα και τη μέλουσα δόξα την οποία ήθε να επιτύχουμε όλοι μας.

Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και μπαίνει σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα του εκκλησιασμού. Και λέει, η Άννα δεν ανέβηκε μαζί του, διότι είπε στον άνδρα της, θα περιμένω να απογαλακτιστεί το παιδί και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί το παιδί ενώπιον του Κυρίου και θα παραμείνει για πάντα. Βλέπεις, δεν το θεωρούσε ασφαλές να το αφήσει στο σπίτι και να μεταβεί στο ναό, διότι από τη στιγμή που της δόθηκε το δώρο δεν ανεχόταν να εμφανιστεί χωρίς δώρο. Να το οδηγήσει πάλι στο ναό και έπειτα να το πάρει και να φύγει φοβόταν. Γι' αυτό περίμενε τόσο χρόνο για να εμφανιστεί μαζί με το δώρο. Και το οδήγησε και το άφησε και δεν δυσανασχέτησε εκείνο που αποχωρίστηκε από τη θηλή. Γνωρίζετε πως συνήθως δυσανασχετούν τα παιδιά όταν πάβουν να θυλάζουν. Όμως αυτό δεν δυσανασχετούσε ούτε όταν χωριζόταν από τη μητέρα του, αλλά έβλεπε προς το δεσπότη, ο οποίος έκανε και εκείνη μητέρα, και ούτε αυτή πονούσε καθώς αποχωριζόταν το παιδί της, διότι μεσολαβώντας η Χάρης νίκησε τη φυσική συμπάθεια και νόμιζαν ότι βρισκόταν μαζί. Και όπως η κλιματαριά που έχει φυτευτεί σε κάποιο τόπο απλώνει πολύ μακριά τις κλιβατόβεργες και μολονότι του σταφύλι είναι κρεμασμένο σε μεγάλη απόσταση συνδέεται με τη ρίζα, έτσι ακριβώς συνέβη και με τη γυναίκα αυτή, διότι ενώ διέμεινε στην πόλη άπλωνε το κλίμα της μέχρι το ναό και εκεί κρέμασε όριμο το σταφύλι της και η απόσταση του τόπου δεν εμπόδισε καθόλου, γιατί η αγάπη του Θεού ένωνε το παιδί με τη μητέρα του, διότι αν και η ηλικία του ήταν ακόμα ανώριμη, ήταν όμως όριμη η αρετή του και σε αυτούς που πήγαιναν στο ναό γινόταν δάσκαλος της θεοσέβειας, διότι ρωτώντας από περιέργεια και μαθαίνοντας τον τρόπο της γεννήσεώς του έπαιρναν αρκετή παρηγοριά, δηλαδή ελπίδα στο Θεό. Και εσύ λοιπόν γυναίκα, αυτή να μιμηθείς, και αν είσαι στήρα, παρουσίασε τέτοια προσευχή και παρακάλεσε τον ιερέα να σε βοηθήσει και τη μεσητεία του. Οπωσδήποτε αν δεχτείς με πίστη τα λόγια, η ευλογία των πατέρων θα καταλήξει σε καλό και ωραίο καρπό. Αν γίνεις μητέρα, αφιέρωσε και εσύ το γιο σου. Εκείνη τον οδήγησε στο ναό. Εσύ κάνε τον εαυτό σου ναό βασιλικό, διότι λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα σας και πάλι θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω. Διότι πώς δεν είναι παράλογο να επισκευάζουμε ένα σπίτι παλιό που πρόκειται να καταρρεύσει, ξοδεύοντας χρήματα και συγκεντρώνοντας οικοδόμους και ενδιαφερόμενοι για όλα, και το σπίτι του Θεού, γιατί σπίτι του Θεού μπορεί να γίνει η ψυχή του νέου, να μην το θεωρούμε άξιο παρά μικρής φροντίδας. Πρόσεχε μην ακούσεις αυτό που άκουσαν κάποτε οι Ιουδαίοι, διότι εκείνοι ενώ επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, ενώ έβλεπαν τον υλικό ναό παραμελημένο, εξοράιζαν τα σπίτια τους και εξόργησαν τόσο πολύ το Θεό, ώστε να στείλει τον προφήτη, ο οποίος απείλησε πείνα και μεγάλη έλλειψη των αναγκαίων και είπε την αιτία της απειλής. «Μπορείτε εσείς να κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινα πατώματα και ο οίκος μου να είναι ακόμα έρημος?» Αν όμως η αδιαφορία για το ναό εκείνο προκάλεσε τόσο πολύ την οργή του Θεού, πολύ περισσότερο θα εξοργήσει το δεσπότη η αδιαφορία για το ναό αυτό, γιατί αυτός είναι τόσο πιο πολύτιμος από εκείνον όσο είναι μεγαλύτερα τα σύμβολα του αγιασμού που έχει. Μην αφήσεις λοιπόν το σπίτι του Θεού να γίνει σπήλαιο ληστών, για να μην ακούσεις και άλλη επιτίμηση που έκανε ο Χριστός στους Ιουδαίους λέγοντας, ο οίκος του πατρός μου είναι οίκος προσευχής, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Πώς όμως γίνεται σπήλαιο ληστών, όταν αφήσουμε να μπουν και να εισχωρήσουν στις ψυχές των νέων ανελεύθερες και δουλικές επιθυμίες και κάθε είδους ασέλγια? Γιατί είναι χειρότεροι από ληστές αυτοί οι λογισμοί που εχμαλωτίζουν την ελευθερία των παιδιών,
τα κάνουν δούλους των αλόγων παθών, κατατριπώντας τα από παντού και γεμίζοντας τη διάνοιά τους με πολλά τραύματα. Γι' αυτό λοιπόν ας τα επιβλέπουμε καθημερινά και χρησιμοποιώντας το λόγο σαν μαστίγιο, ας διώχνουμε όλα τα πάθη του είδους αυτού από την ψυχή εκείνων, για να μπορέσουν να γίνουν τα παιδιά μας μέτοχοι της ουράνιας πολιτείας και να επιτελέσουν ολόκληρο τον εκεί προορισμό τους. Δεν είδατε ότι όσοι ζουν στις πόλεις πολλές φορές, μόλις τα παιδιά τους αποκοπούν από τη θηλή, τα κάνουν αλοφρόνους και αγωνοθέτες και γυμνασιάρχες και χοροδιάρχες? Αυτό ας κάνουμε κι εμείς. Από την πρώτη του ηλικία ας τα οδηγήσουμε στην ουράνια πολιτεία, γιατί αυτή η επίγεια μόνο δαπανηρή είναι και δεν φέρνει κανένα κέρδος. Πράγματι, πες μου, ποιο κέρδος θα μπορούσε να προέλθει από τις ζητοκραυγές του λαού? Διότι όταν έρθει η νύχτα, αμέσως όλος εκείνος ο κρότος και ο θόρυβος σβήνει, και όταν περάσει το πανηγύρι, σαν απόλαυσαν ένα όνειρο, έτσι μένουν πάλι έρημοι από κάθε φροσύνη και δεν μπορούν να βρουν, αν και την αναζητούν την ευθυμία, ούτε από τα στεφανώματα, ούτε από τις πολυτελείς ενδυμασίες και την άλλη εντυπωσιακή εμφάνιση, διότι όλα αυτά πέρασαν γρηγορότερα από κάθε άνεμο. Ενώ η πολιτεία των ουρανών είναι τελείως αντίθετη. Χωρίς δαπάνη μας φέρνει κέρδος πολύ και για πάντα, διότι αυτόν που ζει εκεί δεν τον επεφημούν διαρκώς άνθρωποι μεθυσμένοι, αλλά το πλήθος των αγγέλων. Και γιατί λέγω το πλήθος των αγγέλων? Θα τον επενέσει και θα τον αποδεχθεί ο ίδιος ο Δεσπότης των Αγγέλων, και εκείνος που επενείται από το Θεό όχι μία, ούτε δύο και τρεις μέρες, αλλά αιώνια πανηγυρίζει στεφανωμένος, και δεν θα δεις ποτέ το κεφάλι του γυμνό από τη δόξα εκείνη. Γιατί ο χορός του πανηγυριού αυτού δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο μέρες, αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα του μέλλοντος. Σε αυτή τη λειτουργία δεν μπορεί να γίνει φτώχεια εμπόδιο, αλλά μπορεί και ο φτωχός να τελέσει τη λειτουργία αυτή. Και προπάντων ο φτωχός, γιατί είναι απαλλαγμένος από κάθε βιωτική ματαιοδοξία. Γιατί δεν χρειάζεται δαπάνη χρημάτων και περιουσίας, αλλά ψυχή καθαρή και διάνοια γεμάτη από σοφροσύνη. Από αυτήν υφαίνονται για την ψυχή τα ενδύματα της πολιτείας εκείνης και πλέκεται το στεφάνι, ώστε αν δεν είναι στολισμένη με τα κατορθώματα της αρετής, δεν την ωφελεί σε τίποτε το πολύ χρυσάφι, όπως ακριβώς ούτε ζημιά προκαλείται από την πολύ φτώχεια, αν έχει αποθησαυρισμένο πλούτο εσωτερικό. Αυτή τη λειτουργία ας την εκτελούν όχι μόνο τα αγόρια, αλλά και οι θυγατέρες μας, γιατί δεν δόθηκε εντολή η λειτουργία αυτή να τελείται μόνο από άνδρες, όπως συμβαίνει στην κοσμική πολιτεία. Αλλά το θέατρο εκείνο δέχεται και γυναίκες και γέροντες και νέους και δούλους και ελεύθερους, γιατί όπως χρειάζεται η επίδειξη της ψυχής, όπου χρειάζεται η επίδειξη της ψυχής, ούτε η φύση, ούτε η ηλικία, ούτε κοσμικό αξίωμα, ούτε τίποτα άλλο μπορεί να γίνει εμπόδιο. Στο σημείο αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με λογισμό και μόνειρο. Με λογισμό και μόνειρο ότι θα γίνουμε καλύτεροι, και έτσι θα γίνουν καλύτερα και τα παιδιά μας.

ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ όλες που ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

0: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, σε μια εποχή και σε μέρες που ολόκληρη η ανθρωπότητα μπροστά από τις οθόνες των ειδήσεων βλέπει να διεξάγεται ένας ακόμα πόλεμος. Ένας πόλεμος που έχει και μια τραγικότητα, διότι ενώ παρατηρούμε τον πόλεμο μέσα από τις ειδήσεις, ταυτόχρονα ο καθένας ζει την καθημερινότητά του σαν να μην συμβαίνει αυτός ο πόλεμος. Και δεν είναι ο μοναδικός. Ακόμα και τώρα γίνονται πόλεμοι και σε άλλα μέρη της γης, για τους οποίους δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά. Ή γνωρίζουμε για ένα πόλεμο που έγινε και υφίσταται, αλλά κάπως τον έχουμε συνηθίσει. Και έτσι αυτό δημιουργεί σκέψεις. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, είναι χριστιανός και ταυτόχρονα είναι πολίτης αυτού του κόσμου, τι στάση και τι θέση παίρνει απέναντι σε όλο αυτό. Ασφαλώς έρχονται και ιδέες, σκέψεις στο ποια είναι αυτά τα αίτια του πολέμου. Όχι του συγκεκριμένου πολέμου, αλλά γενικότερα του πολέμου. Γιατί έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα πάνω στη γη με διαφόρους πολέμους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Τι λέει άραγε η Αγία Γραφή για τον πόλεμο? Ποια είναι τα αίτια αυτού του πολέμου, αυτής της έννοιας του πολέμου? Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω μερικές σύντομες σκέψεις από ένα κείμενο που παραδώσαμε πριν από λίγες μέρες για δημοσίευση, που προσπαθούμε να συσπυρώσουμε αυτά που θέλουμε να πούμε για τα αίτια του πολέμου, για την τραγικότητα και το τι αφήνει του πολέμου και το τι αφήνει πίσω του. Και επίσης πώς δεν θα είμαστε αυτοί που θα κλαίμε μόνο επάνω σε πτώματα αθώων πολλές φορές και παιδιών. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτά τα πολύ μεγάλα και φοβερά? Τα σύννεφα πολέμου μας σωθούν να ξαναδούμε στοιχεία που σχετίζονται με το σοβαρό θέμα των πολέμων. Να ερευνήσουμε τι οδηγεί στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, το οποίο έχει σαν συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων υπάρξεων, αλλά και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι δεδομένη η αλήθεια ότι θεολογικά ο πόλεμος θεωρείται αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, καλά λίαν. Ενώ ο άνθρωπος με τη θέληση για αυτοθέωση και άκρατο εγωισμό οδήγησε τον κόσμο στη φθορά και στο θάνατο. Η ειρήνη κυριαρχούσε αρχικά. Η ταραχή ήρθε και εδραιώθηκε αργότερα. Ο Θεός είναι η ειρήνη και όσοι τον ακολουθούν γίνονται ειρηνικοί. Η ειρήνη είναι φυσικό θέλημα του Θεού, ενώ ο πόλεμος είναι μια τραγική παρέκκληση. η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και των ανθρώπων μεταξύ τους φέρνει στο προσκήνιο στοιχεία βίας και αντιπαράθεσης, οδηγεί στους πολέμους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται έννοιες όπως δίκαιος πόλεμος ή αναγκαίος πόλεμος και ομολογεί ευθαρσώς ότι κάθε πόλεμος είναι τραγικός, ακόμα και αν θεωρείται αναγκαίο κακό για την άμυνα ή την υπεράσπιση και προστασία της χώρας μας. Κάθε πόλεμος δημιουργεί διχασμό, προκαλεί ψυχικό πόνο, αλλά και βιολογικό και θάνατο πολλών αθώων. Ο πόλεμος προκαλεί ανθρώπινο πόνο και απογοήτευση, πνευματικό μαρασμό και εξαθλίωση. Βλέποντας εικόνες μετά από μαζικές καταστροφές που προκάλεσαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, αλλά και άλλοι σε πολλά σημεία του κόσμου, μόνο δυστυχής και απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται η ανθρωπότητα. Καθόλου δεν χαίρεσε για την ανθρώπινη εξέλιξη. Μια απορία εύλογη και ανθρώπινη κυριαρχεί μέσα σου, που αφορά σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος εγωισμός και η τάση για επιβολή στον άλλον. Χρειάζεται να σημειωθεί η ιδιαίτερη διεξαγωγή των πολέμων στις μέρες μας. Είναι τραγικό ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο, την οικογένειά τους, την περιουσία τους, και ταυτόχρονα άλλοι συνάνθρωποι τους παρακολουθούν τη ρήψη των φοβερών πυράβλων, τρώγοντας και πίνοντας αμέριμνη, κάνοντας διακοπές. Αυτή η τραγική αλήθεια καταγράφεται σε πολλά βίντεο στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σημείο να βλέπεις την καταστροφή δίπλα σου και να μην αισθάνεσαι τον πόνο του άλλου αποτελεί ένα σημείο εσχάτης σκληροκαρδίας και φυσικά είναι κάτι επικίνδυνο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα το μέλλον του πλανήτη. Όταν το δάκρυ του ανθρώπου που δυστυχεί δεν συγκινεί τον άλλον, έχουμε φτάσει σε πνευματική ένδυα και παρακμή. Όμως, όταν αυτή είναι η κατάσταση στην πλειονότητα των ανθρώπων, πώς μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε το ζήτημα? Υπήρχαν και υπάρχουν διαχρονικές αλήθειες που υφίστανται και σήμερα, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρόκειται για αποκαλύψεις του Θεού προς τον άνθρωπο, προκειμένου να τον βοηθήσει να βρει και πάλι το δρόμο του, τον οποίο έχασε λόγω του εγωκεντρισμού του. Υπάρχει μία λέξη που δίνει λύση σε πολλά ζητήματα, τα οποία ταλανίζουν τους ανθρώπους κάθε εποχής, αλλά και της δικής μας εποχής. Είναι η ευρύτατη λέξη, έννοια, μετάνοια. Μετάνοια σε πολλά επίπεδα, που αφορά στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με τον διπλανό, τον συνάνθρωπο και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μετάνοια ως αλλαγή του νου και της καρδιάς, ως στάσης ζωής. Σκεπτόμενοι τους ανθρώπους που ζουν σε εμπόλεμη κατάσταση, μπορούμε ως άνθρωποι αρχικά, που θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, ως χριστιανοί, να κινηθούμε προσευχητικά προς τους νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, την στήριξη των δυστυχισμένων. Η προσευχή μας να αγκαλιάσει και άλλα πράγματα, τον φωτισμό όσους έχουν δύναμη και εξουσία για να αποφασίζουν για πολέμους. Η λύση έρχεται όταν επιδιώκουμε και εν τέλει πραγματοποιείται συμφιλίωση μεταξύ των λαών. Όταν πριτανεύει η αγάπη και η ταπεινότητα, η συνεννόηση και το κοινό καλό. Μπροστά σε αυτούς τους πυρηνικούς πολέμους που βλέπουμε να πραγματοποιούνται στην εποχή μας, οφείλουμε να αντιδρούμε κυρίως με εγκάρδια προσευχή. Αυτό σε μια κοινωνία που αποδέχεται και αποθεώνει μόνο τη λογική, Αυτή η προσπάθεια, η προσευχητική, μοιάζει ανώφελη ή ουτοπία. Για όσους όμως πιστεύουν και μελετούν την παγκόσμια ιστορία, το χέρι του Θεού είναι αυτό που αλλάζει την ιστορία και διατηρεί ακόμα στην ύπαρξη αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Παράλληλα με το όπλο εισαγωγικά σε εισαγωγικά αυτό της προσευχής, ο ειρηνικός πόλεμος κατά των παθών μας, των δικών μας παθών, των παθών μας, διαμορφώνει μια καινούργια κοινωνία προσώπων. Διαμορφώνει και ένα καινούργιο κόσμο που η ελπίδα για ειρήνη και πραγματική ευτυχία έχει θέση. Άρα λοιπόν αυτά, η προσευχή για όλο αυτό που γίνεται, το κακό και η προσπάθεια του καθενός να γίνει καλύτερος, αυτό μας δίνει μια ελπίδα ότι σε αυτόν τον κόσμο κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν πόλεμοι. Αντίθετα, όπως λένε οι προφήτες, τα μαχαίρια θα γίνουν εργαλεία μόνο και μόνο για να καλλιεργούμε τη γη και ποτέ ο ένας δεν θα κάνει κακό στον άλλον. Αυτή μια πρώτη προσέγγιση για την έννοια του πολέμου θεολογικά.

Η έννοια του πολέμου μας απασχολεί σήμερα και θα τη δούμε αυτή την έννοια του πολέμου μέσα από την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή η έννοια αυτή του πολέμου είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται από το θεολογικό, ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο κάθε βιβλίου. Υπάρχουν στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αναφορές για πολέμους, για πραγματικούς πολέμους, για πνευματικούς πολέμους και για συμβολικούς πολέμους. Και στην Παλαιά και στην Καινή θα δούμε περιστατικά πολέμων και θα δούμε πού ο Θεός εκεί βρίσκεται, πώς παρουσιάζεται, και θα δούμε ότι ο πόλεμος, ήδη το έχουμε πει, είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον πόλεμο και δεν δημιούργησε και τη διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων. Δεν δημιούργησε τίποτα που να έχει φθορά. Μόνο αγαθό μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει ο αγαθός Θεός. Δεν υπάρχει από μέρος εκείνου κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παράξει κάτι άλλο εκτός από το καλό και το αγαθό. Πάμε να δούμε όμως πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη πώς εμφανίζεται ο πόλεμος. Μοιάζει μέσα από τα κείμενα ως ένα μέσο θείας κρίσης. Ή επίσης εμφανίζεται ως μία έννοια που προκαλεί, που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτό ο Θεός, ως εκπλήρωση κάποιων υποσχέσεων και κυρίως του ιδίου. Θα πάμε να δούμε αυτή την έννοια του θεοκρατικού πολέμου. Φαίνεται και παρουσιάζεται ο Θεός ως Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος καθοδηγεί τους Ισραηλίτες σε μάχες. Θα δούμε στα βιβλία της Εξόδου, θυμηθείτε την έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά και στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που συνεχίζεται αυτή η πορεία με άλλον αρχηγό, μετά το Μωυσή, αυτή η πορεία των Ισραηλιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μετέχουν σε πολέμους. Εκεί ο Θεός φυσικά, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να προκαλέσει τον πόλεμο. Η μόνη έκφραση, έννοια που μπορεί να σταθεί δίπλα από τον Θεό είναι ότι επιτρέπει τον πόλεμο. Επιτρέπει τον πόλεμο, δηλαδή γνωρίζει ότι θα γίνει. Και εκεί είναι το λεγόμενο αναγκαίο κακό. Ο Θεός όμως δεν θέλει να χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν θέλει να υπάρχει βία, δεν θέλει να υπάρχει όλο αυτό που δημιουργεί ένας πόλεμος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο, αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της ελευθερίας αυτής. Και αυτή η εγωιστική του διάθεση τον κάνει να θέλει να είναι κατακτητικός, να κερδίζει όλο και παραπάνω, και αυτό φέρνει τη σύγκρουση. Και η σύγκρουση φέρνει όλα τα άσχημα αποτελέσματα που ήδη αναφέραμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή, έστω και αν εδώ έτσι παρουσιάζονται ως δίκαιοι πόλεμοι, αλλά είναι κάτι που δεν είναι στη βούληση, στη θέληση του Θεού. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την περίπτωση της πατρίδας μας, η οποία έχει τουλάχιστον δύο πολέμους στους οποίους μπήκε η πατρίδα μας, οι πρόγονοί μας, για να διαφυλάξουν την ίδια την πατρίδα. Έχουμε μία διαφορά στο πόλεμο για κατάκτηση και στον λεγόμενο αμυντικό πόλεμο. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί όχι να κατακτήσει κάτι, όχι να προκαλέσει κάτι κακό στον άλλον, αλλά να διαφυλάξει αυτό που έχει,
τα ιερά και τα όσια θα λέγαμε, αυτός είναι ένας, ας το πω πάλι, αναγκαίος πόλεμος. Και φυσικά ο Θεός βρίσκεται πάντοτε με αυτόν που αδικείται και όχι βέβαια με αυτόν που αδικεί. Γενικά κρατάμε ότι ο Θεός δεν ευλογεί πολέμους, δεν θέλει πολέμους, αλλά ως αναγκαίο κακό, έτσι όπως ο άνθρωπος το έφτασε, το ανθρώπινο γένος, βλέπουμε να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στους λαούς που αδικούνται. Ο Θεός επιτρέπει λοιπόν την ήττα ή ακόμα και την εισβολή, και το βλέπουμε αυτό με τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Ο Θεός επέτρεψε την αιχμαλωσία αυτή των Ισραηλιτών και αυτοί όλοι, αυτό όλο που πέρασαν οι Ισραηλίτες, βλέπουμε ότι τους αφυπνίζει. Κάποιες φορές δρά παιδαγωγικά ο Θεός, με σκοπό όχι να υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά εν τέλει αφυπνίζονται, γιατί είναι μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξυπνήσει αυτό το λίθαργο, το πνευματικό που ζει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στην κατάκτηση της Ιεριχούς, που είναι στον Ιησού του Ναβί, στο βιβλίο αυτό, στους πολέμους του Δαβίδ που βρίσκονται στα βιβλία των βασιλειών, και η πτώση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, όπως την περιγράφει ο προφήτης Ιερεμίας. Θα ήθελα να πάμε στο βιβλίο στο Δευτερονόμιο, σε αυτό το βιβλίο της Πεντατεύχου, και να δούμε τι νόμοι υπάρχουν και τι κανόνες υπάρχουν γύρω από τον πόλεμο. Θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση. Όταν θα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας και τύχει να δείτε υπηκό, άρματα και στρατό περισσότερα από σας, μην τους φοβηθείτε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο θα είναι μαζί σας. Αλλά όταν πρόκειται να βγείτε για πόλεμο, ο ιερέας θα πλησιάσει και θα μιλήσει στους στρατιώτες. Θα τους πει: «Ακούστε, Ισραηλίτες, σήμερα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας. Μη δηλιάζετε, μη φοβάστε, μην πανικοβάλλεστε και μην τρομάζετε μπροστά τους. Γιατί ο Θεός σας έρχεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας και να σας βοηθήσει». Οι εκφράσεις εδώ πέρα πάλι δείχνουν ότι ο Θεός σαν να είναι εκεί και να βρίσκεται επικεφαλής. Είναι εκφράσεις ανθρώπινες, ανθρωπομορφικές, όπως τις λέμε αυτές. Κρατάμε πάλι ότι ο Θεός επιτρέπει χωρίς να θέλει την βία. Αλλά εδώ πέρα ο Μωυσής θέλει να στηρίξει τους συμπατριώτες του, οι οποίοι πηγαίνουν για να αποκτήσουν μία σταθερή οικία, ένα σταθερό τόπο, και εκεί να αναπτύξουν τη χώρα τους. Μετά θα μιλήσουν στους στρατιώτες οι αξιωματικοί και θα τους πούν: «Είναι κανείς από εσάς που έχει χτίσει καινούριο σπίτι και δεν έκανε ακόμα τα εγγένειά του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και πάει άλλος και το εγγενιάσει. Είναι κανείς από εσάς που έχει φυτέψει αμπέλι και δεν δοκίμασε ακόμα τους καρπούς του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τους δοκιμάσει άλλος. Είναι κανείς από εσάς που έχει αραβωνιαστεί αλλά δεν παντρεύτηκε ακόμα? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του. Μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τη γυναίκα του την πάρει άλλος». Εδώ στέκεται σε μερικά σημαντικά σημεία, και πολλές φορές μέσα από αυτό που διαβάζουμε θέλει να δώσει και ένα διαφορετικό, κάτι βαθύτερο ο συντάκτης του κειμένου. Θέλει να
τονίσει την ιερότητα όλων αυτών. Δηλαδή το να δημιουργήσει σπίτι, να δημιουργήσει οικογένεια, την εργασία, την ανεβάζει τόσο πολύ που λέει ότι μπορείς να φύγεις και να γευθείς για λίγο αυτό που έχεις κάνει και να επανέλθεις. Πολλές φορές δηλαδή θέλει και μία άλλη ερμηνεία όλο αυτό. Επίσης οι αξιωματικοί θα πούν, είναι κανείς από εσάς που φοβάται και έχει χάσει το θάρρος του να φύγει και να γυρίσει σπίτι του? Δεν το λέει για να φύγει, το λέει για να τους τονώσει αυτό. Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του για να μην γίνει αιτία να δηλιάσουν και άλλοι όπως αυτός. Όταν οι αξιωματικοί τελειώσουν την ομιλία τους στους στρατιώτες, τότε θα ορίσουν τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων του στρατού. Και ας δούμε και μερικούς κανόνες σχετικά με αυτούς που βρίσκονται ήδη σε πόλεμο. Όταν πλησιάσετε σε μια πόλη για να την για να τις επιτεθείτε, και είπαμε ότι βρίσκονται αυτοί τώρα στο δρόμο προκειμένου να πάνε στη γη της επαγγελίας. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή δεν υπάρχουν μόνο, κατά βάση είναι εχθρικοί λαοί απέναντί τους και έχουμε πάλι ανάγκη πολέμου. Όταν λοιπόν πλησιάσετε σε μια πόλη για να τις επιτεθείτε, πρώτα θα στείλετε σε αυτήν ειρηνικές προτάσεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να τα βρούμε, να συνθηκολογήσουμε. Και αν οι κάτοικοι σας απαντήσουν ότι θέλουν ειρήνη και σας ανοίξουν τις πύλες, τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης θα σας είναι υποτελής και θα δουλεύει για σας. Αν όμως δεν κάνουν ειρήνη μαζί σας και σας πολεμήσουν, τότε θα πολιορκήσετε την πόλη. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στην εξουσία σας, τότε θα σφάξετε όλους τους άνδρες αυτής. Αυτές οι εικόνες είναι που πολλές φορές διαβάζουν αυτοί που διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και λένε, κοίταξε τι λέει εδώ πέρα, κοίταξε τι λέει ο Θεός να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί να διαβάζω εγώ την Παλαιά Διαθήκη αφού έχει τέτοιες εκφράσεις? Όμως θα πρέπει να δούμε το υπόβαθρο όλων αυτών. Τις γυναίκες και τα παιδιά και τα ζώα και τα λάφυρα που θα βρείτε στην πόλη μπορείτε να τα πάρετε. Μπορείτε να επωφεληθείτε από ό,τι ανήκει στους εχθρούς σας. Ο Κύριος σας τα δίνει. Εδώ πέρα είναι σαν να βάζει πάλι τον Θεό. Έτσι θα κάνετε με όλες τις πόλεις που βρίσκονται μακριά και δεν ανήκουν σε αυτά εδώ τα έθνη, στη χώρα που θα εγκατασταθείτε. Στις πόλεις όμως ετούτων των λαών που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει για ιδιοκτησία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει ζωντανός. Θα τους εξοντώσετε τελείως. Εδώ πέρα δίνει την προσπαθεί πάλι ως ο Μωυσής, δεν είναι μόνο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά είναι και πολιτικός ηγέτης και προσπαθεί να συσπυρώσει τους ανθρώπους και τους στρατιώτες του και θέλει να τους έχει ενωμένους. Και λέει για τις φυλές τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, όπως σας έχει διατάξει ο Θεός σας. Αλλιώς αυτοί θα σας μάθουν να κάνετε τις βδελιρές τους πράξεις, αυτές που κάνουν στις λατρείες των θεών τους, και έτσι θα αμαρτήσετε στον Κύριο. Εδώ λέει ότι αυτή είναι και η αλλόθρησκη και είναι πολύ επικίνδυνο ο συχνοτισμός μαζί τους να σας φέρει σε μία κατάσταση που δεν θα λατρεύετε τον ένα και πραγματικό Θεό, αλλά θα λατρέψετε τα είδωλα. Είναι ένας λόγος, φαίνεται, είναι ένας λόγος που θέλει να συσπυρώσει και εθνικά τους Ισραηλίτες. Όταν πολιορκείτε μια πόλη για πολλές μέρες για να την κυριέψετε, μην κόβετε τα οποροφόρα δέντρα γύρω της. Μπορείτε να τρέφεστε από τους καρπούς της, αυτά όμως να μην τα κόβετε. Τα δέντρα στους αγρούς δεν είναι άνθρωποι για να φέρεστε σε αυτά όπως στους πολιορκημένους. Μόνο τα δέντρα που ξέρετε ότι δεν κάνουν φαγόσιμο καρπό, αυτά μπορούν να καταστραφούν.
και να τα κόβεται για να κατασκευάζεται οχυρώματα ενάντια στην πόλη που βρίσκεται σε πόλεμο μαζί της, ώσπου αυτή να πέσει. Εδώ πέρα λέει το εξής, ότι ακόμα και όταν προσπαθείτε να επιβληθείτε σε μια πόλη που βρέθηκε μπροστά σας, να μην καταστρέψετε και τα οποροφόρο δέντρα, γιατί αυτά δίνουν και τροφή στους ανθρώπους εκεί, στους ίδιους δηλαδή που υφίστανται τα δέντρα αυτά. Είναι, θα έλεγα, και κάποιες λεπτομέρειες που φαίνεται μέσα σε ένα σκληρό κλίμα ότι υπάρχει και μία μέρημνα για τους ανθρώπους που θα κατακτηθούν. Λέει και κάτι για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων γυναικών. Λέει, όταν κάνετε πόλεμο με τους εχθρούς σας και ο Κύριος τους παραδώσει στην εξουσία σας και πιάσετε αιχμαλώτους, αν κάποιος από εσάς δει ανάμεσά τους μια ωραία γυναίκα και την αγαπήσει και θελήσει να την πάρει γυναίκα του, μπορεί να τη φέρει στο σπίτι του. Η γυναίκα θα ξυρίσει το κεφάλι, θα κόψει τα νύχια και θα βγάλει τα φορέματα της αιχμαλωσίας από πάνω της. Θα μείνει στο σπίτι και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μάνα της για ένα μήνα. Τότε μόνο ο άνδρας μπορεί να την πλησιάσει και να την κάνει γυναίκα του. Είναι επίσης το περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης που πρέπει να το καταλάβουμε και γενικότερα, για να μην το

θέση. Είναι ένας άνθρωπος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος που μπουσουλάει. Εμείς λέμε, μα είναι δυνατόν, δεν πρέπει να υπάρχει η αγάπη προς το Θεό, προς τον συνάνθρωπο. Αυτό θα το βρει αργότερα. Όταν αρχίσει και σηκωθεί, όπως κάνουμε με το μωρό. Σηκώνεται το μωρό αφού μπουσουλάει, σιγά σιγά κάνει μερικά βήματα και μετά θα τρέξει και θα βρει το βηματισμό του. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται και εδώ στο συγκεκριμένο χωρίο του περικοπή του Δευτερονομίου η τραγικότητα της πτώσης. Το πόσο ο άνθρωπος έγινε και πόση ελάχιστη μηδαμινή αξία έχει η ανθρώπινη ζωή. Όπως ελάχιστη και μηδαμινή είναι η αξία της γυναίκας, του παιδιού, δεν θα πρέπει λοιπόν να κρίνουμε το τότε με βάση το τώρα. Είναι από τα γνωστά λάθη που κάνουμε στην ερμηνεία. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή, να βλέπουμε αυτό το σκληρό περιβάλλον που υπάρχει και μέσα σε αυτό το σκληρό περιβάλλον βλέπουμε κάποιες, πώς να το πω, κάποιες αντάβιες, κάποια μικρά άνθη σε αυτό το καμένο έδαφος. Βλέπουμε να αναφύονται σιγά σιγά μερικά λουλούδια που είναι όμορφα στην όψη και ευωδιαστά. Αυτά θα αναπτυχθούν και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης θα τα δούμε να είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε βασικά πράγματα πριν μπούμε στην ανάγνωση και μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Διαφορετικά, διαβάζοντας τα μόνο έτσι από τη μετάφραση, είναι ευνόητο ότι δεν μας αρέσουν, ότι χτυπούν επάνω στην δική μας καρδιά, η οποία όμως είναι μια καρδιά που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη τι λέει, το έχουμε πει πολλές φορές, έρχεται. Αυτός που περιμένουμε, ο Μεσσίας, που θα αλλάξει τον κόσμο, πράγματι έρχεται. Και η Καινή Διαθήκη έρχεται και απαντάει, ήρθε. Και η Αποκάλυψη του Ιωάννη μας λέει ότι θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση των πολέμων στην Παλαιά Διαθήκη ως μεταπτωτικό φαινόμενο. Θα τη δούμε όμως ευθύς αμέσως στη νέα της μορφή, στην Καινή Διαθήκη.

0: Προσπαθήσαμε σήμερα να δούμε, επηρεασμένοι φυσικά από όλο αυτό το κακό που βλέπουμε, μέσα από τη δική μας ασφάλεια, όποια ασφάλεια μπορεί να υπάρχει ακόμα, το γεγονός του πολέμου, το οποίο εφίσταται ήδη στην Ανατολή. Και με αφορμή αυτό προσπαθήσαμε να δούμε πώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζονται οι πόλεμοι. Και είδαμε ότι υπάρχουν πόλεμοι που είναι κυριολεκτικοί, ιστορικά αποδεδειγμένοι ότι έγιναν. Υπάρχουν και πνευματικοί πόλεμοι και συμβολικοί πόλεμοι, τους οποίους θα δούμε σε μία άλλη επικοινωνία μας. Και με τα κείμενα που διαβάσαμε από το 20ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, καταλάβαμε για μια φορά ακόμα τη σκληρότητα της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα από τα μεγάλα και σημαντικά που πρέπει να ξέρουμε όταν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το βιβλίο αυτό, τα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, είναι να πάμε στην εποχή και να δούμε ποια ήταν η εποχή, ποια ήταν η αξία του ανθρώπου τότε, ποια ήταν η αξία της γυναίκας, του παιδιού. Και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μία σωστή προσέγγιση των κειμένων. Αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω το τότε με βάση το τώρα, οπωσδήποτε έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος είναι ένας συντετριμμένος ψυχικά και πνευματικά άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί και πάλι να βρει το δρόμο του. Δεν είναι εύκολο αυτό, το να βρει το δρόμο του. Ο Θεός του δίνει πάλι σημάδια, του δίνει βοήθεια και τον προτρέπει στο να ξανακερδίσει ένα παράδεισο που χάθηκε. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε σε αυτή την πλοκή, βλέπουμε τον Μωυσή, ο οποίος είναι θρησκευτικός αλλά και πολιτικός ηγέτης, να προσπαθεί να στηρίξει τους συμπατριώτες του, να τους κάνει να πιστέψουν στον ένα Θεό, στο Θεό τους, να κρατήσουν τις παραδόσεις τους, να μην αφομοιωθούν από όλους αυτούς τους λαούς τους οποίους διέρχονται και σε αυτούς που υπήρχαν στη γη της Επαγγελίας. Για να μπορέσει ένας λαός να υπάρξει, είναι αυτά που τα έχουμε πει και τα γνωρίζουμε, η κοινή πίστη, η θρησκεία, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις, οι κοινές επιδιώξεις, είναι αυτές που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Βλέποντας λοιπόν αυτό το κείμενο που είδαμε στο 20ο κεφάλαιο, να λέει ο Μωυσής ότι ο Θεός είναι εδώ δίπλα μας, όλα αυτά είναι εκφράσεις ανθρωπομορφικές. Ο Θεός δεν θέλει κανέναν πόλεμο και δεν τον ήθελε από την αρχή. Δημιουργεί ειρηνικά από αγάπη, δημιουργεί τον άνθρωπο και τη δημιουργία όλη και θέλει τον έναν άνθρωπο να είναι δίπλα στον άλλον με αυτό το μεγάλο που λέγεται αγάπη. Και ήδη από την δημιουργία φαίνεται μέσα ως φάλτσο να εμφανίζεται η βία. Και το βλέπουμε στα δύο αδέρφια αυτό. Δεν χαλάει μόνο η σχέση με τον Θεό μέσα από το προπατορικό αμάρτημα που αναφέρεται, αλλά και με τον ανθρώπων μεταξύ τους. Βλέπουμε να σκοτώνονται μεταξύ τους τα αδέρφια, ο Κάιν και ο Άβελ. Δηλαδή γκρεμίζεται η έννοια του σταυρού, θα λέγαμε, αν ο σταυρός ορίζεται από μια κάθετη και μια οριζόντια γραμμή, με το προπατορικό αμάρτημα γκρεμίζεται η κατακόρυφη γραμμή και με το φόνο των δύο αδελφών γκρεμίζεται και η οριζόντια γραμμή. Αυτό όμως δεν ήταν και δεν είναι θέλημα του Θεού. Ποτέ ο Θεός δεν προκαλεί πόλεμο, γιατί ο πόλεμος έχει απώλειες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μόνο, επειδή είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας, αυτός είναι που διαγράφει την ιστορία, παρότι αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο και ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει με τα ίδια του τα χέρια τα μάτια του και να καταστρέψει και τον κόσμο όλο, υπάρχει ένα όριο το οποίο όταν το ξεπερνά, εκεί επεμβαίνει ο Θεός, γιατί είναι ο Κύριος της ιστορίας. Με αυτές τις σκέψεις πλησιάσαμε κάπως το τραγικό φαινόμενο του πολέμου. Ένας πόλεμος που υφίσταται, μάλλον πόλεμοι που υφίστανται και στην εποχή μας σε διάφορα σημεία αυτού του κόσμου, και εμείς, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο, ευχόμαστε και προσευχόμαστε, και δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από την προσευχή, να μας σταματήσει κάθε πόλεμος και να έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα διεκδικούν του διπλανού, αλλά θα είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με ό,τι έχουν. Και θα προσπαθήσουν, ο μόνος πόλεμος που κάνουν είναι με τον κακό τους εαυτό. Ένας πνευματικός εσωτερικός πόλεμος δηλαδή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ο πατήσος. Και όμιλον με τον νιώτο το πιπέμψο κύριο Χάμσιο.
1: Ευλογή του σμοντάτην και η ψώνα στον νέο αμήν. Όχρησε ο Θεός μου δόθη, που ας έχω ράνει επεράκλητε την της αληθείας. Ο Παναχού παρόν και πάνω πληρώθη θα ρώτουμε εδώ και ζωή σου υγός. Έτσι έχει ως ενεμήθηκε σου εμάς. Από πάση κυρίως εσώ σαν αγαπητός η χάρη μου. Αμήν. Ένα παιδιά στην πλουθία του μυστήριου του γάμου. Και αρχίζουμε με λουθούμε την λουθοπροχείτε της αληθείας του στεφανώματος. Είναι η πλουθία του αγνός. Είναι αστερισκής που λέει ο διάγωνος. Πέρι κάπως θα λέμε. Είναι προηγουμένω και τελευταία τη ήταν είχαμε πει προηγουμένως ότι η τελευταία αίτηση ήταν να φυλαχθούν και να ευλογηθούν εν ομονία και βεβαία πίστη. Δηλαδή να παρακαλέσουμε τον Θεό αυτοί οι άνθρωποι να διαφυλαχθούν από τον Θεό, να έχουν ομόνια και σταθερή εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Και είπαμε κάποια πράγματα την περασμένη φορά. Τώρα είμαστε στην επόμενη αίτηση, την προσευχή δηλαδή του διακόνου που λέγει υπέρ του διαφυλαχθήν αυτούς εν αμέμπτω βιωτή και πολιτεία. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να τους διαφυλάξει μέσα σε ακατάκριτον τρόπο ζωής άμεμπτον βιωτή και συμπεριφοράς και πολιτείας. Είναι αίτηση, είναι προσευχή της Εκκλησίας να μας διαφυλάξει ο Θεός όλους, ιδιαίτερα όμως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προχωρούν να ενώσουν τη ζωή τους και να φέρουν στον κόσμο αυτό παιδιά, νέους ανθρώπους και σίγουρα αυτός ο δρόμος της ζωής τους έχει πολλές περιπέτειες, θα έχει πολλές δυσκολίες και πολλά πράγματα να συναντήσουν στον δρόμο τους, πολλές προκλήσεις, πολλούς πειρασμούς, να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ακατάκριτον τρόπο ζωής, σε άμεμπτο βιωτή και πολιτεία. Να μην είναι μεμπτή η βιωτή τους, να μην κάνουν λάθη, να μην κάνουν πράγματα τα οποία είναι κατακριτέα, πράγματα τα οποία τραυματίζουν τη σχέση τους. Και βέβαια αυτά τα πράγματα είναι αυτά όλα τα οποία περιγράφονται ως αμαρτία, ως αστοχίες, λάθη που γίνονται και όσον αφορά τη σχέση μας εμάς με τον Θεό, αλλά και όσον αφορά τη σχέση των δύο αυτών ανθρώπων. Είπαμε και όταν αρχίσαμε προηγουμένως ότι η αξία της αγάπης έγκυται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον άλλον είναι έτοιμος να αποδεχθεί την μετάνοια, το συγγνώμη, το λάθος του άλλου ανθρώπου. Δεν παραμένει ένας άτεγχτος κριτής του άλλου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα στιγμή που ένας εκ των δύο τραυματιστεί στο δρόμο της ζωής του γίνεται γεμάτος αγάπη και γίνεται στήριγμα και θεραπεία του άλλου ανθρώπου. Βέβαια ο Θεός να μας διαφυλάξει, πράγματι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Στην Εκκλησία βλέπετε έχουμε έναν άλλον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ας πούμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Δεν λέμε μόνο ξέρεις μπορείς, βασίσου στα πόδια σου, στον εαυτό σου, όπως λένε σήμερα κάποια κινήματα, στάθου στα πόδια σου και προχώρα και μπορείς και θα τα καταφέρεις όλα ας πούμε. Εντάξει, και αυτό είναι καλό. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μια αυτοπεποίθηση, σίγουρα. Να έχει, ας πούμε, δύναμη μέσα του για να κατορθώσει κάτι που θέλει. Αλλά περισσότερο στην Εκκλησία στηριζόμαστε εις τη χάρη του Θεού και εις την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μας διαφυλάξει.

αλλάξει. Δεν λέμε εμείς, όχι έτσι είναι να κάνω και δεν πρόκειται να κάνω τίποτα το κακό και υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω κανέναν κακό και θα στέκω μια χαρά. Λέμε ο Θεός να μας σκεπάσει, να μας βοηθήσει ο Θεός να μην κάνουμε τίποτα. Και στην χειροτονία των μοναχών, όταν ερωτόμαστε εκεί εάν θα παραμείνουμε και τα λοιπά μέσα σε όλη εκείνη την άσκηση, τι λέμε? Ναι του Θεού συνεργούντος μη. Όχι ναι να το κάνω και είμαι δυνατός και σώνω και θα τα κάνω όλα εγώ, αλλά ναι θα θέλω να το κάνω συνεργούντος μη του Θεού. Παρακαλώ τον Θεό να συνεργήσει μαζί μου. Εγώ άνθρωπος είμαι. Θέλω να μην κάνω λάθη. Θέλω να μην τραυματίσω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Θέλω να μην τραυματίσω τη σχέση μου με τον Θεό Πατέρα μου. Αλλά ποιος με εγγυάται ότι θα τα καταφέρω? Το λάθος και η πτώση είναι πολύ πιθανή για μένα. Ένα πράγμα που είναι πολύ πιθανό να μου συμβεί. Άρα παρακαλώ τον Θεό να με σκεπάσει. Έχω ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Όταν το λέμε αυτό, ξέρετε, δείχνει και μια ταπείνωση του ανθρώπου, η οποία ταπείνωση μας βοηθά να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ο άνθρωπος, ο ταπεινός, όπως είπαμε και άλλες φορές παιδιά, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και προσεκτικός. Ο απρόσεκτος είναι εγωιστής, αυτός που λέει ότι «Α, εγώ δεν κινδυνεύω». Εγώ θα πάω και δεν κινδυνεύω. Εγώ να μιλώ και δεν παθαίνω τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Μα ποιος είσαι εσύ που έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Εδώ αυτή την κουβέντα δεν μπόρεσα να την πούν μεγάλοι άγιοι. Και τη λες εσύ, ποια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Μπορεί να εκθέτεις τον εαυτό σου σε πειρασμό και σε κινδύνους και να λες έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου? Πού βρέθηκε αυτή η εμπιστοσύνη και πώς μπορείς να αποφαίνεσαι με τόση ευκολία ότι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου συνετό. Καλό είναι να προσέχεις. Ο άνθρωπος ο ταπεινός λέει, κοίταξε, άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί, δεν ξέρω εάν πράγματι μπορούν να συμβούν αυτά όπως εγώ τα προγραμματίζω και τα θέλω, γι' αυτό προσέχω, δεν πατώ πάνω σε σάπια σανίδια. Προσέχω, δεν ξανοίγομαι, δεν είμαι ας πούμε έτσι ασύνετος άνθρωπος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζούμε κάτω από το κράτος του φόβου, μήπως πάθουμε κάτι. Όχι, δεν φοβόμαστε, δεν είμαστε αγχωμένοι μήπως πάθουμε κάτι. Αλλά προσέχομαι, έχουμε σύνεση, προσέχομαι. Αφού ξέρω τον εαυτό μου, αφού καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος, γιατί να εκθέσω τον εαυτό μου στον κίνδυνο? Γιατί να εκθέσω τον εαυτό μου στην πρόκληση? Κόψε το, καλύτερα να τελειώνει η υπόθεση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έπεσαν σε φοβερά λάθη και εμπλέχτηκαν σε παγίδες πολλές και σε ταλαιπωρίες πολλές, γιατί δεν επρόσεξαν? Γιατί θεώρησαν ότι εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, αρχίζει να μιλά με κάποιον άλλον άνθρωπο, είμαστε φίλοι, λέμε τα προβλήματά μας, λέει ο ένας, ξέρω εγώ, τα βάσανε το άλλο, μα δεν έχουμε τίποτα, μια απλή σχέση, μπορεί να είναι τηλέφωνο, μπορεί να είναι αυτό το άλλο, και πάει και πάει και πάει το πράγμα, δεν είσαι χειροπόδαρα στο μεταξύ, και ύστερα βρίσκεσαι χωρίς να το καταλάβεις μέσα σε χίλιες δυο περιπέτειες. Γιατί δεν πρόσεξες? Ενώ αν πρόσεχες δεν θα έμπλεκες. Το να προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος είναι δείγμα συνέσεως, είναι δείγμα ταπεινώσεως, είναι δείγμα του ανθρώπου που λέει ότι κοίταξε, ναι άνθρωπος είμαι, μπορεί να τα θέλω όλα να τα κάνω σωστά, αλλά είμαι άνθρωπος και υπολογίζω και την αδυναμία μου. Λένε πολλοί, ξέρω εγώ, ότι θα έχω την τηλεόραση μέσα στο υπνοδωμάτιό μου και θα προσέχω τι βλέπω. Ήθελα να δω έναν από αυτούς, να τον κάνω εικόνα, να τον προσκυνώ μέσα στο δωμάτιό μου. Να δω ένα. Έχει έναν. Όποιος είναι να βρεθεί μετά να μου δώσει μια φωτογραφία του, να το ανάψω καντήλι. Που μπορεί να μου πει ότι έχει την τηλεόραση μέσα στο υπνοδωμάτιό του και ελέγχει τι βλέπει. Αν έχει κανένα από εσάς, είμαι έτοιμος να σας προσκυνήσω. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το κάνω, γι' αυτό και δεν έχω τηλεόραση. Γιατί ξέρω αν τη βάλω εκεί, τάχα να βλέπω τα νέα, ξέρω ότι ένα κουμπί είναι.
Θα έρθει η ώρα που να το πατήσω, πού είναι να πάει. Όχι τώρα είναι τα νέα, όχι τώρα είναι το μήλα μου. Λοιπόν, αν έχει κανέναν τέτοιον Άγιο μεγάλο που έχει τέτοια πειθαρχία στον εαυτόν του, πράγματι θα είναι μεγάλος Άγιος αυτό, να τον γνωρίσουμε, να τον προσκυνήσουμε. Τα αίτια, παιδιά, αυτό που λένε οι πατέρες, τα αίτια. Πρόσεχε τα αίτια. Μην νομίζεις ότι άμα έχεις το αίτιο δίπλα σου, μπροστά σου, είσαι ασφαλισμένος. Ο Θεός να μας σκεπάσει, όλους μας. Εκεί που δεν φταίεις, εκεί που τέλος πάντων δεν εξαρτάται από σένα, εντάξει. Εκεί σε σκεπάζει και ο Θεός. Αλλά εκεί που μπορείς να προλάβεις τον εαυτό σου, εκεί που μπορείς να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου, λάβε τα μέτρα σου και μην ξεθαρεύεις και να λες εγώ δεν παθαίνω τίποτα και εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στέκω στα πόδια μου και δεν θα δω και δεν θα κάνω και δεν θα φτιάξω. Αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα δεν κατάλαβε τι σημαίνει ανθρώπινη φύση, τι σημαίνει άνθρωπος. Εδώ οι Απόστολοι που ήταν Απόστολοι και σε μια ώρα δυσκολίας έπεσαν. Εδώ η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από περιπέτειες και πτώσεις ανθρώπων. Οι πτώσεις είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα μας. Γιατί να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον κίνδυνο. Λάβε τα μέτρα σου, πρόσεξε. Μην το έχεις εκεί μπροστά σου. Για να μπορέσεις να είσαι ασφαλισμένος. Έβαλες την πρόκληση δίπλα σου, το αίτιο δίπλα σου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και λέγει πιο κάτω ο διάκονος. Όπως Κύριος ο Θεός ημών, χαρίσεται αυτής τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντον του Κυρίου δεεθόμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει, και Θεό μας, για να, όπως τους χαρίσει τίμιον των γάμων και αμόλυντην τη συζυγική κλίνη. Προχωρούν οι άνθρωποι προς το γάμο και βλέπετε και εδώ όπως και όλα τα άλλα, όλα αναφέρονται στον Θεό. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να τους δώσει αυτόν τον δώρο, ο γάμος τους να είναι τίμιος και κήτη αμίαντος, αμόλυντος η συζυγική κλίνη. Διότι αυτό που πάνε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με την ευλογία και τη χάρη του Θεού είναι τίμιον και αμίαντον, είναι τίμιον και αμόλυντον. Δεν έχει μέσα του στοιχεία αμαρτίας. Σας είπα και στην αρχή που αρχίσαμε τις ομιλίες αυτές ότι η Εκκλησία κατεδίκασε αυτούς όλους τους αιρετικούς οι οποίοι εθεωρούσαν τον γάμο ως ένα μόλισμα, ένα μίασμα, ότι ο γάμος και οι συζυγικές σχέσεις μέσα στο γάμο είναι τρόποντε να κάτι το οποίο είναι μειωτικό για τον άνθρωπο και ότι προσβάλλει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους απέρριψε, τους κατεδίκασε, γιατί ο γάμος είναι τίμιος και όταν λέει γάμος εδώ εννοεί ακριβώς τις σχέσεις αυτών των ανθρώπων, τις σχέσεις τις συζυγικές, τις σχέσεις, όλες τις σχέσεις που έχουν μέσα στο γάμο. Και το κάνει και ξεκάθαρο, και η κήτη και το κρεβάτι τους, η κλίνη τους, η συζυγική κλίνη να είναι αμίαντος, αμόλυντος. Δεν έχει μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, δεν είναι αμαρτία, δεν έχει ίχνος αμαρτίας. Γιατί εντάσσεται μέσα στην πορεία αυτών των ανθρώπων που έχουν να συνεχίσουν τον δρόμο τους μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στην πορεία τους για να φέρουν στη ζωή τα παιδιά τους, να συγκροτήσουν το γάμο τους, να συγκροτήσουν μεταξύ τους την ενότητά τους για να προχωρήσουν μαζί στην προοπτική της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως η Εκκλησία βλέπει το γάμο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά για να μην θεωρούμε ότι η Εκκλησία μειώνει τον έγγαμο βίο ή ότι η Εκκλησία θεωρεί, ξέρω εγώ, ακαθαρσία το γάμο. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα ξέρω εγώ, αν έχω σχέσεις ας πούμε με τον σύζυγό μου μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Ή, το ακούτε φαντάζομαι έτσι, θεωρούν ότι δεν πάνε στην Εκκλησία. Γιατί δεν πάμε στην Εκκλησία? Ποιος σας επάντρεψε? Η Εκκλησία σας επάντρεψε.
όταν η Εκκλησία τελούσε τον γάμο, δεν ήξερε τι σημαίνει γάμος, δεν ήξερε τι γίνεται μες στον γάμο. Ποιος είπε ότι όταν έχεις τις συζυγικές σου σχέσεις είσαι ακάθαρτος? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Εδώ προσευχόμαστε για να χαρίσει ο Θεός Τίμιον το γάμο και την κήτην αμίαντο, και το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει η Εκκλησία από μόνη της, το λέει ο Απόστολος, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει το Πνεύμα το Άγιον. Άρα δεν μολύνεται ο άνθρωπος, δεν λερώνεται ο άνθρωπος μέσα στη συζυγία. Ο άνθρωπος λερώνεται μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία λερώνει τον άνθρωπο, όχι η συζυγία. Η συζυγία δεν λερώνει κανένα. Η συζυγία βοηθά τους ανθρώπους, βοηθά τον γάμο, βοηθά την πορεία αυτού των ανθρώπων. Εδώ Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει λόγους, πύρινους λόγους υπέρ του γάμου, και μάλιστα κατακρίνει ο Άγιος Χρυσόστομος τους συζύγους οι οποίοι, χωρίς να λάβουν υπόψη το άλλο μέλος της συζυγίας, αποφασίζουν να έχουν εγκράτεια ή αποφασίζουν να μην έχουν συζυγικές σχέσεις. Και λέει ότι εσύ δεν δικαιούσε, ας πούμε, να κάνεις αυτό το πράγμα. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αποστερείτε αλλήλωση, μη εξυμφώνου. Δεν μπορείς να αποφασίσεις μόνος σου ότι εγώ, ξέρεις, τώρα θα κάνω, ας πούμε, ένα μήνα χωρίς να έχω συζυγικές σχέσεις. Μα δεν μπορείς να το αποφασίσεις μόνος σου αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα, δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ούτε γιατί εσύ έτσι αποφάσισες. Πρέπει να λάβεις υπόψη και το άλλο μέλος, τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να το κάνεις μόνον εξυμφώνου. Και πάλι λέει ο Απόστολος, προς καιρόν, για ένα διάστημα χρόνου, ανάλογα με την δύναμη του εκάστου, για να μπορείτε να ευκαιρείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Όχι για άλλους λόγους. Έχει εδώ πιο μπροστά θέσεις, κοπέλες, να καθίσετε αν θέλετε. Οι μπροστινές θέσεις είναι πιο ακριβές. Ελάτε και μη φοβάστε. Δεν θα πληρώσετε πολλά. Μόλις σας είπα να ακριβέσαι, κάτσετε πίσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και ακόμα υπάρχει η αντίληψη μέσα σε ανθρώπους που λένε ότι εγώ γιατί να πάω να εξομολογηθώ, γιατί να πάω στην εκκλησία, για να μου πούνε εκεί, ξέρω εγώ, ο ιερέας, ο παπάς, ο πνευματικός, να μην έχω σχέση με τη γυναίκα μου, να μην έχω, ξέρω εγώ, κτλ. Η εκκλησία δεν λέει αυτά τα πράγματα. Ίσα ίσα που η εκκλησία διδάσκει ισορροπία και σωστή σχέση μέσα στο γάμο. Και τα λέει ο Απόστολος αυτά, που ήταν άγαμος ο ίδιος, και μετά ο Άγιος Χρυσόστομος που ήταν ασκητής, και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Τα λέει το ίδιο η ακολουθία του γάμου, του στεφανώματος και του αραβόνος. Είναι λοιπόν τίμιος ο γάμος και κήτη αμίαντος. Θυμάστε και στα, όπως είπαμε κι άλλες φορές παλαιότερα, πως το κρεβάτι των νεονύφων οι άνθρωποι το έβλεπαν με μια ιερότητα. Και το έβαζα σταυρούς πάνω, το εσταύρωναν, το θυμίαζαν, το εχόρευαν. Τι είναι αυτό, γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα? Για να δείξουν αυτήν την ορθόδοξη αντίληψη περί του γάμου. Ότι η κλίνη, η κήτη, το κρεβάτι των ανθρώπων αυτών δεν είναι έναν εργαστήριο ακαθαρσίας. Δεν είναι ένας χώρος πορνείας. Δεν είναι ένας χώρος σαρκικής, ας πούμε, συνέβρεσης δύο ανθρώπων. Αλλά είναι έναν ιερόν εργαστήριο, ένας ιερός χώρος, όπου ιερουργείται με το δικό του τρόπο η έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ο σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Σκοπός του γάμου είναι η Βασιλεία του Θεού, που περισσότερον ιερουργείται αυτή η ένωση σε αυτών των δύο ανθρώπων, και η παρηγορία του ανθρώπου και η αναψυχή του ανθρώπου και η ενδυνάμωση του ανθρώπου μέσα από όλα τα δεδομένα του γάμου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ ισορροπημένοι και πολύ ξεκάθαροι απέναντι σε αυτά τα θέματα, και ιδιαίτερα απέναντι σε κάποιες λαϊκές παραδόσεις που επικρατούν, που οι άνθρωποι έχουν λαθασμένες εντυπώσεις και τις πιάνουν εκείνες και θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι αυστηρή, ότι, ξέρω εγώ, τους απαγορεύει πράγματα κτλ. Στη συνέχεια είναι οι αιτήσεις που λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτές, θα τις διαβάσουμε όμως, για να πάμε στις ευχές που αφορούν το γάμο. Αφού είπαν όλα τα προηγούμενα που είναι ειδικά για το γάμο, τελειώνουν οι αιτήσεις του Διακόνου με τις γνωστές μας τελευταίες αιτήσεις υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, να μας διαπαλλάξει
από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από τον κίνδυνο και κάθε δύσκολη περίσταση. Και μετά παρακαλεί ο διάκονος των Θεών να μας διαφυλάξει με τη χάρη Του, να μας σπλαχνιστεί και να μας διαφυλάξει μέχρι τέλους, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Μετά αναφέρεται στην Παναγία, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, αναφέρεται στην ενθύμηση και στη μνημόνευση της Παναγίας της Άχραντης, της υπερευλογημένης, της ένδοξης, της δεσπίνης, της Κυρίας Θεοτόκου και όλους τους Αγίους, να τους ενθυμηθούμε και να επικαλεστούμε τις ευχές και τις πρεσβείες τους. Και τελειώνει αυτή η ωραία διακονική αίτηση λέγοντας τα εξής. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ας παραδώσουμε στο Χριστό και Θεό μας τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε και όλη τη ζωή μας. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Ιδιαίτερα όσοι άνθρωποι είναι μέσα στον γάμο και έχουν τις οικογενειακές δυσκολίες και τα οικογενειακά προβλήματα και τα παιδιά και τη συζυγία και το μέλλον και τις δουλειές και τα οικονομικά, τώρα που καταραίουν όλες οι οικονομίες του κόσμου, που όλα αυτά μας πνίγουν. Έτσι, βλέπεις το παιδί σου και χάνεται. Βλέπεις το παιδί σου και παίρνει άλλους δρόμους. Βλέπεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου και γίνεται κάτι άλλο. Σε ζώνουν, ας πούμε, οι ανησυχίες. Τι γίνεται? Τα οικονομικά μας, οι δουλειές μας, οι παγκόσμιες κρίσεις, ο τόπος ακόμα στον οποίο βρισκόμαστε, η κοινωνία που μεγαλώνουμε. Πώς θα γίνουν τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουν, πώς θα διαμορφωθούν μέσα στην παρούσα πραγματικότητα. Όλα αυτά, όταν είναι κανείς νέος, μπορεί να μην τον πολύ πνίγουν, αλλά μεγαλώνοντας, νομίζω, που ο άνθρωπος οριμάζει παραπάνω και έχει πιο πολύ πείρα της ζωής και βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, πραγματικά είναι σαν τα μαύρα σύννεφα, τα οποία βλέπεις μπροστά σου και ανησυχείς το τι θα φέρουν, τι καταιγίδες θα φέρουν. Μέσα σε αυτή την αγωνία, τι μας σώζει? Μας σώζει αυτό που λέγει εδώ η Εκκλησία: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να μάθουμε αυτό το μεγάλο πράγμα, το μεγάλο μάθημα, τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, το σύζυγό μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους πάντες και όλων των κόσμων, ας τα παραδώσουμε, να τα παραδώσουμε στα χέρια του Χριστού του Θεού, του Σωτήρα μας. Είναι σαν να έχεις ένα φορτίο πάνω σου, 500 οκάδες, και έρχεται ο Χριστός και σου το πιάνει αυτό το φορτίο και σου λέει δώσ' μου το εμένα, και φεύγει από πάνω σου και το δίνει στα χέρια του Χριστού, και έτσι έχεις ειρήνη και λες εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να αναχαιτήσω τα πράγματα. Τι μπορώ να κάνω? Ιδιαίτερα όσοι έχουν παιδιά στην εφηβεία ξέρουν τι θα περάσουν, ας πούμε. Έλεγε ένας ψυχολόγος, παιδοψυχίατρος που είχε έρθει εδώ, μια φορά μιλώντας στους γονείς, είπε: όσοι έχετε παιδιά στην εφηβεία θα συγχαθείτε τον εαυτό σας. Δηλαδή τόση δυσκολία περνάει κανείς σαν γονιός συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως η εφηβεία είναι έτσι μια δύσκολη ηλικία για τους γονείς, διότι το παιδάκι φεύγει από την παιδική ηλικία, αλλάσουν τα δεδομένα του κτλ. Αλλά σε και κάθε στιγμή και κάθε δυσκολία, όταν μάθουμε να παραδίδουμε τον εαυτό μας και όλους τους υπόλοιπους και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα στα χέρια του Χριστού του Θεού, τότε ειρηνεύομαι. Τότε αποκτούμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Λέμε: Χριστέ μου, πάρτε εσύ όλα αυτά στα χέρια σου. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, θα πω ό,τι μπορώ, θα κάνω αυτό που εξαρτάται από μένα μέχρι σε ένα σημείο, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Θα ήθελα να τα κάνω, αλλά δεν μπορώ. Γι' αυτό τα παραδίδομαι στα χέρια του Χριστού και έχουμε ειρήνη και αναπαυόμαστε, και είναι αποδεδειγμένο ότι ο Θεός δεν μας απογοητεύει. Απλώς ο Θεός δεν αγχώνεται.
όπως αγχωνόμαστε εμείς, που τα θέλουμε όταν, εδώ και τώρα. Ας πούμε, δεν έχουμε υπομονή. Ο Θεός έχει υπομονή μεγάλη. Δεν αγχώνεται. Δεν βιάζεται να τα κάνει όλα εδώ και τώρα. Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει να αφήσει τον άνθρωπο να οριμάσει, να αποδεχθεί το ορθό, να το καταλάβει, να το δεχθεί μέσα του, να λειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν του το επιβάλλει ο Θεός. Δεν τον εξαναγκάζει να κάνει το αγαθό με το ζόρι. Γι' αυτό και κινείται μέσα σε ένα χρόνο που εμάς καμιά φορά μας πνίγει. Λέμε, μα πότε να γίνει αυτό το πράγμα, πότε να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, πότε να δούμε μια άσπρη μέρα, πότε θα τελειώσει το ένα το άλλο. Έχει ο Θεός άστα στα χέρια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη. Και ο Θεός δεν αφήνει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μετά λοιπόν την εκφώνηση του ιερέως, όλα αυτά τα ζητούμε από τον Θεό, γιατί σε Αυτόν ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Προχωρούμε στην πρώτη ευχή με την οποία ευλογείται ο Αραβώνας. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν μεταξύ τους την υπόσχεση ότι θα προχωρήσουν στον γάμο τους. Και λέγει ο ιερέας: «Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγώνης ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως θυθείς άριχτον, ο ευλογήσας Ισαάκ και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους ζούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Απευθύνεται στον Θεό ο ιερέας και του λέγει: «Εσύ Θεέ αιώνιε, που συνέδεσες και ένωσες στον εαυτό σου αυτά που ήσαν χωρισμένα προηγουμένως, τα ουράνια και τα επίγεια, και έθεσες μέσα τους διάθεση για ενότητα άριχτη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εσύ που ευλόγησες τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και τους ανάδειξες κληρονόμους της υποσχέσεώς σου, εσύ ο ίδιος ευλόγησε τώρα και αυτούς τους ζούλους σου και οδήγησέ τους για να κάνουν κάθε καλόν έργο». Βλέπετε, είναι μια άμεση αναφορά προς τον Θεό. Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, παιδιά, να ξέρετε ότι οι ευχές του ιερέως, οι λόγοι των μυστηρίων, δεν είναι απλώς ευχές όπως είναι οι ευχές οι δικές μας, που λέμε στον άλλον άνθρωπο: «Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να ζήσεις χρόνια πολλά, σου εύχομαι να ξεπεράσεις γρήγορα τις δοκιμασίες σου» κτλ. Που αυτά τα λόγια μπορεί να γίνουν και μπορεί και να μην γίνουν. Είναι ευχές που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Στο μυστήριο όμως οι ευχές έχουν μια άλλη διάσταση. Ό,τι λέγεται στο μυστήριο ως προσευχή δίδεται εις τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι αυτό το οποίο λέγεται εδώ μπορεί να δοθεί και μπορεί και να μην δοθεί. Όχι. Ο Θεός ευλογεί εκείνη την ώρα αυτούς τους ανθρώπους. Είτε οι άνθρωποι το αισθάνονται είτε δεν το αισθάνονται. Είτε το ζουν είτε δεν το ζουν. Το μυστήριο γίνεται, είναι γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα. Οι λόγοι του ιερέως δίδονται στον άνθρωπο σαν τα αγαθά σπέρματα που μπαίνουν μέσα στη γη. Εάν θα καρποφορήσουν αυτά τα σπέρματα, είναι θέμα του ανθρώπου. Εάν τα καλλιεργήσει, τα ποτίσει, τα προσέξει, θα αυξηθούν. Εάν αντί τούτου τα καταπατήσει και τα ξεράνει και τα ξεριζώσει, είναι θέμα δικής του ελευθερίας. Ο Θεός όμως σε όλα τα μυστήρια δίδει αυτά τα οποία περιγράφονται στις ιερατικές ευχές. Γι' αυτό είναι και μυστήρια, γι' αυτό και γίνονται μόνο από τους ιερείς και δεν μπορούν να γίνουν από έναν απλό χριστιανό, γιατί χρειάζεται η χάρη της ιεροσύνης που είναι τελεστική, που τελεί τα μυστήρια. Αναφέρεται λοιπόν στο Θεό και βλέπετε τον ονομάζει ο Θεός ο αιώνιος. Δεν αναφερόμαστε σε ένα πράγμα πεπερασμένο που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, που σήμερα είναι και χτες δεν ήταν, ή που σήμερα είναι και αύριο δεν ξέρουμε αν θα είναι. Ο Θεός είναι αιώνιος. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να πιστεύεις σε ένα Θεό αιώνιον, ο οποίος υπάρχει πάντοτε.
υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε. Δεν θα υπάρξει ώρα που δεν θα υπάρχει. Αυτό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γεννά μια μεγάλη ασφάλεια, μια μεγάλη βεβαιότητα. Μα δεν πιστεύω σε έναν Θεό που πιθανώς σε 120 χρόνια, σε 200 χρόνια να μην υπάρχει. Πιστεύω σε έναν Θεό που είναι αιώνιος, που θα υπάρχει πάντοτε. Άρα, ό,τι αναφέρεται σε αυτόν τον Θεό, ό,τι αναφέρεται εις τον Θεό και έρχεται πίσω σε ευλογία, έχει αιώνια διάσταση. Αυτό είναι φοβερό για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μέσα στο είναι του είναι πλασμένος να αναπαύεται μόνο στην αιωνιότητα. Οτιδήποτε είναι φθαρτό, οτιδήποτε είναι πεπερασμένο, οτιδήποτε είναι εφήμερο, οτιδήποτε είναι πρόσκαιρο, δεν μας αναπαύει. Μας βάζει μέσα μας μια ανησυχία. Σήμερα είμαστε καλά, αύριο θα είμαστε. Σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι, αύριο θα είμαστε. Σήμερα ζούμε, αύριο θα ζούμε. Ενώ η αιωνιότητα μας δίνει μια απέραντη πορεία, μια απέραντη προοπτική και μια προοπτική βέβαια ασφάλειας. Δεν φοβάμαι τίποτα. Βασίζω τη σχέση μου, την πορεία μου, τη ζωή μου πάνω στην αιωνιότητα του Θεού. Μου έλεγε παιδιά ένας ιερέας που χειροτονήθηκε παλαιότερα, ιερομόναχος, ο οποίος ήταν ευλαβής άνθρωπος και αγωνιστής, ότι όταν έγινε ιερέας και λειτουργήσε τις πρώτες φορές, ο Θεός του απεκάλυψε κάτι το οποίο πάντοτε το έλεγε στην Εκκλησία και όλοι μας το λέμε, αλλά δεν είχε ποτέ καταλάβει αυτό το νόημα και του το έδωσε ως εμπειρία. Τι δηλαδή? Αυτό που λέμε στην Εκκλησία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν εκφώνησε αυτή την εκφώνηση και εις τους αιώνας των αιώνων, είδε εμπνεύματι, ο Θεός του άνοιξε το νου του και την καρδιά του και είδε την απεραντοσύνη όλων των αιώνων και είδε αυτήν την δοξολογία του Θεού μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Δηλαδή, έτσι να σας δώσω το καταλάβετε, όπως και εγώ το άκουσα και το κατάλαβα περίπου, σκεφτείτε ας πούμε να έχεις έναν τείχο μπροστά σου και ξαφνικά αυτός ο τείχος φεύγει και μπορείς να δεις, όχι όπως βλέπουμε το μάτι μας που μέχρι σαν σημείο βλέπουμε, αλλά ξέρω εγώ με ένα τηλεσκόπιο, ξέρω εγώ τα μάτια μας γίνονται τηλεσκόπια και βλέπεις στο βάθος του απέραντου που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει ποτέ. Παρά τα αυτά μπορείς να δεις και το έχεις μπροστά σου, ανοίγει αυτός ο τείχος και βλέπεις μπροστά σου αυτό το απέραντο και βλέπεις ότι η φωνή σου, ας πούμε όπως βάζουμε μια φωνή και καμιά φορά ακούει ήταν αντίλαλος και πάει, ή ένα μικρόφωνο που μεταφέρει τη φωνή μας μακριά, αυτός ο λόγος σου έχει αιώνια διάσταση, πάει μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο σύμπαν. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ευλογήσει το όνομα του Θεού, γιατί λαμβάνει αιώνια διάσταση. Όπως και πόσο τραγικό είναι να βλασφημείς το όνομα του Θεού, είτε με τα λόγια σου είτε με τα έργα σου. Και πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να στηρίζει την ζωή του ολόκληρη πάνω στην αιωνιότητα του Θεού. Πόση ασφάλεια δίδει στον άνθρωπο ότι μα εγώ δεν βασίζομαι πάνω σε πρόσκαιρα πράγματα. Δεν βασίζομαι ας πούμε πάνω σε ένα πράγμα που γίνεται και απογίνεται, που σήμερα στέκει και αύριο δεν στέκει. Βασίζομαι πάνω στον αιώνιο Θεό που τίποτα δεν μπορεί να τον σαλέψει, τίποτα δεν μπορεί να τον κρυμνήσει, τίποτα, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την σχέση μου με τον Θεό. Και άρα ό,τι χτίζω πάνω στον Θεό και άρα και τον γάμο μου και κάθε πράγμα που χτίζω πάνω στον Θεό μου δίδει αυτήν την απέραντη βεβαιότητα της ασφάλειας.

και τα πάντα εις ενότητα με τον εαυτό του και μεταξύ τους. Είναι όπως, ας πούμε, ένας κύκλος μεγάλος που το κέντρο του κύκλου καλεί προς τον εαυτό του όλα τα στοιχεία, όλα τα μόρια, ας πούμε. Όσο πάνε προς το κέντρο, ενώνονται και με το κέντρο και μεταξύ τους, μέχρι που να φτάσουν στο κέντρο και να ενωθούν όλα μαζί. Κάπως έτσι λειτουργεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν ο Θεός που τα πάντα καλεί σε ενότητα και σύνδεσμο διαθέσεως τηθείς άρρηκτον και έθεσες μέσα τους διάθεση για ενότητα άρρηκτη. Μέσα μας, βλέπετε, οι άνθρωποι έχουμε μέσα στη φύση μας τη διάθεση να είμαστε ενωμένοι με όλους. Δεν μας αρέσει να είμαστε αποκομμένοι. Δεν είναι μέσα στη φύση μας να είμαστε αποκομμένοι. Και κάθε άνθρωπος που είναι αποκομμένος σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άμα το βλέπεις και αποκόπτεται από τους άλλους και αποκόπτει τους άλλους, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πεις ότι κοίταξε, σίγουρα δεν έχω με όλους τους ανθρώπους τις ίδιες σχέσεις, αλλά στη διάθεσή μας οφείλουμε να έχουμε την ίδια αγάπη προς πάντας ανθρώπους. Να μην αποκόπτουμε, να μην θέλουμε να είμαστε ούτε εμείς αποκομμένοι, ούτε να αποκόπτουμε τους άλλους ανθρώπους. Μέσα μας υπάρχει αυτή η διάθεση της ενότητας. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Και ο εαυτός μας είναι ενωμένος, δεν είναι διασκορπισμένος. Είναι απλούς, δεν είναι σύνθετος ο άνθρωπος. Είναι ενωμένος. Γι' αυτό και οι Άγιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την απλότητα. Ενώ εμείς που είμαστε ακόμα εμπαθείς, χαρακτηριζόμαστε από την πολυπλοκότητα. Άλλα θέλουμε, άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει ο νους μας, άλλα λέει το στόμα μας. Και ούτε ξέρουμε καμιά φορά τι λέμε. Καμιά φορά λέμε τόσα πολλά πράγματα που κι εμείς δεν ξέρουμε τι είπαμε, ούτε και τι θέλουμε. Λες καμιά φορά, έρχεται κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, λέει, ξέρω εγώ, να μου πεις, ας πούμε, τι θέλει ο Θεός για αυτήν την περίπτωση. Του λέει, πριν να σου πω τι θέλει ο Θεός, πρέπει πρώτα τι θέλεις εσύ. Μα δεν ξέρει τι θέλει. Πάμε εσύ, ξέρεις τι θέλεις. Πού να βρει μετά άκρη ο Θεός, ας πούμε. Και θα σου επιβάλλει ο Θεός, ας πούμε, φορές πρώτα εσύ τι θέλεις. Ξέρετε, όσο και μας φαίνεται αστείο, ξέρετε ότι πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε. Και άλλα εννοούμε και πάει το πράγμα. Είμαστε πολύπλοκοι άνθρωποι. Και όσο πιο πολύπλοκοι είμαστε, τόσο πιο κουραστικοί είμαστε. Τόσο πιο κουραστικοί είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε να σου περιγράψουν, ας πούμε, πώς αισθάνονται και λες, Παναγία, δεν μπορώ, σταμάτα. Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Λέει, πάτερ μου, εσύ που τα άκουσες ζαλίστηκες, εγώ που τα έχω μέσα μου, τι έπαθα. Εσύ τι έπαθες, απλώς τα άκουσες. Πού να τα έχεις και μέσα σου. Πράγματι. Η πολυπλοκότητα, μεγάλο βάσανο για τον άνθρωπο. Πολύ δύσκολο να είσαι πολύπλοκος. Θα μου πεις, πώς μπορώ να γίνω απλούς. Δηλαδή, ένα πράγμα σκέφτομαι, λέω, εκφράζομαι, συμπεριφέρομαι. Έχω μια ενότητα μέσα στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στα πάντα μου. Γίνομαι απλούς. Πώς μπορώ να γίνω. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να προσεύχεται, να ζει κοντά στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια, με την αποφυγή της αμαρτίας. Η αμαρτία μας κατακερματίζει και γινόμαστε πολύ σύνθετοι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας ενώνει και μας κάνει απλούς. Αρχίζει από εμάς τους ίδιους. Ενώνεται ο νους μας, η καρδιά μας, το σώμα μας, το στόμα μας, ο λόγος μας, όλα αυτά γίνονται ένα πράγμα. Γίνεται απλούς ο άνθρωπος, όχι απλοϊκός, άλλος ο απλοϊκός, όχι απλοϊκός, αλλά απλούς, ένας δηλαδή, μια ενότητα, όχι πολύπλοκος. Αυτό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε μέσα μας την έφεση να είμαστε ενωμένοι, αυτός που ευλόγησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, θυμάστε την Παλαιά Διαθήκη που ευλόγησε ο Θεός τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και τους αρέδειξε κληρονόμους της επαγγελίας του, της υποσχέσεώς του, αυτός, λέγει Θεέ μου, ευλόγησε και τους δούλους σου τούτους και οδήγησε τους σε κάθε καλόν έργο. Αυτή είναι η δύναμη του μυστηρίου. Ο Θεός ευλογεί αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν ο Θεός μας ευλογεί, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Όταν ο Θεός ευλογεί κάτι,

0: κάτι. Προευλογία σημαίνει όλη αυτή η αγαθή διάθεση, όλη η αγαθή καρδία, όλη η αγάπη εκχέεται, δίδεται προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ευλογία. Δίδεις στον άλλον ό,τι μέσα σου καλύτερον έχεις. Λοιπόν, φανταστείτε ο Θεός, λοιπόν, αυτός ο αιώνιος ο παντοδύναμος, να ευλογήσει τον άνθρωπο. Είναι ένας απέραντος, ασύλληπτος πλούτος αγάπης και χαρισμάτων που δίδει ο Θεός και κανένας δεν μπορεί να τα αφαιρέσει μέσα αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο και εμείς είμαστε ταλέποροι όταν αυτόν τον πλούτο που μας δίνει ο Θεός δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε. Σαν να σου δίνει κάποιος μια κάρτα, ας πούμε, και σου λέει αυτή η κάρτα έχει εκατομμύρια μέσα. Αλλά έλα που δεν ξέρεις την κάρτα, όπως έπαθα εγώ που πήγα στην Αθήνα και ψώνησα κάμποσα πράγματα, μου δώσα μια κάρτα από τη Μητρόπολη να μην έχω χρήματα μέσα στην τσέπη μου. Δείχνω την κάρτα στον άνθρωπο, δεν ήξερα, δεν μου εξήγησαν κιόλας. Λέει το πιν, ξέρω εγώ, δεν μου το πήγε από πρώτη φορά ακούω. Λέει μου ποιος είναι ο αριθμός, πού ξέρω ποιος είναι ο αριθμός. Σε φτάνει η κάρτα τούτη. Και άστην το λέω και ξόφλαμε. Όχι πάντρε μου, βάλτε τον αριθμό σου, γράψε το ξέρω εγώ σε ένα μηχάνημα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Έγινε ρεζίλαυση τα πράγματα εκεί, λέω του στείλε μετά στην Κύπρο, δεν έχω να συμπληρώσω. Και θα πείσω. Και πήγα και στο αεροδρόμιο και θέλω να του πληρώσω κάτι και δεν είχα και δεν ξαπάλε την κάρτα και φτυχώς είχαν οι άλλοι και με δάνεισαν και ήρθα με δανεικά λεφτά. Έτσι παθαίνει κάποιος άνθρωπος. Όπως έπαθα εγώ. Είχα μια κάρτα που είχε χρήματα μέσα, αλλά δεν ήξερα να τη χρησιμοποιήσω. Ενόμιζα μόνο με τη δείξει που γίνεται. Δεν ήξερα πάνω να τη βάλω μέσα στο μηχάνημα και να γράψω και τον αριθμό. Τώρα τον έμαθα, αλλά δεν σας το λέω. Είπα μου να μην το λέω. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να έχει κανείς την ευλογία του Θεού και να μην ξέρει να τη διαχειριστεί. Να γίνεσαι δέχτης μιας τέτοιας πλούσιας ευλογίας, αλλά δεν ξέρεις αυτή να την αξιοποιήσεις, δεν ξέρεις να την ενεργοποιήσεις. Έχεις ένα μηχάνημα στο χέρι σου και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί, δεν ξέρεις να το βάλεις στην πρίζα να μπει στην ενέργεια να σου δώσει καρπούς, να σου δώσει αποτέλεσμα, και παραμένει ανενέργητο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος σε όλα τα μυστήρια και στο βάπτισμά μας και όλα τα μυστήρια, στην ιεροσύνη μας, τα πάντα, παίρνουμε μεν όλο αυτόν τον πλούτο, αλλά δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε και να τον ενεργοποιήσουμε, γιατί χανόμαστε μέσα στα πάθη μας και μέσα στην αγνωσία μας. Δεν ξέρουμε να τα ενεργοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Ενώ αυτός που τα ενεργοποιεί πραγματικά κατακλείζεται από το πλήθος της ευλογίας, της παρουσίας του Θεού. Και όταν ο Θεός, παιδιά, ευλογεί, τότε τι να πούμε, δεν έχει από εκεί και κάτω, ας πούμε, έτσι. Δεν έχει κάτι περισσότερο από τον Θεό. Όταν ο Θεός σου δίνει κάτι και σου το δίνει με όλη την καρδιά του, ας το πούμε, σκεφτείτε πόσο απέραντο και ασύλληπτο είναι το μεγαλείο αυτών των θείων δωρεών. Και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το μυστήριο που εμείς δυστυχώς κατά κανόνα το περιφρονούμε, το εμπέζουμε, το χλεβάζουμε, γινόμαστε, ξέρω εγώ, μασκαράδες και γίνεται μια εξαθλίωση εκείνη την ώρα που ο Θεός μας δίνει μέσα μας όλη αυτή την ευλογία. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.